Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 8. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
6: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
6: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
7: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
6: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
7: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
6: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
6: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
8: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Αχ, πίνασα.
11: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
10: Και από πού θα παραγγείλουμε?
11: Από το Food for You.
10: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
11: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
10: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
11: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
12: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
11: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
12: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
11: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
13: Έλα, Γιώργη!
14: Φυλάκι ρωτώματι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
13: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
14: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
13: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
14: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
15: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
16: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
15: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
16: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
17: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
18: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
21: GPS και βυθώματο έχεις?
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
21: GPS λογικό έχεις?
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
20: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
21: Μεϊμάρης.
22: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Alloplast Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
25: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στο πρόδρομο Καπαδόκη που ποιος ξέρει σε ποια ακρογιαλιά βρίσκεται. Ο Ανέστης έχει έκτακτη είδηση να μας μεταδώσει. Αλήθεια τώρα εδώ που τα λέμε στη Φραγκφούρτη, τι έγινε τις προάλλες η Ανέστη? Μας γράφεις εδώ πέρα ένα κάρο, τα έλεγα τώρα, για το τι έγινε στη Φραγκφούρτη με τις διαδηλώσεις και τις συγκρούσεις, δεν μας είπες. Έκτακτη είδηση σήμερα, Ελληνέστης. Ο Τραμπ θα βομβαρδίσει το Βέλγιο, αν και αχνοφαίνεται να δώσει παράταση μερικών ημερών μέχρι να πάρει το Μουντιάλ και τον Μέση. Και Μέση. Και αν δεν το πάρει, τότε θα το εξαφανίσει και το Βέλγιο. Έτσι κι αλλιώς κάτω χώρα είναι, δεν θέλει πολύ. Καλημέρα, Κυριάκο, Άρης Βλάβη, Βούπερταλ. Εδώ που τα λέμε, αφού ζήτησε και πέτυχε να αγωνιστεί ο Μπάλογκαν, γιατί να μην του δώσουν και ένα παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Τιμή Σένεκε.

0: Πάντως σε αυτή την αμερικανική κουλτούρα την οποία θα χάσουμε από το Μουντιάλ, όχι όμως και από τα αυτιά μας που θα συνεχίσουν να ακούν τέτοια τραγούδια. Είναι αφιερωμένο το Suze Q που τραγούδουν τα κουνελάκια καθώς προσγειώνονται με το ελικόπτερο στη γιορτή των στρατιωτών του Βιετνάμ. Κρέανεστη, αυτοί το Βιετνάμ δεν μπόρεσαν να πάρουν. Το Βέλγιο θα πάρουν. Πάντως εδώ που τα λέμε στους πολέμους που κάνουν εκτός Αμερικής, εδώ θα μου πεις στους πολέμους που κάνουν εντός Αμερικής στο παγκόσμιο κύπελο και δεν τα καταφέρουν, εκτός Αμερικής πρέπει να έχουν... Δεν κάθισα να το μελετήσω και να το μετρήσω, αλλά πρέπει να μιλάμε για τρελή αποτυχία. Παρών!
1: Έλα ρε,
0: καλημέρα.
1: Τι λέει?
0: Καλά, μίλα λίγο πιο δυνατά όμως, γιατί
1: ναι.
0: Είσαι συννεφιασμένος, κάτι σε στεναχώρησε και έτσι. Ναι.
1: Μ' ακούς?
0: Ναι, σ' ακούω.
1: Η Αμερική δεν πήγε καλά.
0: Πολύ στεναχωρήθηκα, χάλια έγινε.
1: Το 2002 είχε κάνει ρεκόρ, είχε πάει οκτάδα, που ήταν και πολύ πιο αδύναμη και τα λοιπά. Το χάρηκα. Δεν μπορεί τώρα να είσαι πρόεδρος και να βγαίνεις να λες ότι τηλεφώνησα στον Ινφαντίνο επειδή σου λέει ότι του δώσαμε τόσα λεφτά. Κατάλαβε πόσα λεφτά πήραν μόνο για να δώσουν τη διοργάνωση, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και για να άρετε να πω πολύ. Αυτά δεν γίνονται στο Μεσοπόλεμο, δεν γίνονται.
0: Γιατί το προσδιορίζεις ειδικά στο Μεσοπόλεμο?
1: Που ήταν εντελώς τακτοποιημένα τα πράγματα από πριν, παιδί μου, εντελώς, ας πούμε. Καταλαβαίνεις, με κάθε στότα. Δηλαδή πήγαινε ο Μουσολίνι την προηγούμενη νύχτα, την προηγούμενη μέρα, συναντιόταν με το Σουηδό διαιτητή των τραπέζων, γυναίκες με αυτά κτλ.
0: Στο Μουντιάλ εννοείς του 38, ναι. Τότε που ναι, βέβαια, τα πιο σωστό.
1: Ναι.
0: Το οποίο ήταν υπό την επίρρεια του Μουσολίνι, όπως λες, έτσι, ναι. Για πες αυτές τις ιστορίες να θυμηθούμε, τις θυμάσαι με το Μουσολίνι που έκανε όργια εξωγηπαιδικά, όργια όχι με γυναίκες.
1: Ναι, δηλαδή και οι Ισπανοί, τότε είχαν έναν τεράστιο Θαμόρα, τον έχεις ακουστά, τερματοφύλακα.
0: Τον τερματοφύλακα.
1: Ναι. Τα έβγαζε όλα, τα έκανε, αλλά σε ένα παιχνίδι για να περάσει η Ιταλία, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια φάση. Και τελικά επαναλήφθηκε ο αγώνας, γιατί είχε φτύσει πολύ, δεν θυμάμαι. Δηλαδή και έπαιξε η Ισπανία με τους μισούς παίχτες, άλλοι τραυματισμοί, άλλοι αποβολές, και πέρασε ο Μουσολίνι.
0: Κάτι λέει εδώ και ο Κυριάκος το Λυσσά, λίγο μπουκωμένος ακούγεσαι. Τι...
1: Φίλε, τι μπουκωμένος, προσπαθώ να καταλάβω πού βρίσκομαι.
0: Γιατί...
1: Έχω χάσει την αδερφή μου, έφυγε η αδερφή μου, φίλε.
0: Πού
1: έφυγε. Πέσανε.
0: Α.
1: Ναι, πέσανε, ήταν πολύ σοβαρά. Και δεν ξέρω τι να κάνω, φίλε. Έχω μια διάθεση, είναι κάτι που δεν το περίμενα ποτέ. Αλλά Βασίλη άρχισε να πάει πάρα πολύ. Έτσι.
0: Ξέρω, αφού το είχαμε συζητήσει.
1: Ναι,
0: και...
1: σου είχα πει πως ήταν η κατάσταση.
0: Ναι,
1: δεν μπορούσα να κάνω.
0: Μου έλεγες να την πήραμε πίσω, μου λες.
1: Τη φέραμε στο σπίτι, την αφήσανε οι άνθρωποι να φύγει σε αυτό το σπίτι που τόσο αγάπησε, να φύγει να ζήσει λίγο. Αλλά ήταν, ξέρεις, αυτή η πάθηση το συγκεκριμένο είδος, πως λίγο κατάλαβα, δεν ανοίχει. Δηλαδή, έχει πολύ κοινά συμπτώματα. Ήταν πολύ άτυχη. Έχει πολύ κοινά συμπτώματα. Κατάλαβες, δηλαδή, στα πρώτα στάδια, το πρώτο, δεύτερο, μπορεί και τρίτο. Μπορεί να έχεις κάποιες θολούρες, κάποιες ζαλάδες, κάποια πονάκια ελάχιστα. Κατάλαβες. Μετά, όταν άρχισε να δυναμώνει η κατάσταση, αυτή με το φόβο που είχε δεν πάτησε στο νοσοκομείο, και όταν πήγαμε ήμασταν δεν ξέρω σε ποιο στάδιο. Ήμασταν, δεν παλευόταν, ένας γιατρός δεν μου είπε ότι έχω μια ελπίδα. Και μιλάμε τώρα, φαντάσου τι στρες τράβηξε αυτό το διάστημα. Αισθάνομαι σαν να δούλευα σε ανθρακορυσία 5.000 χρόνια, σαν είμαι 800 χρονών. Να σε μιλάει για τον άνθρωπό σου με τόσο άσχημα λόγια, δηλαδή δεν το κάνανε επίτηδες, αλλά ότι θα φύγει από μέρα σε μέρα ή ότι θα κάνει, θα ράνει, δηλαδή Βασίλη, τι να σε πω. Τέτοιο είναι εφιάλτη. Έφυγε ο άγγελός μας 50 χρονών, έφυγε. Τι να πω. Μ' ακούς?
0: Ναι, σ' ακούω, τι να πω κι εγώ, δηλαδή γι' αυτό απλώς ακούω.
1: Πίστεψέ με, ό,τι και να μας ζητούσαν οι γιατροί, καταλαβαίνεις τι εννοώ, θα το έδινα, ας πούμε. Αλλά ποτέ δεν μου είπανε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν γινότανε. Τι να σε πω, ίσως θα πούμε και εκτός πιο αναλυτικά. Όχι τι είναι,
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, αυτή η πάθηση, Βασίλη, που έχω διαβάσει ακόμη τον κωδικό αυτό, το έψαξε στο ίντερνετ, δεν πιάνει τις γυναίκες, και τους, βασικά πιάνει τους άντρες, σε ηλικία πάνω από 60-65. Έτσι. Mm-hmm. Και τις γυναίκες τις πιάνει πολύ λιγότερο και αυτές που τις πιάνει και εκείνες οι ηλικιωμένες. Δηλαδή, στην περίπτωσή μου, στην περίπτωσή μας, δηλαδή είναι μία στις 100. Είναι δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω. Και είναι το χειρότερο για έναν άνθρωπο που δεν κάνει εξετάσεις. Έτσι. Δηλαδή, αυτό το είδος το καρκίνο. Δηλαδή, δεν ανήκει. Να ήταν ας μέσα στο στήθος, αλλιώς είναι ρε Βασίλη, το ψηλαφείς κιόλα. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Τι να σε πω, δεν ξέρω.
0: Έχεις εδώ και από τον Κυριάκο και από τον Ανέστη της.
1: Δεν γινόταν, παιδιά μου, με τίποτα. Συμπτήρια. Τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, τίποτα. Και πολλά υγρά μας προχωρούν. Οι γιατροί καταλαβαίνεις, Βασίλη, τι εννοώ. Ήτανε πολύ προχωρητή.
0: Ναι.
1: Τι. Ναι. Τώρα σας στεναχώρησε το λεπτά.
0: Μπαστόρι και ξαφνικά εκεί που άρχισε να μας λες τα δικά σου
1: λέω, ξαφνικά. Να πω κάτι άλλο, να ξεχαστώ, Βασίλη, δεν περνάει ο
0: και χρόνος. Και από τον Αδάμ.
1: Είμαι σε απόλυτη δυστυχία. Αδερφή μου είναι 50, εγώ είμαι 45. Σαν μάνα μου την είχα πιο πολύ. Το πόσο με αγαπούσε, πώς, γιατί και εγώ πέρασα δύσκολα, τέλος πάντων. Όλοι οι άνθρωποι λίγο πολύ. Αλλά ξέρεις τη Βασίλη. Είναι πολύ άγγελος, δηλαδή ο μπαμπάς μου προβλήματα υγείας πάντα δίπλα τη μαμά μου, για όλους έδινε την ψυχή της και για όλους ανθρώπους, όχι μόνο για την οικογένειά της. Και αυτό μαζεύει στεναχωρία, μαζεύει άγχη, μαζεύει ταλαιπωρία. Κάποια στιγμή και εντωμεταξύ ούτε να πιει, δεν έχει πιει ποτέ. Διατροφή καλή, ούτε γλυκά έτρωγε. Τίποτα, που να ξέρει τίποτα που λένε, τίποτα, δηλαδή δεν ξέρω ρε παιδί, τι ζωή είναι αυτή. Που λένε μη τρως άσχημα ή μη πίνεις ή μη καπνίζεις. Εντάξει, αυτά δεν τα έκανε και την έπασε μια ασθένεια που δεν την ρήμαξε. Έτσι δεν είναι. Και έχουμε ένα γείτονα, ο άνθρωπος, δεν το λέμε κακία, καταλαβαίνεις. 88 χρονών πέθανε, φίλε, αυτά που έπινε κάθε μέρα, αν τα έπινα εγώ για μια εβδομάδα, θα με στέλνανε. Δηλαδή δεν ήταν ποτέ ξέμεθος τους. Δηλαδή, δεν έπινε ποτέ τη μόνη καταρχήν. Πού να το πιάσει. Τα σάρουνε, κατάλαβες. Πες μου το αυτό πώς εξηγείται. Για πες μου.
0: Τα γονίδια εξηγείται.
1: Βασίλη, από το στόμα μου το πήρες. Έχουμε μεγάλο σόι. Είσαι ο ξάδερφός μου, Αριανός, έτσι, φανατικός από τη Γερμανία, έτσι. Και διαιτητής εκεί και φίλος παλιά του Κούι και του έχουν κάνει αγώνες εκεί. Θα το ξέρουν. Και του Φυρού έχουν κάνει αγώνες. Τέλος πάντων. Και ξέρεις τι μου είπε. Ακριβώς την ίδια πάθηση. Αυτός είναι. Η μάνα του αδερφή της μάνας μου. Ακριβώς την ίδια πάση. Κατάλαβες. Απλά αυτός Γερμανία είναι ρε Βασίλη. Πιο πολύ εξετάζεται, πήγε πιο νωρίς. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, είναι καλύτερα ελπίζω. Δεν έφυγε πάντως. Έχει κάποια χρόνια, δεν έχει. Δεν είναι σημαντικό.
0: Ναι.
1: Τι να σας πω, παιδιά μου. Σε κούρασα, sorry.
0: Όχι, τι μας κούρασες. Δεν είναι κάτι το οποίο μπαίνει όμως σε συζήτηση. Είναι μια ανθρώπινη αντίδραση την οποία.
1: Παιδιά μου, την ταλαιπωρία που τράβηξα, μην την τραβήξει κανείς. Κανείς. Τον τάφο της τον είδα. Δεν το πιστεύω.
0: Μπέλα μου, είμαστε μαζί σου παραπάνω.
1: Έλα,
0: είσαι άκουσα. Μόνος.
1: Δεν άκουσα κάποιο που είπες. Δεν σ' άκουσα, Βασίλη.
0: Λέω, είμαστε μαζί σου, αλλά στα παραπάνω και στα πιο δύσκολα είσαι μόνος. Τι να πούμε,
1: λέω. Άσε, φίλε.
0: Να είσαι καλά, πράγμα, να είσαι καλά.
1: Τα φιλιά μου, τα φιλιά μου.
0: Πιο βαρύ παρόν.
2: Καλημέρα Βασίλη, είσαι καλά.
0: Καλημέρα Κώστα μου, εγώ καλά είμαι, ναι.
2: Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω από τον Μπέλα. Συλληπιτήρια, όπως όλοι οι άνθρωποι του ευχόμαστε συλληπιτήρια. Ας είναι ελαφρύ το χώμα, κουράγιο σε αυτόν. Εγώ θέλω να τον πω ότι είχα χάσει τον πατέρα μου πριν 12 χρόνια. Ο γιος μου μεγάλος, ενός ετός ήταν, ενός έτους ήταν, δεν τον έζησε, δεν έζησε τις χάρες του Χαράλαμπου, του γιου μου.
0: Ναι.
2: Σε αυτό που λέει ο άνθρωπος έχει δίκιο, σκέψου δηλαδή ότι εμένα ο πατέρας μου σε 11 μέρες είχε φύγει από την κακιά την αρρώστια. Και τώρα σκέψου, δηλαδή τώρα όταν έναν δικό σου άνθρωπο πας εκεί πέρα, επειδή μου ξέρεις και κρέμεσαι στην κυριολεξία από το στόμα των γιατρών και ξέρεις, δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει λίγο να έχουμε και ένα τάκτ, ας πούμε. Δεν μπορείς να λες τώρα στον άλλον ότι ξέρεις κάτι, θα πεθάνει. Δηλαδή, γιατί και εγώ δηλαδή το αντιμετώπισα και εγώ το βίωσα.
0: Θα σου πω γι' αυτό, γιατί είχα μια, έτυχε τελευταία να, με μια πολύ διακεκριμένη γιατρό ειδικευμένη στα θέματα καρκίνου του μαστού, που τη συνάντησα τώρα στην Ουψάλα γιατί έπρεπε να συζητήσουμε ένα θέμα, και διαπιστώσαμε πόσο διαφορετική είναι η κουλτούρα των Βόρειων σε αυτό το θέμα από την κουλτούρα ημών των Νοτίων. Ενώ επιμένω σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα του πώς ανακοινώνεις και τι ανακοινώνεις σε έναν ασθενή σχετικά με την ασθένειά του. Η κυρία αυτή μου είπε ότι εμείς εδώ έχουμε βασική αρχή μόνον την αλήθεια και όλη την αλήθεια, που λένε και στα δικαστήρια. Δεν είναι διαπραγματεύσιμο αυτό. Παρόλα αυτά, εμείς οι Νότιοι πιστεύω, και το κάναμε συζήτηση δηλαδή και δέχτηκε αυτή την άποψη, ότι αυτά μπορεί να ισχύουν, ξέρω εγώ που είναι ο Ανέστης, για τη Φραγκφούρτη και πάνω, για τον Βορρά δηλαδή, αλλά στην πραγματικότητα εμείς οι Νότιοι που είμαστε πιο συναισθηματικοί, με πιο οξύες συναισθηματικές αντιδράσεις, είναι δύσκολο, Κώστα, να το να ανοιχτούμε αυτή την αλήθεια, να τη σηκώσουμε ψυχολογικά. Και ναι, νομίζω ότι επειδή και ο καρκίνος είναι και μια ψυχογενής νόσος καθαρά.
2: Ναι, οκ, okay, αλλά να σε πω κάτι λίγο σε αυτό.
0: Ότι που διαμορφώνει μια θετική ψυχολογία για τον μεσόγειο ασθενή, να το πω, ναι, έτσι. Ναι.
2: Πρόσεξε όμως, Βασίλη. Εγώ διαφωνώ εδώ σε αυτό κάθετα και θα σου πω για ποιο λόγο. Έχει αναρωτηθεί αυτός ο επιστήμονας, που είναι και επιστήμονας, που πρεσβεύει κάποια ιδανικά και έχει πάρει και το λόγο τον όρκο του Ιπποκράτη, ότι πάνω στη χώρα του που είναι βόρει και πολιτισμένη και πολύ μπροστά από εμάς, πόσες αυτοκτονίες έχουν και γιατί τις έχουν αυτές τις αυτοκτονίες.
0: Ναι, δεν έχεις άδικο. Ισχύει αυτό ότι υπάρχει ένα αυξημένο...
2: Και δεύτερον, εγώ δεν είπα να μην πει ψέματα ότι ο πατέρας μου θα ζούσε μέχρι τα 120, αλλά να προσέχουμε πώς μιλάμε. Δηλαδή το να γυρίσουν να πούνε στον Μπέλα ή σε μένα ότι ξέρεις κάτι, κοίτα να δεις, κάνουμε ό,τι μπορούμε και προσπαθούμε. Τι θα άλλα δεν είναι πολύ πιο καλύτερο από το να με πει σε μένα, ρε φίλε, ότι ο πατέρας του θα πεθάνει. Πες μου ότι ξέρεις, μην με κόβεις την ελπίδα. Η ελπίδα, ρε φίλε, είναι το α και το ω σε έναν άνθρωπο.
0: Ναι, συμφωνώ και εγώ ως μεσόγειος και το έχω δοκιμάσει και εγώ με τον πατέρα μου, και συζητώντας και τότε με γιατρό στην Αγγλία, του λέω όχι, δεν θέλω να ξέρει τίποτα, θα πεθάνει μόνο που θα το μάθει.
2: Έχει
0: πολύ ευαίσθητος συναισθηματικά και ψυχολογικά.
2: Έχει, εγώ το ίδιο είπα.
0: Και όντως πήρε μια μεγάλη παράταση ζωής, πιστεύω, γιατί ακριβώς δεν ήξερε τίποτα. Και
2: δεν μπορείς να κόβεις την ελπίδα του άλλου, ρε φίλε.
0: Ναι.
2: Εντάξει, γι' αυτό και έχουν και τόσες αυτοκτονίες εκεί πέρα πάνω.
0: Είναι διαφορετικές οι νοοτροπίες, οι αντιλήψεις, τι να κάνουμε.
2: Καλά, είδα τα χαΐρια και αυτονών. Τέλος πάντων, καλά,
0: δεν το λέω. Δεν το λέω για καλύτερο ή για χειρότερο. Αλλά νομίζω ότι αυτό που δεν αντιλαμβάνονται είναι αυτό που λέει ο χριστιανισμός.
2: Δεν κάνει να κόβεις την ελπίδα στον άνθρωπο, ρε φίλε.
0: Διάκριση χαρισμάτων. Δηλαδή ο καθένας μας έχει μια ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση και πρέπει οτιδήποτε πράττουμε και οπωσδήποτε αντιδρούμε σε κάποιον να συνδέεται με αυτήν την ιδιοσυστασία του, ας πούμε.
2: Σε αυτές τις περιπτώσεις, ρε φίλε, το ιδανικό είναι να γυρίσεις και να πεις στον άλλον ότι ξέρεις κάτι, κοίτα να δεις, κάνουμε ό,τι μπορούμε και με τη βοήθεια του Θεού θα δώσουμε τη μάχη μας.
0: Ναι.
2: Εμένα όταν μου το είχε πει αυτό ο γιατρός, ξέρεις τι μου είχε κόψει. Ό,τι προεκτήχε, ρε φίλε, από πάνω μου. Εντάξει, το αδίκη, πόσο φυσιολογικό είναι τώρα έναν άνθρωπο, ας πούμε, πριν τα 40, να του λες ότι κάτι, θα πεθάνει ο πατέρας σου. Κάτσε, ρε μεγάλο, όπαρε. Σκύλος να είναι, πονάς και κλαις, να πούμε, έτσι. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που έχω να πω στον Μπέλα και σε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, ότι καλός ή κακός θα πρέπει να συνεχίσουμε μπροστά. Δυστυχώς πρέπει να βρούμε από κάπου την δύναμη και κάπου να βασιστούμε, να τον θυμόμαστε, ξέρω εγώ, τον δικό μας τον άνθρωπο, να μείνουμε στα παιδιά μας. Αν δεν έχουμε παιδιά, να μείνουμε σε κάτι, ρε παιδί μου, που μας κρατάει, ρε παιδί μου, στη ζωή, όπως ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος, ας πούμε. Από τις μικρές ομάδες, να το ελαφρύνουμε και λιγάκι. Γιατί στις μικρές ομάδες είπαμε όλοι μας ότι είμαστε Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος. Να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα από χθες που την άφησε η εκπομπή όσον αφορά. Μ' ακούς?
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Ναι, να αλλάξουμε λιγάκι, να ελαφρύνουμε αυτά που ήταν να πούμε εμείς, τα είπαμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρέπει από κάπου να πιαστούμε θετικό για να προχωρήσουμε. Να συνεχίσουμε λίγο από χθες με το Σπανούλι. Κάποια πράγματα που άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή την εκπομπή που είπανε πολλοί συναριανοί. Κοιτάξτε να δείτε. Το δέντρο το οποίο βγάζει καρπούς, αυτό πετροβολάμε. Έτσι. Λοιπόν, είναι αναμενόμενο από τη στιγμή που ήρθε ο coach V σε εμάς, όλοι να λένε, ξέρω ότι πώς ξύστηκε έτσι, πώς έκανε έτσι αλλιώς. Δηλαδή, μην κάθεστε τώρα και ασχολείστε τώρα με άτομα που θεωρούν τους αυτούς τους δημοσιογράφους όταν λένε αν τους πήρε τηλέφωνο τους παίκτες ή όχι. Ωραία, εγώ θα πω το εξής. Ο Λάζαρος αυτά τα είπε πολύ αναλυτικά και πολύ σωστά όσον αφορά τη διαδικασία και σίγουρα και ο coach V τους πήρε τηλέφωνο. Αλλά θα σε κάνω μια ερώτηση, ρε Βασίλη, εσένα και τον οποιοδήποτε. Όταν όλοι οι παίκτες πάνε τάπα ρε φίλο όλο το χρόνο, έτσι. Τάπα όλο το χρόνο με τις υποχρεώσεις των ομάδων τους. Και έρχεται ένα κολοκαλόκαιρο που έχουν να χωρέσουν 300 υποχρεώσεις αυτό το καλοκαίρι. Εμένα ρε φίλε και να με πάρει ο coach V όσο και αν τον αγαπάω ή ο Ζήσης και τα επίσημα χαρτιά να μου στείλουν. Αν έχω εγώ ρε φίλε να κάνω τις κοινωνικές μου υποχρεώσεις. Με συγχωρείς κιόλας ρε Βασίλη, όταν το πρόγραμμά μου είναι βαρύ όλη τη χρονιά, δεν θα κάνω τις υποχρεώσεις μου. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.
0: Και δεν είναι τόσο θέμα κοινωνικών υποχρεώσεων, Κώστα, όσο θέμα σωματικών υποχρεώσεων. Δηλαδή
2: θα
0: αυτά
2: τα
0: σώματα
2: έχουν
0: ανάγκη
2: αυτά.
0: Να ξαποστάσουν.
2: Ισχύει. Θα τα έχουμε αυτά τώρα. Γιατί ξύθηκε ο coach V έτσι, γιατί ξέρω εγώ ήταν ο Ερμής ανάδρομος, γιατί ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος έχει παραπάνω τίτλους από μένα, γιατί ο Λυπηρίδης έχει παραπάνω τίτλους από μένα, ο Βασίλης ξέρω εγώ κτλ. Ας δούνε τα δικά τους. Σου έστειλα ένα καλό στο Viper.
0: Το είδα τώρα που λέει επιστολή
2: αθλητικού
0: συλλόγου προς την ΚΑΕ. Έχετε αθετήσει όλες τις συμφωνίες μεταξύ μας, δεν έχουμε λάβει ούτε ένα ευρώ. Αυτό το στέλνει ο αθλητικός σύλλογος ΠΑΟΚ προς την ΚΑΕ προφανώς.
2: Έτσι ακριβώς τώρα. Εμένα Βασίλη να σε πω κάτι. Δηλαδή πολλοί λένε για το ρόστερ και όχι 10 εκατομμύρια και όχι έτσι και το... Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει στα 50 μου είναι να δω γήπεδο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Δεν θέλω να με χαρίσεις διαρκείας, όπως έκανε ο μεγάλος ο Άκης μας, ούτε θέλω δωρεάν ρεύμα στο παλέ. Εντάξει, γίνεται ρε εσύ να κάνουμε ένα γήπεδο 12.000 θέσεων και στο ποδόσφαιρο ένα γήπεδο 30.000 θέσεων. Ο Γιάννης ο διδασκάλου την Παρασκευή έκανε μια εκπομπή να την πιει στο ποτήρι. Στο είπα και κατηδίαν. Η εκπομπή του ήταν πάρα πολύ εύστοχη για το γηπεδικό που ο κύριος Μαρινάκης έκανε μια δήλωση για το γήπεδο το Καραϊσκάκης και ήταν μαζί του εκεί ένας ξέρω εγώ από αυτούς εκεί πέρα της θεσμικό ρόλο που έχει και έλεγε ξέρω εγώ κάναμε πόσα γήπεδα, κάναμε και στον Άρη. Ωπα ρε μεγάλη, τι έκανε στον Άρη? Ένα ψέμα είπε ξέρω εγώ ο δικός σου πριν 3,5 χρόνια ότι θα κάνει και δεν κάνατε ποτέ τίποτα κανένα σας ας πούμε έτσι.
0: Ναι.
2: Είμαστε η μόνη ομάδα ρε φίλε στο μπάσκετ.
0: Ένα ψέμα το οποίο όμως βιαστήκαμε να το αγκαλιάσουμε και να το υιοθετήσουμε έτσι.
2: Να το αγκαλιάσουν κάποιοι και να το υιοθετήσουν.
0: Σωστό το έκανες.
2: Εντάξει, εσύ και εγώ ούτε αγκαλιάσαμε ούτε υιοθετήσαμε.
0: Ναι, σωστό το έκανες, εντάξει.
2: Εντάξει, αυτό μας καίει όλους δηλαδή. Το τι είπε τώρα για τον coach V ο ένας και ο άλλος ας πούμε. Cry mine ρε φίλε. Γήπεδο θέλουμε, έλεος δηλαδή. Δεν θα πω κανένα άλλο πράγμα. Συλληπιτήρια ξανά στον Μπέλα. Καλημέρα σε όλους μας. Αύριο θα μιλήσουμε για άλλα πράγματα.
0: Καλημέρα Κώστα μου, καλημέρα. Να είσαι καλά.
2: Γεια σας.
0: Και φυσικά η συμπαράσταση είναι από όλους προς τον Μπέλα και ο Μάικ που λέει είναι βαρύ το κλίμα, οπότε συμμετέχω ως υπαρόν. Καλά εδώ που τα λέμε Πάντως το βιβλίο το πήραμε τα έθνη σε αναταραχή. Είμαι περίεργος. Είναι καλό που το ξεκίνησα, Μάικ Μιχάλη, και είμαι περίεργος. Μπορούμε σήμερα να το... Δεν σημαίνει ότι θα αναιρέσουμε την τοποθέτησή μας για την τρίτη τετραετία Μητσοτάκη και θα δούμε για την τέταρτη. Ο Αδάμ γράφει: υπάρχουν στιγμές που ο χρόνος παγώνει. Μια τέτοια στιγμή ήταν και αυτή. Η φωνή του Πέλα μας στεναχώρησε όλους. Μακάρι να μπορούσαμε να του δίναμε κουράγιο με τη φυσική παρουσία μας. Η δύναμη της εκπομπής είναι ότι βρήκε έναν διάβολο να πει τη θλίψη που του τρώει την ψυχή. Ναι, Αδάμ, ναι. Αυτό το τελευταίο που γράφεις είναι ένα είδος χαδιού, αλλά το περιγράφεις καλύτερα. Ένας διάβολος για να πει τη θλίψη που του τρώει την ψυχή. Δηλαδή, ότι μας νιώθει δικούς του ανθρώπους. Καλημέρα, Σωτήρη Παντγκάρετ, που γράφεις ότι ο Ιπποκράτης θεωρούσε τον τρόπο επικοινωνίας και τη συμπεριφορά του ιατρού αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπείας. Ναι. Στα έργα του αναφέρει ότι ο ιατρός πρέπει να μιλά με μέτρο, ηρεμία, καλοσύνη και σαφήνεια, εμπνέοντας εμπιστοσύνη. Άλλωστε, η ψυχοσύνθεση ενός ανθρώπου αποτελεί το υπέρτατο και είναι με κεφαλαίο αντιβιωτικό σε κάθε αρρώστια. Να είναι υγιής ο φίλος από την Πέλα σε κάθε καρπό που ανθίζει, να βλέπει τον άνθρωπό του. Τι ωραίο θα πω.

κοινωνικές ευχές, ας πούμε, είναι πραγματικά παρηγορητικές και ευχαριστούμε τον Σωτήρη Πατκάρετ για μια πραγματικά ιδιαίτερα παρηγορητική ευχή με τον καρπό που ανθίζει, γιατί κάπως έτσι είναι και ο κύκλος του βίου. Ένας ανθρώπου

0: και ο τετράκτης συμμετέχει στο πένθος και η σκέψη του συνοδεύει τον Μπέλα, όπως και τα ωραία έργα της αδερφής του, όπως πολύ σωστά έτσι και εύστοχα γράφει και αναφέρει. Οι καλές και υγιεινές συνθήκες ζωής είναι μπούσουλας, η ψυχική ζωή έχει τους δικούς της νόμους και οι γιατροί έχουν το βάρος της ανακοίνωσης, δεν μπορούν να δίνουν ψεύτικες ελπίδες, η παρησία περιέχει ενσυναίσθηση. Παρών.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Μα συνέτριψε ο Πέλας.
0: Ναι. Αυτό
1: είναι. Αφού μπαίνουν άνθρωποι στο γραφείο μου και μου λένε τι έπαθες.
0: Στην Λασόνα είσαι. Λοιπόν,
1: το μόνο που τον εύχομαι, κουράγιο για να το αντιμετωπίσει. Θέλει μεγάλο θάρρος και πολύ κουράγιο. Γιατί φαίνεται δεν έχει άλλο συγγενής.
0: Ναι, δεν ξέρω κι εγώ. Μην
1: τον προτρέπω, αν δεν είναι παντρεμένος, να παντρευτεί, να κάνει παιδιά.
0: Καλά, και αυτό είναι όπως
1: για να ξεφύγει από τη μοναξιά, γιατί αυτό θα τον δρώει. Δυστυχώς.
0: Όχι, παντρεμένος είναι, παιδιά, δεν ξέρω αν έχει. Αλλά
1: δεν είναι... ξέρω, είναι Βασίλη, δεν είναι.
0: Είναι παντρεμένος, απλώς δεν, να σου πω την αλήθεια, το πένθος είναι μια κατάσταση έτσι πολύ μοναχική, μοναδική και ατομική. Γιατί ειδικά όταν πρόκειται για πολύ στενό και αγαπητό μας πρόσωπο, μόνον εμείς μπορούμε να αντιληφθούμε τη σημασία που είχε.
1: Τέλος
0: ουσιαστικά
1: πάντων,
0: αυτή η σημασία είναι και συνδεδεμένη.
1: Ας είναι αυτό το κόμμα που θα τη σκεπάσει και κουράγιο, τίποτα άλλο δεν μπορούμε να πούμε.
0: Ναι.
1: Κλείνω, Βασιλιά, δεν μπορώ.
0: Καλά. Yeah.

Και η Αντιγόνη, φυσικά η Αντιγόνη, το καλό κορίτσι και καλή φίλη, στέλνει τα θερμά συλληπτήρια της. Αυτά τα δύο, Αντιγόνη, επάνω στα κάγκελα του Άρη, είναι ανιψάκια σου. Ακόμη και ο, είδες, Μανώλη, η ανθρώπινη συμπαράσταση. Φυσικά ο Μανώλης, το γράφει κιόλας ο άνθρωπος μαζί με, με τα συλληπιτήριά του, αναφέρεται στην πράξη του Τραμπ για την κόκκινη στον Μπαλογκάν και τα ρίχνει λίγο στο διαιτητή. Είναι λίγο ύποπτος, λέει, κοιτάξτε το παρελθόν του, είπε ο Τραμπ τώρα. Και υπερασπίστηκε τον ποδό, έχει γίνει και διαιτητή και βαρ. Βαρ, αξιόπιστο βαρ ο Τραμπ, αφού άλλαξε την απόφαση τη διαιτητική και τη FIFA ήταν, δεν ήταν ακριβώς διαιτητική, ζήτησε βαρ και ανεστάλλει η κόκκινη κάρτα. Και μάλιστα όλα τα ραδιόφωνα τώρα μας προβάλλουν ότι αυτό ξανά έγινε το 62 στην κόκκινη κάρτα του Γκαρίντσα, τότε με την Εθνική Βραζιλία. Άρα αφού υπάρχει δικασμένο, μπορεί να γίνεται κάθε 3 και 5.

0: πρόσθεσε κιόλας, σύμφωνα με το δημοσίευμα που στέλνει ο Μανώλης εδώ, είμαι ένας άνθρωπος, ο Τραμπ πάντα, που αγαπά τον αθλητισμό, ήμουν καλός αθλητής και καταλαβαίνω πολύ καλά τα σπορ, πραγματικά πολύ καλά. Γι' αυτό συνέβαινε κάθε 3 και 5 στα σπορ που τα καταλαβαίνει καλά, δηλαδή έβγαινε μια απόφαση και μετά έλεγε «Α, λάθος έδωσε ο διαιτητής, πάμε πίσω από την αρχή». Κάτι και ανάλυση της φάσης. Δεν τα φάουλ, τα δύο παίκτες που έτρεχαν με πλήρη ταχύτητα και απλώς συγκρούστηκαν. Δεν μπορείς να πάρεις το πόδι σου και να τοποθετήσεις ακριβώς πάνω στο πόδι κάποιου άλλου. Ήταν δύο σπουδαίοι αθλητές, όλα και όλα, και οι δύο ήταν σπουδαίοι αθλητές. Μπλέχτηκαν μεταξύ τους. Και ο Τραμπ μπλέχτηκε με το ποδόσφαιρο και ο μεγάλος πέθυμος, ένα τραγούδι αφιερωμένο στον Πέλα από τον Τζόνι Κάς.
1: Got on my dead man's suit.

Τέλος πάντων, κατά τον Τραμπ λοιπόν συγκρούστηκαν δύο σπουδαίοι αθλητές και όπως λέει και ο Ανέστης είναι σπουδαίοι, γιατί δεν ήταν Ιρανός ή Βέλγος ο άλλος. Τώρα σου έλεγα πόσο σπουδαίοι ήταν και οι δύο. Και ο Ιγκόρ στέλνει τα συλληπιτήρια στον Πέλα και στέλνει και την προηγουμένως, όμως πριν τη διαβάσουμε, θα δούμε αυτό που έχει να κάνει με την άφηξη Γκραντ στον Άρη. Και γιατί επειδή όντως πρώτος θες ο Μάικ Μιχάλης, μου έβαλε στο μυαλό ότι κοίτα, μπορεί κάτι να ακολουθεί, γιατί πράγματι είναι μια σχεδόν ανεξήγητη κίνηση, και όταν βλέπεις ιδιαιτέρως ανεξήγητες κινήσεις, τότε σίγουρα υπάρχει μια εξήγηση. Δηλαδή κανείς δεν μπορεί να είναι τόσο βλάκας που να κάνει κινήσεις οι οποίες είναι ανεξήγητες, ιδίως εάν βρίσκεται σε κάποιες δημόσιες ή παρεμφερείς θέσεις. Οπότε πραγματικά ασχολείς γιατί το κάνει αυτό, και για να το κάνει λες κάποιο λόγο μπορεί να έχει. Δεν είμαι αυτός που θα εκθρέψω ελπίδες λόγου, ενώ ότι προϊονίζει κάποια αλλαγή ή συγκεκριμένη πρόσληψη. Ωστόσο θα διαβάσω το κείμενο του Τάσου Πακλατζή όπως το έστειλε ο Μάικ Μιχάλης. Μιχάλη, να βάλω να ακουστεί και το ρεπορτάζ, θα μου στείλεις καθοδήγηση στα σκηνοθετικά εδώ στη ραδιοσκηνοθεσία, που μίλησε ο Πακλατζής ο Τάσος, καλός ρεπόρτερ και καλός φίλος, για την πρόσληψη του Αβραάμ Γκραντ σε ρόλο συμβούλου στην ΠΑΕΑΡΙΣ. Μάλιστα τόνισε πως στο σκεπτικό του πως η πρόσληψη του Ισραηλινού, τόνισε ο Πακλατζής έτσι, πιθανώς να σχετίζεται με εξαγορά της ΠΑΕ Άρης. Ακολούθως αναφέρθηκε και στον τεχνικό της ομάδας Ρούμπεν Ρέγιες, του οποίου το μέλλον στη Θεσσαλονίκη δεν θεωρείται δεδομένο. Και το παρόν δεν ήταν πολύ δεδομένο. Τέλος, σχολίασε και το ζήτημα των μεταγραφών, το οποίο πρέπει σύντομα να τρέξει καθώς η προετοιμασία ξεκινάει. Στείλε μου, σε παρακαλώ, Μιχάλη, αν αυτό το ηχητικό απόσπασμα που συνοδεύει αυτό που διαβάσαμε είναι δημοσιεύσιμο.

Πούλιος δεν κρέτεχε, η άλλη άμψη και λέει τη συμβαλίτσα. Ο Γκρέατ παράγοντας Γκραντ θα έρθει μετά τον τελικό του Μουντιάλ. Έχει να κάνει ψώνια ο άνθρωπος.

Ιστορία νούμερο 12 από το Μουντιάλ. Καλημέρα και ευχαριστούμε, Γκορ. Έκτορ Κάστρο, ο μονόχειρας θεός του ποδοσφαίρου, Ουρουγουάη 1930, στην πρώτη διοργάνωση, έτσι. Το πρώτο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας στην Ουρουγουάη. Το μεγάλο αστέρι της διοργανώτριας ήταν ο επιθετικός Έκτορ Κάστρο. Αυτό όμως που τον έκανε να ξεχωρίζει από οποιονδήποτε άλλον ποδοσφαιριστή ήταν η σωματική του αναπηρία. Όταν ήταν μόλις 13 ετών, ο Κάστρο έχασε κατά λάθος τον δεξί του πήχη από τον αγκώνα και κάτω, καθώς χρησιμοποιούσε ένα ηλεκτρικό πριόνι. Παρά το σοβαρό αυτό ατύχημα, δεν εγκατέλειψε ποτέ το όνειρό του και ανέπτυξε απίστευτη ισορροπία και δύναμη στο γήπεδο, κερδίζοντας το παρατσούκλι «El Manco», ο μονόχειρας. Ο Κάστρο έγραψε ιστορία καθώς σκόραρε το πρώτο γκολ της Ουρουγουάη στην ιστορία των Μουντιάλ. Το αποκορύφωμα ήρθε στον μεγάλο τελικό εναντίον της αιωνίας αντιπάλου Αργεντινής, όπου στο 81ο λεπτό σκόραρε με κεφαλιά το τελικό 4-2, σφραγίζοντας την κατάκτηση του πρώτου παγκοσμίου κυπέλου για τη χώρα του.

και ο Πούλιος The Great στέλνει τη συμπαράστασή του και την ευχή του για κουράγιο στον αδερφό Πέλα. Άντζελο Αυγούστα, καλημέρα.

0: Uruguay, βρε, Uruguay, λέει. Κάνει πλάκα βέβαια ο τετρακτής. Και είναι, γράφει, σχολιάζει πρώτη παγκόσμια πρωτοτυπία. Πρώτα φέρουν το διευθύνοντα και μετά αγοράζουν. Τώρα, κοίταξε, καταρχάς αυτά όλα είναι εικασίες, έτσι. Εικασίες, διότι κανείς δεν μπορεί να μπει στο μυαλό του Θόδωρου Καρυπίδη. Του Τζον Μάλκοβιτς μπορεί, του Θόδωρο Καρυπίδη αποκλείεται. Παρότι δεν πρέπει να είναι πολύ σύνθετο, αλλά πρέπει να είναι πολύ ντουγρού για άλλους δρόμους. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να λέω τώρα να στέλνουν τον διευθύνοντα να κάνει ανίχνευση των πραγματικών τρόπων λειτουργίας της ΠΑΕ και να διαπιστώσει αν τα πράγματα μέσα εκεί είναι όπως ενδεχομένως να τους τα έχει περιγράψει ο Θοδωρής. Βέβαια εδώ υπάρχει μια άλλη απορία που εγείρεται. Στέλνουν τον άλλον, παίρνει θέση γιατί είναι θέση διευθυντική. Δεν ήρθε ως ελεγκτής, ήρθε ως διαχειριστής. Άρα λοιπόν αυτός θα αρχίσει να διαχειρίζεται τα πράγματα για λογαριασμό κάποιον άλλον και αν στον δρόμο δει ότι αυτά δεν πηγαίνουν κατευχήν ή εν πάση περιπτώσει τα όσα συναντάει δεν ανταποκρίνονται στα όσα του περιγράφηκαν, μετά θα πει δεν θέλω να είμαι διευθύνων σύμβουλος, βρες κάποιον άλλον και φεύγω. Όλα στέκουν, τίποτα δεν μπορεί να αποκλείεται. Είναι σενάρια τα οποία κυκλοφορούν όταν μια κίνηση είναι ανεξήγητη, σχεδόν ακατανόητη. Οπότε από εκεί και πέρα αρχίζεις και σκέφτεσαι ακριβώς, βάζεις εσύ τη λογική που λείπει από την κίνηση. Παρόν.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Είμαι ο ακροατής σας, ο Πασχάλης από την Πόλη.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά είστε.
0: Καλημέρα, Πασχάλη, βεβαίως.
1: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα μόνο λίγο να αναφέρω, λέω, μια που αναφέρεστε και στην Ουρουγουάη, προηγουμένως που είπατε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πριν από 2 χρόνια περίπου είχα ακούσει τον δημοσιογράφο τον Σωτηρακόπουλο, που είναι νομίζω έγκριτος δημοσιογράφος, ότι οι κατακτήσεις των Μουντιάλ στις κατακτήσεις Ουρουγουάη είναι επίσημα είναι κατοχυρωμένοι με 4 Μουντιάλ, διότι έχουν αναγνωριστεί ότι πριν ήταν το πρώτο, το 30 που είπατε, στους Ολυμπιακούς αγώνες που είχαν γίνει, είχε πάρει τα 2 όχινα των Ολυμπιακών αγώνων, αλλά αυτά θεωρούνται λέει ότι ήταν σαν Μουντιάλ.
0: Ναι, είναι τώρα τα Μουντιάλ από όσο γνωρίζω η πρώτη φορά που εμφανίστηκε το ποδόσφαιρο σε Μουντιάλ αν θυμάμαι καλά είναι το 1908 στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου.
1: Ναι, αλλά ναι. Το είπε, το θυμάμαι καλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Ουρουγουάη θεωρείται είναι με 4 κατακτήσεις.
0: Ναι.
1: Διότι είχε πάρει και 2 στους Ολυμπιακούς, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, που είχαν έναν χαρακτήρα, γιατί μετά το 1912-13 ναι. Άρχισε ο Ζιλ Ριμέ να σκέφτεται τη διοργάνωση του παγκοσμίου κυπέλου. Ναι. Εν τω μεταξύ ήρθε ο πόλεμος 14-18 ναι. Τι παγκόσμιο κύπελο.
1: Έχουν αναγνωριστεί όμως, λέει, από την παγκόσμια ομοσπονδία. Τα δύο ναι. Σαν ένα είναι ισότιμα με τα, δηλαδή,
0: είναι ισότιμα, ναι. Τώρα καταλαβαίνουμε όμως και μόνοι μας ότι σημασία πολλές φορές έχει πώς διαμορφώνεται η φύλαθλη συνείδηση και όχι το τι λένε τα χαρτιά.
1: Σωστά, σωστά, πολύ σωστά, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
0: Αυτό
1: μόνο ήθελα να πω. Εντάξει,
0: σε ευχαριστώ πολύ, Πασχάλη, πάντως. Και είναι καλή πληροφορία και ας την έχουμε
1: υπόψη. Το άκουσα από τον Σωτηρακόπουλο, σας είπα, και μετά το είπε και αυτός ο Ταρασόπουλος, πώς λέγεται, ένας δημοσιογράφος πάλι που ασχολείται με αυτά τα θέματα.
0: Πάντως ο Σωτηρακόπουλος είναι έγκυρος, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν διαψεύδουμε αυτό, αλλά ξαναλέω ότι δεν πέρασε. Είναι κάτι που δεν πέρασε.
1: Άμα δεν πέρασε στο ευρύ κοινό.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Πασχάλη, ευχαριστώ κι εγώ. Εσύ, χάσαμε και τις ειδήσεις τώρα και έχουμε από προς... Αλλά... Λογική και Άρης, λέει. Εκεί που σταματάει η λογική αρχίζει ο στρατός και εκεί που σταματάει ο στρατός ξεκινάει ο Άρης. Είναι του Αδάμ. Δεν μιλάω γιατί καταρχάς μην νομίζεις και η πυθία ακριβώς όπως και εγώ δεν ήξερε, οπότε έκανε συνδυασμούς, έβγαζε συμπεράσματα και αναλόγως ανακοίνωνε. Είναι... Το μεταξύ τώρα που το λες έχετε δει τα σημειώματα που αφήναν, υπάρχουν μερικά, έχουν συσταθεί μερικά κτερίσματα ας πούμε από το μαντίο της Δοδόνης και σώζονται στο Μουσείο Ιωαννίνων από το αρχαίο μαντίο της Δοδόνης που είναι και προγενέστερο των Δελφών. Και λες, κάτσε να δω ρε παιδί μου, οι αρχαίοι τι ζητούσαν και τι έγραφαν κανονικά σε έλασμα, συγγνώμη, σε ελασματάκια μεταλλικά έγραφαν την επιθυμία, την ευχή, την ερώτηση, οτιδήποτε και απευθύνονταν στους θεούς και τους ρωτούσαν όλα αυτά τα κοινότοπα που θα ρωτούσε ένας άνθρωπος του 2026. Είναι εντυπωσιακό αυτό, Αδάμ, διότι πραγματικά βλέπει κάποιος ή λεφτά θα ζητήσουν ή υγεία ή τι θα γίνει με το γείτονα με ένα χωράφι ή γιατί είναι ερωτήσεις κατά βάση, δεν είναι ακριβώς ευχές, αλλά τι να κάνω για να βγάλω λεφτά, τι να κάνω για να πετύχω αυτό. Είναι τέτοιου τύπου ερωτήσεις, τρελά ανθρώπινες, όπως ακριβώς θα τις διατυπώναμε και εμείς το 2026. Μην νομίσετε δηλαδή ότι όλες οι ερωτήσεις είχαν έτσι τη μεγαλοπρέπεια του τι θα κάνω, να πάω στον πόλεμο, και έλεγε η πυθία ήξης αφήξης ούκ εν το πολέμο θνήξης, το οποίο είναι καταπληκτικό έτσι τώρα επειδή λες για τη θητεία, για να δείτε πως δούλευε η πυθία, θα το πω, οι φιλόλογοι θα το ξέρουν, το είχε χθες ερώτηση και σε τηλεπαιχνίδι, ήξης αφήξης, ήξης από το άγο, έτσι, αυτό που σκοτώνουν ως παράγο οι σύγχρονοι δημοσιογράφοι, ήξης δηλαδή θα πας, αφήξεις, θα ξαναγυρίσεις, θα αφηχθείς, κόμμα, ούκ εν το πολέμο θνήξεις, δηλαδή δεν θα πεθάνεις στον πόλεμο. Ή, ανάλογα που θα μπει το κόμμα, ήξεις, κόμμα, αφήξεις ούκ, δεν θα γυρίσεις πίσω. Εν το πολέμο θνήξεις. Γι' αυτό όλα είναι πως διαβάζονται. Και άμα θες τα διαβάζεις και έτσι, άμα θες τα διαβάζεις και αλλιώς. Και εδώ που τα λέμε τώρα, επειδή λέγαμε για τους έγκυρους και έγκριτους δημοσιογράφους, αυτήν την αμφισημία των λόγων τους την έχουν και ψωμοτήρια, αλλά και είναι μια τέχνη που την κατέχουν. Για τους απέναντι λέει ο Αδάμ, δεν μετράνε τα Μουντιάλ πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν θα υπήρχαν αυτοί. Άμα δεις την ιστορία δηλαδή, χρειαζόταν ένας Αριανός να πάρει, να τους πάρει από το χέρι μετά τη δεκαετία του 50 και να αρχίσει να τους σουλουπώνει ως ομάδα. Και είχαν και παίκτες βέβαια, τον Κουιρουκίδη, τον Λιάπη εκείνα τον καιρό, αλλά ο Κίτσος ήταν καλά. Και οι ανάγκες και οι επιθυμίες των ανθρώπων είναι διαχρονικές. Εγώ θα το βάζα και, λέει ο Αδάμ, θα το βάζα και λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, οι επιθυμίες των... είναι άλλο οι ανάγκες, άλλο οι επιθυμίες. Η ανάγκη είναι βρίσκομαι στριμωγμένος και ζητάω να ξεφύγω, ας πούμε, από αυτήν την δύσκολη στιγμή. Αλλά οι επιθυμίες... φοβούμαι πως είναι, μάλλον θα έλεγα, είναι διαχρονικά ανθρώπινες, δηλαδή φτηνές δυστυχώς.

η Θεία Τρίτσια με λίγο Αλβανέστη, βέβαια. Εβραία Ανέστη, γιατί ρωτάει. Καλά, το στέλνουν να δει. Πώς είστε σίγουροι ότι ο Θοδωρής θα τον δεχόταν με τέτοια προοπτική? Μα προφανώς είναι σύμφωνος και ο Θοδωρής και έχει ήδη προχωρήσει μια διαπραγμάτευση. Τι, τον φορέσαν έτσι κουκούλα και αυτός? Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα αυτά. Προφανώς θα είναι εις γνώση του και αποφασίστηκε αυτή η οδός. Λέμε τώρα, γιατί έχουμε κάνει σενάριο ολόκληρο που μπορεί να το ζήλευε και ο Σπίλμπερκ. Εφήμερες, ναι, εφήμερες, όπως και η ζωή, Αδάμ, οι επιθυμίες, εφήμερες, ναι. Γι' αυτό και λέω ανθρώπινες, είναι διαχρονικά ανθρώπινες. Ο άλλος ζητάει, πότε θα πάρει ο Άρης το πρωτάθλημα? Καλά, αυτό ξέρω, αλλά θα το πω, είναι ήξης αφήξης. Και αν δεν ξέρεις, τόσο δύσκολες απαντήσεις, πες 6 αριθμούς στο λότο. Όχι βέβαια, Γιώργο Αμαξάρα. Ο λογικά ευκατάστατος κράτης δεν έχει ανάγκη από το μισθό που του δίνει ο Καρυπίδης. Προφανώς, δεν νομίζω. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις, έτσι. Έχω δει, παράδειγμα, τον Γκλάντεμπεργκ. Έχει ανάγκη, έχουν ανάγκη από το μισθό που τους δίνουν εδώ και τη θέση και κάθονται και γλύφουν και προσκυνούν και υποτάσσονται σε επιθυμίες, λοιπόν, ανθρώπινες, προκειμένου να διατηρούν μια θέση και ένα μισθό. Ποτέ δεν ξέρεις τι ανάγκες έχει κάποιος, τι αυτό. Αλλά βέβαια η λογική λέει αυτό που λες και εσύ, Γιώργο, ότι θα κάτσει τώρα να έρθει και στην Ελλάδα. Δεν νομίζω να είναι ζηλευτός τόπος για καθημερινή διαβίωση η Ελλάδα για έναν Άγγλο. Ή μήπως κάποιος υποψήφιος αγοραστής της ΠΑΕ, λέει, τον στέλνει για να εκτιμήσει την κατάσταση. Είναι ο Γιώργος από τη Δόξα που λέμε, τη συνοικία των Βικελιδέων, εκεί στην Παπάφη παρακάτω. Και υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Φαντάζει πιο λογικό αυτό. Αλλιώς δεν υπάρχει. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το νόημα της κίνησης.

Και συμφωνώ και με τον Νίκο Σίγμα που γράφει μπράβο στο Βέλγιο που τιμώρησε τον οτιθελοκανισμό. Καλημέρα σας. Ο κανονισμός του οτιθελοκανισμού. Οτιθελοκανισμού, κάνω ό,τι θέλω. Ξέρεις πάντως, Νίκο Σίγμα, ότι έχω την εντύπωση ότι ο Τραμπ με αυτήν την κίνηση στην πραγματικότητα αναπαρήγαγε, και γι' αυτό και μπορεί να είναι και αγαπητός και αρεστός και να τον ψηφίζουν, αυτό που ένα μεγάλο μέρος των Αμερικανών σκέφτονται, και όχι με ανθρώπινο τρόπο αλλά λίγο με υπερανθρώπινο, ότι είμαστε μια πανίσχυρη δύναμη, είμαστε μια παντοκρατορία και λίγο πολύ είναι προς το συμφέρον του πλανήτη να ακολουθήσει τους δικούς μου κανόνες, δηλαδή τον οτιθελοκανισμό, ο οποίος δεν περιορίζεται μόνο στα γήπεδα. Μακάρι να ήταν εκεί όλη η έκταση στην οποία θα ασκούνταν στον οτιθελοκανισμό ο Τραμπ και οι όμοιοι του, αλλά όπως ξέρουμε και καταλαβαίνουμε πολύ καλά, φτάνει σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Ναι, Δημήτρη, προφανώς δεν είπα ότι η πυθία έδινε γραπτά τους χρησμούς. Καλημέρα κιόλας, Δημήτρη Καλαμαριά. Είπα ότι οι ερωτήσεις κατατίθανταν γραπτά. Υπάρχουν τα σχετικά ελάσματα στο μουσείο, σου λέω, τον Ιωάννη, που είναι πολύ ωραίο το καινούριο αρχαιολογικό τους μουσείο. Και θα πήγαινε και όταν σπούδαζε ο Πέλλας να μελετήσει καλύτερα.

Για παράδειγμα, το Αφγανιστάν έχει γνωρίσει πολύ καλά τον αμερικανικό, τώρα επειδή ακούμε το σχετικό τραγούδι, έχει γνωρίσει πολύ καλά τον αμερικανικό ότι θέλω κανισμό.

0: thundercloud. Nothing will persuade, but all will be allowed. And some will seek their God.
1: Μάικ Μιχάλια, ακούμε το τραγουδάκι και μετά το διαφημιστικό πακετάκι θα παίξουμε και το ρεπορτάζ αυτό, γιατί πραγματικά φαντάζομαι ότι μας ενδιαφέρει όλους.

0: Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 9. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίντος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και Σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
12: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
13: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
14: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
13: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
14: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
13: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
14: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
13: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
14: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
13: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
15: Γιώργη.
16: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
15: Σοπαρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
16: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
15: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
16: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
17: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
16: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
17: Secure 247, θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
16: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
15: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
18: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
21: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παικτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
24: GPS και βυθώματο έχεις?
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
24: GPS λογικό έχεις?
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
23: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
24: Μεϊμάρις.
25: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

morning, Αριανά, Yellow Radio 101,7 με Βασίλη και Χαγιά, μέρος του οποίου η μουσική τουλάχιστον θα είναι συνδεδεμένη, θα είναι μια ζεστή αγκαλιά στον φίλο μας τον Πέλα και στη δραματική στιγμή την οποία διέρχεται. Και θα θυμίσουμε ότι η τέχνη ίσως η μόνη πραγματική παρηγόρια στις πιο δύσκολες ανθρώπινες στιγμές. Έχεις την εντύπωση καμιά φορά ότι η τέχνη φτιάχτηκε για να συμπληρώνει τις μεγάλες μας απορίες ή εν πάση περιπτώσει να πιθανολογεί απαντήσεις πάνω στις μεγάλες μας απορίες? Και αυτές οι απορίες που κυρίως γεννιούνται από το μυστήριο της ζωής και του θανάτου βρίσκουν πολλές φορές την καλύτερη ανακούφιση και τις καλύτερες απαντήσεις στην τέχνη όλων των ειδών. Κυρίως στη μουσική που έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις τέχνες, είναι και η πλέον αφηρημένη αν θέλετε, και ο καθένας τη συνδέει όπως θέλει, τη μπλάθει όπως θέλει στο μυαλό του, τη βάζει σαν ανακουφιστική γάζα όπως θέλει στα ψυχικά του τραύματα. Αλλά καλά έλεγε ο Τάσος Κουρκούμπας, μέρα χωρίς μουσική χαμένη μέρα. Και δεν θα ξεχάσω επίσης κάτι υπέροχο που διάβασα, άκου τώρα, στο μπράτσο της Ιζαμπέλη Πέρο όταν προσερχόταν για μία προβολή ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσε στις Κάνες και είχε χτυπήσει τατουάζ στον αριστερό της βραχίωνα. Η μουσική του Μπαχ είναι η καλύτερη επιβεβαίωση για την ύπαρξη του Θεού. Πραγματικά αυτό λίγο πολύ λέει η έγραφε στο τατουάζ η Ιζαμπέλη Πέρο, ότι η τέχνη δίνει πληρέστερες απαντήσεις από την επιστήμη στα μεγάλα κενά.

άκου τώρα, εσύ εκεί Ανέστη στη Γερμανία, καλά εσείς είστε της βυζαντινής μουσικής, αλλά φαντάζομαι ότι τουλάχιστον σε θρησκευτικό επίπεδο, σε θρησκευτικές, σε περιπτώσεις θρησκευτικών εορτών ή ό,τι άλλο, και ο Μπαχ θα έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο εκεί στη Γερμανία και θα δίνει τις απαντήσεις ακριβώς με τον τρόπο που το προσδιόρισε η Ιζαμπέλ Υπέρ. Η μουσική του Μπαχ είναι η καλύτερη απόδειξη για την ύπαρξη του Θεού. Δηλαδή αφού κάτι συνέλαβε ανθρώπινος νους και δημιούργησε κάτι τόσο μεγαλειώδες, υπάρχει και κάτι που τον καθοδηγήσαμε. Στα πιο γήινα, για να δω τι κατάφερα. Μάικ Μιχάλη με το ρεπορτάζ που μου έστειλες. Δεν κατάφερα πολλά, δεν κατάφερα πολλά.

γραμμές είναι κλειστές. Το 6936-512-099 για τα μηνύματα ισχύει πάντα νυχθημερών. Ωστόσο ο Μάικ Μιχάλη αυτό δείχνει να τρέχει, αλλά δεν πες τι θα κάνω ρε εσύ Μιχάλη, αυτό το Βασίλη δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει. Με το μήνυμα του Πούλιου δεν κρέει, γελάω. Πάει και η Χριστίνα, πάει και η Κλαούντια, λέει ο Ανέστης, έχει αυτός ανησυχίες. Τι έχει γίνει, θα έρθει, είπαμε, η Αντιγόνη. Τι ανησυχείς, θα έρθει η Αντιγόνη Μάγκη Χαρλαμπίδου, είπε η γυναίκα, να έρθει να λέει τις ειδήσεις εδώ. Και άμα δεν μπορεί και η Αντιγόνη, έχουμε και τη Βάλια στα Κορεά. Είπα εγώ ρε εσύ Ανέστη μου ότι η Βυζαντινή είναι ανώτερο ή κατώτερο. Δεν υπάρχει ανώτερο ή κατώτερο είδος μουσικής. Αυτό που ανακουφίζει τον καθένα, αυτό είναι η μουσική. Είπα απλώς, καλημέρα Κωνσταμπάσε μου, καλημέρα. Αυτό που είπα απλώς Ανέστη μου είναι ότι εκεί στη Γερμανία σίγουρα θα είναι πολύ πιο εξοικειωμένη με τον Μπαχ, λόγω και της καταγωγής του, και ότι η θρησκευτική μουσική τουλάχιστον για τους Γερμανούς, όπως είναι η δική μας η ψαλμή, είναι σε κάποιο βαθμό και η μουσική του Μπαχ. Άλλωστε ο Μπαχ ξεκίνησε ως κληρικός ουσιαστικά, κληρικός δεν ήταν, μουσικός ήταν, αλλά διήθυνε ουσιαστικά χοροδίες και τα μουσικά τμήματα των ενοριών στη Γερμανία, και μάλιστα είναι και χαρακτηριστικό το ημερολόγιο που αφήνει πίσω και στο οποίο περιγράφονται αυτό που λέγαμε πριν και με τον Αδάμ, οι ανθρώπινες ανάγκες και το πόσο γήινες είναι αυτές οι ανθρώπινες ανάγκες και πώς κάθεται υπολογίζει μεροδούλη μεροφά και λέει αν πάω σε αυτή την ενορία θα μου δώσουν τόσα, εκεί θα μου δώσουν λίγο λιγότερα, θα μου δώσουν και σπίτι και τροφή, και γενικότερα η ανάγκη του Μπαχ την ίδια στιγμή που έγραφε αυτά τα μεγαλειώδη έργα, η ανάγκη του για επιβίωση, η οποία περνάει μέσα από τον δρόμο της μουσικής.

0: μπορεί να του πει όχι, του Κωνσταμπά σου η καλύτερη μουσική είναι τα ρεμπέτικα. Και με προγκάρει κιόλα το συνηθίζει. Βασίλη, δηλαδή ξύπνα.
1: Κομμάτι.
0: Μπορούμε να του πούμε όχι.
1: Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά που κρύβει το νησί μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά.
0: Σε ευχαριστώ, Αδάμ, και θα το πράξω. Σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, επειδή μιλούσαμε εκεί και για το φίλο μας τον Κουρκούμπα στη Λάρισα, έχεις καμία επαφή, συναντιέστε, τον γνωρίζεις?

τώρα πια. Θέλω να το διαβάσω αυτό το ρεπορτάζ για τον Grand Recy Mike Μιχάλη, ή μάλλον να ακουστεί, όχι να το διαβάσω. Ό,τι είχα να διαβάσω το διάβασα, αλλά κολλάω στα τεχνικά.

Και αυτό το τραγούδι Αδάμ έχει μια έμεση αναφορά στη Λάρισα. Αυτή η χασισοπαράδηση που αναφέρονται είναι σε μια παρέα που πιάστηκε εκεί στη Λάρισα εκείνα τα χρόνια που γραφόταν το τραγούδι, και σε αυτήν αναφέρεται.

Η τέχνη λοιπόν με αυτή τη συμπληρωματική λειτουργία που διαφέρει ως προς την καλημέρα Αντζελίνο μου Κερκυρέ πλέον. Η τέχνη λοιπόν με αυτή τη συμπληρωματική δυνατότητα που διαθέτει ως προς το έργο του Θεού και αυτό που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε, εννοώ τα κομμάτια που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε και ιδίως αυτόν τον διαολεμένο τον θάνατο, αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο εφευρέθηκε, αν θέλετε. Δηλαδή πώς ξεκινάει η τέχνη? Πάνε στις σπηλιές της Αλταμίρα ή δεν ξέρω εγώ κάτω στην Παταγωνία και αρχίζουν και ιχνογραφούν και αποτυπώνουν. Καταρχάς η τέχνη είναι μια άχρηστη κίνηση, είναι η μόνη κίνηση που δεν έχει υστεροβουλία, δεν έχει ιδιοτέλεια. Δεν γίνεται για κάποιο λόγο, καλά τώρα πια γίνεται για πολλούς λόγους και ο κύριος είναι η εξεύρεση χρημάτων, αλλά αρχικά τουλάχιστον καταγωγικά ξεκινάει με τη διάθεση του ανθρώπου να ξορκίσει το κακό, να το κρατήσει μακριά του. Τι ζωγραφίζει στην αρχή ο άνθρωπος? Όλα αυτά τα τέρατα που βλέπει γύρω του, τα οποία τον απειλούν, και αρχίζει και κλείνεται στις σπηλιές όπου νιώθει μια ασφάλεια από όλα αυτά τα τέρατα. Τα λέω τέρατα, εννοώ τα ζώα της εποχής του. Και μετά αρχίζει είτε με κάρβουνο είτε με όχρα και αποτυπώνει στις σπηλιές, στους τοίχους της σπηλιάς, αυτά τα όντα που του προξενούν απορία αλλά κυρίως φόβο. Και προσπαθεί να τα ερμηνεύσει, και για να τα ερμηνεύσει τα φέρνει στα μέτρα του, δηλαδή τα μικραίνει και τα αποτυπώνει όπως αυτός θέλει, ο άνθρωπος.

ακροβολή. Η Γούλα που στέλνει την καλημέρα της έχει και ένα πολύ ωραίο σκίτσο υπέροχο, το οποίο είναι ακριβώς για αυτό που συζητάμε και που έχει να κάνει με την αφορμή που έδωσε ο χαμός της αδερφής του Πέλα.

ξέρετε, για να δείτε τώρα από πού κατάγεται και αυτή η μανία του ανθρώπου με τις αρνητικές ειδήσεις. Δηλαδή η έλξη που αισθάνεται προς τις αρνητικές ειδήσεις. Ο άνθρωπος, εκτός από την τέχνη που τον κάνει να ξεχωρίζει, γιατί ακριβώς μπορεί και αποτυπώνει στιγμές όπως ο ίδιος τις αντιλαμβάνεται, ο ψυχισμός του, αυτό είναι η τέχνη, και όχι όπως είναι πραγματικά αντικειμενικά και ρεαλιστικά αυτές οι στιγμές, ή τουλάχιστον όπως καταγράφονται από τις αισθήσεις, γιατί αυτό είναι η επιστήμη πλέον. Η τέχνη λοιπόν έρχεται να συνδεθεί με αυτό το κομμάτι του εγκεφάλου, το οποίο είναι και αυτό που βοήθησε τον άνθρωπο να αναπτυχθεί και να ξεχωρίσει από τα άλλα όντα, δηλαδή το κομμάτι του κινδύνου. Έχει ιδιαίτερους σημαντήρες και πολύ ευαίσθητους, ας πούμε, ο ανθρώπινος εγκέφαλος, οι οποίοι κινητοποιούνται, είναι μικρά καμπανάκια κινδύνου, ας πούμε, απέναντι στον κίνδυνο, και κινητοποιούνται όλα και του δημιουργούν αμέσως μετά τον φόβο. It's just an image often seen on television. Come leaders, come ye men of great, let us hear you pontificate. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος λοιπόν, που είναι το στοιχείο υπεροπλίας του ανθρώπου απέναντι σε όλα τα άλλα είδη, και μάλιστα έχει να κάνει και με το ιδιαίτερο βάρος που έχει ο ανθρώπινος εγκέφαλος, κυριολεκτικά το βάρος του δηλαδή, και που του επιτρέπει πολυπλοκότερες λειτουργίες, αλλά τελευταία με την εμφάνιση όλων αυτών των διαδικτυακών μηχανισμών, οι οποίοι οδηγούν τον ανθρώπινο εγκέφαλο στην τεμπελιά, υπάρχουν φόβοι και ήδη καταγεγραμμένοι φόβοι για μείωση του βάρους του ανθρωπίνου εγκεφάλου, δηλαδή θα πάει από το 1,5 κιλό που ήταν στις δόξες του στο 1,350, τώρα περίπου, έτσι δεν είμαι και... Έχω 1,350 να τα αφήσω, δεν πάει έτσι. Και στην πραγματικότητα αυτός ο εγκέφαλος είναι φτιαγμένος να έχει υπερευαίσθητες κεραίες και να συλλαμβάνει τον κίνδυνο και να αντιδρά σε αυτόν. Προαιωνίως και προαιωνίως και προαιωνίως. Αυτός είναι ο λόγος, και μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό, που σήμερα ο εγκέφαλος έλκεται από τις αρνητικές ειδήσεις. Και είναι επειδή σε αυτές αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο. Γι' αυτό λοιπόν και τα κανάλια παίζουν και πλακώνονται στις ειδήσεις που έχουν σπέρμα, αίμα, δεν ξέρω τι έχουν, και χωρίς να γνωρίζουν αυτόν τον μηχανισμό, γνωρίζουν όμως πολύ καλά τα νούμερα της τηλεθέασης, τα οποία ανεβαίνουν με όλα τα σχετικά θέματα και ζητήματα τα οποία προβάλλονται, και ουσιαστικά απευθύνονται σε αυτή τη δυνατότητα του ανθρωπίνου εγκεφάλου να συντονίζεται με τον κίνδυνο και να χτυπάνε καμπανάκια σως.

Δυστυχώς όμως στα τελευταία χρόνια παρατηρείται το φαινόμενο της ανάγκης του ανθρωπίνου εγκεφάλου να ξεκουραστεί από αυτήν την υπερπαροχή αρνητικών πληροφοριών, ειδήσεων κλπ. Οπότε διαμορφώνεται και αναλόγως η διάθεσή του. Και τότε είναι που ξυπνάει από το πρωί και αρχίζει και σκρολάρει στο κινητό, ψάχνοντας τις πιο ανάλαφρες και ανώδυνες ειδήσεις, ίσως και ενστικτοδός πάλι, δεν είναι προϊόν μελετών σίγουρα η διαμόρφωση ενός τηλεοπτικού προγράμματος, ή είναι τουλάχιστον προϊόν μελετών των αριθμών, των νούμερων και όχι της ουσίας, ας πούμε, και του λόγου που διαμορφώνει μια τέτοια ζήτηση στα πρωινάδικα και όλα αυτά, τα οποία όσο μπορούν εξορίζουν την κακή είδηση, ακριβώς διότι μελετήθηκε και βρέθηκε ότι δεν μπορεί πια άλλη συσσόρευση αρνητικών πληροφοριών και κινδύνων ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Δηλαδή είναι συνέχεια σαν να σου έρχονται στο μυαλό να και ένας δεινόσαυρος, να και ένα λιοντάρι, να και ένα τέτοιο, με όλο αυτό τον κυκαιώνα των ειδήσεων που μας περιβάλλει. Ως εκ τούτου ξεφεύγει από τις ανοησίες, διότι είναι ψευδής η κίνδυνη. Ξεφεύγει λοιπόν, ψευδής η κίνδυνη. Τα δυσάρεστα και αρνητικά γεγονότα είναι υπαρκτά, αλλά ο τρόπος που παρουσιάζονται τα μεταμορφώνει σε πλαστά, ξαναλέω, ο τρόπος, και μετά καταφεύγει στην εύκολη δραπέτευση από όλο αυτό που είναι εξίσου ηλίθεια.

Και όσο υπάρχει εκείνο το μικρό κλάσμα του δευτερολέπτου που δεν θα παίρνει ερμηνεία και δεν ξέρω αν θα πάρει ποτέ ερμηνεία από οποιονδήποτε AI ή ό,τι άλλο σχετικό, γιατί εντάξει λέει το πείραμα του CERN και αν θέλετε μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην πιο εκλαϊκευμένη του μορφή, το συναντάτε στο βιβλίο του Dan Brown, δεν θυμάμαι πιο απόλυπε φωτισμένη είναι νομίζω, που περιγράφει το πείραμα CERN με αφορμή την επίσκεψη της ηρωίδας εκεί στα έγκατα της Ελβετίας.

το κλάσμα του Θεού, δηλαδή το πρώτο κλάσμα της εμφάνισης της, του σύμπαντος, ας πούμε. Αυτό που δεν θα πάρει ποτέ έρμηνη είναι το γιατί. Αυτό το μικρό κλάσμα που δευτερολέπτου που προηγήθηκε ουσιαστικά, και εκεί πάνω θα έχει πάντα θέση και λόγο και άποψη και την πιο έγκυρη, παρότι δεν είναι διόλου επιστημονική, η τέχνη. Μπορείτε να βρείτε οποιαδήποτε ανακούφιση θέλετε και οποιαδήποτε απάντηση θέλετε σχετικά με όλα αυτά, σε οποιοδήποτε έργο τέχνης σας κρατάει κοντά του, σας συγκινεί, σας κάνει χαρούμενους, είτε είναι, ξαναλέω, μουσική, είτε ταινία, είτε ένα ποίημα. Ας πούμε, γράφει Δημουλά, έχει μεγάλη πείρα ο χαμός. Τα είπε όλα. All your moves are swift. Αυτό το βιβλίο θα μου το συστήσεις και από κοντά. Πάντως οι φωνικές θρησκείες που μου συστήσεις Σαδάμ σκίζουν. Είναι φοβερό βιβλίο πράγματι, και αυτό θέλω να το γνωρίσω. Θα μου το συστήσεις. Αυτό του ensemble για το σωματίδιο, το σωματίδιο, το Higgs, το σωματίδιο του Θεού.

Ο οποίος λοιπόν, γι' αυτό αναφέρθηκα στο βιβλίο «Φωνικές θρησκείες» που είχε συστήσει κάποτε και που χάρη στον Τετρακτή το βρήκα, να είμαστε ειλικρινείς. Μεγάλο ψαχτήρι στα διαδικτυακά βιβλιοπωλεία ο Τετρακτής, γιατί εγώ είμαι άσχετος. Και γράφει και οι θρησκείες, η τέχνη και οι θρησκείες. Ακριβώς. Η αλήθεια είναι έτσι όπως το λέει ο Αδάμ. Η τέχνη και οι θρησκείες. Απλώς προσωπικά προτιμάω την τέχνη. Προσωπικό είναι πάντως. Δεν είναι συγγνώμη, μια αντίληψη ή μια άποψη την οποία μπορώ να διεκδικήσω στον αρθόν και να πω όχι, από εκεί είναι. Όπου βρίσκει ο καθένας την ανακούφιση για αυτό το περίεργο κλάσμα του δευτερολέπτου που εν τέλει οδηγεί στον κύκλο ζωής και θανάτου. Όπως και στην κυρία Ρόμπινσον του Πέλα μας.

ξεπεράσει προπολού το Κουκουέ. Ο Κομισάρης έχει περάσει, έχει βρεθεί στην αντίπερη του Κουκουέ τώρα. Αυτοί οι φλόροι που έρχονται εδώ και είναι κομμάτι του συστήματος. Κιμ Γιονγκούν, ρε Αδάμ, δεν το κατάλαβες ακόμη. Κιμ Γιονγκούν.

0: Και το μήνυμα του Δημήτρη Καλαμαριά που στέλνει φάτσα κάρτα τον μεγάλο καλλιτέχνη που δίνει απαντήσεις σε όλα, Γιάννη Σμαραγδί, και λέει κι είμαι εσύ Σμαραγδί. Παρόν μην το παίξετε στοίχημα, είναι κλειστό. Έλα Γιώργο.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Έλα, δεν που ήξερα.
1: Ήθελα, ναι, να πω ένα τραγούδι για το φίλο στον Μπέλα, πούμε, γιατί εντάξει με συγκίνησε.
0: Ναι, ναι, όλους. Και γι' αυτό άνοιξα και τη γραμμή τώρα, γιατί διάβασα το μήνυμά σου.
1: Απλά, παιδί μου, ήθελα να πω ότι μόνοι μας ερχόμαστε και μόνοι μας φεύγουμε έτσι κι αλλιώς. Ήθελα να πω ένα τραγούδι του Γιάννη Πάριου με τον Χάρη, το μεγάλο γιο. Mm-hmm. Αλλά τώρα με έχει συγκινήσει, τώρα δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Αυτό με το τραγούδι που λέει, παιδί μου, το πιο καλή μοναξιά, το ξέρεις, έτσι.
0: Ενέρεση, εντάξει.
1: Να προσπαθήσω λίγο, αλλά θα δω, λοιπόν. Να και χρώμα η μοναξιά, στο χαρτί να ζωγραφίσω, να την κάνω θαλασσιά, με αγέρα πελαγίσιο, να τις βάλω και πανιά, για ταξίδι τελευταίο, λιμανάκι στο Αιγαίο, η δική μου αγκαλιά. Πιο καλή μοναξιά, από σένα που δεν φτάνω, μια σε βρίσκω μια...

Είναι αυτή ακριβώς η διάσταση της τέχνης που λέγαμε και την οποία εκδήλωσε ο Γιώργος. Ένα τραγούδι με τον πιο ανθρώπινο τρόπο, πιο ανθρώπινη συμπαράσταση.

Το φλιτζάνι καφέ που μας προσφέρει ο Bob Dylan είναι πολλές φορές και αυτό λυτρωτικό. Προσωπικά συνηθίζω να λέω σε δύσκολες στιγμές ότι ένα καλός καφές, ένα καλό φλιτζάνι καφέ και μια καλή μουσική μπορεί να σε γλιτώσουν από την αυτοκτονία στα δύσκολα.

Δημόπουλος είναι καλός μελετητής και συγγραφέας Αδάμ και έχει γράψει και ένα βιβλίο για τα βασανιστήρια, πάρα πολύ καλό, την ιστορία των βασανιστήριων, η άλλη πλευρά του ανθρώπου, η σκοτεινή πλευρά της Ελλήνης του. Και πάντα με σεβασμό ακούμε τον Κώστα Μπάσο που λέει: έχω μια άλλη άποψη, ούτε μόνος έρχεσαι ούτε μόνος φεύγεις. Βέβαια αυτό, Κώστα Μπάσε, το ανέφερε ο Γιώργος στην λογική της συγκεκριμένης στιγμής της γέννησης. Το έχει πει βέβαια και ο Όρσον Ουέλς παλιότερα, αλλά είναι η μεγάλη εκείνη στιγμή, είτε της γέννησης του θανάτου, θέλουμε δεν θέλουμε, είμαστε μόνοι μας, κανείς άλλος δεν μπορεί να μοιραστεί κάτι μαζί μας εκείνες τις στιγμές, αλλά είναι μεγάλη συζήτηση όπως λες και εσύ για ραδιοφωνική εκπομπή. Εμείς μπορούμε να την κάνουμε και από κοντά, με ενδιαφέρει η άποψη.

πράγματι εδώ, αλλά άντε τώρα να τα πω στο ραδιόφωνο αυτά τα ονόματα, οπότε τα κρατάμε για μεταξύ μας και πραγματικά πολύ σωστή αναγωγή και αναφορά.

Βασίλη, καλημέρα. Σε λέω Βασίλη για να ξεχωρίσω από τους άλλους Βασίλης, ο οποίος είναι και από τη γειτονιά του Πέλα. Οπότε το έχω το τραγούδι, κάτσε να δω αν μπορώ να κάνω το άλμα να το περάσω μέσα στη λίστα, έτσι, γιατί το να βρω το τραγούδι, εντάξει, το έχω. Το να το βάλω να παίξει, πώς θα το κάνω, Βασίλη.

Ναι, ναι. Πραγματικά κάτι δεν θα το προλάβουμε, όχι, δεν θα το προλάβουμε, διότι σε λίγο θα πορευθούμε και προς τη λήξη του δίωρου. Κάθε κύκλος είναι ένας μικρός θάνατος, αφού σήμερα αυτός πήρε το κύριο βάρος των συζητήσεων και των αναζητήσεών μας. Είναι ένας μικρός θάνατος και μάλιστα τώρα σκεφτόμουν έτσι με μία δόση αυτοσαρκαστικής και ηρωνικής διάθεσης ότι ξεκινήσαμε αυτό το δίωρο πριν από 2 χρόνια ουσιαστικά, ραδιοφωνικά έτη εννοώ, Οκτώβριος, Ιούνιος, Ιούλιος, εκεί. Και ο πρώτος που επικοινώνησε μαζί μου ήταν ο Πέλλας, τον οποίο τον είχαμε γνωρίσει ραδιοφωνικά πάντα σε προηγούμενη εκπομπή, σε προηγούμενα 2 ώρα που είχαμε εδώ με τον Τάσο τον Κουρκούμπα. Και επειδή δεν ξέραμε, ήταν αγνώστο λοιπόν στοιχείο και δεν ήθελα να δώσει και το όνομά του, τον βάφτισα Πέλλα, ο Πέλλας, διότι ξέραμε μόνο τον τόπο καταγωγής του. Και από τότε έγινε ένας δικός μας άνθρωπος και ουσιαστικά κλείνουμε και αυτόν τον κύκλο της δεύτερης χρονιάς με τον Πέλλα. Είναι ένας μικρός κύκλος από αυτούς τους περίεργους της ζωής, οι οποίοι πάντα κλείνουν και πάντα τελειώνουν βέβαια, και ίσως αυτό είναι το μεγαλύτερο, ας το πω έτσι, το πιο χαρακτηριστικό της ζωής, οι κύκλοι που κλείνουν και ξανανοίγουν μέσω παιδιών, μέσω εγγονών, μέσω δημιουργίας, μέσω με οποιονδήποτε τρόπο, αλλά οι κύκλοι πρέπει να κλείνουν.

αυτό που έλεγα και άλλη φορά, ότι η πιο παρηγορητική ευχή που έχω ακούσει είναι αυτή που ανταλλάσσουν οι μοναχοί στους διαδρόμους των τραπιστικών, το μπίρα λα τραπ, τραπ λα τραπ, του χάτζι, του καφέ. Λοιπόν, είναι μοναχοί, οι τραπιστές μοναχοί, οι οποίοι όταν συναντηθούν στους διαδρόμους του μοναστηριού ανταλλάσσουν την ευχή «Αδερφέ, πρέπει να πεθάνουμε». Και είναι ό,τι πιο ανακουφιστικό έχω ακούσει. Πρέπει, είναι καλό για τη ζωή να πεθάνουμε. Δεν είναι καθόλου καλό για μας τους ίδιους. Αλλά η μεγάλη ιδέα της ζωής την οποία υπηρετούμε με την παρουσία μας εδώ δυστυχώς επιβάλλει αυτό. «Αδερφέ, πρέπει να πεθάνουμε».

Όχι, Αδάμ, γιατί λες βουδιστές, είναι καθολική μοναχή, τραπιστές, λατράπ. Η μπύρα, γιατί τα μοναστήρια είναι πρώτα έτσι, στην κατανάλωση και στην παρασκευή αλκοόλ. Τα ωραιότερα κρασιά, μπύρες, καλά δεν συζητάμε, και είναι το Σαρτρές το φοβερό, 70 βαθμούς αλκοόλ, 75 το κίτρινο, τα κίτρινα και τα πράσινα, και καλά έψαχναν το ελιξίριο της ζωής οι μοναχοί και οδηγήθηκαν στο Σαρτρές. Φοβερό και ωραίο ποτό και δυνατό να πιεις δυο σφινάκια και δεν χρειάζεται, κάτσε εκεί πέρα και ευχαριστήσου το. Γι' αυτό λένε ο Φραντζισκάνερ Βάις, εκεί ξέρει ο Ανέστης. Γιατί Μπαχ μπορεί να μην ακούν όπως μας λέει ο Ανέστης, μην νομίζετε, λέει, πια τις εκκλησίες τις νοικιάζουν για εστιατόρια, για πάρτι, για τέτοια. Και μέσα στα άλλα παίζουν και Μπαχ στα πάρτι. Έχει ένα καλό παρτάκι στην ενορία Χάιδελβέργης, πα ακούσουμε κανένα μπαχάκι να χορέψουμε. Και εν πάση περιπτώσει... Α, ναι, τώρα κατάλαβα, Δάμ, ναι, εννοείται. Είναι μεγάλη κουβέντα, γι' αυτό δεν την άνοιξα. Ναι, σαφώς, σαφώς, σαφώς. Γι' αυτό αποδεικνύεται και από τη μεγάλη γιορτή. Επίσης, μια πολύ ωραία γιορτή, η Ιαπωνέζικη Πασχαλιά των Ανθισμένων Κερασιών. Γιατί αυτό είναι η Πασχαλιά. Ουσιαστικά αυτός ο κύκλος της ζωής είναι και αναπαρίσταται, με την ελπίδα όμως ότι μια ανώτερη δύναμη έχει μεριμνήσει για μας. Και έτσι οι Ιαπωνέζοι κάθε χρονιά τον Απρίλιο γιορτάζουν το δικό τους Πάσχα, κινητή γιορτή, γιατί δεν ξέρουν πότε θα ανθίσουν οι κερασιές. Μου λέει και ο συντοπίτης του Πέλα, πως το έλεγε ο Λουντέμις, οι κερασιές θα ανθίσουν και φέτος. Και στην Ιαπωνία λοιπόν ανθίζουν οι κερασιές και βγαίνουν περίπατο, έτσι γιορτάζουν. Παίρνουν αργία, παίρνουν άδεια από τις δουλειές τους. Είναι αργία μεγάλη η εορτή των ανθισμένων κερασιών. Αυτή είναι η δική τους ανάσταση, αυτή είναι η δική τους περιγραφή του κύκλου της ζωής. Και βγαίνουν βόλτα, κάνουν πικνίκ στα πάρκα, που έχουν πάρκα και έτσι, δεν είναι Θεσσαλονίκη. Κάνουν πικνίκ στα πάρκα και φιλοσοφούν. Τι είναι να φιλοσοφούν πάνω στη ζωή.

Αλλά το μεταξύ. Τώρα είναι ένα μήνυμα του Ανέστη. Γιατί ο Ανέστης βομβαρδίζει, στέλνει διάφορα, άλλα είναι προς ανάγνωση, άλλα όχι, αλλά έχει ένα διαρκή διάλογο, σε ανοιχτή επικοινωνία, σε ανοιχτό διάλογο με το Δίωρο. Και έχει πάει η Χριστίνα, πάει και η Κλαούντιο, πώς θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας τώρα.

τώρα λίγο πριν τη λήξη. Και χρόνια πολλά στις Κυριακές. Να είναι καλά οι Κυριακές. Να, δεν το είχα συνδυάσει και το λέω πολύ ειλικρινά. Δεν είχα προσέξει ότι σήμερα είναι... Δεν είχα προσέξει ότι σήμερα είναι 7 Ιουλίου. Είναι τρομερό. Τώρα το σηκώνω από το πρωί, ποτέ δεν βλέπω ημερολόγια, μόνο την ώρα βλέπω και ξεκινάω. Και ξαφνικά συνειδητοποιώ τώρα που πάω για την αποφώνηση και, τον... και να χαιρετιστούμε εν πάση περιπτώσει, ότι είναι 7 Ιουλίου, αυτό σημαίνει της Αγίας Κυριακής. Να πάτε και στην ενορία επάνω εκεί, αφού δεν είναι ο Ανέστης εκεί, να πάτε εσείς στην ενορία πάνω στα ψηλά της Χαριλάου, τελείως χαριλιώτικη περιοχή της Αγίας Κυριακής, παραδοσιακά στα τροχιοδρομικά, δηλαδή εκεί που έμεναν οι οδηγοί τραμβαγέριδες, οι οδηγοί των τραμ, εξού και τροχιοδρομικά για τους νεότερους. Και είναι 7 Ιουλίου που ήταν η γιαγιά μου Κυριακή, αλλά και σαν σήμερα έχασα και εγώ τον πατέρα μου. Οπότε μια χαρά πήγε η εκπομπή, ενώ είχε ένα θαρατερό πνεύμα, ό,τι πρέπει, ό,τι πρέπει για πρωί. Γιατί όχι, εγώ νομίζω ότι δώσαμε μια άλλη διάσταση στο πολύ δύσκολο θέμα του θανάτου και από το να χοροπηδάμε δήθεν χαρούμενοι πρωί-πρωί. Δεν πειράζει, ας κρατούμε τη μουσική που μας ανακουφίζει μέσα μας, αλλά και στους πομπούς μας, στους δέκτες μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Συγκινητικό αυτό που λέω.

Καλά, σωστό. Όποιοι δεν έχουν αντιληφθεί τι σημαίνει η Yellow 101,7, ας ακούσουν τις βραδινές μουσικές του Κομισάριου. Πραγματικά είναι ό,τι περιγράφουμε εδώ και 2 ώρες. Δες. Πώς τη λένε ρε Άγγελε, εσύ ξέρεις Αντζελίνο Κυρκυρέ, το συγκρότημα που βάζει εδώ πέρα είναι το αγαπημένο του που το έβαζε και τα ακούγαμε και παραμονή Χριστουγέννων. Ποιο ήταν το συγκρότημα, Black, Dead Black, σίγουρα κάτι Black είχε και κάτι, ήταν 3 λέξεις, δεν τις θυμάμαι. Αν ακούς ρε Αντζελίνο, σε παρακαλώ. Αυτά που παίζουμε εμείς ανέστηνε φλωριές για τον Κομισάριο τώρα. Περνάει η ώρα. Ο Κομισάριος ακούει τον Μπαχ της κλασικής μουσικής.

Μπράβο ρε Άντζελο, ξέρεις πόσο καιρό το έστειλε. Λοιπόν παιδιά, για να καταλάβετε, ο κομισάριος είναι ο κύριος Πέτρος Γαβριλίδης, διευθυντής εδώ της μονάδας, ο οποίος μας σύστησε παραμονή Χριστουγέννων, έτσι, Φρανκ Σινάτρα στη χειρότερη περίπτωση, την πιο βαριά ας πούμε, και από εκεί και πέρα τα γνωστά που ακούγονται παραμονές Χριστουγέννων σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, και εμείς εδώ παίζαμε Black Heart Procession. Ακούσουμε όλοι γιατί στα αγγλικά Black Heart Procession. Η διαδικασία της μαύρης καρδιάς, αν μπορώ καταχρηστικά να το μεταφράσω. Και μου λες τώρα πρωί 7 Ιουλίου που στο κάτω κάτω έχουμε και τα δικά μας και τα απένθυμα. Μια χαρά τα πήγαμε, μια χαρά. Άντε μη σας βάλω Black Heart Procession. Ξέρετε, μου μάθαινε ο Άγγελος, είναι ο Άγγελο Κερκυραίος, ότι είναι το συγκρότημα αυτό που ακούγεται σαν background, μουσικό background στις ταινίες, στη σειρά Δέκατη Εντολή, Κόκκινη Κύκλη και τέτοια. Συμφωνώ Στεφανάτη, για να μην παρεξηγηθούμε, και εγώ είμαι φαν των μουσικών. Τα playlist του Yellow Red είναι ό,τι καλύτερο παίζει στα FM και μουσική όαση. Γεγονός, και προχτές γνώρισα, ποιος ήτανε που μου έλεγε ότι δεν ήτανε αριανός και άκουγε τις, το βράδυ, λέει, τι ώρα παίζει, να πετυχαίνω τις μουσικές θέλω, λέει, δεν με ενδιαφέρει να ακούω. Ναι, το θυμήθηκα. Δεν ενδιαφέρει να ακούω τις εκπομπές, τι ώρα παίζουν οι μουσικές, τι ώρα ξεκινάνε, ανάλογα λέω με την περίσταση, και πάνε ως τις 8 που βγαίνω εγώ, εντάξει, εκεί θα το κλείνουν. Εσύ δεν το έφαγα το διάλειμμα. Α ναι, ο Βασίλης, και πρέπει να γνωριζόμαστε κιόλας, στέλνει για εισιτήριο διαρκείας, αλλά δεν ξέρω, αυτά είναι για τα παρακάτω, για τον Οσανλή και τέτοια. Θα το ξαναστείλεις Βασίλη, όχι σε αυτό το δίωρο. Δεν έφαγα κανένα διάλειμμα, Νέστη, δεν έχει έρθει εδώ να με σκατζάρει. Είναι σαν να περιμένω στη Σκοπιά, γιατί έχουμε και σήμερα έπεσε η φάση που έχω και δουλειά και δεν βλέπω κάποιον να έρχεται να με σκατζάρει. Λάθος, γκρίνιαζες χθες, Δεν μιλάει. Λοιπόν, οπότε. Αυτός πιο... Αρέστη. Εν πάση περιπτώσει, good morning στον Στεφανάτη. Και good morning σε όλα τα αριανά. Γιάλο Ρέντιο 101,7 με Βασίλη και Χαγιά. Τέλος για σήμερα.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλήν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Έκτακτη είδηση.
7: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
6: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
7: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
6: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
7: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
6: www.ergopavlatel.gr.
7: Έργο τέλεια νέα.
8: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
8: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
9: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
8: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
9: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
8: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 849056.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
10: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels. Παπαναστασίου 168, πλησίων γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
11: Αχ, πίνασα.
12: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
11: Και από πού θα παραγγείλουμε?
12: Από το Food for You.
11: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
12: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
11: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
12: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
13: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
12: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
13: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
12: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
14: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
16: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
15: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
16: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
15: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
16: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
15: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
16: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
15: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
17: Γιώργη.
18: Φίλε, άκυρο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
17: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
18: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
17: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
18: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
19: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
20: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
19: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
20: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
17: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
21: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
22: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
21: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
22: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
21: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
22: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
23: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
24: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
23: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
24: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
23: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
25: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
26: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
27: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
28: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
29: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
28: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
29: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
28: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
29: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
30: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. επιλέγετε επίσημα.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Τώρα είμαστε καλύτερα. Yellow Radio 101 και 7. Καλημέρα σε όλους σας. Είστε συντονισμένοι στους 101 και 7 ραδιοφωνικά και ιντερνετικά όσοι ακούτε από το E-Radio την πλατφόρμα. Την εφαρμογή βασικά, την πολύ ωραία, περιποιημένη του Yellow Radio, στη σελίδα του yellowradio.gr. Ξεκινάμε με το 10ο καλό και θα πάμε μαζί μέχρι τις 12. Με μια θερμή καλημέρα στην κυτρινόμαυρη Θεσσαλονίκη και στους απανταχού αριανούς που ακούνε από Γερμανίες, σαν τον Κυριάκο που έστειλε τώρα ένα μήνυμα, Βέλγια, Ιταλίες, Ισπανίες, Πορτογαλίες, Αυστραλίες, Σουηδίες. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12. Τρίτη 7 εβδόμου του 2026.

ημέρα. Που σηματοδοτεί την έναρξη της σεζόν για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Ελπίζοντας όλοι ότι θα είναι μια καλύτερη χρονιά από την περσινή σε πολλά. Και μακάρι να είναι έτσι. Σήμερα το απόγευμα στις 6 θα ξεκινήσει η πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν. Θα δώσουμε όλο το τελευταίο ρεπορτάζ πριν την πρώτη συγκέντρωση της ομάδος. Ποιοι πιθανόν να μην είναι εκεί, πιθανότατα δεν θα είναι εκεί. Δεν μπορούμε να ξέρουμε σίγουρα μέχρι να πάει απόγευμα και να ξεκινήσει προπόνηση φυσικά. Ποιοι μάλλον δεν θα είναι εκεί. Ποιους περιμένουμε να έρθουνε. Τι γίνεται με το Μάγνουσον. Τι γίνεται με τα υπόλοιπα με τα γραφικά. Παρά με όλους εσάς φυσικά που επικοινωνείτε μέσω μηνυμάτων στο 6936-512-099, ο ένας τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Ο δεύτερος μέσα την ανάρτηση που... Γιατί μου την πήρε... Α, τώρα την πήρε την ανάρτηση, την ανέβασα, ωραία. Ο δεύτερος μέσα την ανάρτηση της εκπομπής υπάρχει σελίδα του Yellow Radio 101.7 στο Facebook, που μπορείτε να φαίνετε τα μηνύματά σας, να λέτε τις καλημέρες σας, τις ερωτήσεις σας, ό,τι θέλετε εσείς. It starts as a glitch. Γιωργάρα, αδελφέ μου, καλημέρα! In the system. Σήμερα θα φάνει το έργο σου, να ξέρεις. Σε θέλω σε επάλξεις.

Σε μια εβδομάδα που όπως λέγαμε και χθες είναι γεμάτη, γιατί έχουμε την έναρξη προετοιμασία στο ποδόσφαιρο. Έχουμε τα μεταγραφικά, περιμένουμε στο ποδόσφαιρο. Έχουμε αύριο την κλήρωση για τους ομίλους του EuroCup. Οπότε αύριο θα μιλήσουμε και περισσότερο για μπάσκετ, όπως καταλαβαίνετε. Σήμερα η εκπομπή θα επικεντρωθεί περισσότερο στο του ποδοσφαίρου. Θα έχουμε και καλό φίλο και συνάδελφο μετά τις 11 καλεσμένο για να συζητήσουμε λίγο τον ποδοσφαιρικού Άρη με αφορμή και την έναρξη προετοιμασίας.

Θα το βάλω, Γιάννη μου, μετά θα το βάλω αυτό που μου ζήτησες. Εντάξει, ξεκινάει και το Champions League σήμερα προγραμματικά. Τώρα το βλέπω στο πρόγραμμα. Η Αραράτ παίζει, ρε φίλε, προγραμματικά Champions League. Η Αραράτ παίζει με τη Ρίγα, μάλιστα. Κάτι Σάμρο, Κρόβερς, Φλωριάννα, Μπόρατς, Μπάνια, Λούκα, Τρεφιόρι.

στον απόϊχο της πρόκρισης των Ισπανών στα προημιτελικά του Μουντιάλ απέναντι σε μια Πορτογαλία που αποσυζητούσα και με ένα φίλο νωρίτερα στο τηλέφωνο. Είναι πραγματικά τις πιο γεμάτες ομάδες που έχει παρουσιάσει η Πορτογαλία όλα αυτά τα χρόνια, ποιότητα, επιλογές, αλλά και έναν τύπο ο οποίος εγώ πραγματικά ενώ τον λάτρευα για χρόνια ολόκληρα το συγκεκριμένο. Ωραία στιγμή και μετά έχει αρχίσει να με κνευρίζει πάρα πολύ και αναφέρω φυσικά στον Κριστιανό Ρονάλντο. Γιατί ο γνήσιος Ρονάλντο είναι ο ένας, ο Ναζάριο. Σαφώς και ο Ρονάλντο είναι ένα άλλο φαινόμενο. Αλλά ρε Πασάμα, αφού βλέπεις ότι όταν είσαι μέσα, η ομάδα είναι δυσλειτουργική. Κάτσε έξω, σκέψου, βάλε το καλό της χώρας από πάνω. Να γίνει λίγο πιο λειτουργική η ομάδα. Φτάνει, έχεις κουράσει δηλαδή. Να παίζεις όλη την ώρα.

Έτσι πλέον έχουμε τα 3 από τα 4 ζευγάρια των προμητελικών στο Μουντιάλ, Γαλλία-Μαρόκο. Το βράδυ της 5ης στις 11, Ισπανία-Βέλγιο. Το βράδυ της Παρασκευής στις 10, Νορβηγία-Αγγλία. Βράδυ Σαββάτου, ξημερώματα Κυριακής και στις 12, ναι. Και μας λείπει ένα ακόμα ζευγάρι. Το οποίο θα διαμορφωθεί μέσα από τα παιχνίδια Αργεντινή Αίγυπτος που έχουμε σήμερα στις 7 και το Ελβετία Κολομβία που είναι στις 11. Έχουμε να δούμε και σήμερα ματζάκια. Στο τέλος βέβαια Μεγάλη Γαλλία θα το πάρει πάλι, οπότε δεν μας συζητάμε. Ο Ντίμης λέει βάρα μπίτια, γιατί εδώ στο πιο, στον πιτσόμπαρο που είμαστε, καμία σχέση με τις μουσικές σου. Πες του στο μπιτσμπάρ εκεί που είσαι και μας κάνει ψυχολογικό πόλεμο αυτή τη στιγμή που είσαι στο μπιτσμπάρ εσύ. Πες στο μπιτσμπάρ εκεί που είσαι να μπουν στο e-radio να βάλουν yellow και να παίζει αυτά.

Α, ναι, ωραία. Είναι από τους Chemical Brothers το Go. Το συγκεκριμένο κομμάτι, άμα πατήσεις Chemical Brothers Go, αυτό φαντάζομαι το κομμάτι το οποίο αναφέρεσαι. Καλημέρα μου και ο Στέφανο, πολύ αποθέσεις που έφτυγε τις μουσικές. Χαίρομαι γιατί η μουσική που παίζει είναι για εσάς, κύριος, να ξέρετε. Άμα πήγαινα εγώ με τη διάθεση μου στο κομμάτι της μουσικής, μπορεί και να μην παίζανε αυτά τώρα που μιλάμε. Αλλά χαίρομαι που σας αρέσει.

Καλημέρα μου και στον Κυριάκο το Βούπερταλ που θα με βοηθήσει να κάνουμε τη γέφυρα για να πάμε στα του ρεπορτάζ. Αν τα φιλικά έχουν ανακοινωθεί και πότε φεύγουν Ιταλία. Ιταλία μάδα φεύγει 21 του μήνα. 21, ναι, 21 του μήνα, ημέρα Τρίτη. Σωστά, και γυρίζει η μέρα 31, δηλαδή Παρασκευή. 10 μέρες. Ένα φιλικό με τη Μόντσα, στο προπονητικό της Μόντσα. Ωραίο είναι, το είδα χθες. Έχει ενδιαφέρον το συγκεκριμένο. Λοιπόν, 30 του μήνα αναμένουμε να ανακοινωθεί το πρώτο χρονικά φιλικό της Ιταλίας, το οποίο θα είναι κιόλας με μια από τις καλές, αν όλα πάνε καλά και κλείσει αυτό, με μια από τις πολύ καλές ομάδες στη Σερία. Πολύ δυνατό, ίσως και πιο δυνατό το φιλικό με τη Μόντσα να είναι το συγκεκριμένο. Το πρώτο χρονικό, το δεύτερο που θα κλείσω άρχισε Ιταλία και το πρώτο που θα δώσω χρονικά επί Ιταλικού εδάφους. Και θα είναι και τα δύο μοναδικά φιλικά όπως έχουμε πει στην Ιταλία. Δεν ήθελε ο Γρηγόριο τρίτο φιλικό. Όπως επίσης ο Άρης από ό,τι φαίνεται θα δώσει μόνο δύο φιλικά μετά την επιστροφή του από την Ιταλία. Δηλαδή μέσα στον Αύγουστο. Το ένα με τον Πανσεραϊκό και το δεύτερο πιθανότατα εξωτερικό, πιθανόν στην Ιταλία πάλι, περιμένοντας να οριστικοποιηθεί και το συγκεκριμένο. Και περίπου εκεί κοντά στο 15 Αύγουστο νομίζω, 13-14, εβδομάδα 15 Αύγουστο δηλαδή, το οποίο θα αποτελέσει και την πρόβα τζενεράλε της ομάδας για την έναρξη του πρωταθλήματος. Άρα πάμε σε μια προετοιμασία 4 φιλικών αγώνων. Γιορτάζει ο Κυριάκος σήμερα, άμα γιορτάζει ο Κυριάκος σήμερα, χρόνια του πολλά. Άρα γιορτάζει ο Κυριάκος σήμερα. Θα το ψάξω. Άρα γιορτάζει και ο αδελφός μου, χρόνια του πολλά, άμα γιορτάζει. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να μπούμε στα του ρεπορτάζ. Πάμε σιγά σιγά να τα βάλουμε κάτω, να τα αναλύσουμε όλα. Κάτσε, πρέπει να βάλω και το κομμάτι που μου ζήτησε ο φίλος μου ο Γιάννης. Λοιπόν, κάτσε, περίμενε. Γιατί ολοκράζει ο φίλος ο Γιάννης, έκανε μια παραγγελιά ο άνθρωπος. Εντάξει. Τιμάζεται τώρα και να ανέβει και τα σκαλιά της εκκλησίας. Σιγά σιγά. Λοιπόν. Και πάει να επιλέξει ένα πάρα πολύ καλό κέντρο για να κάνει το γάμο του, θα πω εγώ. Λοιπόν. Αυτό ήθελες να βάλω, ρε, αυτό ήτανε. Δεν το είχα καταλάβει. Αυτή η φλωριά, ρε, μου ζήτησες να βάλω να παίζει εδώ πέρα ενώ παίζει με τα άλλα. Πω. Λοιπόν, δεν πειράζει. Είσαι αδελφός, οπότε το αφήνω. Έξι ώρα ξεκινάει η προετοιμασία. Μία προπόνηση στο Ρήσιο σήμερα, αύριο ομάδα να χωρεί για την Πτολεμαϊδά, που θα κάτσει για την επόμενη εβδομάδα. Και πάμε να δούμε ποιοι παίχτες βάσει συμβολέων θα είναι σήμερα παρόντες στην πρώτη προπόνηση της ομάδας, πριν βάλουμε τους σχετικούς αστερίσκους μετά και θα καταλάβετε τι εννοώ.

Αμυντική. Νοά Φατιγκά. Άλβαρο Τεχέρο. Φαμπιάνο Λέισμαν. Χρήστος Κάμτσης. Ματάρτι Αμ. Over 3,5 κόκκινες κάρτες στη νέα σεζόν αυτός. Και το λέω με καλό τρόπο να ξέρετε, γιατί το παιδί είναι πολύ δυνατό. Πολύ καλό κορμί για στόπερ. Αλλά σε αυτό το ελληνικό πρωτάθλημα που καμιά φορά σένω και λίγο στο κυνήγι, κάτι μπορεί να πηγαίνει σύννεφο με το Ματάρ. Θα τον δούμε στην προετοιμασία. Είναι από τα πρόσωπα που θα στρέψουμε το βλέμμα μας στην προετοιμασία. Γιατί πέρυσι είναι μέσα συμμετείχε προπονήσεις πρώτης ομάδος, αλλά δεν είχαμε τη δυνατότητα να το δούμε. Όσοι τον έχουν δει πάντως, μιλάνε για ένα παιδί το οποίο έχει

Την καλημέρα μου στον αδελφό μου, τον Βασίλη, τον Καλόγερο στα δυτικά. Στην Καλόγερο στο γκρουπ, φιλαράκι μου λέει. Σε Γιώργο. Να συμπογράφει, έχει λέει μεταμορφωθεί σε Γιώργο Τσιλιπάκο σήμερα. Λέει και υπογράφει από κάτω σε παρένθεση. DJ, ναι. Θα σε ρωτούσα. Γιατί πιο πολύ το Γιώργο Τσιλιπάκο μου κάνει όνομα τεχνικού διευθυντή ομάδα Β Εθνική, δεν ξέρω. Γιατί μάλλον σκέφτομαι τον Τσιμπανάκο γι' αυτό. Λοιπόν. Και Μάρκο Κέρκες έχει συμβόλαιο. Δεν έχουμε ενημέρωση ότι λύθηκε το συμβόλαιο οτιδήποτε άλλο. Οπότε τυπικά πρέπει να είναι στην προετοιμασία σήμερα, στην πρώτη προπόνηση. Πάμε στη μεσαία γραμμή. Ούρος Ράτσιτς, Μάρτιν Χόγκλα. Φρέντρικ Γένσεν, Κώστας Γαλανόπουλος, Τόμ Ντέλε Μπασίρου, Μαμαντού Νίν, Κώστας Χαρούπας, Μιχάλης Βοριαζίδης, Σαραφιανός, Παπασαραφιανός. Κάτσε τώρα, επειδή βάλαμε ένα πολύ παλιό, σχετικά παλιό, ναι, πολύ παλιό. Και μου θυμήσατε. Λοιπόν, εδώ. Να βάλουμε το τραγούδι αυτό με το οποίο περάσαμε από την εφηβεία στην ενηλικίωση. Περίμενα, να το. Και έπαιζε πάρα πολύ τότε, πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Λοιπόν, κάτσε, περίμενα. Αφού πιάσαμε τέτοια τώρα και φύγαμε από τα βαριά που παίζω πριν. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε αυτό. Και μετά θα συνεχίσουμε με την playlist της εκπομπής. Για δώσω λίγο.

Αυτό το τραγούδι τώρα είναι Περέα καλοκαίρι 2005-2006. Είχε ένα μαγαζί κάτω εκεί στον πεζόδρομο, το Κόχι. Τότε που είχαμε μακρύ μαλλί και δεν ρίχναμε. Δεν ρίχναμε γκόμενα. Ούτε με τάκλιν. Ούτε με τάκλιν στο λαιμό, τίποτα. Λοιπόν, συνεχίζω. Πάμε στα extreme. Γιάννης Γιαννιώτας, Τάσος Δόνης, Μπενχαμίν Γκαρέ, Ντούντου Ροντρίγκες και Οτμάν Μπουσαΐτ και Σανουσί Ντιαλό πλέον. Και πάμε στους επιθετικούς. Τίνο Καντεβέρε, Κριστιάν Κουαμέ, Λορέν Μωρόν και Μιγγέλ Αλφαρέλα.

Αντώνη, το κρατάω το μήνυμά σου για τα φιλικά. Γιατί όταν ανακοινωθούν τα άλλα δύο φιλικά, το έβγαλα φωτογραφία, να ξέρεις, μην το σβήσεις. Επειδή δεν έχεις και το θάρρος της γνώμης και τα σβήνεις τα μηνύματά σου που πετά 10 λεπτά όταν τα στέλνεις. Επειδή όταν ανακοινωθούν τα άλλα δύο φιλικά, δεν θα είναι πολύ δημοφιλές το μήνυμά σου. Το κράτησα εγώ, μην ανησυχείς, σβήστο τώρα. Το έχω φωτογραφία. Εδώ πέρα ο φίλος ο Αντώνης ειρωνεύει και τη Μόντσα και το Μπασαρακό. Θα παίξει και τέτοια φιλικά και μην σου πω ότι αυτά τα φιλικά είναι πιο χρήσιμα από τα άλλα. Αλλά θα στο ανέλει από το σφαιρικά, αλλά δεν θα μπορέσει να το καταλάβεις. Θα δώσει όμως σου άρεσε και δυνατά φιλικά. Λοιπόν, 27 ποδοσφαιριστές είναι αυτή τη στιγμή το ρόστερ. Ο πραγματικός αριθμός βέβαια είναι μικρότερος, διότι αν βγάλεις τους μικρούς, αν βγάλεις κάποιους παίχτες που δεν υπολογίζονται, τότε το νούμερο πέφτει 20, 19, 18, 17 παίχτες. Δηλαδή πάμε εκεί πέρα, το οποίο σημαίνει ότι χρειάζεται ενίσχυση σίγουρα. Και οι νεαροί βέβαια είναι κομμάτι του ρόστερ. Και επίσης, μια που πάνε νεαροί, να προσθέσω ότι είναι 27 συν 3 από την δεύτερη ομάδα. Είναι ο Αντωνιάδης, είναι ο Σιταράς και είναι και ο Καρμαλής. Δεν έχουν επαγγελματικό συμβόλαιο, θα είναι στην προετοιμασία. Θα τα δει ο Γρηγορίου τα παιδιά και θα αποφασίσει αναλόγως, αν και νομίζω ότι αν όχι όλοι, τουλάχιστον ένας από αυτούς θα κάνει επαγγελματικό συμβόλαιο. Και βάζω λίγο παραπάνω τα λεφτά μου στον Αντωνιάδη σε αυτό το κομμάτι. Δεν το λέω ως αίσθηση, το λέω και ως εικόνα που έχουμε μέσα από το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τους αστερίσκους αυτή τη στιγμή. Στους 27 που υπάρχουν. Ο Τεχέρο και ο Ντούντου, όπως σας έλεγε και χθες, είναι πιθανό να μην ακολουθήσουν. Να μην ακολουθήσουν. Ω, γιατί το πατζέπε. Λοιπόν, πολύ σαλονικιώτικο ήταν. Να μην ακολουθήσουν την αποστολή στην Τολεμαϊδά αύριο. Γιατί ο Τεχέρο τρέχει το θέμα της μετακόμισής του, της επιστροφής του στην Ισπανία για τη Λεγκανές. Ο Ντούντου θα φύγει στη Ρωσία. Δύο αστερίσκοι είναι αυτοί. Από το ρόστερ το υπάρχουν και τα συμβόλαια τα οποία υπάρχουν. Λοιπόν. Ένας τρίτος αστερίσκος είναι ο Μπασίρου, ο οποίος δεν έχει έρθει ακόμα στη Θεσσαλονίκη. Δεν προκύπτει τουλάχιστον μέσα στις πληροφορίες ζήτημα ότι χάλασε οτιδήποτε άλλο. Δεν χάλασε. Ο Άρης τα έχει βρει και με τον Μπασίρου, τα έχει βρει και με την Watford. Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί δεν έχουμε ενημέρωση πάνω επί του θέματος, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι και λίγο που το έψαξα, πρέπει να ρυθμιστούν κάποια γραφειοκρατικά πρώτα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την μετακόμιση, τη μόνιμη μετακόμιση του ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα. Και όταν μιλάμε παιδιά και για παίκτες που έχουν ρίζες από Αφρική, γίνεται λίγο σύνθετο. Δεν θυμάστε με το Χόγκλα τι έγινε, που δεν μπορούσαμε ένα καλοκαίρι να το φέρουμε γιατί η γυναίκα του δεν μπορούσε να έρθει εδώ. Τελικά τον φέραμε το Γενάρη. Και όπως είχε πει και μια ψυχή πολύ επιτυχημένα τότε, δεν θέλουμε τη γυναίκα του να παίξει ποδόσφαιρο, αυτόν θέλουμε να παίξει ποδόσφαιρο. Άρα οι τρεις αστερίσκοι είναι αυτοί. Ο Μπασίρου, αν όχι μέχρι την Παρασκευή, αν δεν έρθει μέχρι την Παρασκευή, δεν θα προλάβει την Τολεμαϊδα. Δείχνει μια προσπάθεια να αρχίσουν να δουν πιο γρήγορα να προλάβει κάποιες μέρες πάνω. Δεν το βλέπω εύκολο. Επειδή είμαστε πλέον Τρίτη και θα πρέπει να έρθει, να περάσει προγραμματικά, να ρυθμιστούν τελευταίες λεπτομέρειες συμβολέου, μάνατζερ, όλα αυτά, να υπογράψει, να ανακοινωθεί. Δεν το βλέπω εύκολο να προλαβαίνει την Τολεμαϊδα. Οπότε μάλλον θα ανταμώσει με την ομάδα στη Θεσσαλονίκη την άλλη εβδομάδα και σίγουρα φυσικά θα είναι στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, το οποίο θα ξεκινήσει σε 2 εβδομάδες ακριβώς από σήμερα στην Πρέσια της Ιταλίας.

0: and go fight your talents. And honor our necks.
1: Αφήνουμε τους αστερίσκους στην άκρη. Θα δούμε από εκεί και πέρα ποιοι άλλοι μπορεί να είναι, μπορεί να μην είναι. Βάζω έναν αστερίσκο εγώ. Να δούμε αν θα υπάρχει και τρίτος τερματοφύλακας σήμερα στην πρώτη, πέρα από το Διούδη και το Μάικιτς. Και αν αυτός ο τρίτος τερματοφύλακας θα είναι π.χ. ο Μάριο Ρέγιες ή όχι. Ή κάποιο άλλο παιδί από την ΚΑΠΑ 19, γιατί και ο Ρέγιες στην ΚΑΠΑ 19 ήταν. Και από εκεί πέρα να δούμε ποιοι άλλοι θα είναι ή δεν θα είναι, και δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποιες άλλες έτσι απουσίες. Τόσο τώρα να κάνω εξασφάλιση σε καμιά μέρα παραπάνω, αν και δεν το βλέπω, γιατί πρέπει να φύγει αύριο, όπως το έλεγε την Τελεμαίδα. Ο Αλφαρέλα, φίλε Κώστα, από ό,τι ξέρω θα είναι κανονικά και πρέπει να είναι κανονικά. Άσχετα που δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πλάνο της ομάδας για τη νέα σεζόν. Αλλά ας περιμένουμε το απόγευμα, γιατί αυτή τη στιγμή εκτιμήσεις κάνουμε ή παραθέσιμες πληροφορίες που υπάρχουν, για να έχουμε ακριβώς πλήρη εικόνα του, του ποιοι θα είναι στο Ρήσιο και κυρίως ποιοι θα ταξιδέψουν αύριο στην Πτολεμαϊδά. Παραθέτοντας λοιπόν το ρόστερ, διαπιστώνουμε αυτό που είχαμε διαπιστώσει και πριν δύο εβδομάδες που είχαμε μπει πάλι σε αυτή τη διαδικασία, ότι αυτή τη στιγμή συνεχίζουν να υφίστανται συγκεκριμένα κενά, όπως πιο χαρακτηριστικά αυτά στην άμυνα. Στα στόπερ δηλαδή και στο αριστερό άκρο, όπου δεν έχεις. Στο αριστερό άκρο έχεις μόνο τον νεαρό τον Αντωνιάδη που δεν έχει επαγγελματικό συμβόλαιο. Στα στόπερ έχεις τον Φαμπιάνο, τον Γκάμτσι και τον Σιταρά που δεν έχει επίσης επαγγελματικό συμβόλαιο. Εάν δεν πάει και ο Τεχέρο, τότε έχεις ακόμα ένα κενό στην αμυντική σου τετράδα και θα οδηγηθούμε σε ακόμα πιο μαζικό lifting ή rebuilding, ή πείτε το όπως θέλετε, της αμυντικής γραμμής της ομάδος. Γιατί αν φύγει και ο Τεχέρο, που όλα εκεί δείχνουν ότι πάμε, ότι βαδίζουν προς τα εκεί, τότε θα μείνουν μόνο Φατιγκά, Φαμπιάνο και ο Κάμτσης από την περσινή ομάδα. Και ο Κάμτσης δεν είχε παίξει κιόλας. Δηλαδή θα είναι μόνο Φαμπιάνο και ο Φατιγκά από την περσινή ομάδα που έπαιξαν. Θα είναι, θα είναι στην ομάδα τη νέα σεζόν. Το οποίο σημαίνει ότι θες και δεξί μπακ, θες δύο αριστερά μπακ, τρεις, και θες άλλα δύο στόπερ, πέντε. Και αν βάλεις και τον τερματοφύλακα που ψάχνεις, έξι. Γι' αυτό και ο Άρης παλεύει, έχει ρίξει όλο το βάρος το τελευταίο διάστημα στην άμυνα και προσπαθεί να καλύψει αυτά τα κενά. Βλέπεις μια μεσαία γραμμή η οποία για την ώρα είναι πλήρης, δεν χρειάζεσαι κάτι.

Βλέπεις μια γραμμή κρούσο που επίσης δεν χρειάζεται κάτι. Λέω τώρα, τώρα έχεις καντεβέρε, Κουαμέ, Μωρόν και Αλφαρέλα. Τι να μιλήσουμε για απόκτηση επιθετικού. Πρέπει να φύγουν για να έρθει κάποιο. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα ούτε για τον Μωρόν ούτε για τον Αλφαρέλα. Και αναφέρομαι σε αυτού του δύο, γιατί αυτοί οι δύο από την πρώτη στιγμή που τελείωσε περασμένη χρονιά φάνταζαν ω οι δύο που είναι πιο κοντά στην έξοδο σχέση με του υπόλοιπου, αλλά δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό. Σε ένα καλοκαίρι που ακόμα έχει δύο μήνε και μπορεί να προκύψει. Όπω οι μεταγραφέ τελειώνουν το Σεπτέμβριο, έτσι και αποχωρήσει τελειώνουν το Σεπτέμβριο.

Γίνεται λοιπόν ξεκάθαρο με αυτή την εικόνα του roster σήμερα, τη μορφή που έχει το roster τώρα, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η προετοιμασία, ότι έχεις, δεν είναι ότι πας στην προετοιμασία όπως έχεις πάει σε άλλες χρονιές, με πολλά κενά και ένα roster ειδικών συνθήκων. Σαφώς δεν είναι το roster έτοιμο. Τυπικά έχεις πολλές επιλογές. Ουσιαστικά δεν έχεις όσες είναι τυπικά. Αλλά πας μια επίθεση όπου έχεις επιλογές. Ακόμα και στα εξτρέμα θέλετε να έχεις κάποιες επιλογές. Θες και εκεί βέβαια. Στην κορυφή της επίθεσης δεν το συζητάω. Και το βασικό σου πρόβλημα είναι η άμυνα. Δηλαδή, αν ο Άρης αυτή τη στιγμή καταφέρει μέχρι την άλλη εβδομάδα και πάρει έναν στόπερ, ένα αριστερό back και έναν δεξί back, το έχει συμμαζέψει. Για την ώρα, το τονίζω, δεν έχει κλείσει ρόστερ. Θα πρέπει μέχρι τον Αύγουστο να έχει πάρει ακόμα ένα στόπερ, ακόμα ένα αριστερό back και ένα τερματοφύλακα. Δεν μπορεί όμως να κάνει όλες τις μεταγραφές και δεν έχει ποδοσφαιρική λογική να κάνει όλες τις μεταγραφές τώρα. Είναι παράλογο. Αν όμως πάρει αυτή τη στιγμή, γιατί μιλάμε πλέον δύο εβδομάδες πριν φύγει η αποστολή για την Ιταλία, αν πάρει μέχρι τότε αυτές τις τρεις επιλογές που σας είπα, δηλαδή στόπερ, αριστερό back, δεξί back, τρεις μεταγραφές μαζί με ένα εξτρέμ και ένα δεκάρι, είναι καλά για την ώρα. Και για να, για να μπει στον μήνα του τελικού μονταρίσματος, δηλαδή από τις 21 του Ιούλη μέχρι και τις 23-22-23 Αυγούστου που ξεκινάει το πρωτάθλημα, είναι ένας μήνας. Είναι το τελικό μοντάρισμα σε Ιταλία και Ελλάδα. Έχει κάνει ήδη την κίνηση με τον Μπασίρο. Αν πάρει δεξί μπακ, στόπερ αριστερό μπακ, 4, εξτρέμ και δεκάρι 6, έχει μετά το περιθώριο τον Αύγουστο να κάνει και τις τελευταίες κινήσεις του. Γιατί δεν θα πάμε σε ένα καλοκαίρι που θα κάνεις 20 μεταγραφές προφανώς. Θα πάμε σε ένα καλοκαίρι που θα κάνεις, η βάση σου είναι η 9-10 και ανάλογα με το τι αποχωρήσεις μπορεί να υπάρξουν και κενά που μπορεί να δημιουργηθούν. Γιατί ας πούμε αν φύγει ο Αλφαρέλα δεν δημιουργείται κενό, ή αν φύγει ο Μωρόν, ή αν φύγει ο Γαλανόπουλος, εκεί ένα ψηλό κενό που θα πούμε μετά για το Σιώβη πάλι. Ο τσιμός που φεύγει ο Τεχέρο, κενό δημιουργείται και θα πρέπει να πάρεις δεξιμπάκ. Αν όμως κάνει αυτές τις 3-4 μεταγραφές μέσα σε επόμενες 2 εβδομάδες, θα πάει σε μια καλή κατάσταση στην Ιταλία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του.

μείνει στη Βιζέ, οπότε δεν τον βάζουμε συζήτηση. Και ρωτάς επίσης αν λύση με το βελγομαροκινό μάγο ο Οσμάν Μπουσαΐντ δεν διαφαίνεται. Προσπαθεί ο Άρης να βρει μια λύση με τον Μπουσαΐντ. Προφανώς και δεν είναι εύκολο. Αυτό που είπα και πριν, οι αποχωρήσεις τελειώνουν τον Σεπτέμβριο, δεν τελειώνουν τώρα. Σίγουρα το γεγονός ότι είναι 7 Ιουλίου και οι συνέντευξεις προετοιμασίας της ομάδας δεν θα υπάρχουν νέα πρόσωπα πλην του Διαλό είναι ένα θέμα. Θα έπρεπε δηλαδή να έχει πρώτη προπόνηση και στις προπονήσεις του Λεμαίδας ο προπονητής 2-3 νέα πρόσωπα, ναι. Θα μου πεις υπάρχει ο Μπασίρου, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα. Ναι, τον πήραμε, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα εδώ πέρα. Φταίει ο Άρης, όχι. Σε αυτό δεν μπορώ να πω ότι φταίει ο Άρης. Λοιπόν. Θα έπρεπε όμως η ομάδα να έχει εδώ πέρα είδε ένα στόπερ και ένα αριστερό μπακ. Θα έπρεπε να έχει κάτι. Έχει τυπικά υλικό ο προπονητής, αλλά θα έπρεπε, επειδή δεν ξεκινάει η προετοιμασία 15 Ιουνίου όπως πέρυσι, π.χ. λόγω Ευρώπης, ξεκινάει 2-3 εβδομάδες μετά, επειδή δεν έχει Ευρώπη. Θα έπρεπε να έχει ο προπονητής εδώ πέρα 2-3 καινούριους παίχτες. Και όταν γυρίσει την Τολεμαίδα να βρει άλλους 2-3 καινούριους παίχτες. Και όταν γυρίσει από την Ιταλία να βρει ακόμα 2-3 καινούριους παίχτες. Να πάει κάπως έτσι. Και να έχεις κάνει, ας πούμε, μέχρι τις αρχές του Αυγούστου 9 μεταγραφές. 8-9 μεταγραφές. Να το έχεις πάει κάπως έτσι. Όχι να έχεις κλείσει ρόστερ, αλλά να έχεις κάνει αυτές τις μεταγραφές. Άντε 7, εγώ σου λέω. Μην πάω στις 9. Για να αφήσεις και κάτι για το τέλος. Έχει αργήσει λίγο ο Άρης. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει αργήσει. Έχει αργήσει λίγο. Αρχίζει να αργεί. Εάν τώρα βέβαια μέσα στα επόμενα 24 ώρα τελειώσει του Μάγνουσον. Καλύπτεις λίγο χαμένο έδαφος. Αν κλείσεις και ένα αριστερό μπακ μέχρι την Κυριακή, καλύπτεις και άλλο χαμένο έδαφος. Το δεδομένο ότι η ομάδα έχει αργήσει λίγο, ναι. Αλλά όλο αυτόν τον καιρό πορεύεται έχοντας κυκλώσει την ημερομηνία της 21ης Ιουλίου, δηλαδή όταν φεύγει για την Ιταλία. Και το τι μεταγραφές θα έχει στα χέρια της.

Γι' αυτό και ο Άρης θέλει να τελειώσει άμεσα το θέμα του Μάγνουσον, για το οποίο μιλούσαμε χθες και είπαμε ότι είναι προχωρημένο, αλλά δεν είναι τελειωμένο όπως τονίσαμε χθες. Γιατί τελειωμένο είναι ότι υπογράφεται. Λοιπόν, θέλει να το τελειώσει άμεσα για να μην τραβήξει και γίνει serial. Θέλει ο Άρης το τώρα. Θα έπρεπε να έχει κλείσει κάτι με νωρίτερα. Είχε το χρόνο, είχε τις επιλογές, δεν το έκανε. Οκ, okay, προχωράμε. Χύθηκε το γάλα, να κλαίω εγώ πάνω από το γάλα. Τελείωσε. Λοιπόν, θέλει να τελειώσει το θέμα του Μάγνουσον άμεσα, είτε θετικά είτε αρνητικά, για να μην σέρνεται και να μην γίνει serial και περιμένει πάλι. Με την ελπίδα βέβαια και μια συγκρατημένη αισιοδοξία που έχουν στον αέρα, το θέμα θα τελειώσει θετικά. Αλλά πρέπει να τελειώσει. Αυτό που λέγαμε και χθες. Είναι προχωρημένο, οι δύο πλευρές μιλάνε για το οικονομικό πλέον. Αν τα είχαν βρει, δεν θα μιλούσαν ακόμα για το οικονομικό. Προφανώς μιλάνε ακόμα για το οικονομικό, επειδή προσπαθούν να τα βρουν εκεί. Θέλει ο Άρης σήμερα, αύριο, το θέμα του Μάγνουσον να τελειώσει. Ιδανικά θετικά. Ιδανικά θετικά. Και παράλληλα τσεκάρει επιλογές και άλλες, όσο τρέχει το θέμα του Μάγνουσον, για να είναι έτοιμο σε περίπτωση που χτύπα ξύλο, στραβώσει και δεν του βγει. Υπάρχει όμως στον Άρη μια συγκρατημένη αισιοδοξία, το θέμα θα τελειώσει θετικά. Δεν έχει τελειώσει όμως ακόμα. Σε καμία περίπτωση δεν έχει τελειώσει. Γιατί είδα κάποιους γράφανε χθες ότι ο Μάγνουσον έκλεισε. Δεν έκλεισε ο Μάγνουσον. Προχωρημένο ναι. Κλεισμένο όχι. Ακόμα. Κλεισμένο είναι ότι έχει υπογραφεί ή ότι όταν μπαίνει. Ακόμα και να μπει ο παίκτης στο αεροπλάνο και να φύγει εδώ πάλι κλεισμένο, δεν μπορεί να το θεωρήσει. Λοιπόν. Οπότε περιμένουμε του Μάγνουσον. Περιμένουμε με αριστερό μπακ που καταβάλει ο Άρης προσπάθεια να κλείσει τουλάχιστον ένα παίχτη αυτές τις ημέρες, έχοντας τσεκάρει που λένε πληροφορίες για κάποιες πολύ καλές περιπτώσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Και από εκεί και πέρα να πάρουν σειρά ένας εξτρέμ, ένα δεκάρι, που εντάξει το δεκάρι ιδανικά μία είναι επιλογή που θέλει να κάνει ο Άρης, αλλά θέμα δεν είναι εύκολη. Έχει βέβαια το χρονικό περιθώριο να την περιμένει αυτή την επιλογή. Το έχει το χρονικό περιθώριο. Δεν είναι ότι βιάζεται. Δηλαδή μην περιμένετε. Δεν περιμένω εγώ, έτσι το διαβάζω τουλάχιστον, με τον τρόπο που κινείται η ομάδα αυτή τη στιγμή, δεν περιμένω για βασικό δεκάρι, γιατί δεν μπορεί να φέρει κανένα backup. Για βασικό δεκάρι ο Άρης να βιαστεί. Μπορεί να το πάει και μέχρι τέλους μέσα στο καλοκαίρι. Και μπορεί να το πάει μέχρι τέλους για συγκεκριμένους λόγους. Και γιατί το ιδανικό για τον Άρη σε αυτή την κίνηση είναι να φέρει πίσω τον Μάνο. Αλλά όπως έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, δεν είναι εύκολο αυτό. Παρότι και οι δύο πλευρές το θέλουν αρκετά.

Ο Αργύρης λέει προπονητή τερματοφυλάκων, λέει ποιον έχουμε. Το Σκιαθίτη, το Γιώργο. Του πολύ καλού. Στην Ελλάδα. Όχι, ακόμα δεν έχουμε κάτι Αργύρη με τερματοφύλακα. Και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια για τη μουσική και εσένα. Ο Λευτέρης ρωτάει ο Μάγκνουσον προλαβαίνει την Τολεμαϊδά. Αν κλείσει σήμερα, αύριο, ναι, θα προλάβει κάποιες μέρες. Αν δεν κλείσει αυτές τις μέρες, όχι, δεν την προλάβει. Γι' αυτό και ο Άρης θέλει άμεσα να το ξεκαθαρίσει το θέμα του Μάγκνουσον, είτε προς τη μία κατεύθυνση, είτε προς την άλλη. Μηνύματα τα οποία περιλαμβάνουν χαρακτηρισμούς, αφήστε με, να καλά για μένα εννοείται, για προπονητές ή τον οποιοδήποτε άλλο, ξέρετε, δεν θα διαβάζονται. Θέλετε να στείλετε ωραία, τεκμηριωμένα μηνύματα κριτικής, ποδοσφαιρικά ή μη κτλ. Στείλτε. Δεν χρειάζεται να πω τώρα σε ποιους, αντιλαμβάνονται ποιοι. Τα υπόλοιπα δεν θα διαβάζονται. Δεν είναι το ραδιόφωνο και η εκπομπή γκρουπάκι στο Facebook. Έχω διαβάσει πολλά μηνύματα που είναι ακραίας κριτικής, αλλά είχαν μια δομή, ένα συγκεκριμένο τρόπο. Εδώ δεν είναι καφενείο στο Facebook. Και το λέμε πολύ ηρεμία. Να ξέρετε. Πάντε πείτε τώρα, θα σας κάνουμε λογοκρισία εδώ πέρα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πείτε το. Δεν πειράζει. Δεν θα σας οπεδώνουμε κιόλα. Έχουμε ένα μέτρο γενικότερα. Σας το ζητάω. Εγώ είμαι εδώ, αν θέλετε, και καταλαβαίνουν αυτοί που είναι να καταλάβουν, αν θέλετε να κάνουμε συζήτηση, να κάνουμε. Εγώ θέλω με όλους. Και να διαφωνώ και να συμφωνώ όπως διαφωνώ με πολύ κόσμο. Αλλά θέλω να διαφωνώ με τρόπο. Αυτό σας ζητάω. Γιατί στο τέλος της ημέρας δεν έχουμε να χωρίσουμε και κάτι. Λοιπόν, για την ώρα θα πάω στο διάλειμμα, γιατί έχουν φτάσει 11 και 4. Πάλι ξεφύγαμε, για τον Θεό. Θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα. Θα επιστρέψουμε και με καλό φίλο και συνάδελφο. Που θα αναλύσουμε μετά τον ποδοσφαιρικού Άρη λίγες ώρες πριν την πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν. Μαζί μας φυσικά το μεζεδοπολείο Μόστρα, που σήμερα είναι η μοναδική μέρα ανάπαυσης για τη σεύτης καρδιάς μας, δηλαδή την Αστασία Μπέκα, η οποία όλες οι υπόλοιπες μέρες φιλοτεχνεί πολύ ωραία πιάτα κρεατικών θαλασσινών, πιάτα μέρας, σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο στη Μιστακίδη 22 στη Χαριλάου, απέναντι το παρκάκι. Και φυσικά η Digital Markt, η κορυφή σε θέματα τεχνολογίας, οι άνθρωποι που βρίσκονται στην Ανδρέα Παπαδρέου 11 στο Λευτέρω Κορδελιό και δίνουν λύσεις σε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουμε με το κινητό μας αυθημερών. Πηγαίνουμε, το αφήνουμε και μετά από λίγες ώρες το παραλαμβάνουμε καλύτερο από ό,τι το είχαμε αγοράσει κιόλας. Και πολλές επιλογές για αγορές και σέρβις για PlayStation, laptop, σταθερές υπολογιστές, tablet, όλα αυτά. Συναδρία Παδρεώτικα στο Ελευθέρω Κορδελιό και www.digitalmarkt.gr. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα. Μένετε εδώ.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
4: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
3: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
4: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
3: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
4: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
5: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
6: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
5: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
6: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
5: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 1178.
7: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλή σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
8: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
12: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα,
12: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
12: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
15: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
14: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
15: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
14: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
15: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
14: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
15: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
14: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
16: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
17: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
20: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
21: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
22: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
23: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
22: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
23: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
22: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
23: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
24: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
25: Digital Markt.
24: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
26: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
27: GPS και βυθώματο έχεις?
26: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
27: GPS λογικό έχεις?
26: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
27: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
26: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
27: Μεϊμάρης.
28: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά Zinc. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Γιάννη μου, τώρα μόνο με αυτό το κατεβατό που κατεβάζεις για τον Γρηγορίου. Δεν είναι προπονητής που αρμόζει τον Άρη και τα λοιπά. Τον προπονητή που αρμόζει τον Άρη, όπως τον έχεις στο μυαλό σου, θα μπορείς να τον φέρεις. Γιατί αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ και αυτό διαβάζω μέσα τον ημίμα σου, με μια άλλη κατάσταση διοικητικά. Και όχι με την τωρινή. Ένα λάθος που κάνετε πολύ είναι ότι κρίνετε τον Άρη με βάση το θέλω σας και όχι με βάση ό,τι μπορεί να κάνει. Και προφανώς και το θέλω πρέπει να υπάρχει και απαιτήσεις πρέπει να υπάρχουν, αλλά πρέπει να απαιτούμε με βάση το μέχρι που μπορεί να φτάσει η υπάρχουσα κατάσταση. Με το βάση το που θέλουμε εμείς. Πάμε στην άλλη κουβέντα, τη γνωστή, ότι πρέπει να αλλάξει κατάσταση. Κτλ.

Ο Νίκος λέει στις 27 ποδοσφαιριστές. Ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Τουλάχιστον 40 βαθμούς πίσω τον πρώτο θα τερματίσουμε, λέει. Αν δεν πάρουμε τουλάχιστον 15. Πλήρηση μεσαία γραμμή, λέει, ως ποσότητα, νέος ποιότητα. Ας το περίμενε, Νίκο μου, περίμενε. Δεν έχεις ποιότητα στη μεσαία γραμμή σου. Παιδιά. Ράτσιτς, Χόγκλα, Μπασίρου, Γένσεν και εγώ θα σας βάλω και το Γαλανόπουλο ακόμα. Δεν έχουμε ποιότητα στη μεσαία γραμμή. Μην τρελαθούμε τώρα, μην λέμε τι θέλουμε, παιδιά. Καταλαβαίνω. Δεν είναι, άλλοι βλέπουν ποδόσφαιρο, άλλοι βλέπουν μπάλα. Άλλοι βλέπουν, βασικά το έτσι. Άλλοι βλέπουν μπάλα, άλλοι βλέπουν ποδόσφαιρο. Να μου πεις για την άμυνά σου, να σου πω ναι, Ρανίκο. Να μου σου πω ναι. Να μου πεις ότι δεν έχεις ποιότητα στη μεσαία γραμμή με το Ράτσι και το Χόγκλα ειδικά. Όχι. Δηλαδή εντάξει, λίγο υπερβολή. Και για το 40 βαθμούς πίσω από τον πρώτο που λες θα τερματίσουμε, γιατί για πρωτάθλημα πας. Αυτό που κάνει ο Νίκος τώρα είναι το κλασικό παράδειγμα, είναι πολύ, ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτό που έλεγα πριν. Νομίζω ότι πάμε για πρωτάθλημα. Δεν πάμε για πρωτάθλημα. Δεν μας αρέσει που το ακούμε, δεν μας αρέσει που το λέμε, ναι. Δεν πάμε για πρωτάθλημα. Και έχουμε να πάμε δεκαετίες ολόκληρες για πρωτάθλημα. Θέλουμε να πάμε ξανά για πρωτάθλημα. Ναι, πάλι θα κάνουμε την ίδια συζήτηση, την ίδια κουραστική συζήτηση ότι πρέπει να βρεθεί κάποιος άλλος. Ναι, το ξέρουμε, ναι, ψάχνουνε, ναι, δεν έχουν βρει ακόμα. Ναι, τι να κάνουμε, να κάτσουμε να μιζεριάζουμε, να είμαστε με κάτι μούτρα μέχρι το πάτωμα και να, πώς λέει και ο Νίκος, να πούμε, χαλιέ τη υγεία μας και τα λοιπά. Αυτό θα κάνουμε δηλαδή, θέλετε. Αυτό θέλετε δηλαδή, επειδή δεν βρίσκεται άλλος, να κάνουμε σαν το μωρό που είναι μόνο στο δωμάτιο και κλαίει, επειδή του πήρα εγώ το παιχνίδι. Αυτό θέλετε να κάνουμε. Αυτό θέλετε να κάνουμε δηλαδή. Νίκο το Γαλανόπουλο, είδες, τον ξεχώρισα λίγο από τους υπόλοιπους. Αυτό θέλετε να κάνουμε. Να είμαστε, επειδή είμαστε σε μια κατάσταση που να είμαστε μίζεροι. Και όλα αυτά ενώ είμαστε πέμπτη, δεν είμαστε 13η. Και είχαμε μια κακή χρονιά. Είναι μια σύστηση που έχουμε κάνει ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Είμαστε πάνω από το χυμένο γάλα και κλαίμε συνέχεια. Αχ, χύθηκε το γάλα, χύθηκε το γάλα. Ας κοιτάξουμε τώρα τι θα γίνει για να στρώσει το γάλα. Και ας κοιτάξει και η διοίκηση, βεβαίως, να το φτιάξει το περσινό.

life. Δεν θα διάσει Γιώργο το γήπεδο ολοκληρωτικά ποτέ, να ξέρεις. Και αν η ομάδα κάνει 4-5 καλά αποτελέσματα, ξέρεις τι ώρα που θα επιστρέψει ο κόσμος στο γήπεδο πάλι και θα έχει μια 15-16 μια 16. Στο χέρι της ομάδας είναι όμως να το κάνει. Όλα αυτή τη στιγμή εξαρτώνται από την ομάδα. Να φτιαχτεί μια σωστή ομάδα, μια ισορροπημένη ομάδα. Και όπως έχει πει και ο Γρηγορή πολύ σωστά, το έχει τονίσει επανειλημμένα στις δηλώσεις του, πρέπει, λέει, να φέρουμε, λέει, τον κόσμο ξανά στο γήπεδο.

Ο Σωτήρης, η άφηξη του Γκραντ λέει στο τέλος Ιουλίου μήπως σωματοδοτεί και ορισμένες συμφωνίες με παίχτες. Ο Γκραντ, παιδιά, δεν είχε έρθει ως τεχνικός διευθυντής. Έχει έρθει ως σύμβουλος. Τώρα, εάν κάτσει η κέντα και μπορέσεις μέσα τις πολλές νορμίες που διαθέτει και το αξιοποιήσει αυτό και σου πει: έχω αυτόν τον παίχτη. Με πήρε ο Ζάχαβη, που είναι κολλητός του. Και είναι super agent, είναι αυτή η κατηγορία των super agents. Με πήρε ο Ζάχαβη και μου είπε ότι. Μου είπε για αυτό να είναι. Να τον δούμε. Κάτσε να πάρω και το ρεγιστό. Του πει ο Καρυπίδη του Γκραντ: πάρε και το ρεγιστό σε ένα τηλέφωνο. Να πάρω και το ρεγιστό. Έλα, Ρούμπεν, ο Άβραμι. Με έλα, Άβραμι. Τι γίνεται. Έχω αυτό το παίχτη. Αυτό μπορεί να γίνει. Πρέπει να καταλάβουμε ότι με βάση τον ρόλο που έχει ανακοινωθεί, θα περιμένω να τον ακούσουμε και τον ίδιο βέβαια όταν θα έρθει. Ο ρόλος του είναι αυτό που έκανε όταν πήγε στην Τζέλσι, όταν πήγε στην Μπόρτσμουθ και σε άλλες ομάδες μικρότερου ελληνικού. Να αποκτήσει από πάνω, να κοιτάξει από πάνω και να δει όλη την εικόνα, όλη τη δομή του κλαμπ και σταδιακά να προτείνει ενέργειες βελτίωσης στελεχειακά, οργανωτικά, αγωνιστικά, ποδοσφαιρικά, ακαδημίες. Όλα. Γιατί έχει την εμπειρία να το κάνει κιόλας. Ο Γκραντ. Είναι μια σχέση η οποία θα εξαρτηθεί από το να επιβεβαιώσει ο Γκραντ το βιογραφικό του. Ένα. Γιατί μπορεί να του δώσει αυτά που θέλει ή τα περισσότερα και ο Γκραντ δεν κάνει τίποτα. Από τον ίδιο τον Γκραντ λοιπόν εξαρτάται και από το τι θα του παρέχει ο Άρης ως όπλα για να λειτουργήσει έτσι. Και προφανώς για να μιλήσανε, συμφωνήσανε κάποια πράγματα. Για να συμφωνήσανε, σημαίνει ότι ταυτιστήκανε σε κάποια πράγματα. Και περιμένουμε και τον ίδιο να ακούσουμε για να δούμε τι έχει να πει όταν θα έρθει. Ο Κωστής λέει. Κώστα Περέα εκεί πέρα, τι. Γουέντ δύναμη κάτω. Είναι. Άποψη για Κουαμέα μπορεί να βοηθήσει φέτος. Είναι παιδιά όπως ο Κουαμέ, εγώ θα βάλω και τον Γκαρέ, θα βάλω και τον Χόγκλα, που βέβαια εντάξει ο Χόγκλα είναι ένα κομμάτι της προετοιμασίας θα το χάσει με την επέμβαση που έκανε στο γόνατο, για τα οποία το καλοκαίρι μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά. Γιατί και ο Κουαμέ άρχισε να δείχνει πράγματα προς το φινάλε της σεζόν. Έδειξε ότι ήθελε, ήταν δεδομένο ότι θα χρειαστεί χρόνο ο Ιβοριανός. Είναι ένα παιδί το οποίο θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει. Γιατί έχει στοιχεία που ταιριάζουν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, έχει την ταχύτητα, θα πιέσει ψηλά, είναι aggressive. Δεν είναι η μηχανή του γκολ. Σε καμία περίπτωση δεν είναι η μηχανή του γκολ. Αλλά με μια καλή προετοιμασία, εγώ θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει Κωστή. Στην κορυφή της επίθεσης. Δεν ξέρω αν ο Κουαμέ ακόμα βαστάει να παίξει την πλευρά ή αν ο Γρηγορίου θα διαφοροποιήσει το πλάνο του και θα το βάλει να παίξει την πλευρά. Για να παίξει την πλευρά πρέπει να έχεις και τα guts να γυρίσεις συνέχεια, να γυρίσεις πίσω. Όπως το κάνει ο Γκαρί που τσαλακώνεται σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω αν ο Κουαμέ το έχει αυτό για να το κάνει. Εκτός να του βάλεις ένα παίχτη πίσω που δεν κουνιέται και είναι εντάξει. Εγώ πάντως πίστεψα στα λόγια του Κέρκες ότι γύρισε για να βοηθήσει και απογοητεύτηκα λέει πάλι. Λέει ο Κωνσταντίνος. Τέλος πάντων. Μεσαίρες λέει ο Χριστάνε με κόσμο, θέλω να έρθω από Αθήνα. Καλημέρες. Είναι πραγματικά αυτά τα συγκρούονται κάποια πράγματα. Δηλαδή, τη μία βλέπεις μηνύματα όχι απλά απογοήτευσης αλλά ισοπαίδωσης και την άλλη βλέπεις έναν όπως ο Χρήστος από την Αθήνα που λέει ότι αν το φιλικό με τις Σέρες έχει κόσμο, θέλω να έρθω. Και είναι όμορφο αυτό. Δηλαδή, να βλέπεις ότι ακόμα και σε αυτή την κατάσταση που υπάρχει, να βλέπεις έναν Αριανό από Αθήνα να λέει ότι αν το μάτς με τις Σέρες έχει κόσμο, εγώ θα πάρω το τρένο. Λογικά το τρένο θα πάρει. Να ξεκινήσω από την Αθήνα να πάρω αυτό το παιχνίδι το Πασεραϊκό. Λογικά θα έχει πάντως. Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα εισιτήρια, νωρίς είναι, αλλά. Όχι, βασικά, όχι, αν έχεις, ναι, θα βγουν εισιτήρια, αν έχεις διαρκεία, μπαίνεις και στα φιλικά. Αυτό φαντάζομαι θα γίνει τέλη Ιούλιο, αρχές Αυγούστου. Γιατί το φιλικό είναι και στις 5 του μήνα. Την καλημέρα μου και στον Εμίλιο και στο Γιάννη από Δράμα. Σήμερα ανανέωσα το διαρκεία μου στη Θύρα 2 και είμαστε έτοιμοι για την καινούργια χρονιά. Ελπίζω αυτή η χρονιά να είναι καλύτερη από την περσινή. Ο Βασίλης, εισιτήριο διαρκείας με δύο παιδιά, γεννηθείς 2014 και 17. Γεια σου ρε Βασίλη, ωραίος, πήρε το οικογενειακό πακέτο. Παιδιά, η περσινή χρονιά δεν πήγε καλά. Okay. Δεν πήγε καλά, στο τέλος πάλι πέμπτη βγήκαμε, αλλά δεν κύλησε καλά, μας έφτυρε όλους. Και θέλουμε όλοι το κάτι καλύτερο κτλ. Αλλά στο τέλος ημέρας μένει η ομάδα. Μένει η ομάδα. Πάει να ξεκινήσει μια καινούργια χρονιά. Δεν σας λέω να μπούμε σε μια διαδικασία αποθέωσης. Σε καμία περίπτωση. Επιφυλακτικοί είμαστε, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Αλλά δεν μπορούμε να κρίνουμε πριν δούμε. Να ξεκινήσει χρονιά να δούμε. Και αν δεν πάει καλά, πάλι εδώ θα είμαστε για να τα κρίνουμε όλα.
και να τα βάλουμε κάτω όπως κάνουμε κάθε φορά, να τα κρίνουμε σωστά. Να τα κρίνουμε βρίζοντας, ειρωνευόμενοι με τους πάντες και οτιδήποτε άλλο. Να δούμε πώς θα πάει. Δεν μπορώ εγώ να βγάλω γνωμάτευση ούτε τιμιγορία για το ότι τη νέα σεζόν ο ασθενής θα... Ο κατηγορούμενος είναι ένοχος ή αθώος. Γενικά να το πω πιο απλά το πώς θα πάει η ομάδα. Θα το δούμε. Να το δούμε. Δεν μπορώ ακόμα να κάνουμε εικόνα για το, να διαμορφώσουμε εικόνα για το αν θα είναι πετυχημένος ή αποτυχημένος ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Καλημέρα μου και στο Χρήστο τον Βέργο. Πες στον αδελφό να έρθει οικοδομή, τέτοια ακούει. Τα μπίτια μάλλον εννοεί. Χρήστο, εσύ που είσαι και στη δουλειά, έχεις κανένα καλό επιπλοποιό που τον θέλω για κάτι. Κάτι για μια κουζίνα λίγο να φτιάξει. Ο Στάθης, 22 χρόνια διαρκή στήριξη στο σήμα μαζί με τη γυναίκα μου στην κορυφή της Τρία. Ο Χρήστος, μέχρι πότε λέει είναι ανανέωση το διαρκείας. Το πρώτο group της ανανεώσεις κιόλας μέσα και τις χαμηλότερες τιμές για όσους θα αγοράσουν είναι μέχρι τις 22 του Ιούλη. Μετά ανοίγει το τελευταίο, το δεύτερο και τελευταίο group 22 Ιούλη με 31 Αυγούστου. Οι καινούργιες φανέλες, Κωνσταντίνε, νομίζω ότι θα δοθούν στη δημοσιότητα λίγο πριν φύγει η ομάδα για την Ιταλία και εκεί θα ντεμπουτάρουν κιόλας, όπως πέρυσι κάναν ντεμπούτο στην Ολλανδία, έτσι θα γίνει νομίζω και τώρα.

Όχι ρε Γιώργο, δεν θέλω να τη βγάλω κούτρα με την κουζίνα. Απλά ψάχνω ένα επιλοπιό για να κάνει λίγο μια δουλειά στην πεθερά μου, ρε, γι' αυτό. Αμέσως εσύ. Πάντα πληρώνει ο Παπαδόπουλος. Γιώργο, ο Παπαδόπουλος έχει πρόσωπο.

0: Γιώ μου σου μπάρι μου, άμα θες εγώ σας στέλνω κιόλας και print screen. Λοιπόν, για όλα αυτά που συζητάμε όλη αυτή την ώρα, για το roster το οποίο παρουσιάσαμε πριν και πρέπει και το ίδιο να παρουσιαστεί σήμερα στο Ρήσιο, σαν την πρώτη μέρα που παρουσιαζόμαστε στο στρατό, και για όσα περιμένουμε θα συζητήσουμε με τον καλό, όχι απλά καλό, σύλλος, τον αδελφό, έτσι, λοιπόν, τον αδελφό μου και πολύ καλό συνάδελφο στο ρεπορτάζ του Άρη, από τη Live Sport, σφίνα.gr, και αρθρογράφο στο allaboutaris.gr φυσικά, τον κύριο Γιάννη Παντελίδη. Τι κάνετε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλά είμαστε εσείς?
0: Καλά είμαστε κι εμείς, καλά. Καλά, πριν στο τηλέφωνο δεν σ' άκουσα πολύ καλά.
1: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
0: Συμβαίνουν αυτά, τι να κάνουμε. Απλά αυτό που μου είπες δεν έχει να κάνει με την ηλικία, να ξέρεις. Δηλαδή μπορεί να τύξουν οποιοδήποτε.
1: Εντάξει, φίλε, όταν εδώ και 50 χρόνια δεν το έχεις πάθει και το παθαίνεις τώρα, εντάξει.
0: Εντάξει, ρε Γιάννη, δεν είσαι 50, αδελφέ.
1: Δεν είμαι, εντάξει, αλλά
0: κοντεύω. Εντάξει, και εκεί αρχίζει μια δεύτερη ζωή, λένε πολλοί, να ξέρεις, που έχουν 50 λύση. Οπότε μην ανησυχείς. Άσε που δεν φαίνεσαι 50. Δεν φαίνεσαι καν πόσο είσαι, 40. Πόσο είσαι, δεν λέμε παραπάνω πληροφορίες.
1: Για τα καλά σας λόγια.
0: Ναι, τώρα εντάξει, δεν υπάρχει.
1: Από την καλοζωία
0: και το ότι περνάς πάρα πολύ καλά στα επαγγελματικά σου με τον Άρη. Νομίζω ότι αυτό είναι κομβικό στην κατάστασή σου αυτή, αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έφυγες με τα γραφή, δεν κάναμε ακόμα.
1: Το ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Εντάξει, βέβαια, ήταν λίγες ημέρες, αλλά εσύ είσαι.
1: Κάναμε τα γραφή, τι άμα.
0: Αυτό είναι, φίλε, πραγματικά. Δηλαδή, τώρα που θα πάμε στην προετοιμασία, θέλω να τον δω. Γιατί έχω ακουστεί πολλά για αυτό το παιδί. Θέλω να τον δω. Δηλαδή, τα μάτια μου πιστεύουν.
1: Καταρχάς, ο σωματότυπο, επειδή τον είδαμε από κοντά τότε που είχαμε πάει στο Νέο Ρήσιο για μια δουλειά.
0: Τον είχαμε δει, δεν το θυμάμαι.
1: Δεν τον είχες δει, δεν τον είχες πάρει χαμπάρι,
0: Δεν θυμάμαι, δεν το θυμάμαι. Σου έχω περάσει πολλοί μήνες.
1: Εντάξει, μιλάμε για ντουλάπα.
0: Είναι
1: δύο μέτρα, αλλά δεν είναι ότι είναι δύο μέτρα και είναι το γλυφίδα. Είναι δύο μέτρα και έχει μύες. Δηλαδή, είναι καταρχάς, δεν νομίζω ότι αν δεν μας έλεγαν ποιος είναι και τα λοιπά, θα πιστεύουμε ότι αυτό το παιδί τότε που τον είδαμε ήταν 17 χρονών, έτσι. Δηλαδή, σε καμία των περιπτώσεων.
0: Ναι, όντως.
1: Δηλαδή, έτσι όπως είναι τεράστιος, δεν λες τώρα φυσικά, είναι αυτός, είναι μεγαλύτερος ας πούμε, είναι έτοιμος κτλ. Και όμως αυτό το παιδί είναι μόλις, ήταν τότε 17, τώρα μόλις είναι 18, υπέγραψε το συμβολίο του. Ναι, και εμένα μου κεντρίζει το ενδιαφέρον συγκεκριμένος. Εντάξει, να τον δούμε αν θα παίξει, αν θα πάρει χρόνο συμμετοχής, αν θα πάρει ευκαιρίες κτλ. Εντάξει, μακάρι το παιδί να του δώσει χρόνος, να τον δουλέψει η ομάδα, γιατί έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Και πέραν από όλα από αυτά που είδαμε εμείς, που δεν τον είδαμε με την μπάλα στα πόδια, έτσι τον είδαμε σαν σωματότυπο, και αυτά που μαθαίνουμε ότι έχει αρκετά καλά στοιχεία, θα σου πω. Μακάρι.
0: Και έχει ενδιαφέρον, γιατί ο Άρης, βασικά η προσδοκία του Άρη μεταξύ το μικρό του είναι Τιάμ, από ό,τι κατάλαβα από τη χθεσινή ανακοίνωση, και όχι Ματάρ. Γιατί εμείς το λέγαμε Τιάμ, Ματάρ Τιάμ είναι κανονικά το όνομά του. Ο Άρης έχει την προσδοκία ο Τιάμ να βαδίσει στα χνάρια του D&D. Είναι δεδομένο αυτό. Εντάξει, μέχρι τότε να δώσει κιόλας και κάποια πράγματα στο αγωνιστικό. Θεωρείς ότι είμαστε στη φάση που λέμε ότι αργούμε λίγο ή όχι ακόμα?
1: Κοίταξε, αργούμε. Αν κάτσεις και σκεφτείς ότι το μάτς του Άρη θα είναι 22-23 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Αν σκεφτείς ότι η ομάδα φεύγει σε δύο εβδομάδες για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Εντάξει, δεν ξέρω αν... δεν μπορώ να πω ακόμα ότι αργούμε. Θα σου πω ότι αργούμε αν δεν γίνει κάτι μέχρι και το τέλος της επόμενης εβδομάδας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, για παράδειγμα, αν δεν έρθει ένα αριστερό μπακ που η ομάδα... Εντάξει, δεν έχει αριστερό μπακ αυτή τη στιγμή. Στο ρόστερ υπάρχει ο Κέρκες, αλλά okay, δεν υπάρχει αριστερό μπακ αυτή τη στιγμή στην ομάδα.
0: Δεν υπάρχει για μένα ο Κέρκες, πάμε παρακάτω.
1: Ναι. αν δεν έρθει δηλαδή ένα αριστερό μπακ, αν δεν αποκτηθεί ένα στόπερ, δεν ξέρω αν αυτός είναι ο Μάγκνουσον ή κάποιος άλλος, χρονικά εννοώ.
0: Ναι.
1: Και αν δηλαδή δεν έρθουν αυτοί οι δύο παίχτες σίγουρα και να πάρεις και έναν για μπροστά για τα φτερά, εντάξει, για μένα δηλαδή αυτές οι τρεις κινήσεις είναι σημαντικές με το δεκάρι μέσα, αλλά εντάξει, ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις παίχτες που έρχονται για τα φτερά πολλές φορές μπορούν να παίξουν και σαν δεκάρια.
0: Άρα εσύ λες ότι με 3-4 κινήσεις μέχρι την Ιταλία είμαστε καλά.
1: Νομίζω ναι.
0: Ναι.
1: Με δεδομένο σταθεί και ο Μπασίρου. Έτσι,
0: ναι, μαζί με τον Μπασίρου.
1: Ναι.
0: Μαζί με τον Μπασίρου. Ναι.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό που λες είναι όντως δηλαδή, το λογικό, ότι δεν μπορείς φυσικά να κλείσει ρόστερ μέχρι την άλλη εβδομάδα. Εννοείται και θα το παράλογο. Αλλά αν κλείσει ο Άρης αυτά τα κενά, σαν στόπερ, σαν αριστερό μπακ, πάρει έναν εξτρέμ. Εγώ σου λέω πέτα και ένα δεξί μπακ από δίπλα, πίσω από το Φαντιγκά. Είσαι καλά, ρε φίλε. Εντάξει, δηλαδή για να πας Ιταλία.
1: Εγώ έτσι πιστεύω. Εντάξει, μην ξεχνάμε τώρα ότι okay, πέρα από το τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν τα μεταγραφικά του Άρη σε κάθε μεταγραφική
0: ναι.
1: περίοδο, και δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω σε αυτό, μην ξεχνάμε ότι τουλάχιστον για καλοκαίρι, όσο περνάει και ο καιρός,

0: πάρε 6 και δώσαν από τώρα.
1: Όχι, δεν έχει τη δυνατότητα αυτή.
0: Ναι, οπότε λογικά κάποια πράγματα μπορεί να τα αφήσει για το τέλος. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι αν η ομάδα τελικά κινηθεί δυναμικά για δεκάρι, ίσως αυτή να είναι μια από τις τελευταίες μεταγραφές που θα κάνει.
1: Ναι. Και δεν έχει ο Άρης τη διάθεση πλέον για σχέση με πέρυσι να πληρώνει και υπεραξίες.
0: Ναι.
1: Γιατί πλήρωσε κάμποσες πέρυσι, είναι η αλήθεια.
0: Εντάξει, ναι, πέρσι έγιναν πολλά. Πληρώθηκαν πολλές ομάδες και αρκετά χρήματα για να έρθουν ποδοσφαιριστές. Και εντάξει, το κακό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι έγινε αυτή η κίνηση, αυτό το ας πούμε και άνοιγμα,
1: ναι,
0: που δεν δικαιώθηκαν οι προσδοκίες με τους περισσότερους εξ αυτών. Οπότε, ναι, και ας πω κάτι και καλά κάνει τώρα. Δεν είναι ανάγκη να απλωθείς αν δεν μπορείς. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν μελλοντικά αλλάξει κάτι οικονομικά ή ιδιοκτησιακά ή δεν ξέρω τι άλλο, αλλά έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή διαμορφωμένη η κατάσταση, εντάξει, δεν υπάρχει και λόγος να απλωθείς. Εντάξει, ξεκινάς μια χρονιά με στόχο να επανακτήσεις τα κεκτημένα, δηλαδή το ευρωπαϊκό εισιτήριο, και να διεκδικείς το κύπελο. Από εκεί και πέρα μπορείς να κάνεις δουλίτσα που λένε και χωρίς να χρειαστεί να απλωθείς παραπάνω από εκεί που μπορείς.
1: Μα το έχεις αποδείξει και στο παρελθόν, ρε Γιάννη, και στο πρόσφατο, ότι μπορείς να κάνεις έξυπνες ομάδες. Δεν μπορείς να κάνεις. Αν ψάξεις σωστά και επιλέξεις σωστά, μπορείς να κάνεις. Όταν δεν έχεις πολλά λεφτά, πρέπει να λειτουργείς έξυπνα.
0: Ναι, ισχύει. Και, ναι, ο Άρης είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι οι καλές πορείες που έκανα τα τελευταία χρόνια, δεύτερος και τρίτος στο πρωτάθλημα, ήταν χωρίς να χρειαστεί να μπει τόσο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ήρθαν ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν κόστησαν πολύ. Και όταν έφυγαν από τον Άρη απέκτησαν τεράστια υπεραξία, είτε πουλήθηκαν με αρκετά χρήματα, είτε τέλος πάντων τελείωσαν τα συμβόλαιά τους και τα επόμενά τους ήταν στα διπλάσια ή τριπλάσια χρήματα από αυτά που έπαιρναν από τον Άρη. Ναι, έχεις αυτό το παράδειγμα, το δικό σου, ό,τι έκανες τα προηγούμενα χρόνια. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι μέχρι στιγμής, περίπου στο ίδιο μονοπάτι βαδίζεις τώρα, όχι σε τόσο, δηλαδή πάλι πέφτουν χρήματα, δηλαδή τον Μπασίρο Άρης πλήρωσε κάποια λεφτά στη Watford, έτσι, δεν τον παίρνει ελεύθερο,
1: έτσι.
0: Μάλλον δεν ήταν ελεύθερος, χρειάστηκε να πληρώσει για να πάρει δικαιώματα. Ενδεχομένως και μια-δυο ακόμα κινήσεις να γίνουν κάπως έτσι. Αλλά εντάξει, είναι μια τακτική η οποία έχει αποδειχθεί το παρελθόν ότι αν κινηθείς έξυπνα, αν κινηθείς όπως πρέπει, μπορείς να φτιάξεις πραγματάκια καλά. Αλλά εντάξει, okay, εγώ αντιλαμβάνομαι και από την άλλη και την αγωνία του κόσμου. Γενικά έτσι όλο αυτό το κλίμα που υπήρξε, αλλάξει, δεν θα αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς, προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι, να φτιάξουμε ομάδα, λεφτά, μεταγραφές, το ένα το άλλο. Ναι, το καταλαβαίνω έτσι 100%. Εντάξει. Και εμείς έτσι από την οικογένεια του Άρη που ερχόμαστε, οπότε πολλές φορές και για μας είναι, πολλές φορές και εμείς έχουμε τέτοιους αντιδράσεις, δεν το συζητάω, αλλά από εκεί και πέρα καλό θα είναι να έχουμε στο μυαλό μας ποια είναι ακριβώς η κατάσταση τούτη τη στιγμή και να προσδοκούμε πάντοτε για το καλύτερο.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο τώρα που μιλάμε. Είναι μονόδρομος για τον Άρη να το δει, για τον κόσμο βασικά να το δει έτσι. Δηλαδή τώρα το να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να λέμε το τι θέλουμε και το δεν μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή, είναι χάσιμο χρόνο και σε φτύρει και ψυχολογικά. Αλλά θα πρέπει και η ομάδα από την άλλη λίγο να αρχίζει να βοηθάει ώστε να αλλάξει λίγο το κλίμα και να πάρει προς μια άλλη κατεύθυνση. Και αυτό βέβαια θα γίνει όχι μόνο με τις μεταγραφές, θα γίνει και μέσα τα αποτελέσματα. Στο ξεκίνημα τη σεζόν, γιατί είναι αυτό που έχει πει και ο Γρηγορίου, ότι πρέπει να φέρουμε ξανά τον κόσμο στο κήπεδο. Αυτό μόνο με τα αποτελέσματα μπορεί να γίνει σε αυτή, σε αυτή τη φάση.
0: Ναι. Με καλή εικόνα, με κάποιες νίκες.
1: Μα να σου πω κάτι. Είναι και η εικόνα αυτό που λες πολύ σωστά, γιατί πέρυσι ο Άρης δεν βλεπότανε. Δηλαδή δεν είναι ότι ήταν μια ομάδα που έπαιζε αλλά δεν τη έβγαινε. Δεν μπορούσε να τη βλέπει. Πηγαίναμε στο γήπεδο και λέμε τι είδαμε και σήμερα.
0: Ναι,
1: δηλαδή ήταν διπλό το κακό. Και ήταν αυτό νομίζω το οποίο ενίσχυσε και τη φθορά που υπήρχε και άφησε σε όλους μας η περσινή σεζόν. Ότι η ομάδα δεν βλεπότανε. Μιλάμε τώρα για έναν Άρη που κέρδισε. Πόσες φορές κέρδισαμε στο Βιγγέλιδης πριν τα play-off? Τη Λάρισα, το Βόλο.
0: Οι δύο ή τρεις τώρα δεν.
1: Τη Λάρισα και το Βόλο, ναι, αυτό δεν κέρδισε.
0: Κάπου εκεί σταματάει.
1: Ναι, νομίζω ότι κάπου εκεί σταματάει. Τώρα μιλάμε δύο νίκες εδώ έδρα, σε κανονική διάρκεια πρωταθλήματος.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Δεν είναι ότι πέρσι, ναι, okay, αδικήθηκες και σε κάποια παιχνίδια, σίγουρα μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι κοίταξε να δεις αν σε κάποια μάτς μας παίζαν στα ίσια, κερδίζαμε κάποια αποτελέσματα, μπορεί να ανέβαινε η ομάδα ψυχολογικά, να κάνει κάποια σειρή κτλ. Οκ, okay, θα δέχομαι όλα αυτά και είναι και αλήθεια κιόλας. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, και η εικόνα τώρα η υπευθύνη.

0: δεν σε έπεισε. Εντάξει, για τα περσινά τα έχουμε πει. Κάτι δεν πήγε καλά, τα λάθη, αυτά, επιλογές κτλ. Το θέμα είναι τι γίνεται τώρα από εδώ και πέρα. Και σήμερα, ας πούμε, ουσιαστικά ξεκινάει η νέα χρονιά για τον Άρη. Με την πρώτη συγκέντρωση και τι να πω, με την ελπίδα όλων τουλάχιστον να φτιαχτεί ένα σύνολο το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που μπορεί να έχει κάθε φίλος του Άρη στο μυαλό του, τουλάχιστον όμως να επιστρέψει, ας το πω κάπως έτσι, στις εργοστασιακές του βάσεις, δηλαδή σε πράγματα τα οποία βλέπαμε από τον Άρη τα τελευταία χρόνια, γιατί επαναλαμβάνω, χρονιά που ξεκινάει δεν θα είναι καθόλου εύκολη, εντάξει, μπαίνεις για να διεκδικήσεις ξανά το εισιτήριο που έχασες πέρσι, όχι βαθμολογικά αλλά μέσω κυπέλου, αλλά βλέπεις ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες ψιλοενισχύονται, εντάξει, okay. Πρέπει να έχουμε το νου μας και σε αυτό πλέον.
1: Πιστεύεις ότι μπορεί να δούμε από τους παίχτες που μπήκανε σε μια μαύρη λίστα, να το πω έτσι, ας πούμε, το φινάλι της περσινής σεζόν, κάτι διαφορετικό όσο μένουν εδώ? Δηλαδή, ας πούμε, ο Μωρόν, ο Γαλανόπουλος, ο Δόνης, ποιος άλλος ήταν, Blacklist, ποιος άλλος ήταν? Τώρα αυτοί μου έρχονται, ας πούμε, πρόχειρα στο μυαλό.
0: Κοίταξε να δεις. Τον Μωρόν τον αφήνω στην άκρη και σε αυτή τη λίστα και βάζουμε τον Αλφαρελά, νομίζω.
1: Α, βάλω και τον Αλφαρελά, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και τον Μπουσαΐτ. Κάτσε τώρα, έρχονται ένα-ένα.
1: Α, και ο Μπουσαΐτ τώρα έρχονται όντως, ναι. Για που βάλε και τον Μπουσαΐτ.
0: Κοίταξε, από όλους αυτούς καταρχάς βάζω σε μια ξεχωριστή κατηγορία τον Μωρόν, οκ. Γιατί αυτό που έχουμε ζήσει, αυτό που έχουμε μάθει, αυτό που έχουμε καταλάβει για τον Μωρόν είναι ότι μιλάμε για τον παίχτη, τον απόλυτο παίχτη της ψυχολογίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, αν είναι καλά τώρα το καλοκαίρι ο Μωρόν και τέλος πάντων δεν προκύψει θέμα αποχώρησής του, δεν έρθει η πρόταση, δεν φύγει, δεν λυθεί το συμβόλαιο, τέλος πάντων δεν φύγει από την ομάδα και μείνει στον Άρη. Αν είναι καλά, πιστεύω ότι δεν τους βλέπει τους άλλους επιθετικούς που υπάρχουν στον Άρη.
1: Ναι.
0: Και ενώ σε επίπεδο σκοραρίσματος, έτσι, όχι σε επιμέρους στοιχεία,
1: ναι, σε
0: πίεση μπροστά κτλ. Τα πήρε τα έχει ποτέ ο Μωρόν. Ενώ σε επίπεδο σκοραρίσματος. Τώρα για τους υπόλοιπους. Κοίταξε να δεις, από όλους, μάλλον για όλους έχουμε προσδοκίες, οκ. Okay. Δηλαδή όλοι θέλουμε να δούμε έναν κανονικό Δόνη υγιή, χωρίς τραυματισμούς, να δούμε τι μπορεί να προσφέρει αυτό το παιδί. Όλοι θέλουμε να δούμε επίσης έναν κανονικό Γαλανόπουλο, γιατί ξέρουμε ότι και αυτός είναι ένας καλός παίκτης, τον έχουμε δει. Δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να δώσει πράγματα αν ήταν στα κανονικά του. Εντάξει, τώρα για τους υπόλοιπους προσωπικά να σου πω, δεν έχω ιδιαίτερες προσδοκίες, δηλαδή για Μπουσαΐν και Αλφαρελά κτλ. Που επίσης έχουν πολύ καλά στοιχεία, είχαν καλά στοιχεία εν πάση περιπτώσει, έδειξαν πράγματα στις προηγούμενες ομάδες τους, αλλά από ό,τι φαίνεται δύσκολα δεν είναι το γλυκό με τον Άρη. Κοίταξε να δεις, από ένα σημείο και μετά δεν είσαι υποχρεωμένος, εφόσον αυτά τα παιδιά μείνουν και δεν προκύψει θέμα αποχώρησής τους, να διαχειριστείς την κατάσταση μαζί τους. Και γιατί όχι να τους δώσεις και χρόνο συμμετοχής και τουλάχιστον να προσπαθήσουν να σου αποδείξουν ότι μπορούν να παίξουν, ας πούμε, και λίγο υπερβολικό αυτό που θα πω, να έχουν και πρωταγωνιστικό ρόλο. Έχουν τα στοιχεία, ειδικά οι δύο Έλληνες, έτσι, ο Δόνης και ο Γαλανόπουλος, που είναι πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές.
1: Απλά ο Δόνης έχει αυτό το θέμα του τραυματισμού που τον πάει μόνιμα πίσω.
0: Ναι, ναι, η περσινή χρονιά δηλαδή πρέπει να ήταν μία από τις χειρότερες στην καριέρα του σε θέματα τραυματισμών. Δηλαδή πρέπει να είναι από άντε μια-δυο σεζόν γενικώς στην καριέρα του που έβγαλε τόσους πολλούς τραυματισμούς και τόσα πολλά ζητήματα. Αλλά τον ξέρουμε τον Δόνη, έτσι, τον έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Μιλάμε για έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή, πολύ θεσίτη, ηγετική φυσιογνωμία, πολύ πύρο, δηλαδή έχει το γκολ, έχει τη δημιουργία, όλα αυτά τα έχει. Το θέμα όμως είναι αν θα μπορέσει να τα βγάλει κάποια στιγμή και στον Άρη. Εντάξει.
1: Όπως και ο Γαλανόπουλος.
0: Και ο Γαλανόπουλος, ναι.
1: Που εντάξει, το παιδί δεν ήταν στην ΑΕΚ τυχαία τόσα χρόνια. Και ο Γαλανόπουλος, θυμίζω ότι πριν 1,5 χρόνο είχε κληθεί στην εθνική ομάδα. Όχι πριν 10. Εντάξει, ήταν κακή η περσινή του χρονιά με τον Άρη. Ναι. Αλλά είναι ένα παιδί το οποίο όσο μένει, αυτό που λες εσύ, ότι όσο μένουν κάποια παιδιά και δεν φεύγουν, θα πρέπει να τα αξιοποιήσεις. Αν τώρα βέβαια μείνει ελεύθερος ο Σιώπης, εκεί τότε και ο Άρης θέλει, που θέλει, τότε μπορεί να πιέσει λίγο παραπάνω το θέμα του Γαλανόπουλου.
0: Εντάξει, ναι, okay. Αυτό τώρα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε αν θα γίνει
1: αυτό ακριβώς.
0: Θα προσκύψει την πορεία, που εντάξει, το πιο πιθανό σενάριο είναι να μην συνεχίσει ο Σιώπης στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν ξέρω τι είναι πιο καθεστώς σταθεί για τον Παναθηναϊκό. Θα αφήσει ελεύθερο, θα τον πουλήσει. Έχει και ένα πολύ καλό συμβόλαιο και τώρα. Σιώπης νομίζω ότι ο καθένας δεν θα το αφήνει έτσι απλά το,
1: όχι,
0: το συγκεκριμένο συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, σε γενικές γραμμές νομίζω ότι σε σχέση με τα τελευταία χρόνια, επειδή με αφορμή ότι σήμερα αρχίζει κιόλας η προετοιμασία της ομάδας, υπάρχει, ρε παιδί μου, υλικό. Δηλαδή έχει η ομάδα κάτι πάνω στο οποίο μπορεί να δουλέψει και από ό,τι φαίνεται, αν δεν προκύψουν κάποιες αποχωρήσεις με τους παίκτες τους οποίους είναι σε αυτή την γκρίζα ζώνη, μένουν δεν μένουν στον Άρη, υπάρχει μια μαγιά για να δουλευτεί και με κάποιες προσθήκες ποιοτικές να δημιουργηθεί έτσι προσδοκία ότι μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν ο Άρης αύριο είχε επίσημο παιχνίδι, λέω εγώ, είχε να κατεβάσει και εντεκάδα και αλλαγές. Και
1: ναι, έχουμε. Η αλήθεια είναι, να σου πω κάτι, σε αντίθεση με πέρυσι και πρόπερσι που πήγαμε και μαζί, ας πούμε, στην προετοιμασία και λέγαμε ότι δεν είναι καλά αυτή τη στιγμή. Δεν έχει επιλογές. Όχι απλά δεν είναι θέμα ποιότητας, είναι και θέμα ποσότητας. Δηλαδή τώρα θα πάμε σε μια προετοιμασία που θα έχεις, στο κέντρο είσαι πλήρης. Πέρυσι πήγαμε και βλέπαμε τον Μπάβιτς με τον Ζουλ να παίζουνε.
0: Ναι. Είσαι, ρε παιδί μου, είσαι γεμάτος και χαφ και μεσοεπιθετικά και επιθετικά.
1: Στην άμυνα είναι το θέμα.
0: Το θέμα είναι η άμυνα. Εκεί όπου φύγανε όλα τα παιδιά που ήταν να φύγουν και εντάξει. Είσαι χωρίς αριστερό μπακ, ας πούμε, αυτή τη στιγμή ακόμη. Δηλαδή, εντάξει, okay, θα κάνει προπονήσεις ο Πιτσιρικάς, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να θεωρηθεί ως μία από τις πρώτες επιλογές της ομάδας.
1: Καλά, ακόμα όχι, εννοείται. Ακόμα όχι. Αλλά να σου πω, αν φέρεις ένα αριστερό μπακ και έχεις και τον Αντωνιάδη, τη βγάζει για κανένα μήνα μέχρι να πάρεις και δεύτερο.
0: Για προετοιμασία, ναι.
1: Για προετοιμασία, ναι. Για προετοιμασία,
0: ναι. Για προετοιμασία, ναι.
1: Για προετοιμασία μιλάμε. Να, θα δούμε και σήμερα. Θα δούμε πώς θα πάει και η επόμενη εβδομάδα.
0: Δούμε... Και σήμερα, ας πούμε, η σημερινή μέρα είναι από αυτές τις ημέρες που λες, ρε παιδί μου, ότι οι ειδήσεις θα βγουν από τους απόντες και όχι από τους παρόντες.
1: Ναι.
0: Ποιοι θα έρθουν και ποιοι δεν θα έρθουν.
1: Ποιοι δεν ήταν εκεί, ποιοι δεν ήταν εκεί, ποιοι δεν ήρθαν.
0: Τώρα θα φανούν, θα φανεί ποιοι παίχτες δεν θα είναι σήμερα, θα φανεί και αν θα συνεχίσουν. Λογικά, Ντουντούλα, Μόρα και τα λοιπά. Δεν θα είναι.
1: Και δεν έχουν και περιθώριο κάποιοι να πούνε θέλω μια μέρα παραπάνω, γιατί η ομάδα αύριο το πρωί φεύγει την Πτολεμαϊδα. Δηλαδή δεν είναι ότι η παιδιά δεν θα έρθω στην πρώτη όπως έχει γίνει άλλες φορές, θα έρθω αύριο.
0: Καλά, τώρα άμα υπάρχει κάποιος ο οποίος είπε κοιτάξτε παιδιά, τελικά δεν θα έρθω σήμερα, θα έρθω αύριο, νομίζω ότι πρέπει να απάντησε να σε μην έρθει καθόλου.
1: Ναι, δηλαδή κάθεσα τις 18 Μαΐου, ρε αδελφέ. Δηλαδή,
0: ναι, είναι σχεδόν δύο μήνες. Δηλαδή,
1: φτάνει.
0: Τώρα θυμήθηκες ότι δεν ξεκουράστηκες. Αν και νομίζω ότι περισσότεροι γυρίσανε τώρα.
1: Όχι, ναι, και εγώ αυτό ξέρω ότι όλοι έχουν, γυρίσει.
0: Κάποια, αν μας έχει ξεφύγει κανένας, θα δούμε.
1: Ωραία.
0: Περιμένουμε, έχει ενδιαφέρον. Αυτές οι πρώτες μέρες σίγουρα θα έχουν ενδιαφέρον και μέχρι να φύγει η ομάδα Ιταλία, τι κινήσεις θα γίνουν, τι προσθήκες, τι αποφαιρέσεις.
1: Έχουμε γεμάτες μέρες μπροστά μας. Έχουμε γεμάτες μέρες. Μακάρι να είναι ακόμα πιο γεμάτες. Γιάννη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν ο Γιάννης Παντελίδης, αδελφός, καλός φίλος και συνάδελφος από το Live Sport, το σφίνα.gr. Και φυσικά αρθρογράφος, πάμε, ωραία, στο All About Aris. .gr. Κάναμε τη κουβεντούλα ωραία για το roster με αφορμή και την προετοιμασία η οποία ξεκινάει σήμερα το απόγευμα, θυμίζω, στις 6 η πρώτη προπόνηση της σεζόν. Και κρατήστε και αυτό που σας είπα χθες για πιθανή προσθήκη στο staff του Γρηγορίου.

Νίκο μου, δεν το είπα απαραίτητα για σένα. Εγώ το λέω γενικά για κάποιους που νομίζουν ότι επειδή το βλέπουν, το αντιλαμβάνονται. Δεν μπορεί όμως, διαφωνώ σε αυτό που μου λες. Δεν γίνεται να μην μου λες ότι δεν έχουμε ποιότητα στη μεσαία γραμμή, ρε φίλε. Ή ότι δεν είμαστε πλήρεις. Έχεις ένα δείγμα από το Ράτσι και το Χόγκλα. Πολύ καλή χαφ. Δεν μπορείς να αφισβητήσεις αυτό. Ο Μπασίρου δεν τον έχουμε δει στα μέρη μας να αγωνίζεται. Στα χαρτιά το βιογραφικό του είναι καλό. Ο Γένσεν όταν δεν αρρωσταίνει 5 φορές το χρόνο μπορεί να σου δώσει πράγματα. Δεν θα σου κάνει τη διαφορά. Εμένα η ένσταση με το Γένσεν είναι εκεί. Δεν είναι χαφ διαφοράς. Δεν θα κάνει assist, δεν θα δημιουργήσει, δεν θα κάνει μια ενέργεια με την μπάλα να την πάρει να κινηθεί λίγο κάθετα. Δεν το έχει αυτό. Στον άξονα ειδικά. Αλλά και γι' αυτό θεωρώ ότι τα 600-700 παίρνει είναι κάμποσα. Αλλά δεν είναι κακός παίχτης. Δεν μπορείς να πεις ότι στο κέντρο. Δηλαδή, αν μου λες τώρα για αυτό το κέντρο, πέρυσι το καλοκαίρι που πήγαμε στην προετοιμασία με τον Μπάβης και τον Ζουλ και τον Μόντσου, που έλειπε τις πρώτες μέρες γιατί γέννησε η γυναίκα του, τι άπουμε. Μόνο που δεν έχουμε ποιότητα. Λοιπόν. Ο Πασαραφιανός, Γιώργο, δεν ήταν φόρε, όχι, χάφινε. Και λες μετά οι άνθρωποι που τον στείλαμε κορδέλα στο Κάνσας, λέει πετώντας λευκή πεσέδα για το στόχο της τετράδας, τώρα το θέλουν πίσω. Μα και ο Μάνου θέλει να γυρίσει και επίσης τότε θα σου πω ότι ο Μάνου ήθελε να πάει στο Κάνσας. Οπότε τι να κάνεις. Και για σένα τελικά ήταν μια καλή επιλογή, γιατί θα έμπαινε στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του μετά και θα τον έδινες με πολύ λιγότερα χρήματα. Άρα πήρε πολύ σημαντικά έσοδα, τα οποία χρειαζόταν από την πώληση του Μάνου. Οπότε, αυτό που έλεγε τόσο λέω και τώρα. Δεν θα κακίσω στον Άρη για το που έδωσε το Μάνου. Να σου πω κάτι. Αν τον έχει πουλήσει πριν 1,5 χρόνο και το φέρει τώρα πάλι, έχοντας πάρει και τα 5 χαρτιά, καλό τον βλέπω. Δεν τον βλέπω κακό σε αυτό. Θα ψάχνω να ξεφορτωθούν με ίδιοι άνθρωποι που ξέρουν και αυτοί και όλοι εμείς ότι μετά από 5 μήνες θα ψάχνουν να ξεφορτωθούν. Φέρνουν τον Μπουσαΐδη με τριετές, λέει. Δύο εντελώς πρόχειρα που μου ήρθαν στο μυαλό. Λέει. Μετά, εμείς πώς να μην αδειάσουμε, λέει, και πώς να μην κρατήσουμε ενδιαφέρον. Και στο λέω εγώ που δεν έχασα πάνω από 2-3 μα εντός έδρας φέτος. Ρε, και θα σκάσεις και θα πεις τι είναι αυτά τα λάθη. Γιατί λάθη έχουν γίνει πολλά, ρε Γιώργο. Εννοείται ότι έχουν γίνει λάθη πολλά. Και ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια είναι μπόλικα τα λάθη που έχουν γίνει. Αλλά εγώ δεν μπορώ να κάθομαι συνέχεια και να κλείω πάνω από το χυμένο γάλα, όπως ξαναλέω. Κοιτάμε μπροστά. Κοιτάμε μπροστά και περιμένουμε και απαιτούμε να βελτιωθεί η κατάσταση. Με το να την ισοπεδώνει με την κατάσταση δεν βοηθάει, δεν βγάζει πουθενά. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Λοιπόν. Ο Δημήτρης λέει ότι προτρέπει τον Σαργιανός να είναι ήρεμη, λέει, γιατί τι έρωτας αυτός με το Μάνου, ο Σάπι προσέφερε περισσότερα. Εντάξει, ο Μάνου βέβαια να ξέρει ήταν και ένα χρόνο τραυματίας. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Αλλά περισσότερα από το Σάπι δεν ξέρω κατά πόσο προσέφερε. Ο Φράγκο, μόνο οι νίκες. Κάτσε. Μόνο οι νίκες ως δημόσια συγγνώμη ή ένας νέος πρόεδρος μπορεί να φέρει πίσω τον κόσμο στο γήπεδο. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Επειδή το δεύτερο δεν βλέπω άμεσα να γίνεται. Μακάρι να βγω ψεύτης και να γίνει κάτι. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Ας φοντάρουν περισσότερο στις νίκες. Ο Νίκος λέει: στόχος είναι ίσως το 5-8 να αποφύγουμε τα play-out. Όχι, Νίκο, δεν είναι στόχος να αποφύγεις τα play-out. Ο στόχος του Άρη είναι η άνετη εξασφάλιση της πέμπτης θέσης, η διεκδίκηση του δύσκολου στόχου της τετράδας και το κύπελο. Όπως κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει διαφοροποιηθεί κάτι σε αυτό το κομμάτι, να ξέρετε. Λοιπόν. Σκορπάει λέει τόσα εκατομμύρια για καραβιές παιχτών να δώσει μια φορά 700-800 για προπονητή. Δεν. Έδωσε Δημήτρη για τον Μπούργος. 800 χιλιάρικα του έδωσε. Έδωσε 600 στον Ζουνίδη. Έδωσε 600 στο Χιμένεθ. Τώρα θα μου πει τι σταματήσει, δεν είσαι τόσα λεφτά. Όχι. Ο Άρης δεν έχει το πλαίσιο λειτουργικό και οικονομικό, αν θέλετε, να φέρει ένα προπονητή επίπεδο των άλλων τεσσάρων. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Μπορείς να πάρεις κανείς μια καλή επιλογή προπονητή. Αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή έχουμε προπονητή, ας ελπίσουμε να πάει ο άνθρωπος αυτός καλά. Όχι να το μιζεριάζουμε και να λέμε να πάει καλά επειδή είναι Έλληνας και το λένε Γρηγόριο. Μακάρι να πάει ο άνθρωπος καλά. Τι να λέμε τώρα. Γιατί αν πάει αυτός καλά, θα πάει και η ομάδα καλά. Λοιπόν. Κάτσε εδώ πολλά μηνύματα, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα.
Ο Κοσμάς, και εγώ συμφωνώ, το βιογραφικό του είναι καλό. Για ποιον λες τώρα? Όλα για να γίνουν, γίνονται, λέει, σε μια ομάδα που υπάρχει χρήμα, λέει, σε μια ομάδα η οποία κλείνει κάνουλα και πάμε σε διαχείριση. Πώς μπορεί να γίνουν όλα αυτά? Βλέπεις διαχείριση αυτή τη στιγμή? Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Στόχος του Άρη είναι να φύγει ο Καρυπίδης. Είτε βγούμε πρώτοι, τελευταίοι, είτε πάρουμε το κύπελλο, είτε όχι. Όχι, Γιώργο, στόχος του Άρη δεν είναι να φύγει ο Καρυπίδης. Στόχος του Άρη είναι να βρεθεί κάποιος άλλος. Το βλέπετε λάθος. Το πρόβλημα δεν είναι να, το θέμα δεν είναι να φύγει ο Καρυπίδης. Γι' αυτό ορισμένοι έχετε κολλήσει και δεν το βλέπετε σωστά. Γιατί το θέμα δεν είναι το Άρη να φύγει. Δεν είναι να φύγει ο Καρυπίδης. Αν φύγει ο Καρυπίδης, ποιος θα αναλάβει? Θα μπει κάποιος άλλος. Άρα το νόημα δεν είναι να φύγει ο Καρυπίδης, να έρθει κάποιος άλλος. Μπορεί να φύγει ο Καρυπίδης και να έρθει ο Τζον Ζαχουδάνης. Το θέμα λοιπόν δεν είναι να φύγει ο Καρυπίδης. Το θέμα είναι να έρθει αυτός που θα μας κάνει το level up και θα γίνει μια ομάδα που κάθε χρόνο θα διεκδικεί τίτλους, πρωταθλήματα, θα είναι σταθερά στην Ευρώπη και τέτοια. Δεν είναι το θέμα να φύγει ο Καρυπίδης. Το θέμα δεν είναι να αποφύγεις αυτό που έχεις τώρα. Το θέμα είναι να βρεις κάτι καλύτερο από αυτό που έχεις τώρα. 12 η ώρα. Κάπου εδώ κλείνουμε. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν και σήμερα εδώ πέρα. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, το κάνουμε γιατί μας ενώνει ένα πράγμα και αυτό είναι ο Άρης. Ο Γιάννης Δασκάλου έρχεται για να σκάνει παρέα μέχρι τις 2. Ευχαριστούμε πολύ την Digital Markt. Κορυφαίο, πιο γρήγορο, πιο ποιοτικό σερβις κινητών σε όλη Θεσσαλονίκη. Στην Αδρέα Παπαδρέου 11 στο Ελευθέριο Κορδελιό. Και φυσικά το μεζοδοπολείο Μόστρα. Πλην της Τρίτης, όλες οι υπόλοιπες μέρες εβδομάδος ανοιχτό και σας περιμένει Μιστακίδη 22 Χαριλάου απέναντι το παρκάκι. Ένας πολύ ωραίος χώρος για να απολαύσετε το φαγητό σας. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 10 με όλο το ρεπορτάζ από την πρώτη προπόνηση του Άρη για τη νέα σεζόν και την αναχώρηση της ομάδας για την Πτολεμαϊδα. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
16: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
17: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
16: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
17: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
16: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
17: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
16: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
17: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Αχ, πίνασα.
22: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
21: Και από πού θα παραγγείλουμε?
22: Από το Food for You.
21: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
22: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
21: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
22: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
21: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
22: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
21: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
22: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
23: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
24: Γιώργη.
25: Φιλά, ακυρωτομάτη σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
24: Σώπα ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
25: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
24: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
25: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
26: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
25: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
26: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
25: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
24: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
27: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια, Μίλτος.
28: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
29: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
30: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
1: GPS και βυθόματο έχεις?
0: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
1: GPS λογικό έχεις?
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
0: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
1: Μεϊμάρης.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Συνήθως κάνουμε από τις 12 ως τις 2 καθημερινά, όμως σήμερα εκτάκτως η εκπομπή θα είναι κοντά σας για 3 ώρες. Οπότε θα με ανεχτείτε, με δική σας εννοείται ευθύνη, μέχρι και τις 3. Την εκπομπή μας την προσφέρουν 3 πραγματικά εξαιρετικοί χορηγοί. Τους ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για την εμπιστοσύνη. Η εταιρεία Άριες έχει έρθει η ώρα να φυσήξει καινούριος αέρας ανανέωσης στον προσωπικό σας χώρο. Αλλάξτε το κλίμα του σπιτιού σας και απολαύστε το καλοκαίρι όπως σας αξίζει. Ενημερωθείτε για τη νέα σειρά κλιματιστικών Carrier και το Simba, επιλέγοντας την Άριες, τον δικό σας ισχυρό συνεργάτη. Μιλάμε για κλιματιστικά τελευταίας γενιάς, πολύ φιλικά προς το περιβάλλον. Πραγματικά σας δίνουν τη δυνατότητα να αλλάξετε το κλίμα στο σπίτι σας και τη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την εταιρεία Άριες που μας προσφέρει την εμπιστοσύνη της και τα υπέροχα αυτά κλιματιστικά. Δίπλα μας τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Εδώ και 50 χρόνια γλυκαίνουν μικρές και μεγάλες στιγμές μας. Με καφεδάκι από το πρωί, πρωινό, μεσημεριανά φρέσκο μαγειρεμένα γεύματα, ατελείωτα γλυκά και τα εκπληκτικά παγωτά Μίλτος. 10 ζαχαροπλαστεία Μίλτος είναι στην πόλη της Θεσσαλονίκης και σίγουρα ένα είναι κάπου εκεί κοντά σας και σας περιμένει. Άλλου Πλάστ και αδερφοί Δερβίση κατασκευάζουν εδώ στην Ελλάδα μαζί με τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες τα κορυφαία κουφώματα PVC. Οι αδερφοί Δερβίση είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της Άλλου Πλάστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Και υπάρχει ένα εξαιρετικό showroom στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στην περιοχή του Φίνικα. Είναι η παλιά Ιφένα. Ούτε είστε ιδιώτης είτε είστε επαγγελματίας, αξίζει τον κόπο να επισκεφτείτε για να καταλάβετε πολύ περισσότερο από ένας λόγους για τους οποίους πρέπει να επισκεφτείτε την Άλλουπλαστ και να την εμπιστευτείτε με την υπογραφή και την αξιοπιστία της οικογένειας Δερβίση. Η εκπομπούλα μας ξεκινά, σήμερα είναι 3η 7 Ιουλίου. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους. Πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά τα πράγματα. Εννοείται ότι πάμε. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπούλα. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6936-512-099. Γράφετε μηνύματα κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow στο Facebook. Παρακολουθείτε ζωντανά την εκπομπή αλλά και όλο το περιεχόμενο του Yellow Radio μέσα από το κανάλι του σταθμού στο YouTube. Κάντε μια εγγραφή και θα έχετε πρωτογενές δημοσιογραφικό υλικό για να μπορείτε να ενημερώνεστε για οτιδήποτε αφορά την αγαπημένη σας ομάδα. Ήδη έχουν έρθει αρκετά μηνυματάκια και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά. Θα αναφερθούμε εννοείται μέσα στο τρίωρο και για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Έχω πράγματα και να πω στο ξεκίνημα μιας πολύ περίεργης ιδιαίτερης χρονιάς. Θα σας
αραδιάσω το μυαλό μου και τη σκέψη μου για το πώς εγώ την περιμένω και τι θα ήθελα σε διάφορα επίπεδα να δω και να συμβαίνει ρεαλιστικά. Μπόλικα πραγματάκια και για το μπάσκετ. Θα συνομιλήσουμε, έχουμε προγραμματισμένη μία συνέντευξη σε καμιά ωρίτσα από τώρα με τον αγαπητό φίλο και εξαιρετικό προπονητή μπάσκετ και πρώην μέλος του τεχνικού επιτελείου του Άρη, το Θανάση τον Μολυβδά, ο οποίος ολοκλήρωσε μια τετραετία εξορίας μπασκετικής φυσικά στο Κατάρ και επιστρέφει πλέον στην Ελλάδα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε αρκετά ενδιαφέροντα πραγματάκια γενικότερα για το μπάσκετ, αλλά και ειδικότερα για την ομάδα του Άρη, την οποία και ο Θανάσης ο Μολυβδάς υπηρέτησε σε όχι εύκολες εποχές. Οπότε όλη αυτή η κοσμογονία που συμβαίνει στον μπασκετικό Άρη νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον η δική του άποψη και τοποθέτηση. Ρεπορταζάκι θα σας έχω. Πριν από αυτό όμως θέλω να μπω στη διαδικασία να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις, κάποια πράγματα. Πράγματα τα οποία πιστεύω ότι πρέπει να ακούγονται κατά καιρούς, να τα φρεσκάρουμε στη μνήμη μας και να μπορούμε να δίνουμε την δυνατότητα σε όλους να φιλτράρουμε σκέψεις και να καταθέσουμε απόψεις βάσει πραγμάτων τα οποία έχουμε βιώσει. Καταρχήν, σας είχα πει από την πρώτη στιγμή, η έλευση του Ρίτσαρντ Σιάο στην Θεσσαλονίκη και τον Άρη με τον τρόπο που έγινε διασφάλιζε τουλάχιστον αυτό που εγώ προσωπικά και θεωρώ και όλοι εσάς επιθυμούσατε. Μία επένδυση διάρκειας, μία επένδυση με συγκεκριμένο πλάνο, πολυσύνθετο, μια καινούργια κατάσταση που ήρθε για να μείνει και να χτίσει πολύ πολύ πολύ ισχυρές βάσεις για τον Άρη του σήμερα και για τον Άρη του αύριο. Η προϋπόθεση βασική για την ανάληψη του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΚΑΕΑΡΙΣ από τον κύριο Σιάο ήταν η τακτοποίηση των οφειλών που είχε η ΚΑΕ προς το δημόσιο, το να κλείσουν όποιες άλλες ελεγχόμενες τρύπες υπήρχαν και ήταν ουσιαστικά ενήμερη η πλευρά του κυρίου Σιάο από την παρελθούσα διοικούσα επιτροπή. Έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Ο κύριος Σιάου έδειξε πολύ μεγάλη συνέπεια στις δεσμεύσεις που είχε. Οι επιλογές που έγιναν ήταν καινούργιες για όλους. Ο Νίκος Ζήσης ήταν μια ασφαλής μπασκετική επιλογή ενός ανθρώπου με ειδικό βάρος στο μπασκετικό στερέωμα που θα μπορούσε να διαδραματίσει με επιτυχία τον ρόλο του GM. Η διοίκηση της ΚΑΕΑΡΙΣ επελέγει από την πλευρά του κυρίου Σιάο με μεγάλη προσοχή. Οι κύριοι Διακογιάννης και Αντωνιάδης αποτέλεσαν ανθρώπους προσωπικές επιλογές του περιβάλλοντος του κυρίου Σιάο, του επιχειρηματικού παρακαλώ. Ο Νίκος Ζήσης αποτέλεσε επιλογή της οικογένειας Αντετοκούμπο χωρίς δεύτερη σκέψη. Πρότεινε στον κύριο Σιάο την δική του ανάμιξη στα του Άρη, θεωρώντας ότι είναι ότι καλύτερο μπορεί να κυκλοφορήσει αυτή τη στιγμή για την ομάδα και για τις ανάγκες της. Τα πράγματα έγιναν αποδεκτά από όλους μας με μεγάλο ενθουσιασμό. Καθάρισαν τα χρέη μέσα
στα χρονικά διαστήματα και στα χρονοδιαγράμματα που έπρεπε να τακτοποιηθούν. Υπήρξε μια πρώτη χρονιά που με βάση τις τοποθετήσεις των ανθρώπων της διοίκησης αλλά και του Νίκου Ζήσης θα ήταν μια μεταβατική χρονιά, αγωνιστική. Δεν αποφεύθηκαν στην αρχή της χρονιάς τα λάθη. Λάθη που είχαν συγκεκριμένους λόγους και αιτίες και έφεραν έναν όχι ιδανικό σχεδιασμό και κάποια πράγματα που δεν μπόρεσαν να κολλήσουν. Έγιναν οι απαραίτητες κινήσεις και διορθώσεις στη διάρκεια της χρονιάς. Η ομάδα δεν έθελξε, δεν εντυπωσίασε, αλλά τουλάχιστον δημιούργησε ένα σοβαρό ανταγωνιστικό πρόσωπο και εξυπηρέτησε έτσι, ειδικά από τα τέλη Νοεμβρίου και μετά, ικανοποίησε αρκετά τον κόσμο, χωρίς να υπάρχουν και τα σκαμπανεβάσματα τα οποία μας δημιουργούσαν ανάμεικτα συναισθήματα. Αυτό που όλοι περιμέναμε να δούμε είναι πώς ακριβώς ο κύριος Σιάο, ο Νίκος ο Ζήσης, όλοι εμπλεκόμενοι στην ΚΑΕΑΡΙΣ, θα έκτιζαν και θα πάντρευαν πράγματα γύρω από το αγωνιστικό, γύρω από θέματα εντυπωσιασμού, γύρω από θέματα τηλεθέασης ακροαματικότητας και, καταλαβαίνετε, συγκέντρωσης ενδιαφέροντος και επικαιρότητας. Περιμέναμε όλοι να δούμε αναγωνίως κάποια πράγματα για να διαπιστώσουμε ότι αυτή η προσπάθεια έχει υγιείς βάσεις, δεν έχει υστεροβουλία, δεν διέπεται από άλλες αλότριες βλέψεις και δεν στοχεύει σε άλλα πράγματα. Δεν αποτελεί δηλαδή κάποιο όχημα για τη νέα ιδιοκτησία προκειμένου να πετύχει κάποιους άλλους σκοπούς ή άλλους στόχους. Ήταν ξεκάθαρο ότι ο κύριος Χιάο ήρθε να επενδύσει στον Άρη, στην ΚΑΕΑΡΙΣ, στο brand name αυτό. Και αυτή η όλη αίσθηση επιβεβαιώθηκε όταν έγινε η γνωριμία της νέας ιδιοκτησίας της ΚΑΕΑΡΙΣ και του επιτελείου της, του οικονομικού και διοικητικού, με την διοίκηση του ΑΣΥΓΜΑΡΙΣ, με τους ανθρώπους που βρέθηκαν, συζήτησαν, αντάλλαξαν απόψεις, συμφώνησαν σε πολλά, διαφώνησαν σε αρκετά, αλλά μέσα από αλλεπάλληλες επαφές, συζητήσεις μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δημιουργήθηκε ένα απολύτως συμφωνημένο πλαίσιο συνεργασίας. Τέθηκαν οι κανόνες, τέθηκαν οι ξεκάθαροι ρόλοι, μπήκε το θεσμικό πλαίσιο, το οικονομικό πλαίσιο, το νομικό πλαίσιο, υπεγράφει ένα μνημόνιο συνεργασίας και θεωρώ ότι ο κύριος Χιάο αλλά και η διοίκηση του ΑΣΥΓΜΑΡΙΣ μαζί έδειξαν ότι αν υπάρχει πραγματικά καλή διάθεση και δεν υπάρχουν κρυφές ατζέντες και δεύτερες σκέψεις, όλα μπορούν να γίνουν εφικτά. Ο κύριος Χιάο λοιπόν ήρθε, ανέλαβε τις ακαδημίες του ΑΣΥΓΜΑΡΙΣ και τις έβαλε υπό την αιγίδα της ΚΑΕ και πλέον αγωνιστικά υπό την αιγίδα του Νίκου Ζήση και όλων των υπολείπων εξαιρετικών προπονητών που καθημερινώς ανακοινώνονται από τον Σύλλογο. Υποσχέθηκε ότι από την επόμενη χρονιά, από το 2027 δηλαδή, θα αναλάβει και το γυναικείο μπάσκετ εξ ολοκλήρου. Στάθηκε αρρωγός σε πάρα πολλά πράγματα. Και όταν ο ανταγωνισμός το απέτησε, όταν σηκώθηκαν οι τόνοι και όταν κάποιοι ήθελαν να σηκώσουν την σκόνη, όταν η σκόνη κάθισε, βρήκε έναν Άρη να έχει τετραπλασιάσει το μπάτζετ του από ό,τι αρχικά προέβλεπε ο σχεδιασμός του. Είδαν έναν Άρη να κινείται αποφασιστικά
και είδαν μια ιδιοκτησία να ακολουθεί τα σχέδια και τις προτάσεις που έγιναν από το GM. Ο Άρης βρήκε ουσιαστικά στήριξη, πολύ ουσιαστική στήριξη, πάρα πολύ ουσιαστική στήριξη, με ενεργή παρουσία και ρόλο και λόγο από την οικογένεια Αντετοκούμπο και κυρίως από τον Γιάννη και τον Θανάση, που δεν έχουν άμεση αγωνιστική σχέση, με βάζω τον Κώστα φυσικά μέσα. Οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι δείχνουν με κάθε ευκαιρία, από τη δήλωση του Γιάννη στο αποχαιρετιστήριο βίντεο του Μιλγόκη μέχρι το πάρτι που έκανε η οικογένεια Αντετοκούμπο με αφορμή το γάμο του Θανάση και τα drones, το γίνε Άρης για να γουστάρεις. Δεν χρειάζεται να τα λέμε ξανά και ξανά. Όλοι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι δούλεψαν μαζί, ο καθένας με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Ο κύριος Χιάο σήκωσε το γάντι που του πέταξαν, που του πέταξε ο ανταγωνισμός γενικότερα. Ο Άρης κινήθηκε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο για να κάνει γνωστή την θέση του, την στάση του, το πλάνο του στην Ευρωλίγκα. Η συνάντηση με τον κύριο Τσούς Μπουένο ήταν καθοριστική σημασίας για το ευρωπαϊκό μέλλον του Άρη. Από τη συνάντηση εκείνη και μετά, να ξέρετε ότι ο Άρης έχει κλειδώσει τη θέση του σε οποιαδήποτε αναδιάρθρωση γίνει με αυξημένες ομάδες στην Ευρωλίγκα. Θεωρήστε το αυτό δεδομένο. Δεν υπάρχουν πάρα πολλοί ιδιοκτήτες που μέσα στο κατά καλό καιρό και με αφορμή ένα Final Four να ταξίδεψαν, να έκαναν το υπερατλαντικό ταξίδι και να έρθαν στην Αθήνα για να βρεθούν με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ευρωλίγκα. Δεν το κάνει αυτό άλλοι. Το έκανε ο κύριος Χιάο και αυτό όχι απλά δημιούργησε εξαιρετικές εντυπώσεις, έδειξε τη σοβαρότητα με την οποία ο Άρης αντιμετωπίζει το ευρωπαϊκό του παρόν και μέλλον, και αυτό θα πιστοποιηθεί για μια ακόμα φορά με το ταξίδι που θα κάνουν σήμερα ο Νίκος ο Ζήσης μαζί με τον κύριο Διακογιάννη και τον κύριο Αντωνιάδη για να βρεθούν στη Βαρκελόνη και την αυριανή κλήρωση του EuroCup. Ο Σπανούλης ήρθε για να δώσει όραμα, για να δώσει φλόγα. Ένα από τα πιο ζεστά προπονητικά ονόματα της Ευρώπης την τελευταία διετία, με τεράστιο ενδιαφέρον ομάδων της Ευρωλίγκα, με τα ρεπορτάζ να τον θέλουν πότε να πηγαίνει στην Ντουμπάι, πότε να πηγαίνει στην Χάπουελ, πότε στην Εφές, πότε στη Μονακό, πότε στον Ερυθρό Αστέρα, πότε στην Μπαρτσελώνα. Τελικά ο Βασίλης ο Σπανούλης έκανε μια επιλογή καθαρά Βασίλη Σπανούλη και διάλεξε τον δρόμο που του δίνει έμπνευση, που του δίνει τη δυνατότητα να χτίσει κάτι καινούριο και κάτι μεγάλο, που του δίνει τη δυνατότητα να πάρει τον δύσκολο δρόμο για να ξαναγίνει πρωταγωνιστής. Γιατί τα λέω όλα αυτά σήμερα και γιατί κάνω όλη αυτήν την ανασκόπηση μικρή, με έτσι πολύ κεφαλαία γράμματα, χωρίς να μπαίνω σε λεπτομέρειες κάποιων πραγμάτων που έχουν συμβεί στον Άρη. Είναι ανάγκη να την κάνω γιατί θέλω σε κάθε δύσκολη συνθήκη, σε κάθε συγκυρία επικοινωνιακή, σε κάθε τέχνασμα επικοινωνιακό, όταν και όποτε σας δημιουργούνται απορίες, σας δημιουργούνται ανασφάλειες ή σας δημιουργούνται δυσάρεστα συναισθήματα θεωρώντας ότι κάτι δεν γίνεται καλά στον Άρη, μένει πίσω ο Άρης, δεν προχωράει όπως ο ανταγωνισμός, βλέπεις αυτόν, πάει για αυτόν, πάει για εκείνον. Θυμάστε τους πηχαίους τίτλους? Ο Άρης δεν έβαλε ποτέ τη λέξη Ευρωλίγκα εδώ και ένα εξάμηνο στο λεξιλόγιο του, στον δημόσιο ή ιδιωτικό του λόγο. Ποτέ. Ούτε στη συνάντηση με τον κύριο Μπουένο την έβαλε η πλευρά του Άρη τη λέξη Ευρωλίγκα. Τη λέξη Ευρωλίγκα την έβαλε η πλευρά της Ευρωλίγκα για τον Άρη. Γιατί? Γιατί όταν πηγαίνεις σε κάποιους ανθρώπους και καταθέτεις ένα πλάνο, ένα ολοκληρωμένο πλάνο, μια ολοκληρωμένη πρόταση, έχοντας ως
παρανομαστεί την επιθυμία και οικονομική δυνατότητα μιας ιδιοκτησίας που σου λέει ότι εγώ είμαι εδώ να στηρίξω ό,τι χρειάζεται, και όταν υπάρχουν άνθρωποι που καταθέτουν πλάνο αγωνιστικό, αναπτυξιακό, πλάνο το οποίο έχει να κάνει με έργα αναβάθμισης, διαφοροποίησης του γηπέδου για να πλησιάσει στα πρότυπα της Ευρωλίγκα, όταν μπαίνει στη διαδικασία να μιλήσεις και για άλλα πράγματα τα οποία δεν έχεις χρησιμοποιήσει για επικοινωνιακούς λόγους δημόσια, γιατί έτσι θέλεις να κινείσαι, τότε αυτό έχει αξία και πραγματική σημασία, παιδιά. Σας έλεγα και τότε, όταν ανησυχούσατε και λέγατε ότι με budget 4 και 5 εκατομμύρια δεν πάμε πουθενά, σας έλεγα ότι δώστε πίστη στο πλάνο που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι οικονομικό το θέμα του Άρη. Δεν είναι άνθρωποι κλεισμένοι σε μία γυάλα. Και στο μεταγραφικό μπήκε ο Άρης πολύ δυνατά και πολύ στοχευμένα. Προπονητή έφερε έναν άνθρωπο που αποτέλεσε το μέγιστο θέμα τη συζήτηση του καλοκαιριού, κακά τα ψέματα. Έπαιζαν οι τελικοί Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και το θέμα ήταν ο Σπανούλης. Ο Άρης δεν πήγε ποτέ για το Χεζόνια. Ο Άρης δεν πήγε ποτέ για τον Σίλτς. Ο Άρης δεν πήγε ποτέ για τον Κλάιμπεν, τον Μάικ Τζέιμς. Δεν πήγε ποτέ για παίκτες κορυφαίου επίπεδου της Ευρωλίγκα. Ο Άρης δεν ζήτησε ποτέ φέτος το λογαριασμό από την Ευρωλίγκα. Πόσο κάνει ρε μας τώρα το franchise να πάρω μια θέση να την αγοράσω. Ο Άρης, η ΚΑΕ Άρης, δεν επικοινώνησε ποτέ μέσον των ρεπόρτερ που ασχολούνται με τον μπασκετικό Άρη ή των μέσων που ασχολούνται με τον Άρη να επικοινωνήσει και να περάσει ότι ο Άρης του χρόνου θα παίξει Ευρωλίγκα σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει η Βιλερμπάν, δεν τα καταφέρει η Μονακό, δεν τα καταφέρει ο ένας ή ο άλλος. Γιατί ο Άρης γνώριζε πρώτον ότι ως οργανισμός δεν είναι έτοιμος ακόμη να μπει σε ένα τραπέζι συζητήσεων και να μπορέσει να προσελκύσει παίκτες αυτού του επίπεδου. Και δεν είναι οικονομικό το θέμα, πιστέψτε με. Έχει να κάνει με το στάτους της ομάδας, που ήταν, που είναι, τι θέλει να κάνει. Σε 2 χρόνια από τώρα θα είναι τελείως διαφορετική η κουβέντα που θα κάνουμε. Ο Άρης δεν μπήκε ποτέ στη διαδικασία να μιλήσει για Ευρωλίγκα φέτος. Ξέρετε γιατί? Γιατί γνώριζε πάρα πολύ καλά τι ισχύει. Γνώριζε, γιατί εμείς βλέπουμε την κορυφή των επικοινωνιών. Δηλαδή βρέθηκε ο Άρης με τον Μπουένο στην Αθήνα, ο Σιάο, ο Ζήσης και ο κύριος Διακογιάννης. Ναι, ήταν η πρώτη φορά που μίλησε. Φυσικά και όχι. Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας υπάρχει με όλους τους θεσμούς και τους φορείς. Γιατί δεν το επικοινωνεί ο Άρης? Γιατί να το επικοινωνήσει? Ο Άρης επικοινωνεί τις πράξεις του, το Σπανούλι, τις μεταγραφές του, την οικογένεια Αντετοκούμπο, τις ακαδημίες παιδιών που είναι στον Άρη και θα είναι στον Άρη και θα φέρουν το σήμα του Άρη και θα μεγαλώνουν και θα εφαρμόζουν το μπασκετικό πρόγραμμα του Άρη με σκοπό κάποια στιγμή να παίξουν στην ανδρική ομάδα. Για ποιο λόγο ο Άρης να χρησιμοποιούσε φέτος το χαρτί της Ευρωλίγκα? Για να κερδίσει τι? Ποιες εντυπώσεις? Σε ποιο πεδίο εντυπώθειων να παίξει? Γιατί ο Άρης δεν πήγε να αγοράσει εντός πολλών εισαγωγικών μια ακαδημία? Να πάει να κάνει μια συμφωνία με το Χατζιβρέτα. Να πάει να κάνει μια συμφωνία με την GBA, με τον Λάζαρο τον Παπαδόπουλο. Να πάει να κάνει μια συμφωνία με οποιαδήποτε ακαδημία. Να πάει στο Μαντουλίδη. Να πάει οπουδήποτε. Δεν είχε πρόσβαση ο Ζήσης? Δεν είχε δυνατότητα ο Ζήσης να μιλήσει με τον Χατζιβρέτα?
Δεν μπορούσε να το κάνει ο Σιάο οικονομικά? Όχι. Ο Άρης επέλεξε να χτίσει. Και να χτίσει από μέσα προς τα έξω και όχι από έξω προς τα μέσα. Όχι από το φαίνεστε στο είστε, αλλά από το είστε στο φαίνεστε. Και δεν κατηγορώ την τακτική οποιοδήποτε μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία και φιλοσοφία. Δικαίωμά του να το κάνει. Τα αποτελέσματα όμως τα βλέπετε. Μπείτε στη διαδικασία, φανταστείτε να υπήρχε σήμερα μια ανακοίνωση του Αλφα Σίγμα Άρης, η οποία να μιλούσε για την απροθυμία του Ρίτσαρντ Σιάο και των συνεργατών του και της διοίκησης Sky Άρης να αποδώσει έστω και τα απολύτως νόμιμα και απαραίτητα. Θα μου πείτε τώρα κάποιοι, αυτό δεν συμβαίνει με την ΠΑΕ Άρης και τον Αλφα Σίγμα? Ναι, δεν αποδίδονται ενδεχομένως

ανησυχία, απορία, φόβο. Άλλοι εξέφραζαν ηρωνία, χλέβη. Έδιναν παράδειγμα, κοίταξε αυτός πως τα χώνει. Με αφορμή λοιπόν αυτά που έχουν συμβεί και που συμβαίνουν στη γειτονιά μας και στον ανταγωνισμό, είναι ευκαιρία να σας πω το εξής ξανά για μια ακόμα φορά. Δεν είναι πολύ κακό το ότι ο Άρης έχει επιλέξει έναν τελείως διαφορετικό δρόμο σαν ΚΑΕ για να επικοινωνεί τις πράξεις του, να επικοινωνεί τα έργα του. Ο Σιάο δεν έχει αντίπαλο δέος. Δεν θέλει να πάρει το κλεάν της Βικελίδης. Δεν θέλει να ελέγξει τον ΑΣ Άρης για άλλους λόγους. Αν ο Σιάο θελήσει να χτίσει κάτι καινούριο για την ΚΑΕ Άρης, αν σε αυτό πρέπει να εμπλακεί ο ΑΣ Άρης, που είναι και το θεμητό και το σωστό και το σοβαρό, γιατί έχει καταλάβει η πλευρά, στην αρχή δεν μπορούσαν να καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, τι είναι ΑΣ Άρης. Αυτοί θεωρούσαν ότι όλα είναι ένα business, ότι είναι μια ομάδα, πώς είναι στο NBA, ότι είναι ένα franchise. Όταν κατάλαβαν την ουσία του συλλόγου, τι σημαίνει ΑΣ, τι σημαίνει εμπορική εκμετάλλευση σήματος, τι σημαίνει συναισθηματικά για τον κόσμο αυτό το πράγμα, πόσο απαραίτητο είναι να υπάρχει το δέσιμο του μπάσκετ με το σύλλογο και όλα τα υπόλοιπα, ακόμη και με το ποδόσφαιρο, γιατί είναι συναισθηματικό αυτό το κομμάτι. Όταν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι τους εξηγήθηκε όλη αυτή η φιλοσοφία και το κατάλαβαν, αντιλήφθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό βλέπετε τον Σιάο τόσο συναισθηματικό, τόσο εκδηλωτικό, τον βλέπετε με τα κασκόλ, τον βλέπετε να βγάζει Άρη παντού στα social media του, τον βλέπετε να περπατά μόνος του στην πόλη και να βγαίνει φωτογραφίες με όλα τα παιδάκια, τον βλέπετε να ανεβάζει story απλών φιλάθλων του Άρη, χωρίς να το παίζει στάρι ιδιοκτήτης ή δισεκατομμυριούχος, και να τα σηκώνει στις ιστορίες αυτές στα social media τα προσωπικά του. Γι' αυτό και ο Θανάσης και ο Γιάννης Αντετοκούμπο προχθές στο πάρτι που έκαναν με αφορμή το γάμο του Θανάση έβγαλαν τα drones, γίνε Άρης να γουστάρεις, παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος ήταν από τους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους στον κόσμο. Και έχω πάρα πολύ ρεπορτάζ και παρασκήνιο από εκείνη τη βραδιά, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να σας το μεταφέρω. Απλά θέλω να ξέρετε το εξής. Πολλές φορές κάποιοι παρευρισκόμενοι θεώρησαν ότι όταν η κουβέντα πήγαινε στον Άρη, είτε βρίσκονταν σε μια γιορτή της του ΑΣ Άρης ή της ομάδας ή σε κάποιο διοικητικό συμβούλιο στο οποίο συζητούσαν θέματα του Άρη. Τόσο κοντά και μέσα ήταν ο Άρης. Αν ο Σιάο λοιπόν θελήσει να χτίσει γήπεδο, θα χτίσει γήπεδο. Ο Σιάο ξέρει πάρα πολύ καλά ποιος είναι ο ρόλος της ΚΑΕ, ο δικός του ρόλος, ποιες είναι οι σχέσεις που πρέπει να έχει με τον ΑΣ Άρης. Δεν γνωρίζει επακριβώς και τη δεδομένη στιγμή δεν έχει ασχοληθεί με το τι συμβαίνει σε άλλα επαγγελματικά τμήματα του συλλόγου. Δεν έχει ξεκάθαρη εικόνα για άλλες προοπτικές επενδυτικές που ίσως θα έπρεπε να λάβει μια εικόνα και μια γνώση. Για το θέμα της διπλής ανάπλασης, εγώ θα το λέω συνεχώς, δεν χρειάζεται κανένας να πιέσει κανέναν, απλά να υπάρχει μια γνώση του θέματος, να υπάρχουν κάποια στοιχεία έτσι με την μελέτη βιωσιμότητας και όλα αυτά σε γνώση των ανθρώπων του κυρίου Σιάο. Δεν ξέρετε τι μπορεί να προκύψει και νομίζω πως οι άνθρωποι του ΑΣ προς αυτή την κατεύθυνση, αν δεν έχουν κινηθεί, σκέφτονται να κινηθούν. Στον μπασκετικό Άρη λοιπόν υπάρχει μια εξωστρέφεια πραγματική, ρεαλιστική. Όπως ρεαλιστική είναι και η στόχη. Και ξέρετε γιατί είναι ρεαλιστική? Γιατί τα βήματα που γίνονται, γίνονται, είναι δεδομένο και ξέρουν οι άνθρωποι ότι βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση. Γιατί έχουν επιλέξει κατάλληλους ανθρώπους γι' αυτό. Ο Σπανούλης είναι ο πιο κατάλληλος προπονητής που θα μπορούσε να έχει ο Άρης σήμερα, με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Ο δεύτερος θα ήταν ο Αλιμπίγεβιτς. Δεν υπήρχε πιο ενδεδειγμένος προπονητής από τον Βασίλη Σπανούλη για αυτόν τον Άρη που ξεκινά με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπήρχε πιο ενδεδειγμένος άνθρωπος

Για τη θέση του GM από τον Νίκο το Ζήση. Με όλο το χαρακτήρα, τη σοβαρότητα και τα στοιχεία που το διέπουσαν άνθρωπο. Δεν υπήρχε πιο ιδανικός ιδιοκτήτης για το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ Άρης από τον κύριο Σιάο. Έναν άνθρωπο νεαρό, με αγάπη για το μπάσκετ, με αγάπη για νέες προκλήσεις, με ένα περιβάλλον, την οικογένεια Αντετοκούμπο, που είναι οικογενειακοί φίλοι, έχουν δεσμούς πάρα πολύ στενούς και πάνε μαζί σε ό,τι κάνουν επιχειρηματικά στο κομμάτι του μπάσκετ. Δεν υπήρχε πιο ιδανική κατάσταση. Τον Bill Gates να μου φέρνατε σήμερα. Τον Elon Musk να μου φέρνατε σήμερα, που δεν ξέρει και αυτός πόσα λεφτά έχει. Δεν θα ήταν πιο ιδανική λύση από τον κύριο Σιάο και την οικογένεια Αντετοκούμπο, που συνεπικουρεί σε αυτό το εγχείρημα, που τον προέτρεψε, που τον έπεισε, που τον έστρεψε στην ΚΑΕ Άρης. Γι' αυτό και δεν θα έχουμε στην ΚΑΕ Άρης και σε ό,τι αφορά την ΚΑΕ Άρης και τον ΑΣ τέτοιες δυσάριστες εμπλοκές όπως αυτήν που βλέπουμε ότι συμβαίνει στο συμπολίτη. Τα γνωρίζαμε, τα ξέραμε, δεν θέλω να ασχοληθώ, αλήθεια, και δεν πρέπει να αφορούν ούτε εσάς, εντάξει, εσείς θα το κάνετε το χαβαλέ σας και καλά θα κάνετε, δεν πρέπει να μας αφορούν, δεν πρέπει να αφορούν τον οργανισμό του Άρη. Δεν μπορούν να επηρεάσουν τον Άρη αρνητικά ή θετικά αυτές οι εξελίξεις. Γιατί ο Άρης, το δρόμο που έχει αποφασίσει να βαδίσει με τους ανθρώπους που συνεπικουρούν, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ο δρόμος αυτός οδηγεί στην επιτυχία. Το αν θα το πετύχεις σήμερα, σε 6 μήνες, σε 1 χρόνο, σε 2 χρόνια, πολύ μικρή σημασία έχει. Θα το πετύχεις. Ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι στο δρόμο της επιτυχίας. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν μπορεί, είναι πεπισμένη και η ιδιοκτησία και όλοι οι άνθρωποι που απαρτίζουν αυτό το εγχείρημα που λέγεται ΚΑΕ Άρης. Και πώς να μην είναι, όταν 4.200 περίπου εισιτήρια διαρκείας εξαφανίζονται και όλοι αυτοί οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι αυτός εδώ ο κόσμος, οι 5-6.000 πόσοι πήγανε στο αεροδρόμιο για έναν προπονητή, αυτός ο κόσμος ο οποίος ανά πάσα στιγμή γεμίζει το γήπεδο, όχι αυτό, το οποιοδήποτε γήπεδο, αξίζει πραγματικά να κάνεις πράγματα για αυτόν, να επενδύσεις πέρα από τα στενά όρια των αριθμών. Γιατί αυτό έκανε φέτος η ιδιοκτησία, φίλες και φίλοι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι και η κυρία Wang, που είναι η υπεύθυνη ουσιαστικά όλων των επενδυτικών κινήσεων του ομίλου Σιάο, γιατί δίνει λογαριασμό στον πατέρα Σιάο και στην μητέρα που κρύβονται πίσω από αυτό το πολύ μεγάλο φαν. Δίνει λογαριασμό, αντιλαμβάνεστε, είναι ο τοποτηρητής τους. Κατάλαβε πάρα πολύ γρήγορα ότι ο Άρης πρέπει να επενδύσει επιθετικά τώρα στο βαθμό που είναι, προκειμένου να ανταποκριθεί στον ανταγωνισμό. Γι' αυτό λοιπόν εδώ θέλω να σας πω. Θέλω να φτάσω εδώ. Όλη αυτή η αρχική τοποθέτηση που έκανα και η τοποθέτηση κάποιων σκόρπιων και δικών σας σκέψεων αλλά και δικών μου γεγονότων και σκέψεων γίνεται για ένα λόγο. Μας έκανε πάρα πολύ καλό ο ΠΑΟΚ. Μας έκανε πάρα πολύ καλό το παιχνίδι της επικοινωνιακής τακτικής του ΠΑΟΚ. Μας έκανε πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι κάποια στιγμή όλοι αισθάνθηκαν ότι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και θα ακολουθήσει σιγά σιγά και ο Άρης με καινούριο ιδιοκτήτη κλπ. Θυμάστε πως τοποθετούνταν τα πράγματα στην αρχή. Να έχετε εμπιστοσύνη, να έχετε πίστη, να μην φοβάστε να δείξετε την αγάπη σας για την ομάδα όπως τη δείξατε οι 4.200 και θέλω να πιστεύω 15.000 διαρκείας θα μπορούσαν να είχαν φύγει και αυτά.
και να ξέρετε ότι τα καλύτερα είναι εδώ και μπροστά. Είχαν έρθει όντως πάρα πολλά μηνύματα για την οικονομική δυνατότητα του Σιάο, που είναι μπροστινό στον Αντετοκούμπο, που ο μπαμπάς του είναι φυλακή, που κάτι λεφτά έχουν να ξεπλύνουν και θα τα ξεπλύνουν, που είναι μπροστινό και άλλα διάφορα τέτοια. Εγώ θεωρώ ότι η μοίρα, αυτή που μας είχε αξιώσει όλους εμάς της δικής μου ηλικίας, πολύ λίγο μικρότερους και μεγαλύτερους, η μοίρα λοιπόν που μας είχε αξιώσει να ζήσουμε εκείνη τη συγκλονιστική δεκαετία των 80's μέχρι και των 90's, όχι σε εκείνο το βαθμό αλλά σε μεγάλο βαθμό, με πολύ σημαντικές επιτυχίες, η πολύ δύσκολη περίοδος 20 ετία που περάσαμε, με εξαίρεση τα 2-3 χρόνια της γένεσης που έδωσε ένα όραμα και μια αισιοδοξία μέσα στο μαύρο, το απόλυτο που ζούσε ο μπασκετικός Άρης. Πήγαμε να σκυρτήσουμε λιγάκι με το Λάσκαρη, αλλά πολύ γρήγορα αποδείχθηκε, εντάξει, για κάποιους γρήγορα, για κάποιους πιο αργά. Τι να κάνω, άργησα να σας πείσω. Για κάποιους λοιπόν, εκείνη η ελπίδα του Λάσκαρη, που η ψυχούλα μας αρχικά σκύρτησε, αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν μια τεράστια φούσκα που έσκασε στα μούτρα μας. Παλέψαμε πάρα πολλά χρόνια με την αβεβαιότητα στο χείλος της καταστροφής, περπατώντας σε τεντωμένα σχοινιά χωρίς να υπάρχουν από κάτω δίχτυα ασφαλείας. Υποστήκαμε και υποστήκατε, ειδικά οι νεότερες οι γενιές, που δεν είχαν την τύχη να ζήσουν αυτά που ζήσαμε εμείς. Το τι την έκανε την μπάλα ο Θεός, το τρίποντο του Παναγιώτη του Γιαννάκη, τα 7 τρίποντα του Σούμποντιτς στο ημίχρονο, τον τελικό του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας που σε 5 μέρες πήραμε ένα ντάμπλ περπατώντας, καθάριζε ο Γκάλης στα χαρτάκια τη στιγμή του αγώνα, την ώρα που το μάρκαρε ο Νίκος ο Μπουντούρης. Για κάποιους που δεν πετύχανε την Τρέισερ, τη Μακάμπη, την Μπαρτσελώνα, τη Λιμόζ, να υποκλίνονται την Ιουγκοπλάστικα, πρώην Πόπο 84, να υποκλίνονται στον Αυτοκράτορα, για κάποιους που δεν ζήσαν αυτές τις εποχές των μεγαλείων, φαίνεται τελικά ότι η δύσκολη μοίρα και όλα τα δύσκολα που ζήσατε, κάτι επιφύλασε, κάτι σας επιφύλασε. Και θέλω να πιστεύω, παιδιά, ότι αυτό το κάτι είναι αυτό που έχει ξεκινήσει από πέρσι αργά αργά να εκδηλώνεται και εδώ και 3 μήνες ξεδιπλώνεται μπροστά μας σαν ένα πάρα πολύ ωραίο story, το οποίο μετά από κάθε όμορφη σελίδα που ξεκινάει να γράφεται λέει «To be continued». Εμείς λοιπόν είμαστε στο ξεκίνημα, στις πρώτες σελίδες του καινούργιου βιβλίου που θα ξεκινήσει να γράφεται. Και το «To be continued» είναι μεγάλο, απαιτεί υπομονή, γλυκιά προσμονή, απαιτεί γερό στο μάχη, θα έρθουν φάπες, δεν θα είναι όλα ζάχαρη και μέλι, δεν θα είναι όλα love story. Θα υπάρξουν άσχημες ήττες, θα υπάρξουν αποκλεισμοί, θα υπάρξουν αποτυχίες. Αλλά όλα αυτά, ξέρετε, θα είναι ένα κομμάτι ενός πολύ ωραίου ταξιδιού που θα οδηγήσει κάπου. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Άρης, δεν ξέρω τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ, και θέλω να είμαι και ειλικρινής μαζί σας. Εγώ θέλω ο ΠΑΟΚ να είναι καλά. Θέλω να είναι δυνατός. Ξέρετε γιατί θέλω να είναι δυνατός ο ΠΑΟΚ, ο μπασκετικός? Το ξέρουν και οι ίδιοι άνθρωποι του και αυτοί που τον υποστηρίζουν ακόμη. Οι λογικό σκεπτόμενοι και οι υγιώς σκεπτόμενοι, όσοι υπάρχουν. Ότι είναι διαφορετικά τα υλικά που είναι φτιαγμένες αυτές οι ομάδες και αυτοί οι σύλλογοι. Και ότι τα υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένος ο μπασκετικός Άρης, όχι τώρα, όχι με το Σιάο, ούτε με τον Γκάλι και τον Γιαννάκη, από προηγούμενες ακόμα εποχές, που άλλοι άνθρωποι ήταν οι σκαπανείς του μπασκετικού Άρη, με τον τίτλο του πρωταθλητή, του πρώτου πρωταθλήματος του Άρη με τον Γιάννη τον Ιωαννίδη το 79,
Και όλα εκείνα τα παλικάρια τα υπέροχα καλά να είναι όπου είναι. Ελπίζω να μας ακούνε και κάποιοι από αυτά. Κάποιοι από αυτά. Πριν ακόμη εποχές γούσιου. Πριν ακόμη πες καπανέα τον Ανέστη τον Πεταλίδη. Ο Άρης από καταβολής. Το μπάσκετ είναι κομμάτι του DNA. Βασικά το DNA του Άρη είναι να είναι νικητής. Δεν το λέει μόνο ο ύμνος του. Το λένε όλα τα χρόνια που ξεκίνησε. Φτάσαμε σε δύσκολες περιπέτειες, σε δύσκολα σημεία, σε δύσκολα μονοπάτια. Καταφέραμε και τα ξεπεράσαμε. Είπαμε η μοίρα αυτούς που αντέχουν, αυτούς που είναι δυνατοί και αυτούς που έχουν πραγματική αγάπη για την ομάδα τους, κάποια στιγμή τους το ανταποδίδει. Ελπίζω και εύχομαι να συμβεί αυτό και στο ποδόσφαιρο κάποια στιγμή, εκεί και αν η μοίρα έχει ανοιχτούς λογαριασμούς μαζί μας. Εύχομαι κάποια στιγμή όσο το δυνατόν συντομότερα αυτό να συμβεί και μέχρι να συμβεί να έχουμε πλήρη επίγνωση των ευθυνών που έχουμε απέναντι στην ομάδα και να την υποστηρίξουμε. Κλείνω την παρένθεση. Αλλά στο μπάσκετ, παιδιά, να ξέρετε ότι είμαστε στην καλύτερη θέση που μπορεί να είμαστε. Και δεν με φοβίζουν οι συγκρίσεις. Μακάρι να φτάσουμε σε σημείο να παίζουμε με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό για τα πρωταθλήματα. Μακάρι να φτάσει και ο ΠΑΟΚ σε σημείο να είναι απέναντί μας για να διεκδικεί τίτλους. Ούτως ή άλλως ξέρουμε πού καταλήγει αυτό. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και το ξέρουν όλοι. Και εμείς και τα παιδιά δίπλα μας. Και θέλω επίσης να πω κάτι με αφορμή ένα μήνυμα που στέλνει ο Δημήτρης, ότι κάνουμε λάθος που διαχωρίζουμε νοοτροπία και μέγεθος μπασκετικού και ποδοσφαιρικού Άρη. Εγώ διαχωρίζω, Δημήτρη, το κομμάτι των επιτυχιών που έφερε αυτή η ομάδα η μία και που έφερε η άλλη. Ο ποδοσφαιρικός Άρης ήταν η ομάδα που έβγαλε τον τίτλο 10 χρόνια... Έτσι να το πω, έτσι. Δεν θέλω να προσβάλλω κανένα, 10 χρόνια αγκόμενες. Από το ποδόσφαιρο βγήκε αυτό το σύνθημα. Ο ποδοσφαιρικός Άρης, αν δεν έκανε το έγκλημα της διάλυσης της ομάδας του Μπαράζ του Βόλου, θα ήταν σε πολύ διαφορετική μοίρα. Απλά, οφείλουμε να αποδεχθούμε, η νοοτροπία πρέπει να είναι μία. Η ναυαρχίδα του συλλόγου είναι το μπάσκετ. Και αυτό ιστορικά και τότε αλλά και τώρα θεωρώ ότι θα επιτελέσει τον ιστορικό του ρόλο και θα τραβήξει και το ποδόσφαιρο προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Είμαι σίγουρος, το πιστεύω απόλυτα, το πιστεύω ακράδαντα, ότι αν μια τέτοια κατάσταση ιδιοκτησιακή, με δομές, με λογική, με τους κατάλληλους ανθρώπους, κατάλληλες θέσεις, εφαρμοστεί και γίνει πράξη και βρει εφαρμογή και στο ποδόσφαιρο και στην ΠΑΕ Άρης, θα δούμε μεγάλα πράγματα. Το πιστεύω αυτό. Το πιστεύω απόλυτα. Γιατί πιστεύω στο σύλλογό μου. Η πρώτη ύλη υπάρχει. Μέχρι να έρθει όμως ο ποδοσφαιρικός εντός εισαγωγικών ΣΥΑΟ, έχουμε τις υποχρεώσεις μας, Δημήτρη μου, ναι. Να υπομείνουμε όπως υπομείναμε στο μπάσκετ. Δεν πέρασαμε λιγότερα, δεν πέρασαμε ευκολότερα, δυσκολότερα πράγματα πέρασαμε στο μπάσκετ. Ο Βασίλης ο Καβαδάς έκανε προσφυγή, γινότανε το 10ο μπαν του Άρη και ο μικρός Λάσκαρης έτρωγε σαλάτες και τις έβγαζε φωτογραφία σας story στη Μύκονο. Τα θυμάστε αυτά? Δεν τα θυμάστε, τα θυμάμαι εγώ όμως. Ο Άρης πήγαινε να παίξει με την Μπεσίκτα στην πόλη και άνθρωποι της ομάδας έφευγαν από το ξενοδοχείο τους και έκλαιγαν με αυτά που συνέβαιναν στο εσωτερικό της ομάδας. Ο Άρης έφτασε σημείο να κινδυνεύει με υποβιβασμό.
τρελό. Πραγματικότητα. Στο μπάσκετ. Οικονομική καταστροφή. Έπαιζε κάθε μέρα σίτι στοίχημα ο Άρης στην ύπαρξή του. Αυτό δεν συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Μπορεί να υπάρχει μια διοικητική κατάσταση που δεν μπορείς να την παρακολουθήσεις, γιατί δεν εκφράζει μια λογική στη σκέψη της και στις κινήσεις της, και να σε τρελαίνει, καθώς και συμπεριφορές. Αλλά τέτοια πράγματα, αφήστε τους υποβιβασμούς, εντάξει, ήταν μια πρώτερη κατάσταση από το σημερινό ιδιοκτησιακό καθεστώς. Αυτό που συμβαίνει τώρα στο ποδόσφαιρο την τελευταία δεκαετία είναι πολύ καλύτερο από αυτό που συνέβαινε στο μπάσκετ πριν την διοικούσα επιτροπή, στην οποία είχαν εμπλοκή άνθρωποι που είχαν. Τέλος πάντων. Γιώργο, τι να πρωτοθυμηθώ και τι να ξεχάσω. Υπήρχαν παιδιά. Τέλος πάντων, ας μην τα θυμηθούμε. Ας μην θυμηθούμε εκείνες τις εποχές. Ας μην τις φρεσκάρουμε. Ας μην μιλήσουμε για τις συμφωνίες των πολλών εκατομμυρίων ευρώ που είχε συνάψει η ΚΑΕ Άρης με τις μεγαλύτερες τουρκικές εταιρείες που υπήρχαν, με κολοσσούς εκατομμυρίων ευρώ. Ας μην θυμηθούμε ότι θα πουλούσαμε ψυγεία, πλυντήρια και κοσμήματα με το σήμα του Άρη σε όλη την τουρκική αγορά. Ας μην θυμηθούμε τη συμφωνία με την Turkish Airlines που ήταν χορηγός στην Ευρωλίγκα και θα ερχόταν να ρίξει μια χορηγία 3 εκατομμύρια στον Άρη το χρόνο. Όλα υπογεγραμμένα, όλα με στοιχεία. Ας μην μιλήσουμε για το CNN Turk και τον αντιπρόεδρό του. Και ας μην μιλήσουμε για τον εκπρόσωπο του Άρη στην Μέση Ανατολή. Ας μην μιλήσουμε για αυτά. Γι' αυτό σας λέω ότι περάσαμε και περάσατε κυρίως. Γιατί εμάς είναι δουλειά μας σαν δημοσιογράφοι να τα παρακολουθούμε. Αλλά εσάς ούτε η δουλειά σας είναι, ούτε η υποχρέωσή σας είναι να βιώνετε τις καταστάσεις που βιώσατε. Γι' αυτό λοιπόν λέω και μένουμε σε αυτό, ότι τώρα το νόμισμα έχει κάτι σε μία πλευρά που σας χαμογελά, σας κλείνει το μάτι και σας λέει εδώ είμαστε, να προχωρήσουμε μαζί. Και να μην εντυπωσιαζόμαστε από πράγματα που αστράφτουν. Γιατί και το στρίδι είναι απ' έξω ωραίο και φαίνεται στρογγυλό, σφριγυλό, γεμάτο, αλλά το ανοίγεις πολλές φορές και είναι κούφιο. Κούφιος δεν είναι ο Άρης πάντως. Και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το πούμε με πολύ μεγάλη βεβαιότητα και με πολύ μεγάλη χαρά. Όπως με πολύ μεγάλη χαρά σας λέω ότι η πρώτη από τις σημερινές 3 ώρες που θα κάνουμε συντροφιά ολοκληρώθηκε. 3 ωρίτσες θα είμαστε σήμερα μαζί, έτσι. Οπότε καμιά φορά να συγχωρείτε και την πολυλογία μου. Εμένα κάποιες φορές με πιάνει και το συνέστημα. Ανδρέα, το ξέρω ότι η ανάσυση των γεγονότων του παρελθόντος δεν κάνει κακό. Εγώ τα βιώνω, ξέρεις, όταν τα αναφέρω καμιά φορά σε εσάς μέσα από την εκπομπή, μέσα από το μικρόφωνο μου, τα ξαναβιώνω, βιώνω συναισθήματα. Όταν είχαμε πάει να παίξουμε με την Μπεσίκτας, ήταν την ίδια μέρα που παίζαμε ένα φιλικό παιχνίδι στην Θεσσαλονίκη ξανά με την Boca Juniors. Ήταν το δεύτερο παιχνίδι το φιλικό με την Boca, το θυμάστε? Εγώ όταν πετούσα από Κωνσταντινούπολη στη Θεσσαλονίκη την ημέρα του αγώνα, δηλαδή είχα περάσει σχεδόν και είχα δει το Κλεάνθης Βικελίδης που ήταν κάτω φωτισμένο κλπ. Γίνομαι συναισθηματικός γιατί εμένα τη μάνα μου βρίζαν, Αριανή, φίλη μου, ότι πολεμάς το Λάσκαρη, δεν θέλω στο καλό του Άρη και παίρνεις χατζηλίκι. Και με θυμάμαι να κάθομαι στην πλατεία ταξί μου και να μιλάω με κόσμο στο Facebook και να προσπαθώ να τους πείσω ότι παιδιά, συνέλθετε.
Δεν υπάρχει λευκό άλογο και υπότης. Είναι ένα ψέμα. Συμβαίνει όμως καμιά φορά. Και συμβαίνει για λόγους πολύ συγκεκριμένους. Γιατί σήμερα όταν λέω τώρα, αυτές τις μέρες, αυτή την εποχή ή και πέρσι ας πούμε, που μου έχει εμπιστευτεί η ΚΑΕ Άρης την παρουσίαση και λοιπά, την επικοινωνία μέσα στο γήπεδο, είναι τρομερό το συνέστημα να είσαι σε ένα τεράστιο, σε ένα γήπεδο με μια ιστορία να κρέμεται και να στάζει από παντού, έναν κόσμο τρελαμένο στην κερκίδα να προσπαθεί να δείξει σε όλους ότι δώστε μου όραμα να σας δώσω την ψυχή μου, να μπαίνει μέσα στο παλέ ο Ρίτσαρντ Σιάο μαζί με τον Γιάννη το Κούμπο, το Θανάση και την οικογένειά του, να βγαίνει από την άλλη πόρτα ο Νίκος ο Γκάλης και να το βιώνεις όλο αυτό το πράγμα. Είναι τόσο μεγάλη χαρά, είναι τόσο μεγάλη ικανοποίηση. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πονέσει και ματώσει οικονομικά, κάποιοι δεν είναι μαζί μας στη ζωή. Θανάσης ο Πλιάκης πιστεύω ότι σήμερα θα ήταν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Δηλαδή πραγματικά αν μετά τη ζωή, αν μετά το θάνατο υπάρχει κάτι σαν ζωή και μπορεί αυτός ο άνθρωπος να βλέπει, θεωρώ ότι είναι ο πιο ευτυχισμένος που υπάρχει, ο Τάξης ο Γεωργούλης. Άνθρωποι οι οποίοι προσέφεραν οικονομικά, στήριξαν, είναι εν ζωή, έχουν φύγει. Είναι πολύ ωραίο αυτό που συμβαίνει και θέλω πραγματικά να πιστεύω ότι σας καλώ δηλαδή να το ζήσουμε όλοι μαζί στο τέρμα του, με ένταση, με πολύ αγάπη, με πολύ τρέλα. Επιτρέψτε μου, κλείστε τα αυτάκια στα παιδιά, με πολύ καύλα ρε παιδί μου. Να παρακαλάμε να βγει το πρόγραμμα αύριο για να δούμε να βάλουμε όλοι πινέζες για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Να πάω στη Γερμανία σαν δημοσιογράφος του Άρη και να δω κρεμασμένο τον κόσμο σαν τσαμπιά στην κερκίδα. Και να κοιτάνε οι Γερμανοί και να λένε τώρα αλήθεια, συμβαίνει αυτό. Να πηγαίνω στη Βασκονία, να πηγαίνω στον Μπιλμπάο, σε Ταουγκρές Άρης, η Ταουγκρές ήταν η Μπασκόνια η σημερινή, να σκάνε μύτη τα αριανάκια στο γήπεδο και να τους φωνάζουν οι Βάσκοι και να τους λένε ελάτε εδώ να κάνετε κερκίδα γιατί τις αποδεχόμαστε, και να πηγαίνουν οι Αριανοί με το πανό τους στο πέταλο των Βάσκων και να κάνουν όλοι μαζί κερκίδα. Αυτό είναι η τρέλα, η καύλα που θέλω να ξαναζήσουμε όλοι, εσείς ειδικά, εσείς οι νεότεροι ειδικά, εσείς οι τριαντάριδες που καμιά φορά γυρίζετε και καταργέστε την όρεξη, μην λέτε μπαμπά γιατί με έκανε Άρη, γι' αυτό αγόρι μου. Για να επομείνεις και να γουστάρεις τώρα. Και μακάρι, πραγματικά μακάρι, εμένα αυτό είναι το απόλυτο όνειρό μου. Ναι, όντως η 7η Μαΐου του 2013, Ανδρέα, ήταν μια μέρα συγκλονιστική. Και μόνο που με εμπιστεύτηκε ο Νίκος ο Γκάλης τότε και η Επιτροπή για να είμαι παρόν μαζί με το Σκουντή στην παρουσίαση εκείνης μεγάλης εκδήλωσης είναι τεράστιο παράσημο. Αλλά αυτό που θέλω πραγματικά να ζήσω, δεν ξέρω με ποια σειρά να τα βάλω, βάλτε τα εσείς. Θέλω τίτλο με τον ποδοσφαιρικό Άρη. Και θέλω, δεν μιλάω, δεν ζητάω τίτλο με τον μπασκετικό Άρη γιατί είναι δεδομένο ότι θα συμβεί. Αλλά αυτό που πραγματικά θα ήθελα, να είμαι εν ζωή και να είμαι παρόν από σε μια γωνίτσα να κάθομαι, δεν με πειράζει, θα είμαι πια αρκετά μεγάλος φαντάζομαι για να κάνω το οτιδήποτε, να είμαι παρόν στα εγγένεια της κυτρινόμαυρης πολιτείας που θα είναι μετά από τη διπλή ανάπλαση και το ποδοσφαιρικό και το μπασκετικό γήπεδο και το εμπορικό κέντρο και τα γήπεδα των ακαδημιών και όλα αυτά που ονειρευόμαστε. Γιατί εγώ αυτό ονειρεύομαι, να σας πω την αλήθεια. Γιατί αυτό θα είναι μεγάλη παρακαταθήκη που θα μείνει και στις επόμενες γενιές. Πέρα από τους τίτλους και πέρα από τις επιτυχίες που θεωρώ ότι τους χρειάζεται η οικογένεια του Άρη για να γεννήσει αριανάκια, για να ξαναζήσει, για να ξαναζωντανέψει το DNA μας. Και αν αυτό ξαναζωντανέψει, τους καταπιούμε όλους. Ξανακάνουμε το POC από την αρχή. Τι έλεγα πριν, από 10 λεπτά έλεγα ότι πάμε σε διάλειμμα, ότι συμπληρώσαμε την πρώτη ώρα.
Δεν πειράζει. Να το κρατήσω λίγο, παιδιά. Μήπως να το αφήσουμε το διάλειμμα. Αν και έχω 3 ώρες εκπομπή. Έχω διάθεση να σας πάω βόλτα και να μην το κάνω το διάλειμμα. Τι λέτε, σας έπρεξα, σας κούρασα? Λοιπόν, ας το καλό. Όπως όσο μεγαλώνουμε γινόμαστε και πιο συναισθηματικοί. Ο φίλος ο Χρήστος θέλει ένα μήνυμα για την ΚΑΕΑΚ που συνεργάζεται με τον Αγγελόπουλος, με Ιταλό δισεκατομμυριούχο, μεγάλο ανταγωνισμό βλέπω. Δεν είναι καινούριο, φίλε. Όσοι γνωρίζουν τα πράγματα στην ΚΑΕΑΚ γνωρίζουν ότι μέσα από την Sunel Arena έχουν πάρει ποσοστά δύο ιταλικές εταιρείες στην ΚΑΕΑΚ. Η ΚΑΕΑΚ θα έχει δύναμη, μην την ξεγράφετε. Δεν ξέρω πού θέλουν να το πάνε και πώς θέλουν να το πάνε, αλλά δεν υπάρχει. Θα είναι για μένα πάρα πολύ καλό. Για μένα ο ανταγωνισμός στον Άρη θα τον θρέφει και θα τον μεγαλώνει. Γιάννη Όρντερ, τι χαρακτηρισμοί είναι αυτοί, σε παρακαλώ πολύ. Ναι Γιάννη, θα μπορούσαν να γίνονται αυτά σε εμάς. Θα ήμασταν τώρα στην Αριστοτέλους και θα πλακωνόμασταν σαν γαλατικό χωριό που είμαστε. Μιλάς για τους 30άριδες, εμείς οι 15άριδες, τι να πούμε ρε Γιάννη. Που ακούμε αυτά που λες και τρελαινόμαστε, θα πω εγώ. Μέχρι πριν λίγο καιρό αναρωτιόμουν γιατί δεν γεννήθηκα το 70. Πλέον ευχαριστώ το Θεό που θα ζήσω μια νέα αυτοκρατορία. 15 χρονών είσαι, Στέφανε. Ναι, το τσακαλάκι. Και στέλνεις τέτοια ωραία μηνύματα, ρε τσάκαλε, που τα βλέπω τώρα και τα προηγούμενα. Γερός να είσαι, αγόρι μου. Όχι, αδερφέ μου, μακάρι, δεν είναι σωστή λέξη για την ενέργεια. Εύχομαι πιο σωστά. Εύχομαι και γίνεται, όχι μακάρι. Δεκτό. Ο φίλος ρωτάει. Κοιτάξτε, παιδιά, ακούστε λίγο. Εγώ θέλω να σας πω, θέλετε να είμαστε έξυπνοι, να φερθούμε έξυπνα. Στα social media, παίξτε μπάλιτσα. Κάντε χαβάλε με αυτά που συμβαίνουν με τους δίπλα, με την εσωτερική μάχη κλπ. Η δική μου άποψη, δημοσιογραφικά, εγώ δηλαδή αν ήμουνα στα επικοινωνιακά του Άρη επικεφαλής, στους συναδέλφους και σε μέσα που πρόσκυνται στον Άρη, θα τους έλεγα, παιδιά, αν θέλετε βάλτε την είδηση για το εξώδικο του ΑΣ ΠΑΟΚ στην ΚΑΕ ή την επιστολή τη δημόσια, αλλά μην σχολιάσετε, μην το ανεβάζετε το θέμα. Δηλαδή δεν μας συμφέρει εμείς να ασχολούμαστε με αυτά και να συσπυρώνουμε άλλους. Δεν μας συμφέρει. Άσου να τη βρουν την άκρη μόνοι τους. Δεν είναι εύκολο να τη βρουν. Ας τη βρουν, δικό τους θέμα. Εμείς δεν πρέπει να συσπυρώνουμε κανέναν. Επικοινωνιακά έχουμε να ασχοληθούμε με τα δικά μας θέματα. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ για τα υπόλοιπα τα καλά λόγια. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που δεν ξέρετε. Δεν τα έχετε ζήσει, δεν τα έχετε δει, δεν τα έχετε γνωρίσει. Εμένα ο Λάσκαρης ήθελε να μου κάνει ένα project, να μου χτίσει γήπεδα τένις, να του κάνω ένα business plan, γιατί θέλω να διαθέσει 300.000 ευρώ για να μου κάνει ένα γήπεδα τένις και να συνεργαστούμε στο τένις, επειδή ήξερε το Federer στην Ελβετία. Τρελά πράγματα. Τρελά πράγματα. Τρελά. Αδιανόητα. Τότε που οι οργανωμένοι του Super 3 είχαν πάει και είχαν κάνει κατάληψη στα γραφεία της ΚΑΕ, όταν ήταν ο Λάσκαρης ακόμα στα φευγιά του και πήγε, τους είπε ότι ο δασκάλου κάνει πόλεμο για να χαλάσει τις χορηγίες με τους Τούρκους. Τρελά πράγματα. Έχω ζήσει προσωπικά, δηλαδή έχω εμπειρίες πολύ σοβαρές. Και όταν εγώ πήγα και επικοινώνησα με τον πρόεδρο του Ελληνοτουρκικού Επιμελητηρίου, που είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, και το ανέφερα δύο ονόματα, αυτός που ήταν εμπλεκόμενοι με τον Άρη τότε και γελούσε 10 λεπτά και με έβαλε από την άλλη άκρη της γραμμής να μιλήσω με Τούρκους επιχειρηματίες που τους έβριζαν γιατί τους δάγκωσαν λεφτά. Έλεγα, δεν είναι δυνατόν, πού πάμε να μπλέξουμε, ρε, τι μαγνήτη έχουμε.
Και άλλα πολλά, δεν είναι ένα και δύο. Να σας πω και άλλα. Τι να σας πω. Έχω και άλλες ιστορίες. Τότε συγχωρέθηκε βέβαια ο Τάξης Γεωργούλης. Άμα σας πω τι ιστορίες έχω και τι ντοκουμέντα έχω αδιάψευστα ηχητικά, να ακούτε κάποιον να λέει σε κάποιον που θέλει να βάλει τα λεφτά του στην ΚΑΕ, θέλει να βάλει 800.000 ευρώ μετρητά δικά του τότε στην ΚΑΕ και να πάρει την ομάδα να την, να τη σώσει πριν πέσει το χείλος καταστροφής, να του λέει ο άλλος: μπορούμε να το κανονίσουμε, αλλά θέλω εγώ 50 χιλιαρικά για μένα, θέλω να δώσω και 50 χιλιαρικά σε αυτόν. Και αυτά τα πράγματα να τα ακούτε. Υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι αυτά τα πράγματα δεν θα βγουν ποτέ παρά έξω, δεν θα τα ακούσει ποτέ κανείς, και αν με ρωτήσει κανένας θα διαψεύσω ότι υπάρχουν, αλλά τα έχω κοιμήλια ιστορικά και τα πάρω μαζί μου όταν ο Θεός αποφασίσει. Έχω κάνει βέβαια μια συμφωνία με τον Θεό και του είπα να δω κανένα δύο τίτλους στην μπάλα, θα βγάλω γούστα και στο μπάσκετ, θα δω τα παιδιά μου να πανηγυρίζουμε, να πηγαίνουμε μαζί στο Λευκό Πύργο για το ποδόσφαιρο, αν μπορούσαμε να δούμε κανένα εγγονάκι ντυμένο στα κιτρινόμαυρα, και μετά κάνε μου ό,τι θες. Έχουμε κάνει κάποιες συμφωνίες. Έχετε ρετρό διάθεση, με την κουβέντα που άνοιξα. Ωραία τα λες, Κωνσταντίνε, και για τον Τίνο τον Αγγελίδη. Δεν γίνεται να μιλάς για τον Άρη χωρίς συνέστημα. Να είσαι σίγουρος ότι μπορούμε να καταλάβουμε το αληθινό συνέστημα. Όπως είχες πει και εσύ για μένα, έτσι και εγώ σου λέω ότι πάντα, όσο και να διαφωνούσαμε, κάποιες φορές καταλάβαινα και καταλαβαίνω το συνέστημα. Σε αυτό θα συμφωνούμε πάντα, όσο και να διαφωνήσουμε. Άρης είναι συνέστημα. Και βέβαια ο Νίκος ψάχνει και ομάδες στην Αλάσκα. Γιατί ο Γιάννης Αττικού που είπε ότι μπορεί να παίζω στην Αλάσκα, μπορεί να παίζω στον Άρη, αλλά πάντα θα είναι η οικογένειά μου το Μιλγουόκι. Καλά, Γιάννα ρε. Μισή φορά ήρθε στο παλέ και το σύνθημα που βγήκε έγινε viral. Φαντάσου, καμιά μέρα να αποφασίσεις και να πεις: παιδιά, εντάξει, φτάνει. Άντε τελείωνε με το NBA, άντε τελείωσα με το NBA, φτάνει. Και να έρθεις και να πεις στον Νικητάκη: δεν μου λες, για αγαπητέ Γιάννη Νικητάκη, τη φανέλα με το 34 είναι ελεύθερο. Μετά να δεις τι οικογένειες και τι συναισθήματα θα ζήσεις. Ναι, όντως. Όντως, φίλε Ανδρέα, ζήσαμε πολύ. Εννοείται ότι εγώ δεν, η κριτική είναι κάτι πολύ, αν είσαι στα media, αν είσαι σε δημόσιο λόγο και δεν δέχεσαι την κριτική, κάνεις τη λάθος δουλειά. Να φύγεις, να πας να κάνεις κάτι άλλο. Έλεγε ο Στίβ Γιατζόγλου, όταν σε ενοχλεί η ζέστη, βγες από την κουζίνα. Εμένα δεν με ενοχλεί η κριτική. Εμένα με ενοχλεί η αδικία. Και όχι μόνο σε μένα, στον οποιονδήποτε. Καλό είναι να θυμόμαστε που ήμασταν και να εκτιμούμε τώρα και το που βρισκόμαστε. Λέω φίλος ο Αργύρης. Για τη διπλή ανάπλαση καλύτερα να μην του πουν τίποτα, γιατί αν δει το μέρος που μας δίνουν θα νομίζει ότι του κάνουμε πλάκα. Είδες που είναι τα γήπεδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ίδιο και αυτά του NBA. Η διπλή ανάπλαση είναι σωστή. Το μέρος είναι τελείως λάθος. Καλή εκπομπή, λέει ο φίλος ο Κρίς. Φίλε Κρίς, έχω μια... το βλέπω λίγο διαφορετικά από εσένα, να σου πω την αλήθεια. Αντιλαμβάνομαι ότι εννοείς, υπονοείς ότι το κέντρο μιας πόλης, ενδεχομένως και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ή εκεί που είναι τώρα το παλέ, είναι το κατάλληλο μέρος για να αποκτήσει ο Άρης αυτό που εμείς λέμε την κιτρινόμαυρη πολιτεία. Αλλά είναι κάποια πράγματα που είναι πάνω από, από τις δυνατότητες μας. Στη Γαλλία ο φίλος από το Χάλινγκι Χάους λέει: έστειλε ο Πάρκερ το λεωφορείο του για να μας πάρει, γιατί δεν είχαμε για να πάμε στο γήπεδο. Ας αυτές τις ιστορίες, φίλε μου. Ξέρεις πόσες μπορώ να σου πω? Πόσες μικρές ιστορίες τέτοιες μπορώ να σου πω?
ιστορίες ανθρώπων Ελλήνων που ζούσε στο εξωτερικό και τσοντάρανε για να πληρώσει ο Άρης και να φάει η ομάδα. Άστο, άστο, σου λέω άστο. Εγώ θυμάμαι το 2019 να παίρνω διαρκείας των 160, να παίρνω 5 διαρκείας των 160 ευρώ το ένα για να βοηθήσουμε την ομάδα. Γι' αυτό λοιπόν, φίλε Κώστα, ήρθε η ώρα να κάνεις απόσβεση. Συναισθηματικά, έτσι, όχι οικονομικά, γιατί φαντάζομαι ότι ούτε τότε σου περισσεύανε, ούτε τώρα σου περισσεύουν τα 600, 700, 800, 1000 ευρώ. Αλλά η συναισθηματική αν θέλεις απόσβεση που θα κάνεις θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Ο Γάιος ο Σκορδίλης, φίλε Γιώργο, είναι ένα παιδί το οποίο τολμώ να πω μεγάλωσε κοντά μου δημοσιογραφικά. Ο Γάιος ήταν και Κερκυραίος, είχα μια άλλη σχέση μαζί του. Απόλυτα τη θυμάμαι. Πολλές περιπτώσεις θυμάμαι. Θυμάμαι τον Ταπούτο να πηγαίνει στα γραφεία και να κάνει φασαρία μετά από διπλό στην Πηλαία στο μπάσκετ και να τιμωρείται η ομάδα και να πει, γιατί ήταν οι παίκτες απλήρωτοι και πρέπει να πληρωθούν τουλάχιστον κάποιοι και οι μισθοί κάποιων υπαλλήλων και η ομάδα να τιμωρείται και να πηγαίνει με λεωφορείο στην Αθήνα. Τα θυμάμαι αυτά, δηλαδή τα έχω ζήσει αυτά. Έχουν περάσει πολλά περίεργα πράγματα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μπορούν να πουν ιστορίες. Αν κάτσεις με τον Γιάννη τον Νικητάκη, ας πούμε, και πιεις έναν καφέ, θα σου πει πράγματα τρελά. Δεν την αγάπη μου στη Βόρεια Σουηδία. Να μην τρομάζουν οι λέξεις, λέει, εφόσον υπηρετούν την ακρίβεια της διατύπωσης. Το είπα. Εμείς οι Αριανοί φυσάμε και το γιαούρτι πλέον. Δεν θα το αντέξω αν και ο Σιάο μας βγει λάσκαρης. Έλα ρε φίλε. Όχι. Δεν θα σου βγει τέτοιο πράγμα, όχι. Εμένα μου αρέσει αυτό που είπε ο Θεός, ότι σήμερα είναι η μεγαλύτερη μέρα μέχρι την επόμενη. Είχε πει για τη νίκη μέχρι την επόμενη στο Ευρωμπάσκετ. Νομίζω μετά τους Ιταλούς ήταν που τους είχε κάνει μια χαψιά ο Νίκ. Γιάννη, ασφάλεια που μας έχει δώσει ο Σιάο και η οικογένεια Αντετοκούμπο, ειλικρινά μοιάζει να είναι ελιξίριο για την ψυχική μας ηρεμία. Δεν μπορεί να μην έχει συναισθηματική γαλήνη, σαν παρακολουθείς όλο το περιβάλλον που περιβάλλει τον μπασκετικό Άρη. Και σε ευχαριστώ, λέει, και προσωπικά για την θετική άβρα μεταδοτικότητας που διαθέτεις. Πόσο τα χρειαζόμασταν πλέον όλα αυτά. Καλησπέρα από το Λεκανοπέδιο και να είσαι πάντα δυνατός, ο φίλος Μοχαμπίτο. Ρώτησε έναν άνθρωπο που ήταν προχθές σε αυτό το πάρτι των αδερφών Αντετοκούμπο, που ήταν και ο Ρίτσαρντ Σιάο. Είχε και λίγο Άρη μέσα η εκδήλωση, έτσι. Είχε και χρώμα κυτρινό μαύρο. Μου λέει, ποιο είχε λίγο χρώμα Άρη, ρε φίλε μου, λέει. Ποιο λίγο, λέει. Λίγο. Η οικογένεια Αντετοκούμπο, μου λέει, είναι νιώθει η ίδια κομμάτι αυτού που γίνεται στον Άρη. Τι να λέμε τώρα, να λέμε άλλα. Ο Παλάτης κάνει τα μπανάκια του, είναι αδειούλα, είναι στη Λίμνο, την αγάπη μου, και σε όλους, λέει, όσους χλέβαζαν τη σκηνή στη ΚΑΕ, τους παραπέμπω στη χθεσινή ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ που κράζει την ΚΑΕ. Ναι, εντάξει, νομίζω ότι, φίλε Βαλάντη, κάθε πράγμα που γίνεται, γίνεται για καλό. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που, ενώ είχε γίνει μια άδικη κριτική στο πρόσωπο του Νίκου του Ζήση, παρακολούθησα πάρα πολλά παιδιά οι οποίοι ίδια βγήκαν και είπαν ότι τον αδικήσαμε. Αυτό είναι η υγεία, αυτό είναι το σωστό. Δεν απαγορεύεται να κάνει κάποιος ένα λάθος στην κρίση του. Ο Βασπανούλης μπορεί να κρίνει λάθος, να κάνει δύο λάθος κινήσεις και να χάσουμε ένα μάτς. Ο Δημητρίεβιτς μπορεί να κάνει μια λάθος κρίση, μια λάθος πάσα και να χάσουμε ένα μάτς. Η διοίκηση μπορεί να κάνει ένα λάθος και να υποστεί κάποιες απώλειες από μια απόφασή της η ομάδα. Ο δημοσιογράφος μπορεί να κάνει μια λάθος κρίση και να κρίνει λανθασμένα χωρίς να έχει σωστή επίγνωση των στοιχείων για να κάνει τη σωστή του κρίση. Εσείς σαν φίλαθλοι μπορεί να κάνετε μια λάθος κρίση για κάτι. Δεν είναι κακό. Είναι κακό να μην αποδέχεσαι, να μην παραδέχεσαι ένα λάθος και να μην αποδίδεις
τα εύσημα σε αυτόν τον οποίο ενδεχομένως κάποια στιγμή αθελά σου αδίκησες με την κριτική σου. Επομένως, δεν είναι κακό να κρίνεις λάθος κάποιον ή κάτι. Είναι κακό να μην του αποδίδεις τα του Κέσαρο στο Κέσαρι όταν πρέπει. Ο Σιάου μου βγάζει μια αγνότητα μικρού παιδιού, τέρμα συμπαθητική φιγούρα, ευλογημένη που σκοπή του δεν είναι πολιτική αλλά καθαρά μπασκετική. Μακάρι να χαμογελάει συνέχεια και να μας κάνει να χαμογελάμε και εμάς, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Παύλο, παντού πρέπει να έχουμε τα μάτια και τα αυτιά μας ανοιχτά. Θεωρώ ότι σας είχα πει κιόλας, μην την υποτιμάτε την ΑΕΚ, αλλά ο Άρης, όλες αυτές τις ομάδες, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τους έχει αντιπάλους εκεί που πρέπει να τους έχει. Αύριο μεθαύριο θα έχει την Μακάμπι, αύριο μεθαύριο θα έχει την Μπαρτσελώνα, τη Ρεάλ, σε επίπεδο Ευρωλίγκας, τη Βιλερμπάν. Αυτό που πρέπει να φροντίσει ο Άρης και όλοι εμείς, είναι να βάζουμε απέναντί μας τον κακό μας εαυτό, τα χούγια μας, τα λάθη μας και να προχωράμε. Στον Άρη ευτυχώς δεν υπάρχουν κρυφές ατζέντες, αθετημένες υποσχέσεις, απλήρωτο λογαριασμό όπως λέει ο Πέρι. Την αγάπη μου φίλε. Ο Κωστής μου δίνει μια πολύ ωραία assist. Ρε Κωστή, σε ευχαριστώ. Γιάννη, πιστεύεις ότι είναι μεγάλη ευκαιρία αν ισχύσει η ποινή αφαίρεσης βαθμών σε Ονίους να τερματίσει του χρόνου Άρη στην πρώτη διάδα? Αφορμής δοθήσεις, αγαπητέ μου Κωστή. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο στην ουσία της υπόθεσης. Κοίταξε, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό θα τους κάνουμε γρατζουνιές, θα τους κάνουμε πληγές, θα τους στεναχωρήσουμε περισσότερο από ό,τι τους στεναχωρούσαμε. Δεν θεωρώ ότι ακόμα ως οργανισμός είμαστε στο σημείο αυτό για να μπορέσουμε να τους πάρουμε το πρωτάθλημα μέσα από τα χέρια ή οτιδήποτε. Δεν το αποκλείω, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι αυτές είναι ομάδες με πάρα πολλά χρόνια επένδυσης και πάρα πολλά χρόνια επένδυσης όχι μόνο εντός αλλά και εκτός γηπέδων. Εγώ θέλω με την αφορμή που μου δίνεις να σχολιάσω κάτι άλλο. Όλα αυτά τα έσχη που έγιναν στους τελικούς, όλο αυτό το ξυλίκι, η αντιαθλητική συμπεριφορά, όλη αυτή η τοξικότητα, όλη αυτή η κατάσταση που ήρθε και έσκασε στο σεφ στο πέμπτο μάτς και είχαμε μπουκέτα, κλωτσοπατινάδες, τιμωρίες κλπ. Το πρώτο πράγμα που έτρεξαν να κάνουν και οι μεν και οι δε, για να ξέρεις, εκεί φαίνεται και το μέγεθος. Χέρι-χέρι θα τρέξουν και θα κάνουν. Ήδη ξεκινήσαν τα νομικά επιτελεία, χέρι-χέρι είναι σε επικοινωνία. Πώς θα γίνει να συνεννοηθούν για να πιάσει τόπο η έφεση, να πέσουν τα λεφτά, να πέσουν οι αγωνιστικές, να φύγει το μείον 2. Αυτό είναι κάτι το οποίο, τι μαρτυρά, όταν είσαι μεγάλος, πρέπει να είσαι μεγάλος. Να αποδεχθείς μία κατάσταση, να αποδεχθείς μία τιμωρία που για μένα δεν είναι και τόσο αυστηρή. Ούτε τους έριξες τα μαλακά. Είναι μία πραγματικά αντικειμενική, αντιπροσωπευτική τιμωρία. Τρέχουν τα νομικά επιτελεία χέρι-χέρι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού που σκοτώνονται να συμφωνήσουν μία κοινή γραμμή για να μπορέσουν να από κοινού να η έφεση να πιάσει τόπο και να εκπέσει η αρχική τιμωρία. Γι' αυτό σου λέω ότι θέλουμε πάρα πολύ δρόμο να διανύσουμε, αγαπητέ φίλε Κωστή, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ξανά τα κεκτημένα, θα πω εγώ. Νίκο, το θέμα της Sky ΑΕΚ ούτε χρειάζεται να σε ανησυχεί, ούτε είναι κάτι καινούριο. Έχει πάρα πολλούς αστερίσκους, έχει πάρα πολλές προϋποθέσεις και αφορά το NBA Europe. Η ΑΕΚ έχει ποντάρει πάρα πολλά στο NBA Europe.
Δεν ξέρω τι ακριβώς θα συμβεί με αυτό το project. Προετοιμάζεται γι' αυτό ο κύριος Αγγελόπουλος και επενδύουν σε αυτό οι άνθρωποι από την Ιταλία που είναι κοντά του επιχειρηματικά. Ο κύριος Αγγελόπουλος δεν έχει βάλει καθόλου λίγα χρήματα όλα τα προηγούμενα χρόνια στην ΑΕΚ. Ούτε οι επιτυχίες είναι αμελητές, να το λέμε αυτό. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να ανησυχεί κανέναν ο ανταγωνισμός. Ο καλός ο Άρης, ο δυνατός ο Άρης, σας είπα, ξέρει σε ποιο μονοπάτι βαδίζει, τι θέλει να πετύχει και πώς θα το πετύχει. Και για όλους έχετε, όσοι έχετε στείλει μηνύματα για την ΚΑΕΑΕΚ εκφράζοντας έτσι κάποια ανησυχία, το ίδιο ισχύει. Ο Άρης, η αλήθεια είναι, νομίζω, Άρη, είδα και ένα τέτοιο σχόλιο σου κάποια στιγμή στα social media και ήμουν σίγουρος, και καλά κάνεις και το σχολιάζεις, γιατί ο Άρης τι λέει, ότι την ίδια στιγμή που σχολιάζουμε το, πώς το λένε οι ίδιοι, πιστόλοι που πέφτει της ΚΑΕ στον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, δεν λέμε για το 1,7 που έχει δώσει ήδη φέτος η ΠΑΕ στον ΑΣΥΓΜΑ, εκπληρώνοντας το απόλυτο της υποχρεώσης. Αυτό είναι το σωστό, Άρη. Και λες ότι τι καλά να σχολιόμασταν όλοι το ίδιο και με τις απλές υποχρεώσεις στον δικό μας ΑΣΥΓΜΑ. Είναι στο σωστό σκεπτικό αυτό που γράφεις και αυτό που λες. Απλά θα σου πω ότι το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά, επειδή διακυβεύεται κάτι μεγάλο στο δικό τους μετερίζει για το καινούριο γήπεδο, αντιλαμβάνεσαι ότι η μεγάλη μάχη έγινε για τον έλεγχο του ΑΣΥΓΜΑ. Επομένως είναι πολύ έμπειρη η πλευρά Σαββίδη και της ΠΑΕ γενικώς, να ήθελε να ελέγχει και να έχει δικό της τον ΑΣΥΓΜΑ, που τον είδε να χάνεται πέρσι το καλοκαίρι σε μια στροφή με τον Μιστακίδη. Θυμάστε τι είχε γίνει τότε και με τον Κατσάρη. Αλλά για να αφήσω τα των άλλων και να μιλήσω για τα του οίκου μας, πάντα στο πλαίσιο και με διάθεση συνεννόησης και συνεργασίας και χωρίς συγκρουσιακές τακτικές, ο ΑΣΥΓΜΑ Άρης έχει υποχρέωση να προασπίζεται τα συμφέροντά του πάντα με κατανόηση απέναντι και στην ΚΑΕ και στην ΠΑΕ, και να έχει τη δυνατότητα να παίρνει αυτά που έστω κατά προσέγγιση δικαιούται, για να μπορεί να είναι βιώσιμος, γιατί δεν είναι και μικρό πράγμα να εκμεταλλεύονται το σήμα της εγκαταστάσεις ανώνυμες εταιρείες που σήμερα είναι εδώ, ανήκουν εδώ, αύριο θα ανήκουν αλλού. Επομένως, στον πυρήνα του μηνύματός σου, φίλε μου Άρη, που ξέρω ότι έχεις μεγάλη ευαισθησία με τον ΑΣΥΓΜΑ, συμφωνώ. Αγάπη στο Δημήτρη, στο φίλο τον Νίκ. Εγώ ευχαριστώ για την παρέα, φίλε μου, την καθημερινή. Δεν μας χαλάει, λέει, συν μία ώρα. Λαζαρέ, μην κακομαθαίνεις. Για σήμερα είναι. Πιστεύεις ότι το all-in του Γιαννακόπουλου θα μας βγει σε καλό για τον Τολιόπουλο? Δημήτρη, θα σου είμαι απολύτως ειλικρινής. Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα του Άρη, η ομάδα μας με το ρόστερ που έχει, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να μπει ο Βασίλης Τολιόπουλος στο rotation και να μην βγει κάποιος άλλος. Στο λέω με ειλικρίνεια. Όχι ότι ο Άρης, σε περίπτωση που ο Τολιόπουλος δεν είναι ελεύθερος, δεν θα κάνει κίνηση, είναι δεδομένη 100%. Γι' αυτό και έχουν μιλήσει μαζί του πολλοί. Αλλά δεν το βλέπω πλέον αυτό, δηλαδή, ως κάτι που με απασχολεί τόσο πολύ, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση φέτος. Πιο πολύ, αν θέλεις την δική μου γνώμη, με απασχολεί το τι θα γίνει με τον Αμίνουα. Βασικά θα ήθελα να μείνει στην ομάδα αυτός ο παίκτης, αλλά και να μην μείνει, θα ήθελα να δω πώς θα το, ποια θα είναι η επιλογή που θα κάνουμε αν έρθει το EuroLeague buyout
και τι παίκτη θα πάρουμε στη θέση του. Αυτό νομίζω ότι με απασχολεί λίγο παραπάνω τη δεδομένη στιγμή. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: δεν έχω δει τίποτα, αλλά το μόνο που θέλω να δω είναι η φράση του Μπουγάτσα να γίνεται πραγματικότητα στον τίτλο του Άρη. Θα αναστηθούν νεκροί, η πόλη θα καίγεται μια εβδομάδα. Το καίγεται προφανώς εντός εισαγωγικών, έτσι Δημήτρη. Εμείς δεν συνηθίζουμε να καίμε, συνηθίζουμε να σβήνουμε. Αλλά ναι, πιστεύω ότι θα κατατεθούν εσόψυχα πολλών δεκαετιών. Μια μικρή παρένθεση να κάνω στο λογίδριό μου. Θυμίζω βασικά ότι την εκπομπή την προσφέρει η εταιρεία Άριες. Αλλάζετε το κλίμα του σπιτιού σας, φυσά νέος αέρας στον προσωπικό σας χώρο, αέρας ανανέωσης, και απολαμβάνετε το καλοκαιράκι με τη νέα σειρά κλιματιστικών Carrier, το Simba, επιλέγοντας την Άριες, τον δικό σας ισχυρό συνεργάτη. Εννοείται, επιλέγετε για γλυκές γεύσεις και απολαύσεις τα ζαχαροπλαστή Αμίλτος, που στηρίζουν το γέλο, που στηρίζουν την ταπεινή αυτή εκπομπούλα. Είναι 10 τον αριθμό στην πόλη μας και σίγουρα ένα βρίσκεται σίγουρα κοντά σας για να μπορέσει να σας ικανοποιήσει. Και φυσικά κοντά μας η Alloplast, τα κορυφαία κουφώματα PVC. Οι αδερφοί Δερβίση έχουν ένα εξαιρετικά ανεπτυγμένο δίκτυο συνεργατών, το οποίο σας περιμένει στο showroom της Alloplast στην Δημοκρίτου 12, στην Καλαμαριά, στο Φίνικα. Εκεί που θα διαπιστώσετε για ποιο λόγο τα κουφώματα της Alloplast είναι μοναδικά σε ποιότητα, αισθητική, οικονομία, ασφάλεια. Είναι εκεί για να σας ικανοποιήσουν και για να σας κατατοπίσουν.

0: Λοιπόν, αρκετά λίγο με το μονόλογο, να κάνουμε ένα μικρό break στην, όχι break διαφημιστικό, μη φοβάστε, αμέσως. Break διαφημιστικό δεν θα κάνουμε, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα στην κουβέντα μας και θα βάλουμε έναν πάρα πολύ καλό φίλο, έναν πάρα πολύ καλό προπονητή και έναν άνθρωπο που θυμίζει λίγο τον Κωνσταντάρα που γύρισε από την Αραπιά που έλεγε η ταινία. Ο Θανάσης ο Μολυβδάς είναι μαζί μας και τον καλησπέριζουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Θανάση μου, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα στους ακροατές. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά είμαι.
0: Λοιπόν, επέστρεψες από τα δροσερά, μέρη του Κατάρ.
1: Ναι, ναι, κάπως έτσι.
0: Και όταν σου λέμε πλέον, εσύ όταν λέμε πλέον για ζέστη, γελάς μάλλον, έτσι, όταν λένε εδώ παραπονιούνται για τη ζέστη.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι η ζέστη εκεί είναι αφόρητη, από τη μία, η υγρασία, αλλά η αλήθεια είναι ότι από την άλλη δεν τα πολύ νιώθεις, διότι όταν αρχίζει και ζεσταίνει ο καιρός δεν κυκλοφορείς και πολύ έξω. Και όπου κυκλοφορείς μέσα, κυκλοφορείς στους 20-25 βαθμούς. Οπότε μία ζακετούλα τη χρειάζεσαι.
0: Αληθές.
1: Οπότε είναι λίγο πλασματική, ας πούμε, η κατάσταση.
0: 4 χρόνια στο Κατάρ, 4 χρόνια μέλος της οικογένειας της Ραγιάν, με πολλούς τίτλους, πολλές επιτυχίες. Το ταξίδι αυτό, το κεφάλαιο αυτό, έφτασε στο τέλος του, Θανάση?
1: Ναι, για την ώρα σίγουρα. Εντάξει, στο μέλλον ποτέ κανείς δεν ξέρει. Αλλά για την ώρα, ναι.
0: Πώς ήταν η εμπειρία, πώς το έζησες αυτό, γιατί είναι μια μπασκετική περιοχή, όχι ιδιαίτερα γόνιμη, ρίξατε μπόλικο σπόρο και κάνατε αρκετά πραγματάκια.
1: Είναι, η αλήθεια είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κατάσταση. Σίγουρα δεν είναι αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει σε επίπεδο ποιότητας, σε επίπεδο, ας το πούμε έτσι, μεγάλης διάθεσης δουλειάς κτλ. Αλλά είναι μια περιοχή στην οποία εάν δουλέψεις, αυτό φαίνεται. Είναι ξεκάθαρο. Είτε γιατί υπάρχει έλλειψη διάθεσης δουλειάς από κάποιους ανθρώπους, είτε γιατί υπάρχει σε περιορισμένο αριθμό, υπάρχει μια δίψα σε κάποια παιδιά στο να μάθουν, στο να βελτιωθούν, στο να γίνουν καλύτεροι.

0: Ελλάδα πώς αντιμετωπίζονται εκεί τα πράγματα, που είναι διαφορετικά, ίσως όχι τόσο επαγγελματικά όσο τα έχουμε συνηθίσει εδώ, από την άποψη της οργάνωσης κυρίως και της λειτουργίας δευτερευόντως, αλλά σίγουρα πολύ πιο επαγγελματικά σε κάποια άλλα κομμάτια που αφορούν το κομμάτι των πληρωμών. Εμείς ήμασταν και πολύ τυχεροί, να το πω και αυτό, ότι η διοίκηση που είχαμε στην ομάδα ήταν μια διοίκηση η οποία είχε μπάσκετ μέσα της, ήταν αποτελούνταν από ανθρώπους οι οποίοι ήταν πρώην αθλητές του συλλόγου. Ειδικά ο GM της ομάδας ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του μπάσκετ στην ιστορία του Κατάρ. Οπότε ήμασταν και αρκετά τυχεροί στη Ραγιάν που είχαμε ανθρώπους δίπλα μας οι οποίοι είχαν γνώση και σχέση με το άθλημα, γιατί στα περισσότερα σωματεία δεν συμβαίνει αυτό. Mm-hmm. Ναι, σίγουρα πιο γεμάτος, με πιο πολλές εμπειρίες, διότι το μπάσκετ πλέον είναι παγκόσμιο, έτσι, δηλαδή υπάρχουν και ανοίγουν πλέον δουλειές σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Ναι. Πρέπει όπου πηγαίνεις να είσαι έτοιμος να διαχειριστείς και την κουλτούρα των ανθρώπων και τον τρόπο που βιώνουν και αντιμετωπίζουν πράγματα και καταστάσεις. Ναι.
1: Σωστό.
0: Είναι μια, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα, θα καταστρέψω λίγο το χρόνο συζήτησής μας. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία από το κολεγιακό μπάσκετ των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντίν Σμιθ, που είναι γνωστό σε όλους μας ότι ήταν ίσως ο πιο αυστηρός προπονητής και θρύλος μεγάλους, κάποια στιγμή είχε κάνει recruit ένα παιδί από την Αφρική. Και μετά από μία προπόνηση τον είχε βάλει στο γραφείο και του φώναζε. Του έκανε κάτι παρατηρήσεις και το παιδί ήταν με το κεφάλι κάτω και δεν τον κοιτούσε. Και άρχισε να το φωνάζει, κοίτα με στα μάτια γιατί δεν με κοιτάς, όταν σου μιλάω να με κοιτάς. Το παιδί δεν σήκωνε το κεφάλι. Οπότε κάποια στιγμή εκνευρισμένος ο Ντίσμι του βάλει στο μάτι, του λέει, πίτσε, σήκωσε το κεφάλι, κοίτα με στα μάτια. Και σήκωνε το παιδί το κεφάλι, το κοιτάει και του λέει, σου λέει, από εκεί που έρχομαι εγώ, το να κοιτάς τον άλλον στα μάτια όταν σου μιλάει είναι ασέβεια.
1: Μάλιστα.
0: Έγινε αυτό το σκηνικό. Έκανε ένα βήμα πίσω ο Ντίν Σμιθ, του λέει: OK, εντάξει, το meeting τελειώνει εδώ, και τον έβγαλε από το γραφείο. Και στο staff των προπονητών ήταν ένας από τους προπονητές, ήταν αυτός που τον είχε κάνει recruit αυτό το παιδί από την Αφρική. Και αυτός ο τύπος λοιπόν μετά για κάποιες μέρες δεν ήταν στην προπόνηση. Μια μέρα, δύο μέρες, ρωτούσε ο πιτσιρικάς που είναι ο προπονητής. Τρίτη μέρα, τέταρτη μέρα λέει. Τον παίρνει η μάνα του τηλέφωνο, λέει, μιλάει με τη μητέρα του τέλος πάντων το παιδί και της λέει, μαμά λέει όλα καλά, λέει, αλλά ο προπονητής λέει, που μέσα εδώ δεν είναι πλέον, λέει, στην ομάδα, λέει, δεν ξέρω λέει τι. Της λέει, λέει η μητέρα του, α, είναι εδώ, λέει, έχει έρθει λέει, εδώ και μια εβδομάδα και με ρωτάει, λέει, να μάθει τα πάντα
1: για την κουλτούρα
0: για το πώς, και λέει, ζούμε, συμπεριφερόμαστε και κάνουμε.
1: Φοβερό, φοβερή ιστορία,
0: φοβερό, ναι.
1: Ναι, την έχω ξανακούσει, νομίζω, αλλά είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Ναι.
0: Είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή το μπάσκετ πλέον είναι παγκόσμιο.
1: Σωστό.
0: Οπότε είναι. Όπου πας πρέπει να έχεις και εσύ λίγο μία εικόνα του τι γίνεται, πώς ζει ο κόσμος, πώς λειτουργεί ο κόσμος, για να μπορείς να προσαρμοστείς και να προσφέρεις όσο το δυνατόν πιο πολύ.
1: Κοίτα, εσύ είσαι ένας πολύ μπαρουτοκαπνισμένος και δοκιμασμένος προπονητής. Καταρχήν έχεις κάνει στο πλευρό του μεγάλου coach του Θόδωρου του Ροδόπουλου. Έχεις κάνει πολλά χρόνια με τον καλό μου φίλο τον Ηλία το Ζούρο και στον Πανελλήνιο και στην Εθνική και στη Ζάλγκυρης, όπως έκανες στην Εθνική και με τον σχορεμένο τον Θανάση τον Σκουρτόπουλο. Αλλά έχεις κάνει στο Λίβανο επίσης μαζί με τον Ηλία το Ζούρο στην Αλεργιάδη, αλλά έχεις περάσει από την μεγάλη του Άρη σχολή με τρεις προπονητές, δύο θητείες με Βαγγέλη Αγγέλου, μια θητεία με Δημήτρη Πρίφτη και μια συνεργάτης του Σάββα του Καμπερίδη. Σε χρονιές δύσκολες, σε χρονιές ωραίες, ενδιαφέρουσες, αλλά με μια καθημερινότητα πολύ ζόρικη. Νομίζω ότι σε έκανε καλύτερο και σαν άνθρωπο και σκληρότερο και σαν προπονητή, έτσι.
0: Σίγουρα. Εκεί και αν μιλάμε για διαχείριση και μάλλον για μάθημα στη διαχείριση καταστάσεων δύσκολων. Η αλήθεια είναι ότι ήταν δύσκολες χρονιές, περίεργες χρονιές.

0: χρονιές, τις οποίες όταν τις βιώνεις δύσκολα, όταν τις θυμάσαι με νοσταλγία και αγάπη, γιατί ξέρεις ότι εσύ και όλοι όσοι ήταν εκεί μαζί σε αυτό το ταξίδι το δύσκολο, αφού τα καταφέρανε και επιβιώσανε,
1: ναι,
0: επιβιώσαμε όλοι μαζί, σου αφήνει μια γλύκα αυτή η ανάμνηση και σίγουρα σε βοηθάει να βελτιωθείς σε πάρα πολλούς τομείς πέρα από το μπάσκετ.
1: Έχει όμως πολύ μεγάλη αξία και πολύ μεγάλη σημασία να ακούσουμε τη δική σου γνώμη, που πέρασες και επιβίωσες από πολύ δύσκολες καταστάσεις μαζί με την ομάδα του Άρη, βλέποντας πλέον έναν Άρη να ζει μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Εδώ και ένα χρόνο νέος ιδιοκτήτης, εδώ και ένα χρόνο πολλά και μεγάλα βήματα προς τα εμπρός, τελείως διαφορετικές οικονομικές συνθήκες, οι προοπτικές. Πώς το ζεις εσύ, πώς το σχολιάζεις, πώς το κρίνεις και πώς σου φάνηκαν όλα αυτά, που ήσουν και λίγο μακριά έτσι σε μία απόσταση και πλέον είσαι εδώ και βιώνεις κάποια πράγματα παρακολουθώντας πλέον την επικαιρότητα.
0: Πώς μου φάνηκε? Καταρχήν φάνηκαν πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφο να βλέπεις ένα σωματείο όπως ο Άρης και από ό,τι φαίνεται και όπως ο ΠΑΟΚ να δυναμώνουν και να υπάρχουν από πίσω επιχειρηματίες οι οποίοι φαίνεται να είναι δυνατοί και να προσδώσουν στις ομάδες μία αξία, να τις βοηθήσουν να επανέλθουν σε μία έγκλη την οποία είχαν και έχουν χάσει για πολλά χρόνια. Και ειδικά ο Άρης, που ήταν ένα σωματείο το οποίο είχε ταλαιπωρηθεί πολύ, είχαμε ταλαιπωρηθεί τότε και τη σεζόν με τον Κόλφο Μπρίστη, με την ιστορία που είχε γίνει με τον τότε ιδιοκτήτη.
1: Ναι, ναι. Τα έλεγα πριν από λίγο, εγώ θυμόμουν, ναι, κάποια πράγματα.
0: Και ο κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί σίγουρα, αλλά πολύ περισσότερο σίγουρα ταλαιπωρούνται αυτοί οι οποίοι τα βιώνουν από μέσα, έτσι. Δηλαδή, πάρα πάρα πολύ ευχάριστο το ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης βρίσκεται σε ένα πολύ υγιές περιβάλλον, διοικητικό, πολύ οργανωμένο, με ξεκάθαρους στόχους, χωρίς φανφάρες και μεγάλα λόγια ότι σήμερα ήρθαμε, αύριο θα τα πάρουμε όλα, θα σαρώσουμε κτλ. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα πάρα πολύ, από ό,τι φαίνεται, πολύ οργανωμένο πρόγραμμα, το οποίο αποσκοπεί να κάνει τον Άρη ένα μεγάλο κλαμπ σε όλες τις φάσεις του και όχι να κάνει τον Άρη μια ομάδα η οποία βρέξει, χιονίζει, θα κερδίζει τίτλους και θα πατάει επιπτωμάτων για να το καταφέρει αυτό. Mm-hmm. Για μένα νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ευχάριστο από όλα τα μηνύματα και από αυτά τα οποία φαίνονται έχει δώσει η διοίκηση, η νυν διοίκηση στον κόσμο.
1: Πώς κρίνεις, επειδή τους γνωρίζεις και προσωπικά γιατί συνεργαστήκατε στην εθνική ομάδα, πώς κρίνεις την παρουσία δύο ανθρώπων πλέον στον Άρη, του Νίκου του Ζήση, που από πέρσι ήταν σε ρόλο GM και είχε καταθέσει τα διαπιστευτήριά του τα μπασκετικά για πολλά χρόνια σαν παίκτης και πλέον σαν παράγοντας και στην εθνική, και φυσικά την πρόσληψη και επιλογή του Βασίλη Σπανούλη, με τον οποίο επίσης συνεργάστηκες ως μέλος του προπονητικού team της Εθνικής. Τα ξέρεις τα παιδιά, ξέρεις την οτροπία τους και μπορείς να πεις 2-3 πράγματα περισσότερα για αυτούς.
0: Ξέρω και τα παιδιά, ξέρω και τον Χαραλαμπίδη, ξέρω και τον Καντζούρη και νομίζω ότι γενικά ο Άρης έχει κάνει βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Μιλάμε τώρα για μια ομάδα ανθρώπων η οποία ζει και αναπνέει για τον μπάσκετ και αυτό μόνο καλό μπορεί να είναι. Νομίζω ότι η κίνηση που έγινε πέρσι, που ξεκίνησε πέρσι με τον το Ζήση, ήταν το πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί ο Νίκος, πέρα από ότι είναι παιδί της Θεσσαλονίκης, είναι ένα παιδί το οποίο αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει και ποτέ δεν θα το κάνει, δεν θα κάνει κάτι για τα μάτια του κόσμου, θα το κάνει γιατί το πιστεύει και θα το κάνει με τον τρόπο που πιστεύει. Και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μεγαλωμένος μέσα στο μπάσκετ και έχει αρχές, σίγουρα ό,τι και να κάνει, ακόμη και λάθη να κάνει, δεν θα τα κάνει ούτε με δόλο, ούτε θα έχει την έπαρση του να πει εγώ δεν κάνω λάθη. θα δει από τα λάθη, θα μάθει από τα λάθη. Και αυτό είναι και το σωστό και αυτή είναι η διαδικασία. Γιατί κανένας δεν είναι αλάνθαστος σε οτιδήποτε κάνουμε, όσο καλή και αν είστε. Οπότε νομίζω ότι αυτό ήταν το πρώτο σωστό βήμα. Και από εκεί και πέρα βέβαια είδαμε και καταλαβαίνουμε όλοι, ακόμη και αν δεν ξέρουμε πράγματα από μέσα, ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις κάποιων ανθρώπων πάρα πολλές φορές μετράνε πολύ περισσότερο από οικονομικές καταστάσεις και διάφορα άλλα.
1: Το περιέγραψε, και ο ίδιος το περιέγραψε και ο ίδιος ο Βασίλης Πανούλης στην συνέντευξη τύπου όταν παρουσιάστηκε, ότι αν δεν ήταν ο Νίκος δεν θα ερχόμουν εγώ στην ομάδα.
0: Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Αυτό μπορώ να το πω και εγώ, γιατί όταν βρέθηκα στον Άρη με τον το Σάββα τον Καμπερίδη, αν δεν ήταν ο Σάββας δεν θα πήγαινα στον Άρη. Είναι διαφορετικά. Και
1: εντάξει, εκείνο ήταν αποστολή αυτοκτονίας ήταν εκείνη.
0: Και πριν από 15 ή πριν από 20 μέρες που βρέθηκα εκτάκτος με την εθνική Ιράν για το παράθυρο αυτό το τελευταίο της FIBA.
1: Σωτήρης Μανολόπουλος.
0: Σωτήρης Μανολόπουλος. Ναι, ήμουνα σπίτι είχα επιστρέψει από το Κατάρ. Και ξαφνικά εκεί που ήμουν ήρεμος και ωραίος με τα κορίτσια μου στο σπίτι, το τηλέφωνο και μου λέει σε πόσες ώρες μπορεί να είσαι στην Τεχεράνη. Διότι έχω σοβαρό πρόβλημα.
1: Δουλέψατε και
0: είμαι φίλος σου.
1: Είχατε δουλέψει και μαζί στον Ήφε στο Λίμνο τότε για 2 χρόνια. Είχατε κάνει φοβερή δουλειά.
0: Ναι, 2 χρόνια στο Λίμνο και 2 χρόνια στην εθνική ομάδα τότε με τον Ζούρο.
1: Με τον Ηλία, βέβαια.
0: Λοιπόν, αν τον άλλο δεν τον αισθάνεσαι δικό σου, δεν κάνεις πράγματα τα οποία δεν θα τα έκανες. Έτσι απλά. Οπότε αυτό. Δηλαδή σίγουρα αυτό μέτρησε. Και αυτή τη στιγμή ο Άρης πιστεύω ότι είναι διασφαλισμένος στο μπασκετικό κομμάτι με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη γνώση, έχουν εμπειρία, ακόμη και το staff δηλαδή που είναι στον Άρη, σου είπα τα παιδιά, ο Ηλίας ο Κατζούρης, με τον οποίο επίσης έχω συνεργαστεί στον Ήφαιστο, ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που συνεργάστηκα τότε στο επαγγελματικό μπάσκετ, ο οποίος σίγουρα ξεχωριστά από τον coach του Ζούρου και αυτός με βοήθησε πάρα πολύ σε ένα κομμάτι. Να μπω στο κομμάτι του βίντεο.
1: Καλός φίλος και καλό παιδί και πολύ άξιος προπονητής.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι, θεωρώ ότι έχει φτιάξει στο κομμάτι που αφορά κάτω από τη διοίκηση και αφορά άμεσα το μπασκετικό κομμάτι, το κομμάτι το τι γίνεται μέσα στο γήπεδο. Νομίζω ότι έχει αρματωθεί, ας πούμε, πάρα πολύ καλά.
1: Κοινός παρανομαστής. Καλύτερα, ναι, όντως. Όντως, σωστό. Κοινός παρανομαστής με τα δικά σου δύσκολα χρόνια είναι φυσικά ο ακούραστος και αδάμαστος κόσμος του Άρη που εξαφάνισε τα 4.200 διαρκείας και πραγματικά είναι σε κατάσταση τρελής αναμονής για την καινούργια χρονιά.
0: Νόμιζα θα έλεγες ο Γιάννης Νικητάκης, θα σου πω την αλήθεια.
1: Ο Γιάννης Νικητάκης είναι το παλέ, τα θεμέλια, ο Νικητάκης και μετά ξεκινάμε. Δεν υπάρχει. Ο Νικητάκης είναι η σταθερά.
0: Ναι, εντάξει. Τα διαρκείας φέτος λοιπόν είναι... Ναι. Ήταν αναμενόμενο. Ήταν κάτι που πιστεύω ότι και οι άνθρωποι της διοίκησης το γνωρίζαν ότι θα γίνει. Και πιστεύω ότι, ας πούμε, με βαριά καρδιά δεν βγάλαν παραπάνω, γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει να μπορεί και ο κόσμος που δεν αγόρασε διαρκείας να καταφέρνει να πάει να δει την ομάδα σε κάποιο.
1: Σωστό.
0: Η ομάδα, το παλέ, το ότι ο κόσμος του Άρη γέμιζε το παλέ σε καιρούς δύσκολους, σε καιρούς που ήξερε ότι το θέαμα το οποίο θα περιμένει δεν θα ήταν αυτό το οποίο περιμένει να δει την επόμενη σεζόν. Σε καιρούς που ήξερε ότι η ομάδα έβγαζε, δεν έβγαζε τη χρονιά και ο κόσμος ήταν εκεί. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα συζήτηση για το τι θα γινόταν με τα φετινά διαρκεία, με αυτά που γίνανε
1: τους
0: τελευταίους μήνες. Απόλυτος φυσιολογείται.
1: Θανάση, έχεις δουλέψει στην Εθνική, έχεις προσφέρει στην Εθνική, γνωρίζεις πόσο μεγάλη τιμή και χαρά είναι να εργάζεσαι για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Αλήθεια, θέλω να μου πεις λίγο έτσι για όλη αυτή την περαιτέρω ατμόσφαιρα που τώρα συναντάς, με το γεγονός ότι τα παράθυρα ανέδειξαν διάφορα προβλήματα οργανωτικά και επίσης με το γεγονός ότι η τοξικότητα που υπάρχει μεταξύ συλλόγων, κυρίως Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, επηρεάζει πολλές φορές την εθνική. Δεν ξέρω αν το έζησες και αν το βίωσες όταν ήσουν μέλος του προπονητικού team της εθνικής ομάδας, αλλά μήπως θα έπρεπε λίγο να την προστατεύουμε, να την αγαπάμε περισσότερο και αυτήν και τους ανθρώπους της, λέω εγώ τώρα.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι, να σου το πω, λίγο διαφορετικά, έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέμε. Αν δεν είμαστε εκεί, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι σημαίνει. Αυτό το λέω έχοντας ζήσει τη διαδικασία των παραθύρων στην Εθνική από το 17 μέχρι το 19 για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, από την πρώτη μέρα που γίναν τα παράθυρα μέχρι την ημέρα που φτάσαμε στο Παγκόσμιο. Ακόμη και τότε ήταν μια δύσκολη κατάσταση. Τα παράθυρα είναι μια πολύ μπερδεμένη διαδικασία. Νομίζω ότι αυτό το ξέρουν και στη FIBA και προσπαθούν σιγά σιγά να βρουν κάποιους τρόπους να τη βελτιώσουν λίγο την υγεία, να φέρουν σε συνεργασία την Ευρωλίγκα κτλ. Είναι μια δύσκολη κατάσταση από μόνη. Τώρα, όπως σου είπα, δεν ήμουν εδώ αυτές τις μέρες, ήμουν στο Ιράν. Είχαμε ακριβώς τις ίδιες μέρες παιχνίδι. Οπότε δυστυχώς δεν είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω ούτε.
1: Αλλά σαν γενικό μήνυμα, δηλαδή επιθέσεις σε παίκτες, προπονητές κλπ, διοικήσεις και όλα αυτά, ορμόμενοι από τα σωματιακά, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει.
0: Ναι, αυτό δεν έχει νόημα. Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει νόημα. Αυτό είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει νόημα. Γιατί μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι ακόμη και εμείς που είχαμε πολλά προβλήματα στη στελέχωση των εθνικών ομάδων των παραθύρων, για τον κάθε διαφορετικό λόγο κάθε φορά, τα παιδιά που είναι εκεί και οι προπονητές που είναι εκεί δεν πάνε για να περάσουν την ώρα τους, ούτε πάνε και λένε όλα είναι εύκολα, θα ανοίξει η πόρτα, θα μπούμε στο γήπεδο, θα κερδίσουμε, θα κλείσει η πόρτα, θα φύγουμε, γεια σας. Όλοι ξέρουν και έχουν την αγωνία και έχουν το άγχος. Γιατί όλοι ξέρουν καταρχήν τι σημαίνει να αντιπροσωπεύουν την εθνική ομάδα της Ελλάδας.
1: Σωστό.
0: Δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει τα παιδιά που είναι εκεί ότι δεν προσπαθούν. Έτσι, επίσης πρέπει όλοι να λάβουμε υπόψη μας ότι έτσι πως έχουν αλλάξει τα πράγματα αυτή τη στιγμή στο πάρτι του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο όγκος των παιχνιδιών και της επιβάρυνσης που έχουν κάποιοι αθλητές ή το γεγονός ότι πολλοί αθλητές λόγω της αντίστοιχης κατάστασης είναι ανενεργοί στα σωματεία τους. Γιατί ανήκουν σε σωματεία τα οποία φτάσανε, ξέρω, στο Final Four της
1: Ευρωλίγκας,
0: φτάσανε τον τελικό του BCL, φτάσανε οπουδήποτε, και μέσα σε αυτή τη χρονιά δεν είχαν τον ενεργό ρόλο. Και αυτή την περίοδο το σώμα του αθλητή δεν είναι πάντα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Όλα αυτά σίγουρα επηρεάζουν. Όπως και σίγουρα πέθανε πολύ περισσότεροι τραυματισμοί. Κάποιος ο κόσμος τους γνωρίζει, κάποιος δεν τους γνωρίζει. Δεν είναι υποχρεωμένοι, θεωρώ εγώ, υποχρεωμένοι μονίμως όλοι να λένε αυτός έχει αυτό το πρόβλημα, εκείνος έχει εκείνο το πρόβλημα. Ίσως θα ήταν καλύτερο για την δημόσια εικόνα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι.
1: Σωστό, σωστό.
0: Υποχρεωμένοι ο κάθε αθλητής να βγάζει τον τραυματισμό του ή προς τα έξω ή οτιδήποτε. Είναι λίγο μια ιδιαίτερη κατάσταση, αλλά σίγουρα δεν βοηθάει το να τα βάζουμε με τους αθλητές και με τους προπονητές. Δεν έχω συναντήσει στα 5 χρόνια συνολικά, κάποια ήταν μόνο καλοκαίρια, δεν έχω συναντήσει αθλητή ο οποίος να είχε τη δυνατότητα να είναι εκεί και να είπε «Δεν θέλω να έρθω, αφήστε με να ξεκουραστώ». Δεν με καλέστε αυτό το παράθυρο, καλέστε με το επόμενο, γιατί ξέρω. Δεν το έχω ζήσει. Και δεν πιστεύω ότι το ζήσανε και τώρα. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι κάποιος σήκωσε το τηλέφωνο, ας πούμε, και πήρε τον...
1: Τηλέφωνα δεν πήρε κανέναν, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έδειξαν όλοι την ίδια προθυμία, γι' αυτό και ο Σπανούλης είπε ότι από το επόμενο κάλεσμα όλοι όσοι δεν είναι τραυματίες θα είναι παρόντες. Αυτό είναι και το σωστό, κατά ταπεινή μου άποψη, για όλους πραγματικά που υπηρετούν και αγαπούν την εθνική ομάδα. Θανάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μας διέθεσες. Ξεκουράσου, απόλαυσε τις καλοκαιρινές σου διακοπές. Μελλοντικά σχέδια υπάρχουν, έχεις κάτι κατά νου?
0: Χαρά μου που τα είπαμε. Αυτή τη στιγμή όχι, δεν έχω κάτι κατά νου. Η αλήθεια είναι ότι Δεν πρόλαβα να έχω και κάτι κατά νου με αυτό το που έγινε και έλειπα.
1: Με το Ιράν, σωστά.
0: Που γύρισα να κάνεις κανένα φίλο με το Ιράν. Και οπότε τώρα που επέστρεψα στο σπίτι μου, θα χαρώ λίγο τα κορίτσια μου.
1: Και πολύ καλά θα κάνεις.
0: Θα δούμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον.
1: Σε ευχαριστώ για το χρόνο σου. Έχεις εδώ αρκετούς χαιρετισμούς από καλούς φίλους. Αδικημένος πολύ ο Θανάσης από τις συγκρίσεις. Μακάρι στο μέλλον να του ανταποδοθεί ό,τι του αξίζει από το σύλλογο, λέει ένας καλός φίλος. Και λέει μάλλον να σε αγαπάει, γιατί του είχες κανονίσει και μια μπλούζα προθέρμανση με μανίκι του Καβαδά. Και είχε απορρίσει, γιατί είναι ο μόνος που μου χωράει μπλούζα του. Του είχα πει, μάλλον ήταν extra large ο φίλος. Θανάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ για την κουβέντα. Είμαστε σε επικοινωνία. Να είσαι καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ. Χαρά μου που τα είπαμε.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σου, Θανάση μου. Να είσαι καλά. Θανάση Πολυδάς, φίλες και φίλοι, έχει περάσει πολλές και δύσκολες και ωραίες στιγμές στο σχολείο του Μπασκετικού Άρη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που μας διέθεσε. Η ώρα είναι 2. Σε αυτό το σημείο, καλόν είναι να πάμε να ακούσουμε και κάποιο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί υπάρχουν εταιρείες εδώ, χορηγοί, που υποστηρίζουν και πρέπει να τους δώσουμε το χρόνο και το χώρο τους. Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα, τα χρωστάω, θα τα διαβάσω όσα μπορέσω. Θα κάνουμε και ένα φρέσκο ρεπορταζάκι να δούμε πού κινούνται τα πράγματα σε ΚΑΕΠΑ, αν έχουμε τίποτα. Και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, γιατί συνήθως τελειώνουμε τέτοια ώρα. Αλλά σήμερα ο Γέλο σας έχει το βασανιστήριο του δασκάλου για μία ακόμη ώρα. Επομένως έχουμε μία ακόμα ωρίτσα στη διάθεσή μας. Πάμε σε ένα break. Ακούσουμε τι ώρα είναι. Και πολύ πολύ σύντομα θα είμαστε ξανά κοντά σας. Παρακαλώ πολύ, αν δεν έχετε κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε, μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Yellow Radio. Θυμίζω, την εκπομπή την προσφέρουν η εταιρεία Άριες, κορυφαίες. Αλλάζει το κλίμα σε όλο το σπίτι σας, σε όλους τους χώρους σας, με τα εξαιρετικά της κλιματιστικά. Και βέβαια έχετε την δυνατότητα να απολαμβάνετε τα γλυκάκια σας στα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, τα οποία είναι 10 και σας περιμένουν, και Αλουπλαστ Αδερφή Δερβίση, αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των κορυφαίων κουφωμάτων PVC σε Ελλάδα και Κύπρο. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Στην ώρα που θα ακούσετε, προσθέστε και 3 λεπτάκια.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
8: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
8: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
8: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
10: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
13: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 6768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
14: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
15: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
16: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
17: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
16: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
17: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
16: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
17: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
16: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173 έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 095.
17: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
18: Αχ, πείνασα.
19: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
18: Και από πού θα παραγγείλουμε?
19: Από το Food for You.
18: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
19: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
18: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
19: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
20: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
19: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
20: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
19: Food for You. Το δικό μου αγαπημένο.
21: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
21: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
22: Έκτακτη είδηση.
23: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
22: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
23: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
22: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
23: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
22: www.ergopavlatel.gr.
23: Έργο τέλεια νέα.
24: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: Έλα
0: Γιώργη!
1: Φίλε, άκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
0: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
1: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
0: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό μαύρη.
1: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
2: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
1: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
2: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
0: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
3: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
6: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
26: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
27: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
28: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Είναι η τρίτη ώρα. Η τρίτη ώρα της εκπομπής. Με όποιον δάσκαλο καθίσει εκτάκτο σήμερα, θα είμαστε παρούλα μέχρι και τις 3. Ελπίζω να μην σας κάτσω πολύ βαρύς στο στομαχάκι σας. Την εκπομπή την προσφέρουν τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Δεν υπάρχει καλύτερο catering και οτιδήποτε χρειάζεστε, μεγάλη προσωπική σας στιγμή, επαγγελματική. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος εγγυώνται ποιότητα, εκπληκτική catering επαγγελματικό με τρομερό σέρβις. Και βέβαια, από τη στιγμή που είστε και ακροατές του Yellow Radio και της εκπομπής, κάτι θα κάνουμε καλύτερο για σας. Άλλο πλάστα, αδερφή Δερβίση, κορυφαία επιλογή για κουφώματα πέβεσε σε Ελλάδα και Κύπρο, με ένα εξαιρετικό επιτελείο συνεργατών. Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Φίνικα, το showroom που σας περιμένει. Πολύ και αγάπη και σε καλούς συναδέλφους οι οποίοι έστειλαν και τα μηνύματά τους στη διάρκεια της αναφοράς μου σε διάφορα γεγονότα και συμβάντα εκείνων των εποχών που ήταν γεμάτες ταραχή στον μπασκετικό Άρη. Πολύ και αγάπη, αγάπη και στην Άριες, την εταιρεία που αλλάζει, ανανεώνει τον προσωπικό σας χώρο, φυσάει καινούριος αέρας, αλλάζει το κλίμα του σπιτιού, απολαμβάνεται το καλοκαιράκι όπως σας αξίζει. Νέα σειρά κλιματιστικών Carrier και το Σύμπα, επιλέγοντας την Άριες, τον δικό σας ισχυρό συνεργάτη. Κάνετε την καλύτερη επιλογή για να αλλάξετε και το κλίμα στο χώρο σας. 2-3 πραγματάκια, δεν βγαίνουν πολλά πράγματα το ρεπορτάζ. Καταρχήν, υπάρχει μια καινούρια έτσι είδηση, η οποία αφορά τον Αλεξέη Ποκουσεύσκη, τον 24χρονο που παίρνει ελληνικό διαβατήριο και λέγεται ότι βρίσκεται στα ραντάρ του ΠΑΟΚ. Εμπλέκουν και το όνομα του Άρη στο ρεπορτάζ. Σας βεβαιώνω λοιπόν ότι δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον του Άρη για τον Ποκουσεύσκη. Ο Ποκουσεύσκη είναι ένας καλός παίκτης, ένα παιδί το οποίο όμως παίζει στη θέση 4. Και στη θέση 4 ο Άρης διαθέτει αυτή τη στιγμή που μιλάμε Αμίνουα, Λίντελ, βλέπετε, δεν λέω κάτι για Θανάση Αντετοκούμπο, αλλά πολύ πολύ πολύ πιθανόν. Ενώ και ο Ρόμπινσον Έρλ παίζει και τεσάρι και πεντάρι. Αντιλαμβάνεστε ότι το τελευταίο πράγμα που θα έκανε κάποιος νοήμων άνθρωπος στον Άρη είναι να πάρει τεσάρι. Επομένως, είναι καλό το σενάριο που εμπλέκει τον Άρη για τον Ποκουσεύσκη. Προφανώς θέλει να ανεβάσει το κασέ του και να εξυπηρετήσει άλλα συμφέροντα, αλλά ο Άρης δεν έχει σχέση με το παιδί, το οποίο είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, επαναλαμβάνω, πέρασε και από το NBA και παίρνει ελληνικό διαβατήριο. Δεν έχει να κάνει με τον Άρη η υπόθεση Ποκουσεύσκη. Στη Βαρκελόνη μεταφέρεται το ενδιαφέρον της ομάδας. Θέλω να ξέρετε ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε σοβαρές εξελίξεις στα μέτωπα των Ελλήνων παικτών, οι οποίοι βρίσκονται σε ένα αστερίσκο για το αν θα έρθουν ή όχι στον Άρη, και μιλώ για τον Θανάση Αντετοκούμπο και τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα υπάρξουν οριστικές εξελίξεις λογικά για αυτές τις δύο υποθέσεις. Αρκετά κοντά είμαστε και για τον Ρόμπινσον Έρλ. Νομίζω ότι η υπόθεση Έρλ μαζί με την υπόθεση Νουά, που τελειώνει το EuroLeague buyout και η προθεσμία του 15 Ιουλίου, θα σκάσουν και θα έχουμε οριστική εξέλιξη. Αύριο είναι η σειρά της ανακοίνωσης του Ματ Μόργαν. Αύριο ανακοινώνεται ο Μόργαν. Αύριο θα υπάρξουν πολλές περισσότερες έτσι ανακοινώσεις και εξελίξεις και δηλώσεις και λοιπά και λοιπά για έναν παίκτη ο οποίος έρχεται κατευθείαν από την Ευρωλίγκα με πολύ καλές εμφανίσεις πέρσι με την Βίρτους και φέτος θα ενισχύσει την περιφέρεια του Άρη.
back. Δηλαδή, Γιάννη μου, σαν Έλληνας άσχημα θα μας έπεφτε ο Ποκουσεύσκι. Δεν μπορείς να τους πάρεις όλους τους καλούς Έλληνες παίκτες, φίλε Γιώργο. Τι να μας πέσει και πού να παίξει και ποιος να βγει. Άντε, όσο λέω, έπαιρνες και τον Ποκουσεύσκι. 8 τεσσάρια θα έχεις. Δεν γίνεται. Δεν είναι ότι είναι κακός ο παίκτης, είναι απλά ότι δεν ενδιαφέρει τον άλλο λόγω σχεδιασμού. Εσύ βαρύσες το μάχη, λέει ο Θωμάς. Αυτό λέει είναι ένα εξτραδάκι για μας. Άντε να πέσουμε και με τους London Lions. Μπας και δούμε Άρη φέτος. Ναι, αύριο θα έχει μια σειρά επαφών η Τριανδρία Ζήση Αντωνιάδη Διακογιάννη στην Βαρκελόνη και σε διοικητικό οργανωτικό επίπεδο και σε αγωνιστικό κομμάτι. Ο Νίκος ο Ζήσης αναμένεται να κάνει κάποιες επαφές. Ως ήθιστε

Υπάρχει αυτή η πιθανότητα, Γιάννη, να έχουμε και Νουά και Ρόμπινσον Έρλ. Δεν σχετίζεται η μία περίπτωση με την άλλη. Ο Ρόμπινσον Έρλ είναι μια επιλογή που έγινε με βάση και τον Νουά. Αν μείνει και ο Νουά, είμαστε μια χαρά. Αν όμως ο Νουά κάνει χρήση του EuroLeague Out, τότε ίσως ο Άρης να αναδιαμορφώσει το σχεδιασμό του και να πάρει παίκτη σε άλλη θέση. Ωστόσο, να πούμε ότι χθες ο Νουά είχε μικρή συμμετοχή γενικά. Έπαιξε 4 λεπτάκια, 5, 4 λεπτάκια έπαιξε και ο Μοκόκα στον περίπατο της Γαλλίας επί της Φιλανδίας. Οι παίκτες ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις για τα παράθυρα με τη Γαλλία. Ο Νουά νομίζω ότι από σήμερα θα ασχολείται με τον ατζέντη του, με τη δική του υπόθεση και με το τι ακριβώς θα συμβεί. Ο Γιάννης λέει ότι μόλις υπόθηκε ότι ο Παπανικολάου ενημέρωσε τη διοίκηση του Ολυμπιακού ότι είναι στην αγορά, και επίσης είπαν ότι υπάρχει ενδιαφέρον από Άρη, ο οποίος όμως δεν θα μπει σφήνα αλλά θα ασχοληθεί μόνο αν δεν τα βρει με τον Ολυμπιακό. Υπάρχει περίπτωση να αληθεύει αυτό? Ο παίκτης δεν τα βρίσκει με τον Ολυμπιακό γιατί θέλει κλειστό διαιτές, ενώ του δίνουν ένα συν ένα. Δεν ξέρω τι λέει το ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν προκύπτει από κάπου, από κάποιο ρεπορτάζ. Δεν διαβάζω κάποια αρνητική εξέλιξη για Παπανικολάου στον Ολυμπιακό. Μένω στην ξεκάθαρη τοποθέτηση της ΚΑΕΑΡΙΣ πριν από 2-3 μέρες που προέκυψε το θέμα στα μίντια, ότι δεν υπάρχει για τον Άρη θέμα Κώστα Παπανικολάου. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τον Ολυμπιακό και ετοιμάζεται να ανανεώσει εκεί. Ο Βαγγέλης κάτι ξέρει περισσότερο για την σύντροφο του Ποκουσεύσκη. Μπόλη και αγάπη στο φίλο τον Αντώνη, τον εκτιμώ και τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Ήτανε δύσκολη, λέει, η επιλογή τότε που έκανες για το θέμα Λάσκαρη. Να πεις την αλήθεια, ήταν σταθμός όμως για μας να σε ακούμε από τότε αδιάκοπα. Ευχαριστώ, Αντώνη, για τα καλά σου λόγια. Ο φίλος ο Παντελής είναι στα 46 του και με το Σιάο, με την κατάσταση που επικρατεί στην ΚΑΕΑΡΙΣ, έχει νιώθει ότι επέστρεψε σε μια παιδική ηλικία και το χαίρεται. Ο φίλος λέει ότι στον Άρη τον Σπανούλη ζήσει Σιάο, δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Αν φύγει ο Νουά, θα έρθει ο Κέρθο Θανάσης, δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Προσωπική εκτίμηση φυσικά, αλλά αν δεν φτάνει, είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι του Άρη θα βρουν ένα Νουά στο τετράγωνο. Κοίτα, ο Θανάσης ο Αντετοκούμπο, αν έρθει τελικά στην ομάδα μας, θα δώσει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Σίγουρα δεν μπορεί να δώσει αυτά που δίνει ο Νουά. Ποιοτικά ο Νουά είναι ένας παίκτης ο οποίος έδινε πέρσι στον Άρη εξαιρετικά πράγματα και μακάρι να μείνει για να τα δώσει και φέτος. Αυτό που σίγουρα μπορεί να δώσει ο Θανάσης στον Άρη είναι ενέργεια, άμυνα, θυσία, πολλές βρώμικες δουλειές και πάρα πολύ χρήσιμες δουλειές. Συν το ότι ο Θανάσης το κούμπο για την ομάδα φαίνεται ένα upgrade μεγάλο για πολλούς και όχι μόνο για αγωνιστικούς λόγους. Ευχαριστώ, φίλε μου Ορέστη, την αγάπη μου. Τέτοιος δημιουργός είσαι, ασχολείσαι με τη μαγειρική. Καλλιτέχνης, μπράβο αγόρι μου. Ο Χρήστος πάντως μου είπε χθες, είναι ο γιος του φίλου του Νίκου, ότι κάνει πρόγραμμα πρώτου γύρου για να τερματίσουμε πρώτοι στον πρώτο γύρο. Τα όνειρα πρέπει να είναι μεγάλα, πόσο μάλλον ενός παιδιού. Dream big, καλέ μου φίλε. Δεν χρειάζονται εκπτώσεις στα όνειρα. Γιάννη Κράτατο, στα 35 ο Νίκ πήγε στον Παναθηναϊκό. Στα 35 ο Γιάνναρος θα φοράει τη φανέλα του Άρη. Τη συνέχεια βάλ την εσύ. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ναι, θεωρώ ότι αν παίξει και ο Γιάννης το κούμπο, μας αξιώσει ο Θεός και τον αξιώσει και αυτόν ο Θεός και παίξει τον Άρη, θεωρώ ότι οι τρεις μεγαλύτεροι Έλληνες παίκτες, μάλλον στους 5 κορυφαίους Έλληνες παίκτες όλων των εποχών, οι τρεις θα έχουν παίξει τον Άρη και ο ένας θα είναι προπονητής του. Καθόλου άσχημα, μα καθόλου.

Καλησπέρα Γιάννη, μιας και ο Νόλεϊ πηγαίνει στην ΑΕΚ, ποια είναι η γνώμη σου για τον παίκτη, γιατί είχε φύγει από εμάς λόγω χαρακτήρα που είχε ακουστεί? Νίκο, ο Νόλεϊ είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, πολύ καλός παίκτης. Παίζει αρκετά για τον εαυτό του και για τα νούμερά του. Τότε τουλάχιστον αυτό έκανε στον Άρη. Δεν ξέρω αν άλλαξε. Η αλήθεια είναι ότι είχε δημιουργήσει αρκετά ζητήματα στα ποδητήρια. Δεν είχε καλές σχέσεις με αρκετούς παίκτες. Ήταν λίγο ιδιόρυθμος σαν χαρακτήρας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα είναι το ίδιο στην ΑΕΚ, γιατί στη Γαλλία έκανε εξαιρετική χρονιά πέρσι. Μπορεί να δέσει μια χαρά. Ο Σάκο ήταν πολύ ικανός προπονητής στο να διαχειρίζεται πράγματα. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και θα βοηθήσει πάρα πολύ την ΑΕΚ. Ο Νόλε και ο Μπράτλι θα κάνουν ένα εξαιρετικό δίδυμο στο 2-3. Εξέλιξη με τον Νουά. Όχι, καλέ μου φίλε Νίκο. Από εδώ και πέρα ο Νουά έχει μια εβδομάδα για να δει τι θα κάνει με το μέλλον του και με το συμβόλαιό του και να δει αν υπάρχουν άλλες προτάσεις. Κάτι έχει πάρει ταυτή μου, να ξέρετε, ότι η πλευρά του Νουά ίσως ζητήσει, φέρει μάλλον προτάσεις στην ΚΑΕ Άρης και εκτός ομάδων Ευρωλίγκας. Αλλά δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα περπατήσει. Τουλάχιστον έτσι πιστεύω. Γιάννη μου, διαβάζω το μήνυμά σου, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι για να το διαβάζω στον αέρα. Τι ήταν αυτό με τα ντρόν πάλι χθες, γιατί γίνε Άρης? Καλά αυτοί οι Ολυμπιακοί δεν είναι? Έτσι δεν λένε, τι όχι? Παιδιά, γιατί αναρωτιέστε τόσο πολύ για την οικογένεια Αντετοκούμπο? Η οικογένεια Αντετοκούμπο είναι μέλος του Άρη. Είναι μέλος της νέας εποχής του Άρη. Μαζί με τον Ρίτσαρντ Σιάου. Θα αποφασίσουν αυτοί οι άνθρωποι το πώς και πότε και με ποιον τρόπο θα αποκαλύψουν αυτή τη σχέση τους. Ήδη την ξετυλίγουν σιγά σιγά και πολύ όμορφα. Καλημέρα Γιάννη, πιστεύεις ότι φέτος είναι το timing το κοριτσάκι αυτό ενός χρόνου που τότε ήμασταν τελευταία φορά EuroLeague και τώρα είναι φοιτήτρια να επισκεφθεί το παλέ μαζί μου σαν ενήλικη πλέον? Τι πιστεύεις? Αυτό που πιστεύω, καλέ μου φίλε Απόστολε, πρώτον είναι ότι αυτό που βλέπω σαν εικόνα που είναι το κοριτσάκι σου είναι μια ζωγραφιά. Εύχομαι να την έχει γερή ο Θεός, να την καμαρώνεται και να κάνει όλα τις τα όνειρα πραγματικότητα. Επιπλέον, αυτόν τον κορίτσαρο πλέον θα τον φέρει στο παλέ κανονικότατα και θα γίνει μόνιμη κάτοικος παλέ. Θα βάλει κάτι πολύ όμορφο στη ζωή της και να το ζήσει μαζί με όλα τα παιδιά, έτσι τα νέα.

Γιάννη, να σε πάω κι εγώ λίγο πίσω. Ισχύει ότι ένας εκ των Καρακίτου Σερπάνου είχε καθαριστήρια στην Αθήνα? Κάτσε ρε φίλε. Κάτσε ρε φίλε. Όχι Καρακίτσο Σερπάνο, μη με πας τόσο πίσω. Αλήθεια, σε παρακαλώ. Τα κοτρόνια ακόμα με τον Σκοπιανό προπονητή τα θυμάμαι. Δεν ήταν ρεπορτάζ εκείνο. Πολεμικό ανταποκριτή με είχαν κάνει. Όπως και θυμάμαι και άλλες ωραίες μικρές ιστορίες. Όταν έπαιζε στον Άριο Φόρεστ, ένας παιχταράς πραγματικός, ίσως ήταν Ηράκλειο και μετά και Ολυμπιακό, James Forrest. Εγώ και ο Γιάννης Ωνάτου, ο συνάδελφος, καλή του ώρα Γιαννάρα μου, είναι στην Αθήνα τώρα και είναι και στην κρατική τηλεόραση. Είχε πάει στο αμάξι για να φύγει κάνοντας αποχή και να αποχωρήσει από τον Άρη και είχε πέσει μεγάλο ψήσιμο. Τότε είχαμε πάει στα αμάξι και τον πιλατεύαμε μισή ώρα. Και μετά είχε έρθει και ο κόσμος και τον περικύκλωσε και τελικά ο Φόρεστ είχε μείνει στην ομάδα και την είχε βγάλει εκείνη τη δύσκολη κατάσταση που βιώναμε. Ευχαριστώ Γιώργο για τα πολύ ωραία σου λόγια. Σκέφτομαι την ώρα και τη στιγμή που, όχι άμα, όταν έρθει ο Γιάννης θα παίξει, θα γκρεμιστεί λέει το παλέ και θα αναγκαστεί ο Σιάο να φτιάξει άλλο. Πολλά μεγάλα ωραία μηνύματα του Κώστα, ο οποίος έχει το δικό του Νταλκά και πολύ λογικό είναι με την ΠΑΕ και επεκτείνει το θέμα. Κώστα, να ξέρεις ότι αντιλαμβάνομαι το πραγματικό σου ενδιαφέρον και η αγάπη για την ομάδα και δεν υπάρχει αυτή η πίεση που λες ότι βάζεται σε δημοσιογράφους, δεν είναι πίεση. Δεν πρέπει να την εκλαμβάνουμε έτσι, αλλά πρέπει να αντιληφθείτε ότι τα όρια του δημοσιογράφου είναι πολύ συγκεκριμένα, δεν μπορεί να τα προσπεράσει, ειδικά σε μια κατάσταση δύσκολη και ιδιαίτερη όπως είναι αυτή που διαμορφώνεται εδώ και αρκετά χρόνια, θα έλεγα, στην ΠΑΕ Άρης. Ελπίζω τώρα που αρέσει ο Ρέμος Αντετοκούμπο να μην υπάρχει πρόβλημα. Πάψε ρε, αμέσως εσύ. Να βγάλω μια μέρα τον Άκη τον Γκιουλέκα. Με χαρά, γιατί όχι. Πολύ και αγάπη στο φίλο τον Παντελή για τις συγκρίσεις που κάνει με την πρωινή και τη μεσημεριανή εκπομπή. Πολύ και αγάπη στο φίλο τον Γιώργο. Μιλώντας λέει ο φίλος ο Γιώργος για μπαλίτσα στα social και στο ίντερνετ. Αναφέρει, μου δείχνει κάποια πραγματάκια εδώ από τα social. Όχι, Τζόνι λέει, αν η συμφωνία περιλαμβάνει τίτλο στην μπάλα, μάλλον κάπου πιάστηκε κορόιδο. Μπα, Βαγγέλη, όχι, το πιστεύω, να ξέρεις. Αγάπη στην Αντιγόνη, αγάπη στον Γιώργο, στον Ιγκόρ. Που λέει, κάνε όνειρα, λέει, ότι θα είσαι σε μια γωνιά στο γήπεδο. Ακόμα και 80+, να είσαι με μασέλα, πάλι θα είσαι στην κονσόλα του γηπέδου. Φίλε Ιγκόρ, να ξέρεις ότι εύχομαι πραγματικά να ξεπηδήσουν και αυτό θα γίνει, να το ξέρετε. Ναι, Χριστόφορε, Ουκρανός ήταν, όχι Σκοπιανός. Τα κοτρόνια προσπαθούσαν να αποφύγω, να μην με πάρουν τα σκάγια. Φίλε Ιγκόρ, είμαι σίγουρος ότι με την καινούργια εποχή του μπασκετικού Άρη αυτό θα βοηθήσει να ξεπηδήσουν και νέοι δημοσιογράφοι με πολύ όρεξη και διάθεση για δουλειά. Οπότε εμείς θα είμαστε παλέμαχοι, απόμαχοι, βετεράνοι. Την αγάπη μου στον Αδάμ. Φανταστείτε λέει τι θα γίνει αν τα προηγούμενα χρόνια δεν ήμασταν καλά που χάζευε λέει η Ευρώπη με τον κόσμο του Άρη. Τι θα γίνει φέτος. Οι νεότεροι να είναι έτοιμοι για γούστα. Έτσι είναι η Λέα μου. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή αν ο Ποκουσεύσκι πάρει ελληνικό διαβατήριο θα παίζει στην εθνική όπως ο Walk-Up. Ήρεμα ρωτάω. Άρα Αργύρι, μας βάζεις και εσύ φυτίλια τώρα. Το καλό στον Άρη είναι ότι δεν έχει να κάνει μόνο με χρήμα, αλλά ο Άρης έχει τεχνογνωσία και ανθρώπους που ξέρουν, είναι παντού γνωστοί και αυτό πιστεύω δεν θα μας πάρει πολύ καιρό να έρθουμε σε ισορροπία με τους υπόλοιπους. Θα χωρούσε ο Παναγιώτης στο ρόστερ, να ρωτιέται, ή θα ήταν απλά μια κίνηση εντυπωσιασμού, εάν φυσικά γινότανε. Θέλω να ξέρετε κάτι για τον Κώστα τον Παπα-Νικολάου.
για όποια ομάδα και να τον έχει, είναι μεγάλη πολυτέλεια. Και δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης και ένας αγωνιστής μες στο γήπεδο. Είναι εξαιρετικό στοιχείο για τα αποδυτήρια οποιασδήποτε ομάδας. Είναι τόσο καλό παιδί, τόσο καλός χαρακτήρας. Ξέρει τόσο καλά τον Άρη. Δεν λέω ότι θα έρθει, πιστεύω ότι θα μείνει στον Ολυμπιακό. Απλά σας λέω ότι παίκτες σαν τον Παπανικολάου δεν τους πολυδιαπραγματεύεσαι. Αν είναι να έρθουν, έρχονται. Συμφωνώ, Δημήτρη μου, συμφωνώ για τον ΟΑ. Μετά το μπάσκετ ανανέωσε και στο ποδόσφαιρο, σειρά παίρνει ΑΣ. Γιώργα ρε μου, δεν χρειάζεται να μου τα λες εμένα, ξέρω πολύ καλά πόσο αγνή, άδολη αγάπη έχεις για την ομάδα και πόσο είσαι της προσφοράς. Και πόσο παλιότερα κάποιες εποχές κόντεψες να πας φυλακή από την τρέλα σου για τον Άρη. Ελπίζω τώρα ο μικρός να είναι προσγειωμένος. Θέλει λίγο φρένο και γκάζι μαζί. Γιάννη, να έχουμε δεδομένο το τσάρτερ σε όλους μια εύκολα προσβάσιμους προορισμούς. Προβλέπω αύριο να παίρνουν φωτιά αναζητήσεις αεροπορικών. Νικόλα, το τσάρτερ είναι δεδομένο για όλα τα ταξίδια του Άρη φέτος. Είναι κάτι που το ζήτησε ο Σπανούλης, το ενέκρινε η διοίκηση και πλέον ο Άρης δεν θα ταλαιπωρείται, δεν θα ταξιδεύει περιμένοντας ανταποκρίσεις κλπ. Η ομάδα θα μπαίνει στο αεροπλάνο από Θεσσαλονίκη, θα πηγαίνει να παίξει και το βράδυ μετά το τέλος του αγώνα θα επιστρέφει στη βάση της. Να γλιτώνει χρόνο και να είναι ξεκούραστη. Και φυσικά τα τσάρτερ θα είναι ανοιχτά, πιστεύω, και για φιλάθλους. Οπότε ετοιμαστείτε. Γεια σου Αλέξανδρε, και εγώ θα ήθελα τον Βαλατσιούνα στον Άρη, να ξέρεις. Ο Φώτης προσθέτει και το ζήσει στους κορυφαίους και λέει ως GM. Αυτό που ανέφερα πριν για Γκαλιγιαννάκια Αντετοκούμπο νοούσα σαν παίκτες και Σπανούλη σαν προπονητή. Για τον Ποκουσεύσκη σας είπα. Γιάννη, σε ακροάζομαι από Αλικές Αμουλιανή. Καλή συνέχεια. Αλέξανδρε, Δημήτρη μου, κάνε και για μας μια βουτιά, είσαι σε υπέροχο μέρος. Υπέροχα. Εφόσον έχει μόνο EuroLeague out, αν η ΚΑΕ αποδεχθεί πρόταση εκτός Ευρωλίγκας για τον ΟΑ, ίσως δείξει και τις προθέσεις απέναντι στον παίκτη. Ναι, γι' αυτό λέω ότι μετά θα έχει να κάνει με τις προθέσεις της ομάδας, Γιάννη. Πολύ και αγάπη στο φίλο τον Τζέλο και αγάπη στην Ορεστιάδα. Και Ρέμφροε, πού το θυμήθηκε στο αγόρι αυτό? Πού θυμήθηκε σε αυτή την ψυχούλα? Φόρες και Ίγκλης ήταν πολύ καλοί παίκτες. Ο Ρέμφροε θα είχε πει και ο Στίβ ότι ήταν πορτιέρης μετά. Ο Γιάννης Σονάτου είναι αριανός, παιδιά. Ο Γιάννης Σονάτου είναι του Μπιώτης, από Άνω Τούμπα μεριά, εκεί στο παλιό το υδραγωγείο της Τούμπας. Κάναμε μαζί και φαντάρι. Είναι γνήσιο αριανάκι ο Γιάννης Σονάτου. Την αγαπάει την ομάδα δηλαδή, να το ξέρετε. Όταν ξέρω κάτι σας το λέω χωρίς δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Παναθηναϊκός πήρε Μπαντιό και Μπόγκα. Ακούγεται όμως ότι θα αποχωρήσουν ο Οσμάν και ο Χουάντσο. Πιστεύω ότι ο Οσμάν, παιδιά, έχει τελειώσει για τον Παναθηναϊκό. Για τον Χουάντσο δεν ξέρω. Μόνο εγώ δεν το βλέπω αναβάθμιση σε αυτές τις συγκεκριμένες θέσεις, αν ισχύει ότι αποχωρούν συγκεκριμένοι. Ειλικρινά δεν τους καταλαβαίνω. Εντάξει, Χαβίτο, προφανώς όταν υπάρχει ο Μπράντοβιτς, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να υλοποιήσεις το πλάνο του. Κύριε Γιάννη, Χρήστο, Γιάννης, κι ας είσαι 21. Νιώθω ότι στο μπάσκετ ήρθε η ώρα και εμείς να νιώσουμε λίγο από αυτό που ζήσατε όλοι παλιοί. Αλλά μέσα από την εκπομπή σας θέλω να πω τον κόσμο να στηρίξουμε και την μπάλα, να πάρουμε διαρκείας και να πολεμήσουμε το αύριο για την ομάδα και εκεί. Να σε κάνω μια αγκαλιά, ρε μπαγάσα. Μακάρι να έχει τέτοια αριανάκια ο Άρης κι άλλα. 21 ετών που βράζει το αίμα τους. Ναι, Χριστό, θα φανεί αν το γυαλί με τον Μουά έσπασε τελείως από το πόσο Άρης θα διαχειριστεί την κατάσταση. Ελπίζω. Εγώ θεωρώ ότι μια κουβέντα Νουά με Σπανούλη θα ξεπεράσει πολλά πράγματα. Αλλά πρέπει να δείξει ο Νουά ότι το θέλει πολύ να είναι εδώ. Λες να δούμε ξανά το Μίλισιτς στο Παλέ. Πάει Ρώμα λογικά. Σε ποια από τις δύο? Γιατί είναι δύο οι ομάδες στη Ρώμη. Μακάρι ο άνθρωπος να βρει μια καλή δουλειά και μακάρι να έρθει στο Παλέ σαν φίλος θα έρθει. Δημήτρη, το θέμα με τον ΟΑ, όπως έχεις καταλάβει, δεν είναι πλέον καθαρά οικονομικό.
πρέπει να γιατρευτούν κάποια πράγματα. Χριστόφορε, τα άλλα δεν τα λέω για τον Πετροπόλεμο. Θυμάμαι πολύ καλά που είχατε ακροβολιστεί. Δεν την είδε ντίβα ο Νοά Ανδρέα. Δεν την είδε ντίβα. Σίγουρα μπορεί να του κακουφάνει και το γεγονός ότι θα πρέπει να διεκδικήσει χρόνο συμμετοχή στο φετινό Άρη. Νομίζω ότι τη ζημιά την έκανε ο μάνατζέρ του με την άρνηση στην πρόταση του Άρη να αποσυρθεί το EuroLeague Out και να πάρει επιπλέον 300.000 στο ήδη σχεδόν 2 εκατομμυρίων συμβόλαιο που υπέγραψε με τον Άρη. Δηλαδή ο Άρης φέρθηκε στο Νουά. Θέλω να θυμάστε το εξής. Όταν έκανε ο Άρης ανανέωση στον Αμή Νουά, δεν είχε το budget των 10-12 εκατομμυρίων. Δεν είχε το Σπανούλι. Ήταν στο Plan A, αν θυμάστε, που έλεγε τι έλεγε, ταβάνι budget 5 εκατομμύρια. Και τι έλεγε ο Άρης τότε σε όλους, σε εμάς, ο δημοσιογράφος το είχε πει. Θέλουμε 5 νουά του χρόνου. Ακόμα 5 νουά. Ο Άρης λοιπόν, όταν άλλαξε η κατάσταση και επειδή ανέβαινε το budget και ανέβαιναν όλα στην ομάδα, πήγε πια στο Νουά και του λέει: Ακού, επειδή δεν θέλω να σε αδικήσω και επειδή είσαι το μεγαλύτερο μου συμβόλαιο μέχρι τώρα και στο έδειξα, θέλω να σου δώσω 100.000 ευρώ για κάθε χρόνο ακόμα και να βγάλουμε το EuroLeague Out. Περίπου 300.000 είναι το EuroLeague Out. Λέει ο Άρης, το δίνω εγώ και το βγάζουμε. Και ο μάνατζερ του Νουά είπε: Όχι, θα δω τις επιλογές μου για την Ευρωλίγκα. Το θεώρησε φυσιολογικό και λογικό και καλό για τον πελάτη του. Δεν χτύπησε το ίδιο στον Άρη. Δεν άκουσε. Ειδικά όταν ξέρει ότι ο Άρης του χρόνου του παραχρόνου το αργότερο θα παίζει Ευρωλίγκα. Αυτός είναι ο στόχος. Ο Μοκόκα πότε θα ανακοινωθεί ο Ρεθάκης Ξενοφώντας? Είναι σε επαφή με τον Άρη. Έχει υπογράψει το παιδί, είναι παίκτης του Άρη. Απλά έχει ζητήσει να είναι από τις τελευταίες ανακοινώσεις. Χρήστο, θα φανεί αν η σχέση του Άρη με τον Νουά, αν το γυαλί έχει ραγίσει τελείως ή όχι. Θα φανεί μέσα στις επόμενες μέρες. Μια εβδομαδούλα έμεινε.

αλλά αυτό που κάνει μέσα στο ατζέντη του είναι προσβλητικό. Ίσως τελικά κάποια πράγματα να μην είναι τυχαία. Και εννοώ κάθε χρόνο πριν τον Άρη άλλαζε ομάδες. Ομολογώ πως μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση που υπέγραψε την επέκταση, αλλά τελικά μην βγάζει για να βγάλει συμπεράσματα. Ο Νοά και εδώ στην εκπομπή μίλησε και είπε ότι είμαι ευτυχισμένος στην πόλη και η οικογένειά μου. Και ο μάνατζερ του, ο Έλληνας, είχε βγει εδώ στην εκπομπή και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Άρη και την οργάνωση κλπ. Εντάξει, κάπου το πράγμα χάθηκε, θα δούμε αν θα γυρίσει ή όχι. Το σίγουρο είναι ότι αν τελικά μείνει ο Νουά στην ομάδα, ο Άρης θα τον αντιμετωπίσει ως τον Νουά που εμπιστεύεται και ξέρει τι μπορεί να του δώσει. Ο Σπανούλη ξέρει πάρα πολύ καλά αν είναι ή όχι καλός παίκτης ο Νουά. Απλά εδώ πρέπει, είναι μια συνθήκη που ο Σπανούλης δεν τη συζητά με οποιοδήποτε παίκτη. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη συνθήκη. Ένα είναι το συμβόλαιο που υπογράφεις με την ομάδα για τους οικονομικούς όρους και ένα είναι το συμβόλαιο που υπογράφεις και δεσμεύεσαι απέναντι στην ομάδα και τον προπονητή ότι το εμείς είναι πάνω από το εγώ και ότι όλοι είναι ίδιοι απέναντι στην ομάδα και όλοι θα παλεύουν για να πάρουν το χρόνο και τις θέσεις τους. Είναι πολύ δίκαιος ο Σπανούλης και αυτό ισχύει για όλους τους παίκτες. Πρέπει να αυτή τη συνθήκη να την αποδεχθούν αν θέλουν να είναι παίκτες του Άρη, αλλιώς δεν γίνεται. Όταν πήγαμε να παίξουμε στο Ulm, δεν θέλανε να μας βάλουν στο γήπεδο γιατί ήμασταν 3.000 άτομα και φοβόντουσαν για τα επεισόδια εξαιτίας των επεισοδίων που είχαν γίνει στη Φραγκφούρτη. Όταν τέλειωσαν το παιχνίδι, οι άνθρωποι της ομάδας καθίσαν στην έξοδο και μας ευχαρίστησαν έναν έναν και μας είπαν ότι η κερκίδα που είδατε ήταν ότι καλύτερο είχαν δει και αυτό μας έκανε πολύ περήφανος σαν Έλληνες Γερμανίας. Πολύ και αγάπη στο φίλο τον Σπύρο από το Super 3 Στουτγκάρντις που λέει πού να δούνε φέτος. Ναι, αλλά στη Φραγκφούρτη τα επεισόδια που είχαν γίνει δεν οφείλονταν στους οπαδούς του Άρη, δεν τα προκάλεσαν αυτοί. Οπαδοί της Άιντραχτ είχαν κάνει ενέδρα και επιτέθηκαν μάλιστα σε γυναικόπαιδα στο πάρκινγκ του γηπέδου. Στους Skyliners είχαμε παίξει. Και η κόντρα αυτή ξεκινάει επειδή είχαν την κόντρα με την Dortmund, όπου υπάρχει το Unity και είναι αδερφοποιημένοι οι οπαδοί του Super 3 και της Dortmund. Και από εκεί είχαν κάνει την αλητεία, γιατί ήταν αλητεία, έτσι. Είχαν επιτεθεί οπαδοί της Άιντραχτ σε γυναικόπαιδα. Δηλαδή είχαν πάρει πανό που είχαν φτιάξει τα ελληνάκια της Γερμανίας, ας πούμε, Αριανοί. Μιλάμε τώρα για πράγματα που στον αξιακό κώδικα των πραγματικών οπαδών δεν υπάρχουν. Οι της Άιντραχτ είχαν προκαλέσει και ένα επεισόδιο, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Ο κόσμος του Άρη όπου πήγε στην Ευρώπη, εγώ θυμάμαι τι εκδρομές να πρωτοθυμηθώ. Ατελείωτες. Μία και δύο. Πολύ και αγάπη στο φίλο τον Χρήστο που ρωτάει τι γίνεται με τον Ρόμπινσον Έρλ. Χρήστο μου, ο Ρόμπινσον Έρλ έχει υπογράψει συμβόλαιο με τον Άρη και αν δεν βρει το εγγυημένο συμβόλαιο μέχρι τα μέσα του Ιούλη θα πάρει το αεροπλανάκι και Αύγουστο θα είναι εδώ για προετοιμασία. Αν επίσης βλέπω να παίρνουμε άλλον παίκτη. Το ενδεχόμενο είναι ανοιχτό και εξαρτάται από τον Νουά σε ό,τι αφορά τους ξένους. Σε ό,τι αφορά τους Έλληνες, είπαμε ότι αν όλα πάνε καλά θα έχουμε ακόμα δύο προσθήκες Ελλήνων παικτών. Κάποια στιγμή, Γιάννη, ήμουν στη σχολή πυροσβεστών και ήταν ένα παλικαράκι δόκιμος από Πάτρα. Τι ομάδα είσαι ρε μεγάλα, του λέω, Άρης μου λέει. Πώς έγινες Άρης? Ο θείος μου είναι στα φαντάσματα του Μπράλου. Καλά, τους αγαπώ. Εμφανίζονται πραγματικά παντού. Στην Κέρκυρα, βαμμένη τύχη. Άρης, Πάτρα, τα φαντάσματα του Μπράλου. Μεγάλο σεβασμό, μεγάλο. Μεγάλη εκτίμηση και μεγάλο σεβασμό. Και σε παλιά παναχαϊκή Άρης που έχουμε βρεθεί στα 90s. Ποδόσφαιρο. Και γενικώς αριανάκια πολύ δυνατά. Ο Σπύρος ήταν μάλιστα. Εντάξει Σπύρο μου, να είσαι καλά, το κρατάω για μένα. Ναι, ναι, το ξέρω Γιάννη, ξέρω τι ισχύει μεταξύ των οπαδών της Άιντραχτ και της Ντόρτμουντ. Αλλά ο αξιακός κώδικας των οπαδών λέει κάτι ξεκάθαρο. Ποτέ γυναικόπαιδα δεν εμπλέκονται, ποτέ. Γιάννη, καλησπέρα από την κυτρινόμαυρη Ολλανδία. Ερώτηση από Ελλάδα, η ΑΕΚ είναι η ομάδα που έχει ενδιαφερθεί για τον ΟΑΕ εκτός Ευρωλίγκας? Η ΑΕΚ τρελαίνεται για τον Νουά. Ο Σάκοτα τρελαίνεται για τον Νουά. Μου έχει πει κατηδίαν ότι

0: είναι ο παίκτης που στεναχωρέθηκε πάρα πολύ όταν ανανέωσε. Και μάλιστα είχε κάνει και παράπονα στον Ισίδωρο τον Κούνουπα, λέει, γιατί τον ανανεώσατε. Έχει ρωτήσει η ΑΕΚ τον ατζέντη του ΝΟΑ για το τι συμβαίνει με τον Άρη και είπε ότι αν με τον Άρη υπάρχει οποιοδήποτε θέμα για το μέλλον, είμαστε εδώ για να τον διεκδικήσουμε. Το θέλει πάρα πολύ η ΑΕΚ τον ΝΟΑ, πάρα πολύ. So σας το λέω με απόλυτη βεβαιότητα αυτό. Εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει η υπόθεση ΝΟΑ. Δεν νομίζω ότι ο Άρης θα ήθελε να πάει αυτός ο παίκτης και να ενισχύσει μια ομάδα που είναι ανταγωνίστρια του Άρη, είτε σε Ελλάδα είτε σε Ευρώπη. Γι' αυτό και νομίζω ότι ο Άρης πρέπει να παραμείνει πάρα πολύ αυστηρά στο κομμάτι EuroLeague. Αν είναι ομάδα Ευρωλίγκας, έλα πάρε τον παίκτη και κάνε χρήση του όρου. Για μένα δεν πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό, εκτός κι αν πει ο Άρης ότι okay, για ομάδα εκτός Ευρωλίγκας το buyout του παίκτη είναι 1 εκατομμύριο. Ελάτε και πληρώστε το. Να σε καλά φίλε Τζόρτζ. Θα ήθελα να ρωτήσω μέχρι τώρα πόσο είναι το budget της ομάδας και αν ο Βασίλης Πανούλης θα αφήσει καβάτζα budget για μέσα στη χρονιά. Το budget είναι αποφασισμένο, απολύτως υπολογισμένο με τη σύμφωνη γνώμη και την έγκριση του κυρίου Σιάου. Το μέγεθος, το ακριβές, δεν το ξέρουμε. Οι γνωρίζοντες λένε ότι το μεικτό budget του Άρη φέτος, το μεικτό, όχι το καθαρά αγωνιστικό, θα είναι κοντά στα 20 εκατομμύρια. Αυτό όμως που έχει σημασία και πρέπει να κρατήσουμε, για να μην είμαστε αριθμολάγνοι στα budget, είναι ότι εφόσον ο Βασίλης Σπανούλης και ο Νίκος Ζήσης κρίνουν ότι κάτι δεν πήγε καλά με τις επιλογές, ότι απαιτείται μία διόρθωση, ότι κάτι χρειάζεται για να μπορέσει η ομάδα να ξεπεράσει ένα αγωνιστικό σκόπελο, αν χρειαστεί δηλαδή περαιτέρω ενίσχυση, υπάρχει απόλυτη επιβεβαίωση από τον ιδιοκτήτη ότι προχωρήστε, έχετε το ελεύθερο να κάνετε αυτό που χρειάζεται. Επομένως, ναι, το budget εκεί θα παίξει μεταξύ 10-12, το καθαρά αγωνιστικό. Αλλά αν χρειαστεί ο Άρης να κάνει το βήμα παραπάνω και μια υπέρβαση, ο κύριος Σιάο έχει ανάψει το πράσινο φως. Νιώθω λίγο άσχημα που άφησα πάρα πολύ λίγο χρόνο για τον ποδοσφαιρικό Άρη που σε 3 ώρες από τώρα κάνει την πρώτη του προπόνηση. Κάποτε η πρώτη προπόνηση του Άρη ήταν μια γιορτή. Κάποτε η πρώτη προπόνηση του Άρη ήταν ένα μεγάλο πάρτι. Ανοίγαν οι πόρτες, πήγαινε ο κόσμος, υπήρχε ενθουσιασμός, υπήρχε αδημονία, υπήρχε τρέλα. Δεν είναι μια τέτοια χρονιά η φετινή. Οι προϋποθέσεις δεν είναι οι καλύτερες δυνατές, ούτε το κλίμα. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι το εξής για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Εκτιμώ, Νίκο, να χαίρεσαι το αγοράκι σου, είδα και την ανάρτηση του Σιάου. Να είναι καλά, να είναι γερό. Ο ποδοσφαιρικός Άρης φέτος ξεκινά μια χρονιά χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτερες προσδοκίες. Τουναντίον, θεωρώ ότι υπάρχει και μια μικρή αισιοδοξία στην μεγαλύτερη, έτσι, στο μεγαλύτερο κομμάτι των φίλων της ομάδας. Προσωπικά θεωρώ ότι αγωνιστικά ο φετινός Άρης έχει μια ευκαιρία, απαλλαγμένος από άγχος και από βάρος απαιτήσεων, να πάει πολύ καλύτερα. Αρκεί ο κύριος Γρηγορίου και όσοι παίκτες απαρτίζουν το ρόστερ να βάλουν αυτό που έλειπε πέρσι από την ομάδα. Μεγαλύτερη προσωπικότητα, μεγαλύτερο πάθος, μεγαλύτερο θέλω. Αντιλαμβάνομαι ότι ξεκινάει μια χρονιά στο ποδοσφαιρικό κομμάτι με μια ευχή που νομίζω ότι είναι ευχή όλων σας. Να μπορέσει και το ποδόσφαιρο να αποκτήσει μια ιδιοκτησιακή και διοικητική κατάσταση ανάλογη και εφάμιλη του μπάσκετ. Είναι κάτι που όλοι το θέλουμε και όλοι το ονειρευόμαστε και γι' αυτό όλοι προσδοκούμε. Μαζί σας. Μαζί σας. Απλά λέω ότι μέχρι ότου να συμβεί αυτό, δεν απαγορεύεται να τρέξουν κάποιες εξελίξεις παράλληλα για να συμβεί αυτό. Υπάρχει μια ποδοσφαιρική ομάδα, υπάρχει μια κατάσταση δεδομένη. Για μένα, όσοι πραγματικά έχετε μέσα σας κουράγιο, διάθεση, όρεξη, αγάπη για να στηρίξετε το ποδοσφαιρικό τμήμα, να το κάνετε. Υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι λένε, Γιάννη, εγώ δεν αντέχω άλλο, δεν θέλω. Είναι δεκτό, είναι σεβαστό. Εύχομαι να σας αναγκάσει η ομάδα μέσα στη χρονιά να παραμερίστε πράγματα και πρόσωπα που σας ενοχλούν και να έρθετε στο γήπεδο. Αυτό που εγώ θα ζητούσα από την ομάδα του Άρη, από τους παίκτες, είπα, αυτό που θέλω είναι πιο ζωντανό θέλω, μεγαλύτερη συνέπεια, μεγαλύτερη προσπάθεια, να γίνουν πιο αντιπροσωπευτικοί του Άρη που θέλουμε να βλέπουμε. Αυτό που θα ήθελα πραγματικά να δω από τον οργανισμό ΠΑΕ Άρης, από τη διοίκηση της ομάδας, θα ήθελα να δω μεγαλύτερη εξωστρέφεια, θα ήθελα να δω μεγαλύτερη ειλικρίνεια, θα ήθελα να παραμεριστούν εγωκεντρικές και εγωπαθείς συμπεριφορές και να γίνει ένα ειλικρινές άνοιγμα, και όποιος πιστεί πίστηκε, αλλά είναι μια υποχρέωση που νομίζω έχει η ΠΑΕ απέναντι στον κόσμο της σε λογικά πλαίσια. Και ειλικρινά εύχομαι προσωπικά ο Θόδωρος ο Καρυπίδης να κατανοήσει γιατί ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου που τον στήριζε, που φώναζε συνθήματα με το όνομά του, που ήταν εκεί όταν έδινε κάποιες μάχες για την ομάδα, του έχει γυρίσει την πλάτη. Ας σκεφτεί, ας πάρει το νήμα να γυρίσει πίσω που χάθηκε όλο αυτό, τι λάθη έχουν γίνει, και ας προσπαθήσει και ο ίδιος προσωπικά να αντιστρέψει το κλίμα. Εγώ, αν ήμουν Καρυπίδης, θα ξεκινούσα με μια συγγνώμη που ποτέ δεν υπόθηκε και έπρεπε να υποθεί, για την ανάρμοση συμπεριφορά απέναντι στον κόσμο του Άρη. Δεν δικαιολογούνται ούτε ο ανθρώπινος παράγοντας, ούτε η αντίδραση, ούτε τίποτα. Αυτό θα έκανα έτσι πολύ ανθρώπινα. Θα έλεγα, εντάξει, μην έρθεις στο γήπεδο, εγώ σας ζητάω συγγνώμη για αυτό που έγινε. Πάμε παρακάτω. Λίγο μεγαλύτερη, λίγο περισσότερο να πιάσει όλος ο οργανισμός το σφιγμό του κόσμου. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από τον Άκη τον Μπαρταλίδη, τον υπεύθυνο του εμπορικού, που πιστεύω ότι θα βοηθήσει προς τη σωστή κατεύθυνση. Γίνεται προσπάθεια από κάποιους ανθρώπους που δουλεύουν για την ΠΑΕ Άρης, ο καθένας από ένα όχι τόσο διαδεδομένο και γνωστό μετερίζει. Μακάρι να γίνει αντιληπτό αυτό και από την κεφαλή της ΠΑΕ και να υπάρξει μεγαλύτερη εξωστρέφεια, ειλικρίνεια και όπου χρειάζεται σε ανθρώπινο επίπεδο και μεταμέλεια. Είπαμε, υπάρχουν κάποιες μαγικές λέξεις που ομορφαίνουν τη ζωή και πρέπει να τις λέμε πιο συχνά. Να λέμε σε ευχαριστώ, να λέμε σ' αγαπώ, και για μένα η πιο σημαντική λέξη που, αν τη χρησιμοποιούμε πραγματικά όμως και όχι υποκριτικά, κάνει καλύτερο τον κόσμο και εμάς, είναι η λέξη συγγνώμη. όταν πραγματικά πιστεύουμε ότι φταίμε. Πασχάλη, ο Θόδωρος ο Καρυπίδης είχε μεγάλη υποστήριξη από τον κόσμο. Έμπαινα στο γήπεδο και το χειροκροτούσε ο κόσμος. Ανταπέδιδε κι αυτός. Όταν ο Άρης έμπαινε σφήνα στην Τριάδα, όταν πολεμούσε όπως πολεμούσε, με το δικό του τρόπο και από το δικό του μετερίζει το μια πόλη, μια ομάδα, γιατί το έκανε και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό. Υπήρχαν και πολλά συνθήματα τότε να πάρει και την ΚΑΕ. Δεν τα ξεχνάμε. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα, ξέρω, επειδή ξέρω τις απόψεις σου γενικώς για τον Άρη και επειδή ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος τον Άρη τον βλέπει σαν σήμα και όχι σαν πρόσωπο, μαζί σου είμαι. Ανδρέα, ας ελπίζουμε για το πρώτο κομμάτι, όχι για το δεύτερο. Η κόλλα, φίλε Χαβίτο, πρέπει να είναι μέσα στον καθένα. Όποιος μπορεί να βάλει κόλλα για να κολλήσει κάτι που έχει σπάσει, ας το κάνει. Γιάννη, με Πτολεμαΐδα, τι ώρα έρχεται η ομάδα μας, ήρθα και εγώ για να την δω, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Φίλε Χρήστο, έρχεται σε λίγο ο Δημήτρης ο Σανλής και θα σας τα πει όλα. Σε λίγο ξεκινά το δικό του τριώρα και οπότε θα τα πείτε όλα μαζί του. Για τον Μποκουσεύκη Βασίλη είπα ότι ο Άρης είναι υπερπλήρης στην θέση που αγωνίζεται ο Μποκουσεύκη και δεν ενδιαφέρεται, δεν έχει εκδηλώσει κάποιο ενδιαφέρον η ομάδα. Τουλάχιστον στην παρούσα φάση, έτσι. Ο Άρης είναι σκασμένος από τεσσάρια. Ο φίλος λέει ότι δεν θα το κάνει αυτό γιατί δεν έχει αποδείξει ότι τον ενδιαφέρει, αλλά θα είμαστε κοντά στην ομάδα ελπίζοντας για το καλύτερο και προσευχόμενοι για την αλλαγή που μας χρωστά η ιστορία, λέει ο Νίκος. Και με αυτό το μήνυμα θα ολοκληρώσω για τη σημερινή τρίωρη εκπομπή. Ελπίζω να μην σας κούρασα ιδιαιτέρως. Ήταν η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως την Άριες που αλλάζει το κλίμα στο σπίτι σας με τις νέας γενιάς κλιματιστικών με τα οποία συνεργάζεται. Είναι ο ισχυρός σας συμπαίκτης στα κλιματιστικά. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, 10 ζαχαροπλαστεία στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ένα είναι κοντά σας για να σας χαρίσει όμορφες γλυκές στιγμές όπως κάνει εδώ και 50 χρόνια ο Μίλτος. Κοντά μας ήταν και η Άλλοπλαστ και η αδερφή Δερβίση, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαιτέρως για τη στήριξη και για την εμπιστοσύνη. Δημήτρης ο Σανλής έρχεται για το επόμενο τρίωρο. Μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 12. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να είστε όλες και όλοι καλά, καλό σας μεσημέρι και μένετε συντονισμένοι φυσικά εδώ στον Yellow Radio 101,7. Εμείς, πρώτο Θεός, πάλι αύριο μαζί. Καλό αντάμωμα, να είστε καλά. Γεια σας και χαρά σας, παιδιά. Κάτσε γιατί εδώ πέρα τώρα είναι η πρώτη μου φορά που μπλέκω με αυτά τα διαφημιστικά. Η ώρα είναι 3, οπότε πάμε να παίξουμε το διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Είμαι καλά εδώ? Όχι, δεν είσαι καλά εδώ, Γιάννη. Εδώ είσαι καλά. Γεια σας, παιδιά.
1: Η Hisense κλιματισμός σας...
0: Δεν είσαι καλά εδώ, Γιάννη. Τώρα θα τα βάλω, παιδιά, όλα σωστά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τι να κάνουμε. Είναι αχαρτογράφητα νερά για εμάς. Εδώ είμαστε οι χορηγίες. Κύριο Σανλή, θα τα βρούμε. Μην ανησυχείτε καθόλου. Εδώ είμαστε, παιδιά. Την αγάπη μου. Γεια σας και χαρά σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
3: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
4: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
5: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
5: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, ηλεκτρική ψωσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
5: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
6: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
9: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
10: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
10: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
11: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
10: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
11: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
10: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
12: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
4: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
5: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
4: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
5: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
4: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
5: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
4: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
6: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
7: Έκτακτη είδηση.
8: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
7: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
8: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
7: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
8: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
7: www.ergopavlatel.gr.
8: Έργο τέλεια νέα.
9: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
11: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
12: GPS και βυθώματο έχεις?
11: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
12: GPS λογικό έχεις?
11: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
12: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάλεις.
11: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ με ημάλεις.
12: Με ημάλεις.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
13: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Λίγο αργότερα σήμερα, αντί για τις 2 που ξεκινάμε συνήθως, στις 3 η ώρα. 3 με 6 συγκεκριμένα σήμερα θα κρατήσουμε στην τροφιά. Είπαμε, έχουμε μια μικρή διαφοροποίηση. Έκανε νωρίτερα ο Γιάννης ο Δασκάλου από τις 12 έως τις 3. 3 με 6 θα σας κρατήσω εγώ στην τροφιά, εδώ στο στούντιο του Yellow Radio, με αρκετούς καλεσμένους. Θα έχουμε αρκετά τηλέφωνα να βγάλουμε. Και το Φωτιπλιακό, τον οποίο δεν τον είχαμε χθες, τον έχουμε σήμερα, για το δικό του σχόλιο για όσα συμβαίνουν σε ποδοσφαιρικό μπασκετικό Άρη. Και Γιάννη Λυσίκατο για το Μουντιάλ. Συνεχίζεται σήμερα με τους 2 τελευταίους αγώνες για τη φάση το 16. Θα μάθουμε το τελευταίο ζευγάρι των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Και Χρήστο Γκάλι θα έχουμε, προκειμένου να μας δώσει όλο το μπασκετικό ρεπορτάζ. Άρα έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε σε αυτό το τρίωρο. Θα ξεκινήσουμε με τα ποδοσφαιρικά, αυτά που έχουμε στην επικαιρότητα, καθώς σήμερα η ομάδα ξεκινάει ουσιαστικά την προετοιμασία της. Η πρώτη προπόνηση της ομάδας είναι προγραμματισμένη για σήμερα το απόγευμα. Και μπασκετικά, αύριο σημαντική μέρα και κλήρωση EuroCup. Θα μάθουμε τον όμιλο, θα μάθουμε τους αντιπάλους μας στην πρώτη φάση, τους 7 αντιπάλους που θα είναι μαζί μας στον όμιλο. Θα μάθουμε την ανακοίνωση για τον Ματ Μόργαν, καθώς αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο, να είναι η επόμενη μεταγραφική κίνηση που θα ανακοινωθεί από την πλευρά των ανθρώπων του Άρη. Θα πούμε και για Μουντιάλ, όλα αυτά στο επόμενο τρίωρο μέχρι και τις 6. Μας παρακολουθείτε με όλους τους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Like στο βίντεο, subscribe, να ακολουθείτε το κανάλι μας όποτε ξεκινάει κάποιο live. Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να το κάνετε για να μας βοηθήσετε. Χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις, με έμπειρο προσωπικό το οποίο σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θηροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης. Τηλέφωνο 6981 33 44 55, email info@secure247.gr, ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσημο μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες. Πιστοποιημένες μεταφράσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους με δυνατότητα παράδοσης express. Τηλέφωνο 2310-52-55-85, email info@μεταφρασεις24.gr. Μία ποιοτική μετάφραση θέλει τους κατάλληλους συνεργάτες και αυτή είναι στο μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Να πω ότι έχουμε και κλήρωση. Συνεχίζεται η κλήρωση, την οποία την ξεκινήσαμε χθες και θα την ολοκληρώσουμε την Παρασκευή. Μπορείτε λοιπόν και σήμερα να συμμετέχετε. Προσφέρουμε ένα οικογενειακό εισιτήριο διαρκείας του ποδοσφαιρικού Άρη για τη θύρα 2 του Κλεάνθης Βικελίδης για έναν γονέα και 2 παιδιά. Τα είπαμε και χθες. Γράφετε μόνο το ονοματεπώνυμό σας, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην πορεία για όποιον κερδίσει ή όποια κερδίσει. Ονοματεπώνυμο λοιπόν απλά και το στέλνετε στο Viber του σταθμού στο 6936-5120-99. Προσφορά ενός φίλου της ομάδας στο εξωτερικό του στράτου από την Ολλανδία, ο οποίος το προσφέρει για εσάς, για να μπορείτε να είστε στο γήπεδο δίπλα στην ομάδα μαζί με τα παιδιά σας. Η κλήρωση, ξαναλέω, την Παρασκευή. Θα μαζέψω όλα τα μηνύματα κάθε μέρας. Θα τα βάλουμε όλα μαζί και θα κάνουμε την κλήρωση την Παρασκευή για να μάθουμε αυτόν ο οποίος θα κερδίσει. Και θα έχει την ευκαιρία μαζί με τα 2 παιδιά του να είναι στο γήπεδο στα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας ποδοσφαίρου του Άρη. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον ποδοσφαιρικό Άρη και θα πάμε μετά στον μπασκετικό. Είπαμε αρχικά ποδοσφαιρικός την πρώτη ώρα, δεύτερη ώρα Φώτης Πλιάκος και Γιάννης Λυσίκατος για στοίχημα και στην τρίτη ώρα ο μπασκετικός Άρης με τον Χρήστο Γκάλι. Θα τα πάω με αυτή τη σειρά, τουλάχιστον σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Ξεκινώντας από τον ποδοσφαιρικό Άρη, έτσι, ξεκινώντας από την ποδοσφαιρική ομάδα, η οποία σήμερα, όπως είπαμε και νωρίτερα, έχει την πρώτη της προπόνηση. Σίγουρα θα θέλαμε να είναι διαφορετική πρώτη προπόνηση, να έχει κάνει περισσότερες μεταγραφές, να έχει περισσότερους παίκτες καινούριους. Όχι περισσότερους παίκτες, σε αριθμό παίκτες θα έχει. Το θέμα είναι να έχει περισσότερους καινούριους ποδοσφαιριστές στο ρόστερ της. Θα φύγει αύριο για την Πτολεμαϊδα ουσιαστικά με τον Σανουσί Ντιαλό ως καινούριο. Υπάρχει και ο Ματάρ Τιάμ Ματάρ, ο οποίος χθες ανακοινώθηκε επίσημα από την ομάδα, ο νεαρός Σενεγαλέζος, ο οποίος επίσης είναι από την Ακαδημία, από την οποία πήραμε τον Διαντή, στη συνέχεια Νίνκ, και τώρα ο Ματάρ,
είναι ο επόμενος ο οποίος υπογράφει επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα. Είναι κεντρικός αμυντικός. Παιδιά, πέραν από ότι τον έχω δει, είναι ένα ψηλό παιδί. Δεν έχω δει τίποτα άλλο, δεν ξέρω τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία. Ο Γρηγορίου πάντως τον έβλεπε στις προπονήσεις, είχε εικόνα από αυτόν πριν πάρθει η απόφαση να υπογράψει το επαγγελματικό του συμβόλαιο με τους κυτρινόμαυρους. Σίγουρα λοιπόν θα θέλαμε να έχουμε ολοκληρώσει περισσότερες μεταγραφές, να έχουμε περισσότερους παίκτες καινούριους διαθέσιμους στα χέρια του Γρηγορίου. Έστω μέχρι να φύγει η ομάδα στην Ιταλία, καλό είναι να έχουν γίνει οι κινήσεις. Εγώ το έχω ξαναπεί ότι έτσι όπως είναι το ρόστερ και βάζοντας και αυτούς που πιθανόν θα φύγουν από το ρόστερ, δηλαδή τον Ντουντού και τον Τεχέρο, η ομάδα θέλει 6, 7, 8 μεταγραφές. Κάπου εκεί είναι το νούμερο. Ακόμη έτσι, πέραν από τον Μπασίρου, που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα, αλλά έχει τελειώσει η μεταγραφή του. Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση που έχουμε από την Bay Aris, έχει τελειώσει η μεταγραφή του Μπασίρου στην ομάδα του Άρη. Απλά λίγο καθυστέρησε ακόμα μέχρι να έρθει και να ανακοινωθεί. Θα γίνει αυτό μέσα σε αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε. Πέραν λοιπόν του Μπασίρου και του Σανουσί Ντιαλό, άλλες 6, 7, 8 μεταγραφές χρειάζεται η ομάδα. Λίγο πολύ τα έχουμε πει. Ένας τερματοφύλακας, σίγουρα ένας, γιατί πλέον έχει φύγει και ο Καράι. Για να πεις να μέναμε με Διούδη, Μάικιτς και Καράι, και έφυγε και ο Καράι. Ένα τερματοφύλακα λοιπόν σίγουρα θέλει η ομάδα. Εκτός αν, βάζω μια παρένθεση, η ομάδα πάει με τρίτο τερματοφύλακα τον νεαρό Ρέγες, τον γιο δηλαδή του τεχνικού διευθυντή της ομάδας. Υπήρξε κάποια στιγμή πληροφορία ότι μπορεί να φύγει κι αυτός και να βρεθεί ακόμα και στην Αθήνα και στην ΑΕΚ. Υπήρξε μια πληροφορία η οποία κυκλοφόρησε στα μανατζερικά στέκια. Τελικά λέγεται ότι είναι πιθανόν να παραμείνει στην ομάδα και ίσως είναι και ο τρίτος τερματοφύλακας, αν μείνουμε με Διούδη και Μάικιτς. Το βάζω απλά στην εξίσωση. Έτσι, δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει αυτό. Το βάζω απλά στην εξίσωση και στην κουβέντα την οποία κάνουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Η ομάδα θέλει δύο κεντρικούς αμυντικούς σίγουρα. Ένα δεξιμπάκ εφόσον φεύγει ο Τεχέρο. Σίγουρα ένα αριστερό μπακ. Δεδομένο. Και δύο εξτρέμ. Από εκεί πέρα, για να πάρει κάτι άλλο, πρέπει να φύγει κάποιος από τους υπόλοιπους. Και ένα δεκάρι, έτσι. 7 φτάνουμε σύμφωνα με το νούμερο που βλέπω εγώ. Περίμενε 2, 7. Βάλω και τερματοφύλακα. Πάμε 8. Αν δεν έχουμε τερματοφύλακα, 7. Κάπου εκεί υπολογίζω τους παίκτες οι οποίοι θα πρέπει να αποκτηθούν από την ομάδα για να πεις ότι έχουμε ένα κανονικό ρόστερ, για να πεις ότι έχουμε ένα ρόστερ με το οποίο μπορεί να δουλέψει ο Μιχάλης ο Γρηγορίου και στην προετοιμασία να κάνει πράγματα, να την έχει την ομάδα όσο δυνατόν πιο έτοιμη. 22-23 Αυγούστου ξεκινάει το πρωτάθλημα. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό για την ομάδα του Άρη. Είδα πριν από λίγο μια ανάρτηση την οποία έκανε ο Μπενχαμίν Γκαρέ, ο οποίος έγραψε έτοιμοι, επιστρέψαμε, πήραμε τις ανάσες μας και επιστρέψαμε για να ξεκινήσει η νέα χρονιά. Ο νεαρός ο οποίος ο Αργεντίνος ήρθε στην ομάδα, έδεσε άμεσα και τη βοήθησε. Νομίζω ότι ο Γκαρέ από την πρώτη στιγμή που ήρθε στον Άρη μπήκε γρήγορα μέσα στην ομάδα, τη βοήθησε, έδειξε ότι είναι σημαντικός, ανήκει στον Άρη μέχρι και τον Δεκέμβριο, γιατί έχει αυτό το δανεισμό για ένα χρόνο από την ομάδα του, την Βάσκο Νταγκάμα. Να δούμε τώρα αν αυτό θα επεκταθεί, αν θα υπάρξει κάποιος τρόπος να επεκταθεί. Εδώ τώρα μπορώ να σας δώσω μια πληροφορία για τον Γκαρέ. Ο Άρης ήδη έχει επικοινωνήσει με την ομάδα στην οποία ανήκει ο Γκαρέ για την προοπτική, αν δεν βρεθεί άκρη με τη ρήτρα την οποία έχει και η οποία είναι περίπου στο ένα και κάτι, ένα εκατομμύριο και κάτι, 1,5 κάπου εκεί, τώρα ακριβώς δεν το θυμάμαι, νομίζω 1,5 εκατομμύριο, να μπορέσει να τον κρατήσει εκ νέου ως δανεικό. Ήδη δηλαδή έχει κάνει μια κουβέντα με τους ανθρώπους της ομάδας στην οποία ανήκει ο Γκαρέ. Δεν έχει πάρει οριστική απάντηση. Δεν έχει πάρει την απάντηση από την ομάδα του Γκαρέ, αλλά είναι σε καλό δρόμο οι συζητήσεις. Αυτό μπορώ να σας το μεταφέρω. Έχει επιστρέψει λοιπόν ο Γκαρέ, όπως έχουν επιστρέψει και οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους παίκτες. Είδαμε χθες και την φωτογραφία με τον Κουαμέ και τον Φαντιγκά, οι οποίοι ήταν στο γυμναστήριο εκεί στο γυμναστήριο. Μας έστειλε και ένας φίλος χθες ότι τους πέτυχε στο γυμναστήριο. Τον Φαντιγκά βασικά μας έστειλε, και τον Κουαμέ θα πέτυχε στο γυμναστήριο. Πέρασαν τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις οι παίκτες του Άρη, κάποιοι χθες, κάποιοι σήμερα. Και η ομάδα είναι έτοιμη προκειμένου αυτοί που έχουν συμβόλαιο με την ομάδα να ξεκινήσουν την προετοιμασία. Όπως έχουμε πει,
Η ομάδα αύριο θα φύγει για την Πτολεμαϊδα. Ακούγα νωρίτερα έναν φίλο που έστειλε μήνυμα στον Γιάννη και ρωτούσε τι ώρα. Απόγευμα, από ό,τι ξέρω, απογευματάκι, θα φύγει η ομάδα για την Πτολεμαϊδα. Προκειμένου εκεί να μείνει για μία εβδομάδα περίπου να κάνει κάποιες προπονήσεις, να αρχίσουν έτσι να δένονται σιγά-σιγά οι υπάρχοντες παίκτες μεταξύ τους. Καινούργιοι λίγοι. Θυμάμαι τώρα που λέω Πτολεμαϊδα, πριν από δύο χρόνια πάλι που είχε κάνει ένα μικρό διάστημα προετοιμασία στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Ο Άρης στην Πτολεμαϊδα προετοιμασία τότε με Μάζιο προπονητή. Πάλι δεν είχαμε κανέναν παίκτη καινούριο. Είχαμε μόνο τον Διαντή. Μόνο ο Διαντή ήταν εκεί. Και θυμάμαι ότι βλέπαμε ένα παιδάκι, ένα πολύ αδύνατο παιδάκι, το οποίο είχε έρθει μόλις από την Αφρική. Έψαχνε να βρει τα πατήματά του, προσπαθούσε να βρει με κάποιον έτσι να μιλήσει, να συνεννοηθεί. Μιλούσε μόνο γαλλικά. Θυμάσαι αυτά τα οποία λέγαμε για τον. Για τον Διαντή. Τελικά ο Διαντή, με έναν χρόνο μόνο στην ομάδα και ένα χρόνο δανεισμού, πουλήθηκε με ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό, το οποίο θα μπει στα ταμεία της ΠΑΕΑΡΙΣ. Θα πει κάποιος, όλοι θα βγουν Διαντή, δηλαδή το ίδιο θα γίνει και με τον Ινγκ, το ίδιο μπορεί να γίνει, ξέρω εγώ, και με τον Ματάρ. Όχι, αλλά τουλάχιστον το κόστος το οποίο δίνεις είναι πολύ μικρό σε σχέση με τα υπόλοιπα, δηλαδή με τα χρήματα τα οποία έχεις ξοδέψει για παίκτες που έχουν έρθει, για παίκτες οι οποίοι δεν βοήθησαν ποτέ την ομάδα, ακριβοπληρώθηκαν, πήραν χρήματα πολλά, χωρίς να δώσουν πίσω τίποτα στην ομάδα. Τουλάχιστον οι νεαροί, οι Σενεγαλέζοι, είναι μικρό το κόστος της παρουσίας τους στην ομάδα. Και ήδη με τον Διαντή νομίζω ότι έχει έρθει ένα πολύ σημαντικό ποσό στα ταμεία της ΠΑΕ. Θα πάρω λίγο με την σειρά της υποθέσεις που είναι ανοιχτές αυτή τη στιγμή για την ομάδα. Αρχικά για τον Χόρντουρ Μάγνουσον, που τα είπαμε λίγο και χθες. Ο Μάγνουσον, μάλλον από τον Μάγνουσον ο Άρης περιμένει την απάντηση σχετικά άμεσα. Δεν έχει δηλαδή περιθώριο πολύ να περιμένει, καθώς θέλει να προχωρήσει την απόκτηση ενός τουλάχιστον κεντρικού αμυντικού για να μπει στη διαδικασία μετά να πάρει και το δεύτερο. Δύο κεντρικούς αμυντικούς θέλει ο Άρης. Πέραν δηλαδή του Φαμπιάνο και των νεαρών Κάμτσι και Ματάρ πλέον που έχουν επαγγελματικό συμβόλαιο, σύν τον Σιταρά που επίσης είναι πιθανό να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο, ο Άρης θέλει άλλους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Ο ένας σαν είναι ο Μάγνουσον και ένας νεαρότερος, λίγο πιο γρήγορος, με λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τον Μάγνουσον και τον Φαμπιάνο. Γιατί του Μάγνουσον και του Φαμπιάνο μοιάζουν λίγο τα χαρακτηριστικά τους. Έμπειροι παίκτες, μπαλάτη κεντρική αμυντική, δηλαδή παίκτες οι οποίοι έχουν την προώθηση του παιχνιδιού στο ρεπερτόριό τους. Δεν είναι σύνηθες για κεντρικούς αμυντικούς. Τους ψάχνεις, τους κεντρικούς αμυντικούς οι οποίοι έχουν την ευκαιρία για να δώσουν πράγματα από πίσω και να προωθεί σωστά το παιχνίδι, και αυτό το έχουν και οι δύο, αλλά δεν έχουν άλλα πράγματα. Δεν είναι πολύ γρήγοροι. Οπότε εκεί θέλει διαχείριση, εκεί θέλει επιλογή παίκτη ο οποίος θα μπορεί να κάνει διαφορετικά. Έτσι, θα μπορεί να κάνει διαφορετικά κάποια πράγματα. Να λειτουργήσει, επαναλαμβάνω, διαφορετικά. Για το δεύτερο κεντρικό αμυντικό, μια που έπιασε το θέμα του Μάγνουσον, αρχικά να πω για τον Μάγνουσον, επειδή διάβασα και χθες ότι υπάρχει μια διαφορά στο οικονομικό. Υπάρχει, αλλά δεν είναι πολύ μεγάλη η διαφορά στο οικονομικό. Δεν είναι δηλαδή μια διαφορά η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί. Αν ο Μάγνουσον, μάλλον από τον Μάγνουσον αναμένεται η απάντηση, καθώς ο Άρης του έχει κάνει την πρόταση και περιμένει την απάντηση του Ισλανδού, αν θα υπογράψει. Αν θα συμφωνήσει μάλλον με τα χρήματα τα οποία του προσφέρει ο Άρης για να έρθει στους Κιτρινόμαυρους. Ο Άρης θα ήθελε να συμφωνήσει όσο πιο γρήγορα με τον παίκτη, να τον έχει στο μεγαλύτερο διάστημα της προετοιμασίας, να μπορέσει να δουλέψει με την ομάδα, να μπορέσει να δουλέψει μαζί με τον Φαμπιάνο και τον άλλο κεντρικό αμυντικό τον οποίο περιμένει η ομάδα. Δεν είναι 12 αύριο η κλήρωση. Κάπου είδα για 2 παρατέταρτο την κλήρωση. Μας επιτίθεται εδώ φίλος ο Δημήτρης. Αν δεν τύχουμε, λέει, τη London Lions, πάλι μαύρο φίδι που σας έφαγε. Δεν ξέρω αν θα έχουμε London Lions, αλλά νομίζω για αργότερα την είδα την κλήρωση. Κάπου πήρε το μάτι μου 1:45, αλλά κάτσε να το τσεκάρω κιόλας. Αν όντως είναι εκείνη την ώρα η κλήρωση. Κάπου πήρε το μάτι μου πάντως για 1:45. Λοιπόν. Ναι, το βλέπω. 1:45 ώρα Ελλάδας, αλλά δεν είναι 12, ρε. 1:45. Θα έχει, παιδιά, εκπομπή εδώ. Ο Γιάννης ο δασκάλος θα τελειώνει
και θα έχετε ο Χρήστος. Καθώς ο Χρήστος θα κάνει αύριο 2-4 και εγώ θα κάνω 4-6. Οπότε θα τελειώνει ο Γιάννης και θα έρχεται ο Χρήστος. Εκείνη την ώρα θα είναι η κλήρωση. Με αυτούς να τα βάλεις. Εγώ στις 4 θα έρθω. Θα έχει γίνει η κλήρωση. Θα ξέρουμε ποιοι είναι οι αντίπαλοι. Οπότε δεν έχεις να κατηγορήσεις εμένα, Δημήτρη μου. Τον δασκάλο και τον Γκάλι. Αυτούς να κυνηγήσεις, που είναι και η μπασκετική εδώ του ραδιοφώνου μας. Η κατά βάση μπασκετική. Με αυτούς να τα βάλεις. Συνεχίζω σε αυτό που έλεγα για τον έτερο λοιπόν κεντρικό αμυντικό και θα πάω μετά στα υπόλοιπα θέματα. Είναι νεαρότερο σε ηλικία σε σχέση με τον Μάγκουνσον αλλά και τον Φαμπιάνο, αρκετά κάτω των 30 ο συγκεκριμένος. Είναι μια επιλογή που αν την εξετάσεις μοιάζει λίγο με αυτή του Άλβαρο. Δεν λέω ότι θα έχουμε και την ίδια κατάληξη, γιατί ο Άλβαρο ήρθε με προπτικές στην ομάδα, με γεμάτες σεζόν. Λέγαμε όλοι ότι ένας παίκτης που είχε γίνει για αρχηγός στην ομάδα του, με τρεις πολύ γεμάτες χρονιές. Τον περιμέναμε ότι θα βοηθήσει πολύ την ομάδα. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν αρνητικός, αλλά δεν έκανε και την διαφορά ιδιαίτερη. Και γι' αυτό κιόλας, φέρνοντας μια πρόταση τον Γενάρη, τον άφησε ο Άρης και έφυγε και συνέχισε την καριέρα του στην Κίνα. Και μόνο το ότι 25 χρονών πήγε στην Κίνα, νομίζω ότι. Εντάξει, χρήματα έχει. Έτσι, έχει χρήματα. Η Κίνα μπορεί να δώσει μεγάλα συμβόλαια σε ποδοσφαιριστές, αλλά όπως και να το κάνουμε, το να φεύγεις από την ηλικία και να πηγαίνεις στην Κίνα να παίξεις ποδόσφαιρο, λίγο σαν να κάνεις πάσο στην καριέρα σου είναι. Αλλά okay, αυτό είναι δικό του θέμα. Μοιάζει λοιπόν η επιλογή με αυτό του Άλβαρο. Τι εννοώ? Μοιάζει ηλικιακά, μοιάζει στα στοιχεία που έχει. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος έχει συμμετοχές στην ομάδα στην οποία αγωνιζόταν. Το είπα και πριν, είναι αρκετά γρήγορος. Σε αντίθεση με Φαμπιάνο και Μάγκουνσον, που δεν είναι η ταχύτητα το μεγαλύτερο προσόν τους. Το προσόν που έχουν είναι η εμπειρία και το παιχνίδι από πίσω. Αυτό μοιάζει πιο πολύ να είναι το καλό τους σημείο. Μα δεν θα μιλήσω μόνο για τον ποδοσφαιρικό Άρη μου. Και μπασκετικό. Τελευταία ώρα θα πούμε μόνο για μπασκετικό Άρη. Δεύτερη ώρα θα πούμε με Πλιάκο γενικά με το Φώτι και στοίχημα. Την πρώτη ώρα μόνο θα πούμε για ποδοσφαιρικό Άρη. Μην μου αγχώνεσαι. Αυτά που έχουμε να πούμε. Έτσι. Αυτά που έχουμε να πούμε για τον ποδοσφαιρικό Άρη θα τα πούμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής κατά βάση και μετά με τα δικά σας μηνύματα. Είναι λοιπόν μια τέτοια επιλογή. Εγώ είχα μάθει ότι ήταν αρκετά κοντά ο Άρης να τον κλείσει τον παίκτη. Δηλαδή ουσιαστικά τον είχε επιλέξει, είχε συμφωνήσει και με την ομάδα του και με τον ίδιο, αλλά για κάποιο λόγο πάγωσε η περίπτωσή του, για κάποιο λόγο δεν προχώρησε περαιτέρω η περίπτωσή του και φάνηκε να πηγαίνει πιο πίσω. Δηλαδή ουσιαστικά κάποια στιγμή ήταν μαζί με τον Μάγκνουσον, κάποια στιγμή φάνηκε να προσπερνάει μέσα εισαγωγικά την περίπτωση του Μάγκνουσον, να γίνεται δηλαδή πιο πιθανή η περίπτωση αυτού του κεντρικού αμυντικού που σας λέω, χωρίς όμως αυτή να ολοκληρωθεί και τελικά είμαστε ακόμα στην αναμονή. Ιδανικά ο Άρης θα ήθελε να πάρει αυτόν τον παίκτη και να τον βάλει δίπλα είτε στο Φαμπιάνο είτε στο Μάγκνουσον. Δεξιοπόδαρος είναι, αλλά μπορεί να παίξει και αριστερά. Άρα μπορεί να παίξει είτε δίπλα στο Μάγκνουσον με τον Μάγκνουσον αριστερά και αυτόν δεξιά, είτε δίπλα στο Φαμπιάνο με τον Φαμπιάνο δεξιά και αυτόν αριστερά. Έχει αυτή την ευχέρεια να παίζει και στις δύο πλευρές. Ευρωπαίος είναι. Δεν είναι ξένος, είναι Ευρωπαίος. Ενώ δεν είναι μη κοινοτικό. Είναι κοινοτικός ο παίκτης. Δεν θα έχουμε δηλαδή αυτό το πρόβλημα με τον ξένο. Έχει, ξαναλέω, αυτή την ευχέρεια να παίζει και στις δύο πλευρές, και αριστερά και δεξιοπόδαρος είναι, αλλά να παίζει και δεξιά και αριστερά, είτε δίπλα στο Μάγκνουσον είτε δίπλα στο Φαμπιάνο, γιατί ουσιαστικά αυτό θέλει να κάνει ο Άρης. Να έχει αυτόν από τη μία και από την άλλη τον Φαμπιάνο και τον Μάγκνουσον να μοιράζονται μέσα εισαγωγικά την άλλη θέση. Διότι μιλάμε για ένα παίκτη, τον Φαμπιάνο, ο οποίος δεδομένα έχει εμπειρία, έχει ποιότητα, βγάζει όμως κάποια προβλήματα. Έτσι, βγάζει κάποια προβλήματα τα οποία τον ταλαιπωρούν με τους κοιλιακούς προσαγωγούς. Θέλει μια αλφα διαχείριση. Πέσει, θυμάστε το ξεκίνημα, δεν έγινε αυτή η αλφα διαχείριση από τον Χιμένεθ. Τον πίεσε με συνεχόμενα παιχνίδια και τον χάσαμε για ένα διάστημα περίπου 2 μηνών τον Φαμπιάνο. Ένα μεγάλο διάστημα, σε σχέση δηλαδή με τα προηγούμενα χρόνια, ήταν το μεγαλύτερο διάστημα που έλειψε ο Φαμπιάνο. Και το πρόβλημά του δεν προέκυψε πέρσι, για να πεις ότι προέκυψε το πρόβλημα, και είχαμε αυτή την κατάληξη. Ήταν θέμα διαχείρισης. Από εκεί και πέρα τον διαχειρίστηκαν σωστά,
και δεν ξαναέβγαλε πρόβλημα μέχρι το τέλος της χρονιάς ο Φαμπιάν. Θέλει. Δεν είναι κάτι δηλαδή που δεν ξεπερνιέται. Θα μπορούσε να γίνει επέμβαση, επειδή και άλλοι φίλοι με έχουν ρωτήσει πώς θα μπορούσε να γίνει μια επέμβαση και να λυθεί οριστικά το ζήτημα. Αλλά είναι μια επέμβαση η οποία μπορεί να είναι και χρονοβόρα. Δηλαδή να κάνει αυτή την επέμβαση και να μείνει εκτός για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο να γίνει και ακόμα μεγαλύτερο από αυτό που υπολογίζεται. Οπότε προτιμάτε να το διαχειρίζεται έτσι η ομάδα. Θυμίζω ότι ο Φαμπιάνο μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του τριετούς που είχε υπογράψει. Μετά το πρώτο τριετές, ένα δεύτερο τριετές. Δηλαδή ουσιαστικά μπαίνει στην έκτη σεζόν της παρουσίας του στον Άρη. Περίμενε, πότε ήρθε ο... Μπερδεύτηκα κιόλας τώρα. Πότε ήρθε ο Φαμπιάνο? Το 21 ήρθε ο Φαμπιάνο. Φαμπιάνο είχε έρθει όταν παίζαμε με την Αστάνα. Τώρα κόλλησε το μυαλό μου. Νομίζω ναι, με την Αστάνα ήταν κιόλας εκεί. Εκεί τον είχαμε δει και εμείς για πρώτη φορά. Στο Καζακστάν. Δεν έπαιξε, γιατί δεν είχε έρθει η πράσινη κάρτα του από την Τουρκία. Οπότε ήταν καλοκαίρι του 21. Άρα είναι στην. Ή 20. Δεν ξέρω πώς κολλάει το μυαλό. Όχι, 21. Καλοκαίρι του 21. Άρα όντως έκλεισε 5 χρόνια και πάει στο έκτο ο Φαμπιάνο. Από τη μία λοιπόν έχει τον Φαμπιάνο με αυτά τα δεδομένα που ανέφερα. Και από την άλλη έχει τον Μάγνουσον, ο οποίος πέρσι δεν έβγαλε προβλήματα. Πέρσι έκανε μία. Έπαιξε στην Ρεσβάνς με την Αστάνα. Να σου πω κάτι. Και τώρα που το λέμε κιόλας. Στη Ρεβάνς με την Αστάνα, που λέμε καμιά φορά για παίκτες που έρχονται σε μια ομάδα, που χρειάζονται χρόνο για να δέσουν, που χρειάζονται μια περίοδο προσαρμογής. Τι περίοδο προσαρμογής χρειάστηκε αυτός ο παίκτης, πέστε μου. Τον είδαμε με τη μία να μπαίνει σε εκείνο το παιχνίδι με την Αστάνα και είπαμε, ρε φίλε, αυτός είναι. Πού ήταν αυτός ο παίκτης τόσα χρόνια? Πού ήταν αυτός ο παίκτης τόσα χρόνια, ο Φαμπιάνο? Ήταν πραγματικά σαν να τον ήξερες από καιρό, σαν να ήταν στην ομάδα από καιρό. Σε εκείνο το μάτς νομίζω έχει κάνει, πέρα από την άμυνα, στην επίθεση, έχει κάνει 5 τελικές. Και τρομερές τελικές, όχι απλές τελικές. Τρομερές φάσεις που θα μπορούσε να σκοράρει. Μας είχε κάνει τρομερή εντύπωση στον επαναληπτικό με την Αστάνα. Αυτό λοιπόν, πώς γίνεται ένας παίκτης ο οποίος έρχεται σε μια ομάδα και δεν χρειάζεται ούτε διαδικασία προσαρμογής, ούτε να μάθει τους συμπαίκτες του, ούτε τίποτα. Μπαίνει και παίζει απευθείας. Αυτό ήταν ο Φαμπιάνο. Και μπαίνει όντως στην έκτη σεζόν της καριέρας του. Εδώ τώρα μια υποσημείωση. Ο Φαμπιάνο, αν δείτε, τα περισσότερα προβλήματα τα έβγαλε πριν την περσινή, την προπέρσινη χρονιά. Τα είχε βγάλει γιατί δεν είχε κάνει προετοιμασία. Ήταν η σεζόν που δεν είχε αποφασιστεί ακόμα αν θα ανανεώσει το συμβόλαιο του ή όχι. Θυμάστε, καθυστέρηση, δεν συμμετείχε στην προετοιμασία. Και κάποια στιγμή, λίγο πριν ξεκίνησε το πρωτάθλημα, του έγινε καινούριο συμβόλαιο για 3 χρόνια. Ναι, αλλά δεν έκανε προετοιμασία. Και φάνηκε αυτό με στη διάρκεια τη σεζόν τη προπέρσινη. Γιατί μου λέει ένας φίλος και πρόπερση έβγαλε κάποια προβλήματα. Όντως, και πρόπερση. Πέρσι όμως ήταν ξεκάθαρα λόγω κακής διαχείρισης τα προβλήματα που έβγαλε ο Φαμπιάνο. Επιστρέφω σε αυτό που έλεγα. Έμπειρος παίκτης ο Φαμπιάνο. Αλλά με αυτά τα προβλήματα. Μάγνουσον δεν έβγαλε πέρσι ζητήματα, αλλά βάζει ένα αστερίσκο γιατί μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος είχε ζητήματα. Οπότε θες. Από την άλλη, έναν ο οποίος θα έχει το ρόλο του βασικού είτε δίπλα στον Βραζιλιάνο είτε δίπλα στον Ισλανδό. Δεν τα λέω αυτά γιατί μπορεί να μην παίξουν κιόλας μαζί κάποια στιγμή. Έτσι, αν συμφωνήσουμε με τον Μάγνουσον, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία ακόμα. Αλλά αν συμφωνήσουμε, δεν είπα ότι δεν θα παίξουν κάποια στιγμή και μαζί οι δυο τους. Αλλά κατά βάση, με αυτή τη λογική θες να πάρεις τον τρίτο κεντρικό αμυντικό. Και επειδή κάποιοι φίλοι μου λένε, μήπως χρειαζόμαστε και ένα τέταρτο, αφού έχουμε τον Φαμπιάνο και τον Μάγνουσον με αυτά τα δεδομένα που λες, μήπως χρειαζόμαστε και ένα τέταρτο κεντρικό αμυντικό? Εγώ δεν βλέπω να παίρνουμε τέταρτο κεντρικό αμυντικό. Θα ενεργοποιήσουμε Ματάρ, Κάμτσι και αν υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο και τον Σιταρά. Δηλαδή θα έχουμε αυτούς ουσιαστικά με τη σειρά που θα τους έχει ο προπονητής. Ο Ματάρ έχει κάνει μεγαλύτερο διάστημα προπονήσει με την ομάδα. Ο Ματάρ όλο τον προηγούμενο χρόνο προπονούνταν κανονικά με την πρώτη ομάδα. Απλά δεν είχε επαγγελματικό συμβόλαιο. Και γι' αυτό δεν μπορούσε να παίξει ούτε με την ΚΑΠΑ 19. Γιατί κάποιοι φίλοι με ρωτούσαν γιατί δεν τον έβαλε με την ΚΑΠΑ 19 το Ματάρ, τουλάχιστον να έχει λίγο αγωνιστικό ρυθμό ή να τον δούμε κιόλας στον ημιτελικό του κυπέλου, στον τελικό του κυπέλου. Δεν είχε επαγγελματικό συμβόλαιο. Αν είχε επαγγελματικό συμβόλαιο, θα μπορούσε να παίξει. Όπως ο Νίγκα, ας πούμε. Που ηλικιακά είχε το δικαίωμα και έτσι είχε παίξει και με την ΚΑΠΑ 19. Αν σε εμάς ερχόταν ο εφοπλιστής Στυλιανός, αυτός πώς λέγεται που πάει στην ΑΕΛ, θα κλαίγαμε
όλοι μας με μαύρο δάκρυ. Για πέστε μου, αν ερχόταν αυτός ο Στυλιανός με αυτά τα δεδομένα τα οποία διάβασα και είδα και με αυτά τα οποία έχω ακούσει και με αυτά τα οποία λέει στον Άρη, θα κλαίγαμε όλοι μαζί. Βάλτε λίγο το μυαλό, γιατί καμιά φορά χανόμαστε λίγο σε αυτό το οποίο θέλουμε ή δεν θέλουμε. Τι ήθελες να διευκρινίσεις, Δημήτρη, για βοήθαμε. Για ποιο πράγμα. Μήπως είπα κάτι που δεν το διευκρίνησα. Για δώσ' το μου. Όχι, δεν κατάλαβες. Για ξένους ισχύει αυτό για την ΚΑΠΑ 19. Όχι για Έλληνες, για ξένους. Ο Έλληνας μπορεί να παίξει την ΚΑΠΑ 19 χωρίς επαγγελματικό συμβόλαιο. Πώς παίζαν όλα τα παιδιά. Μόνο ο Κάμψης, ο Παπασαραφιανός και ο Χαρούπας είχαν επαγγελματικό συμβόλαιο. Κανένας από τους υπόλοιπους. Στους ξένους ισχύει αυτό το πράγμα. Όπως στην περίπτωση του Νίνκ. Είχε επαγγελματικό συμβόλαιο και γι' αυτό μπορούσε να παίξει την ΚΑΠΑ 19. Ο Ματάρ έκανε προπονήσεις κανονικά με την πρώτη ομάδα. Τώρα, ξέρω ότι ό,τι και να πούμε, ό,τι και να ακούσουμε για τον Καρυπίδη, ό,τι και να σχολιάσουμε για τον Καρυπίδη, δεν θέλουμε να ακούσουμε, δεν μας ενδιαφέρει. Ό,τι και αν είναι στραβό. Αλλά ας τον Καρυπίδη τώρα, πάμε στο αγωνιστικό. Δεν λέγαμε τόσα χρόνια γιατί να μην έχουμε τέταρτο, πέμπτο κεντρικό αμυντικό τους πιτσιρικάδες. Και να χρειάζεται να έχουμε τέταρτο ή και πέμπτο κεντρικό αμυντικό ξένο. Δεν τα λέγαμε, μεταξύ μας δεν τα λέγαμε εδώ, δεν τα συζητούσαμε. Δεν τα βάζαμε κάτω και λέγαμε αυτό ισχύει, το άλλο ισχύει. Ή αυτό που σας έλεγα για τον αριστερό μπακ. Γιατί να έχω δεύτερο αριστερό μπακ έναν Φρίντεκ που δεν μου φταίει σε τίποτα ο Φρίντεκ, έτσι. Ίσα-ίσα νομίζω ότι ό,τι μπορούσε το έδωσε αυτά τα δύο χρόνια που είναι στην ομάδα. Ό,τι μπορεί, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά ό,τι μπορούσε το έδωσε. Γιατί να έχω δεύτερη λύση, το θα μου πει κάποιο, και άμα τραυματιστεί ο πρώτο, θα στηριχτώ στον πιτσιρικά. Έχω και το δεξί μπακ μπορεί να παίξει αριστερά. Έχω αυτή την ευχαίρεια ομιγέννητο αν χρειαστεί. Γιατί να μην έχω τρεις ακραίους αμυντικούς ξένους και να έχω έναν πιτσιρικά. Δεν το λέγαμε. Λέω εγώ. Να δεύτερο, ο φίλος ο Λαγκαδάς λέει καλύτερα να χρεοκοπημένος ότι μόνο παρά αυτόν που θα πάρει την ΑΕΛ και από κάτω ο φίλος ο Αντώνης δεν είναι καν εφοπλισής. Το ξέρω λόγω επαγγέλματος μακριά από εμάς. Αντώνη, μπήκα λίγο διάβασα γιατί να σας πω κάτι. Ξέρετε πόσες φορές έχουμε πέσει σε παγίδες, όχι μόνο εμείς, κι άλλοι. Του πω ποιος είναι αυτός που έχουμε, δεν τον μπορούμε καθόλου, πρέπει να αλλάξει, πρέπει να φύγει, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, και πέφτουμε στην παγίδα να έρθει κάποιος ο οποίος πραγματικά τα κάνει ακόμη χειρότερα. Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Θέλουμε κάτι καλύτερο. Στο βωμό του θέλουμε κάτι καλύτερο, με συγχωρείτε, αλλά δεν θα μπω στη διαδικασία να ασχοληθώ με τύπου σαν αυτό το Στυλιανό, συγγνώμη, αλλά όσο διάβασα, μόνο για γέλια μπορεί να είναι. Ό,τι διάβασα για τον συγκεκριμένο και ό,τι βρήκα. Αλλά η άλλη παιδιά είναι στη Β' Εθνική. Είναι μια ομάδα που είναι στη Β' Εθνική αυτή τη στιγμή και ψάχνει να βρει πολλά. Ναι, για το Ματάρ ισχύει αυτό όπως ισχύει και για τον Νίνκ. Ο Νίνκ, αν έχει μείνει μέχρι τα 21 του στον Άρη, όπως και για το Ματάρ ισχύει το ίδιο πράγμα. Στην ευρωπαϊκή λίστα θα θεωρείται ως γηγενής. Διότι γηγενής δεν είναι ο Έλληνας. Γηγενής είναι ο γηγενής από την ομάδα. Σας έχω πει παραδείγματα ξένων παικτών που θεωρούνταν Έλληνες και Ελλήνων παικτών που θεωρούνταν ξένοι. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Λοντίγκιν, ο οποίος θεωρείται γηγενής, διότι σε αυτές τις ηλικίες 3 χρόνια ήταν στην Ξάνθη. Έτσι, ο Γιούρι Λοντίγκιν. Θεωρείται γηγενής επειδή 3 χρόνια ήταν στην Ξάνθη. Όχι επειδή έχει και μια ελληνική καταγωγή, γιατί έχει και μια ελληνική καταγωγή ο Λοντίγκιν. Αλλά γιατί ήταν 3 χρόνια σε αυτές τις ηλικίες στην Ξάνθη. Και ο Δόνης, το ζήσαμε πέρσι, ο οποίος είναι Έλληνας, επειδή σε αυτές τις ηλικίες δεν ήταν στην Ελλάδα, ήταν στο εξωτερικό, δεν θεωρείται γηγενής. Ο γηγενής της ομάδας μόνο, έτσι. Γηγενής και σαν Έλληνας. Για να είσαι γηγενής της ομάδας, πρέπει να είσαι 3 χρόνια στην ομάδα. Από ηλικίες 15 έως

Λοιπόν, λεπτάκι λίγο. Γιατί εδώ έχουμε και κάποιους... που μάλλον δεν αντιλαμβάνονται. Όπως λένε και ότι αντί αν τελείωνε και τη φετινή, αν έμενε στον Άρη και τελείωνε και τη φετινή χρονιά, θα ίσχυε αυτό το πράγμα που λέτε. Αυτό. Έβλεπα... Βλέπεις ακόμα, λέει, χειρότερος... Ρε παιδιά, πραγματικά, ξέρετε κάτι. Προσπαθώ έτσι να... Να τα βάλουμε, ρε παιδιά, σε μια λογική. Να τα βάλουμε μια λογική κάτω τα πράγματα. Χειρότερος, λέει, από τον Καρυπίδη δεν θα μπορούσε να ήταν. Ξέρεις πόσοι χειρότεροι από τον Καρυπίδη πέρασαν από τον Άρη όλα αυτά τα χρόνια. Πόσο χρονών είσαι? Σε δικαιολογώ μόνο αν είσαι 25 μέχρι 25 χρονών. Που ουσιαστικά αυτά που θυμάσαι και αυτά που έζησες είναι ο Καρυπίδης. Μόνο τότε σε δικαιολογώ. Αν είσαι πάνω από 30, 35, 40, με συγχωρείς, αλλά το αν υπάρχουν χειρότεροι, πολλούς χειρότερους μπορώ να βρω. Όχι απαραίτητα χειρότερους. Στο τι βάζει ο καθένας σαν χειρότερο. Γιατί και εγώ μπορώ να βρω αρνητικά στον Καρυπίδη που δεν είχε κανένας άλλος τέτοια αρνητικά. Αλλά μπορώ να βρω και αρνητικά σε άλλους πάρα πολλά. Άρα ας είμαστε λίγο, πώς το λένε, πιο λογικοί σε αυτό το οποίο λέμε, σε αυτό το οποίο σχολιάζουμε και στον τρόπο με τον οποίο το σχολιάζουμε. Γιατί το χάνουμε μάλλον. Μάλλον το χάνουμε όταν λέμε αυτό το πράγμα. Μάλλον το χάνουμε. Οι φίλοι της ΑΕΛ που λέτε, παιδιά που ψάχνουν, οι φίλοι της ΑΕΛ έπεσε η ΑΕΛ στη Β' Εθνική. Στη Β' Εθνική είναι. Στη Β' Εθνική. Αυτοί που ψάχνονται. Έχουμε δει χειρότερα και πολλά χειρότερα, να ξέρετε. Δεν σημαίνει ότι θέλουμε τον Καρυπίδη, θέλουμε να μείνουμε εδώ και να μην αλλάξει. Θέλουμε να αλλάξει και πάρα πολύ η κατάσταση. Πάρα πολύ θέλουμε να αλλάξει η κατάσταση. Αλλά να έχουμε και λίγο λογική στο μυαλό μας. Να έχουμε λίγο λογική στο μυαλό μας. Τίποτα, δεν είναι τίποτα, Δημήτρη. Ο συγκεκριμένος είναι, ό,τι διάβασα είναι αρνητικό για το συγκεκριμένο. Αυτό, δεν λέω κάτι άλλο. Βάλτε το στο μυαλό σας να σκεφτείτε. Τίποτα άλλο. Για τον Αλφαρέλα, ο Αλφαρέλα κανονικά πρέπει να είναι εδώ. Δεν νομίζω να μην είναι εδώ. Πρέπει να είναι εδώ και από εκεί πέρα, αν του δοθεί, θυμίζω ότι στον Αλφαρέλα προτάθηκε να πάει δανεικός στην Καλαμάτα. Παιδιά, δεν λέω μόνο για τους. Τώρα πάλι θα χαθούμε λίγο στη συζήτηση. Δεν λέω μόνο, παιδιά, για αυτούς που ήταν πριν, τους διαχειριστές. Είχαμε και άλλους στον Άρη. Διαβάστε λίγο την ιστορία. Παιδιά, όταν δεν διαβάζεις την ιστορία σου, σου ξανάρχεται μπροστά σου. Όποιος δεν μαθαίνει από τα λάθη του, τα ξαναζεί, τα ξαναβλέπει. Την ξαναζεί την ιστορία. Τι εννοώ δεν μαθαίνει από τα λάθη του? Δεν μαθαίνει να κρίνει σωστά. Δεν μαθαίνει να κρίνει σωστά. Αυτό. Ναι, δεν κατάφερε να ανεβάσει ολόκληρο Άρη από τη Β' Εθνική στην Α. Από τις μεγαλύτερες αποτυχίες του. Στη δεύτερη χρονιά του στην ομάδα, με ένα μπάτζετ διπλάσιο σχεδόν από τον δεύτερο. Αλλά δεν. Άσε ρε την τρομολαγνία, ρε Χέμης, και εσύ τώρα ξυπνίτζι. Εντάξει, ηρεμήστε λίγο. Βάλτε λίγο το μυαλό σας να δουλέψει, παιδιά. Λίγο το μυαλό σας να δουλέψει, βάλτε. Και τα ίδια μου λέγατε και μου στέλνατε και όταν ήταν να μας πάρει εκείνος από την Καβάλα, που γελούσε όλη η Καβάλα μαζί του. Βγήκε και έλεγε ότι έκανα πρόταση, αλλά δεν έκανα πρόταση. Ότι μίλησα, αλλά δεν μίλησα. Ότι είπαμε εκείνο, αλλά δεν είπαμε εκείνο. Και βγαίνανε και λέγανε: τάδε, να ορίστε! Ο επενδυτής εμφανίστηκε. Και σας είπα: όλα αυτά είναι υπέρ του Καρυπίδη. Όταν εμφανίζονται αυτοί οι αστείοι όλοι, όπως ήταν αυτός ο Χατιντάγκη. Έτσι, γιατί αστείος ήταν. Όπως λειτουργήσε. Έτσι, ο άνθρωπος μπορεί να έχει λεφτά, μπορεί οτιδήποτε να είναι. Αλλά όπως λειτουργήσε και στην Καβάλα, αλλά όπως βγήκε και το ντεμέκ ενδιαφέρον για τον Άρη, ήταν ένα ανέκδοτο αυτός. Ανέκδοτο. Στην Καβάλα μέχρι τα Μπουκατσατζίδικα το ψάχναν να τον βρουν και σε κάτι καφετέρειες για καφέδες. Και εσείς μόλις ακούσατε το όνομα, επειδή θέλουμε κάτι καλύτερο και δεν θέλουμε πλέον τον Καρυπίδη. Ορίστε, να ήρθε και τον διώξανε και δεν τον θέλανε και εσείς δημοσιογράφοι δεν τον βγάζετε, δεν τον προωθείτε, δεν τον κάνετε. Τέτοια λέγατε. Εσείς τα κάνετε αυτά. Όχι, όχι. Από εσάς γίνεται αυτό.

0: Αυτό στη Γάμα Εθνική. Τα τραβήξαμε και στη Γάμα Εθνική. Και Γάμα Εθνική τα κάναμε. Η χειρότερη για μένα στιγμή ήταν η μία άνοδος μας από τη Γάμα Εθνική πρώτον. Δεύτερο, η μία άνοδος μας από τη Β' Εθνική. Και μετά υποβιβασμοί εγώ. Με αυτή τη σειρά τα βάζω. Στο μυαλό μου, έτσι τώρα. Καθένας μπορεί να τα βάζει στο μυαλό του όπως θέλει. Για μένα το πρώτο ήταν που δεν ανεβήκαμε από τη Γάμα. Το δεύτερο που δεν ανεβήκαμε από τη Β'. Και το τρίτο και τα υπόλοιπα μετά οι υποβιβασμοί. Έτσι τα έχω στο μυαλό μου. Αυτό. Μα θέλουμε να δούμε τους καλύτερους, ρε εσύ. Πού είναι οι καλύτεροι, για δείξου και σε μένα. Για δείξου και σε μένα τους καλύτερους. Τους καλύτερους ψάχνω κι εγώ. Πούντι. Πού το θυμήθηκες το Λιόγιο και τον Προβατίδη, ρε. Είναι τα μόνα τα οποία έχω ξεχάσει εντελώς. Δεν τα θυμάμαι καθόλου. Καλατζίδης και Σύνης σαν τον Μπρασίνοβιτς. Λέει τι ζήσαμε, άσο τώρα αυτά. Να σου πω κάτι. Όλο το τότε ζεις, όλα αυτά που ζεις, είναι μαθήματα. Όλα αυτά που ζεις είναι μαθήματα. Μαθήματα. Να ξέρετε και στα... Και όταν κάτι δεν πάει καλά, όταν τα πράγματα είναι δύσκολα, όπως είναι τώρα στον ποδοσφαιρικό Άρη, και όπως. Τι εννοώ δύσκολα. Έχουμε μια κατάσταση που δεν. Που ο κόσμος δεν τον θέλει τον Καρυπίδη, θέλει να αλλάξει, δεν στηρίζει την ομάδα, δεν είναι δίπλα γιατί θεωρεί ότι αν στηρίξει την ομάδα στηρίζει τον Καρυπίδη. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο του κόσμου, το ποσοστό του κόσμου που το πιστεύει αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ μεγάλο. Εδώ είναι το πιο επικίνδυνο σημείο του να έρθει κάποιο. Α, μην πω τώρα όνομα και κατηγόρο τζάμπα. Κάποιο ακόμη πιο περίεργο. Βάλτε λίγο στο μυαλό σας. Βάλτε το λίγο. Λοιπόν. Ναι, μωρέ, εγώ δεν είπα ότι τώρα. Γι' αυτό είπα ότι θέλουμε κάτι καλύτερο, ρε παιδιά. Εγώ είπα ότι τώρα αυτό που ζούμε είναι αυτό που θέλουμε. Όχι, βέβαια. Θέλουμε κάτι καλύτερο 100%. Αλλά το ότι θέλουμε κάτι καλύτερο δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε ή δεν σκεφτόμαστε ή δεν βλέπουμε τι υπάρχει. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Για πέστε μου. Υπάρχει. Δεν το βλέπουμε, δεν το αντιμετωπίζουμε. Ο Καρυπίδης δεν αποκλείστηκε ποτέ από τον Εργοτέλη με ανατροπή από 0-2 σε 3-2. Τα μπέρδεψες. 3-0 χάναμε από τον Εργοτέλη και μειώσαμε σε 3-2. Θυμίσου τα λίγο καλύτερα. Μάλλον δεν τα θυμάσαι καλά. Την έχω ξαναπεί την ιστορία. Χάναμε 3-0 και έφυγα από εκεί που ήμουνα και πήγα με τα πόδια στο σπίτι, που μια απόσταση 20 λεπτών την έκανα σε 5 λεπτά και μέχρι να φτάσω είχε γίνει 3-2 το μάτς. Αυτό εσύ θυμάσαι δηλαδή ότι από τον Εργοτέλη χάσαμε 3-2. Άλλα θυμάσαι. Άλλα θυμάσαι. Τι να πω, δεν ξέρω. Ναι, και ήταν όμιλος, παιδιά, ήταν με τον ΠΑΟΚ. Ήμασταν και τον. Και ποια άλλη ομάδα ήταν. Τον ΠΑΟΚ είχαμε φέρει σοπαλία στην Τούμπα, το 1-1. Και μετά τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, για να μην μπερδευόμαστε, να μην χανόμαστε. Και ο Καρυπίδης ξέρουμε ποιος είναι. Και τι έχουμε ζήσει. Το θυμόμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν είμαστε από άλλο πλανήτη. Αλλά βάλτε λίγο το μυαλό σας, αν μπορείτε. Και δεν σας έχει τυφλώσει το ότι φύγε Καρυπίδη και δεν με νοιάζει οτιδήποτε άλλο. Βάλτε λίγο το μυαλό σας να δουλέψει. Εγώ σε αυτό επιμένω. Εγώ σε αυτό επιμένω. Τίποτα άλλο. Όσο μπορούμε να το διαχειριστούμε. Αυτό. Όσο μπορούμε. Πότε λες αν πηγαίναμε τελικό θα το παίρναμε. Ποια σεζόν. Στο κύπελο. Το κύπελο, παιδιά, ήταν. Δεν είναι μια διοργάνωση την οποία δεν μπορώ να την αντιμετωπίζω πλέον με πολύ ψυχρό τρόπο. Το κύπελο. Με όλα αυτά που έχουν γίνει. Δηλαδή, τώρα ακούγεται κουφό τη χρονιά που πήγαμε στον τελικό. Από όλα όσα είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή. Πάντα λες τι άλλο θα γίνει, τι άλλο θα δω. Από το 18-19 αποκλειστήκαμε τον Ιωκοτέλη. Δεν το ξέρω εσύ, πολύ νωρίς ήταν. Ήμασταν στον όμιλο. Στον όμιλο αποκλειστήκαμε. Ποια ήταν η τρίτη ομάδα, θυμάστε? Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ποια ήταν η τρίτη ομάδα, κόλλησα. Σοπαλία με τον ΠΑΟΚ. Μετά παίξαμε με κάποιον και μετά με τον Ιωκοτέλη. Αλλά ποιος ήταν ο δεύτερος αντίπαλος, δεν μπορώ να θυμηθώ. Ήταν τέσσερις ομάδες στον όμιλο πάντως. Και μείναμε εκτός. Χάσαμε 3-2. Νομίζω ότι η χρονιά που θα μπορούσαμε να το διεκδικήσουμε περισσότερο, παιδιά, ήταν εκείνη με τον, στον ημιτελικό που αποκλειστήκαμε από την ΑΕΚ. Εκείνη η χρονιά εμένα μου έχει καρφωθεί ότι αν περνούσαμε θα το παίρναμε. Τη χρονιά του κορονοϊού. Θα μου πει κάποιος, έγινε ο τελικός μετά, πόσοι παίκτες είχαν μείνει. Εγώ πιστεύω ότι όλοι θα είχαν μείνει. Εγώ πιστεύω ότι όλους θα τους είχε κρατήσει, δεν θα φύγει κανένας. Κράτησε αρκετούς από εκείνους. Έτσι κράτησε τον Κουέστα, κράτησε τον Ματίγια, κράτησε τον Γκάμα. Κάποιοι φύγαν όμως. Ο Αίτητος, μπράβο ρε εσύ. Αυτό ήταν, νομίζω. Όχι, ο Αίτητος Σπάτων, αυτό δεν ήταν. Εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ. Ήταν μια ομάδα τρίτη. Ο Αίτητος Σπάτων, εδώ μου το λέει και ο φίλος ο Δημήτρης. Αυτό. Ναι, με Ένινγκ, ξέρεις γιατί ρε εσύ, με Ένινγκ. Η χρονιά ήταν, αν θυμάσαι δηλαδή, παίζαμε με έναν Ολυμπιακό, ο οποίος είχαν φύγει περισσότεροι παίκτες. Το θυμάστε. Έπαιξε τελικό με την ΑΕΚ χωρίς παίκτες. Χωρίς παίκτες. Αν θυμάστε, ήταν η ΑΕΚ ή ήταν Ολυμπιακός. Και η ΑΕΚ κατάφερε να το χάσει και το κύπελο. Τι ξέρεις γιατί? Γιατί ήμασταν, είχαμε και καλή ομάδα. Καλή ομάδα. Δηλαδή είχαμε παίκτες όπως ήταν ο Ντιγκινί, όπως ήταν ο Λάρσον, όπως ήταν ο Κόρχουτ, όπως ήταν ο. Είχαμε καλούς παίκτες. Ο Ματίγια, ο Γκάμα. Είχαμε, ήταν μια. Ναι, ρε παιδιά, είχαμε 13 συμβόλαια γιατί φύγαν πολλοί. Θυμηθείτε το λίγο. Δεν τα λύναμε τα συμβόλαια. Δεν θα λύναμε το συμβόλαιο του Ντέγε. Δεν θα λύναμε το συμβόλαιο του Λάρσον. Δεν θα λύναμε το συμβόλαιο του Ντιγκινί. Θα παίζαν όλοι αυτοί. Δεν το καταλαβαίνετε. Αν είχαν περάσει τελικό, θα φεύγαν όλοι αυτοί. Είναι δυνατόν? Θα μέναν όλοι. Έστω και θα μένανε με ενός μήνα συμβόλαιο, 1,5 για να παίξουν και στο τελικό. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην μένανε. Για μένα είχαμε την καλύτερη ευκαιρία τότε να περάσουμε. Αυτό βάζω στο μυαλό μου. Και γενικά τώρα ξέρεις, πάλι επιστρέφουμε λίγο πίσω στα πίσω τα χρόνια, στο πώς λειτουργήσαμε αυτές τις πρώτες χρονιές, που αν το δεις, έτσι και το βάλεις κάθε καλοκαίρι, έτσι, κάθε καλοκαίρι, τι κάναμε, όχι στον ημιτελικό δεν είχαν φύγει παιδιά αρκετοί, μετά τον ημιτελικό έφυγαν, παιδιά μπερδεύεστε, παίξαν στον ημιτελικό και μετά τον ημιτελικό έφυγαν. Ο μόνος που είχε φύγει, κάτσε όχι. Με τελικό παίξαμε βασικά παιδιά πριν τελειώσουν τα συμβόλαιά τους. Μην μπερδεύεστε. Τέλη Ιουνίου παίξαμε με τελικό, παιδιά, μπερδεύεστε. Με τελικό παίξαμε τέλη Ιουνίου. Ήτανε τρίτη, νομίζω, ήταν τα play-off. Και μετά την τρίτη αγωνιστική, τον play-off εκεί κάπου. Ήταν πάντως τέλη Ιουνίου, δεν είχε μπει ο. Οι παίκτες φύγαν και δεν παίξαν. 1η Ιουλίου παίζαμε στην Αθήνα με τον Παναθηναϊκό. Το θυμάμαι τώρα, σαν τώρα στο μυαλό μου. Εκεί αρχίσαμε να μην έχουμε παίκτες. Είχαμε ήδη αποκλειστεί από τον τελικό. Αν πηγαίναμε στον τελικό, θα μέναν οι παίκτες. Δεν θα φεύγανε. Τώρα πάλι που γυρίσαμε πίσω, αλλά θα μέναν οι παίκτες. Τελειώσαμε τη χρονιά, αν θυμάστε, σε εκείνο το μάτς πήγαμε που υποτίθεται ζητήσαν από το Σούντγκρεν να παίξει. Γιατί είχαν φύγει κάποιοι και δεν έπαιζε. Αυτά θυμάμαι. Αυτά έρχονται στο μυαλό μου. Κάποιοι έπαιξαν παρότι δεν είχαν συμβόλαιο και. Τους τίμησε μέσα αγωγικά η ομάδα και τους κράτησε. Όπως ο Ματίγια, όπως ο Κουέστα, όπως ο Γκάμα. Αυτοί χωρίς να έχουν συμβόλαιο, ενώ είχε λήξει το συμβόλαιο τους με την ομάδα, έπαιξαν. Και γι' αυτό τους τίμησε μέσα αγωγικά η ομάδα και τους κράτησε κιόλας μετά. Και ο Ντιγκινή θα έπαιζε, αν βρες κανέναν τρόπο για να μείνει. Θα μέναν πάντως οι παίκτες. Αυτό είναι το μόνο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά να σας πω κάτι. Αν κάτσεις να ψάξεις να βρεις αρνητικά, παιδιά, πολύ εύκολα μπορείς να βρεις. Πάρα πολλά. Όχι ένα και δύο. Πάρα πολλά μπορείς να βρεις. Αλλά, ξαναλέω, να έχουμε λίγο και το. Και στο μυαλό μας την όλη κατάσταση. Να την έχουμε λίγο στο μυαλό μας. Ναι, έπαιζε ο Αμπουμπά γιατί είχαν φύγει οι υπόλοιποι, αν θυμάστε. λείπανε πόσοι παίκτες. Στην Τούμπα είχαμε πάει, θυμάστε με τι ομάδα είχαμε πάει στην Τούμπα τελευταία αγωνιστική το play-off. Χωρίς ομάδα ουσιαστικά είχαμε πάει. Και δεν χάσαμε κιόλας. Ισοπαλία 0-0 είχε λήξει. Με τρεις τερματοφύλακες είχαμε πάει και 11 παίκτες, 12 παίκτες με το ζόρι. Τίποτα. Χωρίς παίκτες επί της ουσίας ήμασταν. Και καταφέραμε και δεν χάσαμε ούτε σε εκείνο το παιχνίδι. Ευχαριστώ τον Μανώλη, το φίλο μου. 24 Ιουνίου του 20 το παιχνίδι, χωρίς κόσμο λόγω κορονοϊού. 24 Ιουνίου είχαν συμβόλαιο κανονικά οι παίκτες, αλλά δεν είχε φύγει κανένας πριν τον ημιτελικό. Είδατε ότι δεν τα θυμάστε σωστά. Κανείς δεν είχε φύγει πριν τον ημιτελικό. Μετά τον ημιτελικό φύγαν. Είχε τραυματιστεί ο Βέλεθ, αν θυμάστε, ο οποίος είχε συμφωνήσει ήδη με τον Παναθηναϊκό, το ξέραμε. Είχε τραυματιστεί στο μάτς με την ΑΕΚ στην Αθήνα και δεν έπαιξε τον ημιτελικό. Που ήταν ακριβώς πριν. Ήταν το μάτς με την ΑΕΚ στην Αθήνα για τα play-off και στο καπάκι παίζαμε τον ημιτελικό. Τι θυμάμαι τώρα, τον ημιτελικό. Εκεί από όλους τους αποκλεισμούς, από όλες τις απογοητεύσεις στο κύπελο, ακόμα και από εκείνο που έγινε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και τον Μπουχαλάκη, αυτό με την ΑΕΚ είναι, αυτό με στοιχιώνει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορώ να το βγάλω από το μυαλό μου με τίποτα. Δεν φεύγει από τη μνήμη μου με τίποτα. Το θυμάμαι σαν τώρα. Το θυμάμαι σαν τώρα. Λέει ο Τίμος με το που κάνει το 2-0 ο Ντιγκινή, είχε κάνει το 1-0 ο Μαντσίνη, κάνει το 2-0 ο Ντιγκινή, καθυστερεί. Λέει ο Τίμος στον τελικό, μετά από τόσα χρόνια περνάμε στον τελικό κτλ. Και του λέω, Τίμο, άστο να τελειώσει. Δεν τελείωσε το μάτς ακόμα. Και τρώμε τον γκολ σε 3 λεπτά. Μου έλεγε ο Τίμος μετά, πού ρε, το ξέρε, τι να ξέρω, τίποτα δεν ξέρω. Ρε. Αλλά τόσα έχουμε δει. Τόσα έχουμε ζήσει. Ποδόσφαιρο είναι. Άμα δεν σφυρίξει, φρου, φρου, φρου, τρεις φορές, δεν. Άστο το να τελειώσει και μετά πανηγύρισε όσο θέλεις. Δεν υπάρχει πανηγυρισμός πριν σφυρίξει για τελευταία φορά ο διαιτητής. Ναι, ρε, είχαμε και τραυματισμούς μετά και πολλά, πολλά είχαμε. Όχι, δεν είχαμε χάσει. Ήταν τελευταία αγωνιστική το play-off 0-0. Με 13 παίκτες, πώς ήταν στο. Ήταν και ένας αριστερός μπακ πιτσιρικάς, πώς τον λέγανε, ρε. Περνάνε τα χρόνια τώρα και τη ξεχνάω κι εγώ. Ένας πιτσιρικάς που τον είχαμε κάνει επαγγελματικό συμβόλαιο και ήταν και αυτό στην αποστολή. Δεν είχαμε παίκτες καθόλου. Θα παίζαμε τον Ολυμπιακό, ναι. Αν περνούσαμε, παίζαμε με τον Ολυμπιακό, ο οποίος Ολυμπιακός δεν είχε παίκτες. Δηλαδή με την ΑΕΚ όταν έπαιξε το. Δεν είχε παίκτες καθόλου. Καθόλου παίκτες. Ήταν άδειος. Άδειος. Εντελώς. Λοιπόν, θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Κάναμε έτσι και μια αναδρομή στο παρελθόν. Πιο χαλαρή λίγο η Σενκέρκη. Μπράβο, ρε. Σενκέρκη. Αλλά τραυματίστηκε μετά σοβαρά. Καλός ήταν. Εγώ και στην προετοιμασία τον θυμάμαι που τον είχε πάρει αριστερό μπακ. Ήταν καλός. Ο Σενκέρκη. Σενκέρκης. Αλλά δεν του βγήκαν κάποια πράγματα. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Συνεχίζουμε, παιδιά. Έχουμε άλλες 2 ώρες εκπομπή. Θα επιστρέψουμε με Φώτη Πλιάκο για το δικό του σχόλιο για τα συμβαίνοντα σε ποδοσφαιρικό μπασκετικό Άρη. Στην επόμενη ώρα θα έχουμε και Γιάννη Λυσίκατο, το στοιχηματικό ένθετο για το Μουντιάλ. 2 ακόμη παιχνίδια για τη φάση των 16 σήμερα στις 7 η ώρα. Αίγυπτος, Αργεντινή, Αίγυπτος και στις 11 Κολομβία, Ελβετία. Πολύ ενδιαφέροντα και τα χθεσινά παιχνίδια με την Ισπανία στις καθυστερήσεις να παίρνει τη νίκη και την ομάδα της και την ομάδα του Βελγίου να κάνει πλάκα με την Αμερική, με τη ΣΥΠΑ. 1-4 και πρόκριση στα προημιτελικά. Όλα αυτά μόλις επιστρέψουμε. Θυμίζω χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα, και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Υπενθυμίζω και το διαγωνισμό μας. Δίνουμε ένα οικογενειακό εισιτήριο διαρκείας ενός γονέα με 2 παιδιά για τη θύρα 2 του Κλεάνθης Βικελίδης. Στέλνετε μόνο το ονοματεπώνυμο, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Όλα τα υπόλοιπα τα πάρουμε από τον νικητή, για να μην τα γράφετε τώρα όλα τα άμκα. Μόνο στο Viber του σταθμού, αποκλειστικά στο 6936-51-2099. Την κλήρωση θα την κάνουμε την Παρασκευή μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής μας. Τσαγκαλίδης, μπράβο. Τσαγκαλίδης ήταν που είχε παίξει. Όχι ο Σενκέρκης. Ο Σενκέρκης ήταν. Μπράβο, Τσαγκαλίδης. Να, εδώ θυμάται και την ομάδα ο Μανώλης. Κουέστα, Σόουζα, Δελιζής, Μπαγκαλιάνης, Μπακούτσης, Σάσα, Ματίγια, Μαρτίνες, Γκάμα, Μαντσίνη, Διαμαντόπουλος και είχε πει ο Τσαγκαλίδης αλλαγή. Τσαγκαλίδης, αυτόν έλεγα. Ευχαριστώ τον Μανώλη που του θυμήθηκε. 19 Ιουλίου. Τελευταίο παιχνίδι, το playoff 0-0, πάω Κάρης. Αυτό ήταν ο Τσαγκαλίδης. Αριστερό μπακ που είχε παίξει και εξτρέμ. Και εξτρέμ. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Έκτακτη είδηση.
8: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
7: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
8: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
7: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
8: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
7: www.ergopavlatel.gr.
8: Ergo. Τέλεια νέα.
9: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
9: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
10: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
9: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
10: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
9: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
11: Αχ, πίνασα.
12: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
11: Και από πού θα παραγγείλουμε?
12: Από το Food for You.
11: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
12: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
11: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
12: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
13: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
12: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
13: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
12: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
14: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παικτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
16: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
18: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
5: GPS και βυθόματο έχεις.
4: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις.
5: GPS, λογικό έχεις.
4: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
5: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
4: Μεϊμάρις, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
5: Μεϊμάλεις.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7 με Δημήτρη Ρωσανλή εδώ στο στούντιο του Yellow Radio. Πάμε τώρα σε Φώτη Πλιάκο, νομίζω τον έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα Φώτη.
1: Τι λέει, καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Τι να πει, με έπιασε στην πρώτη ώρα, κάναμε αναδρομή, θυμηθήκαμε.
1: Πιάστηκε η ψυχή μου κανονικά, έτσι δηλαδή. και τα θυμηθήκατε σχεδόν όλες
0: τις λεπτομέρειες.
1: Τώρα σου λέω, δηλαδή, με έπιασε, αγχώθηκα κανονικά. Με όλα αυτά, το μάτς με την ΑΕΚ, τον Εργοτέλη, το τι έχει γίνει τέλος πάντων, να μοιάσουμε τα καλοκαιρινά, έτσι, του Europa και του Conference.
0: Άστα, δεν υπάρχει, όπως και να τα βάλεις να τα δεις, δεν υπάρχει.
1: Κοίτα, γι' αυτό επικρατεί και αυτή η απογοήτευση, έτσι, γι' αυτό επικρατεί και αυτός ο πεσιμισμός, δηλαδή, ναι μεν κάποιες καλές πορείες, ναι μεν σταθερά αγωνιστικά μέσα στους πέντε πρώτους, αλλά άμα δεν έχεις καταγεγραμμένη μια επιτυχία στο κύπελο, μια πορεία στην Ευρώπη, κάτι να έχει να θυμάται ο κόσμος, και φυσικά βλέποντας και το τι γίνεται στο μπάσκετ, έτσι, ταυτοχρόνως, οδηγείται η κατάσταση σε αυτό το οποίο βιώνουμε τώρα, έτσι, μια απογοήτευση την οποία την βιώνουμε σχεδόν καθημερινά, έτσι, όσον αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα. Τώρα, άμα το σκεφτείς αναλογικά, την ημέρα που έδωσε συνέντευξη σε Αμερικάνο δημοσιογράφο στο YouTube, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, και είπε αν θα παίξω στον Άρη ή στην Αλάσκα ή στην Ασία, μια δήλωση που προκαλεί, ξέρεις, ντελήριο από την ώρα που βγήκε, δηλαδή το βράδυ έρασα να μου έρχονται, ναι, μηνύματα, τόδες, τ' άκουσες, τι έγινε, νόμιζα ότι κάτι έγινε, νόμιζα ότι πήραμε παίχτη, ας πούμε, ξαφνικά κάποια στιγμή, και την ίδια μέρα, ας πούμε, το ποδόσφαιρο ανακοινώνει την υπογραφή επαγγελματικού συμβολέου του Ματάρ Τιάμ, έτσι, ενός 18χρονου, σε ένα γαλέζου στοίχημα, να το πω έτσι. Οπότε είναι όλο το background, είναι, δηλαδή, το συζήτησα και με έναν φίλο μου εχθές, γιατί όταν τα ζούσαμε τότε, ναι μεν, ξέρεις, την ομάδα με τον Ραούλ Κούπερ, την πορεία τότε στην Ευρώπη, τις εκδρομές, τον τελικό στην Αθήνα, παρά το γεγονός ότι χάθηκε και είναι και αυτός μια αποτυχία στο ΆΚΑ, και μου λέει εκείνες για μας τους 45άριδες έως 50-52, ξέρω εγώ, ήταν, το χαρακτήρισε κατά υπερβολή, είναι οι χρυσές εποχές για το ποδόσφαιρο. Πράγματι, εκείνη η πορεία στην Ευρώπη είχε δώσει πολύ μεγάλο όραμα στον κόσμο της ομάδας, έτσι, γιατί και τότε είχαν γίνει αστοχίες, και τότε υπήρχαν ιστορικές προστιβές, και τότε υπήρχε και όχι σκληρή αντιπολίτευση, υπήρχε διχασμός σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά εκείνη την ομάδα τη θυμόμαστε πλέον με μια, έτσι, πολύ καλή ανάμνηση. Τώρα, άμα τα βάλεις κάτω, από τότε που ανεβήκαμε με τον Θόδωρο Καρυπίδη στην ιδιοκτησία της ομάδας, στο πρωτάθλημα η ομάδα έχει κάνει συγκριτικά καλύτερες πορείες. Αλλά αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, δηλαδή, κάπου έρχονται και έχουν και δίκιο. Δηλαδή, ο πρώτος είναι ο πρώτος, και από τον δεύτερο και κάτω δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ναι, για να μην πω τίποτα. Αλλά εφόσον τα κυβικά του Άρη, το πω έτσι, βάσει των χρημάτων που ξοδεύει, είναι εκεί. Να είναι το maximum για μένα είναι με αυτό το budget να είναι στην τετράδα, έτσι. Και να θεωρείται και υπέρβαση. Αν δεν κάνεις και κάτι άλλο, να ψηθεί ο κόσμος, να δημιουργηθεί καλό κλίμα κτλ., οι συνέπειες μετά είναι αυτές που βιώνουμε τώρα. Και δεν έκανε και πορείες ο Άρης στην Ευρώπη, γιατί πολύ απλά το εξυπήκε εσύ πάρα πολλές φορές, τον τιμώρησε το ποδόσφαιρο για την πολιτική του όσον αφορά το σχεδιασμό όλες τις φορές που είχε εξασφαλίσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Έτσι, δηλαδή δεν ήταν σύμπτωση, δεν ήταν τύχη, παρουσιαζόταν ανέτοιμος, παρουσιαζόταν χωρίς να έχει κάνει τις μεταγραφές που θα έπρεπε να έχει κάνει, χωρίς να κρατήσει κορμό από την περσινή σεζόν, και γι' αυτό το λόγο αποκλειόταν και στην Ευρώπη. Τώρα φυσικά και η πλευρά του Θόδωρου Καρυπίδη λέει σας είχα για πλάκα, δηλαδή η αποτυχία είναι η πέμπτη θέση που βγήκε φέτος η ομάδα. Αυτή είναι η κατάσταση, δεν έχει κάνει κάτι το οποίο για μια ομάδα με τον μπάτζετ του Άρη θα μπορούσε να δημιουργήσει συσπήρωση, να δημιουργήσει όραμα, να δημιουργήσει ελπίδα για κάτι καλύτερο, γιατί προφανώς κανείς δεν είχε την απέτηση να πάρει ομάδα το πρωτάθλημα. Έτσι, ο κόσμος ζητάμε όλοι μαζί πιο normal πράγματα. Οπότε φτάνουμε στη σημερινή πρώτη, γιατί φαντάζομαι και τις πρώτες προπονήσεις τότε και με τον Σκόρδα, ας πούμε, τότε που είχαν γίνει μεταγραφές του Σάκη Περίτα και των υπολείπων, που είχε καμιά 10-15.000 κόσμο το γήπεδο, ερχόταν η μπάντα του Super 3 τότε, ήταν μια γιορτή η πρώτη προπόνηση του Άρη. Τώρα δυστυχώς περνάει απαρατήρητη, δηλαδή ασχολούμαστε εμείς και εμείς, ποιον πήραμε, τι θα κάνουμε κτλ. Και αυτό δημιουργεί έτσι αυτή την κατάσταση που ζούμε σήμερα. Δηλαδή, σε άλλες εποχές, με την ανακοίνωση ότι ο Αβραάμ Γκραντ έρχεται για σύμβουλο της ΠΑΕΦ, ήταν ένα θέμα το οποίο θα δημιουργούσε συνθήκες αισιοδοξίας.
0: Αν γινόταν πριν από 4-5 χρόνια αυτό, νομίζω θα δημιουργούσε 100%.
1: Ναι. Ναι. Αλλά τώρα, επειδή έχουμε δει, ξέρω εγώ, το Ρέγγες, τον Μπαλίκουτσα, το Χαριστέα, ξέρεις, δηλαδή ανθρώπους να έχουν μπει στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ, που να αφορά και το αγωνιστικό και το οργανωτικό, και όλοι αυτοί, ξέρεις, ήρθαν, μίλησαν ωραία, παρουσίασαν κάποια πράγματα, αλλά δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά που υπόθηκαν. Οπότε και η ανακοίνωση για τον Αβραάμ Γκραντ, και αυτή πέρασε τον μπάι. Αυτή είναι η ψυχολογία των αγορών, έτσι, που λένε και στα χρηματιστήρια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, για να αλλάξει η ψυχολογία συνολικά, για να αλλάξει η ψυχολογία και να αφορά αυτό και να αγγίζει αυτό την πλειοψηφία του κόσμου, αυτό γίνεται μόνο με μια αλλαγή προς κάτι καλύτερο στο ιδιοκτησιακό. Αλλά το έχουμε πει 1.000.000 φορές ότι όσο δεν υπάρχει κάποιος ενδιαφερόμενος, όσο δεν παρουσιάζεται κάποιος ο οποίος να έχει καταθέσει μια πρόταση και να την γνωστοποιήσει ή να μαθευτεί με κάποιο τρόπο, εγώ λέω ότι προφανώς θα πρέπει ακόμα και με αυτές τις συνθήκες, δηλαδή είτε παίζει ο Τιάμ είτε παίζει ο Λόκο Αμπρέου που λέει ο λόγος, ότι εμείς οφείλουμε, έτσι, εγώ το αισθάνομαι, όχι ότι κάποιος μου το υποδεικνύει, σαν εσωτερική ανάγκη, σαν κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Να στηρίξουμε όσο μπορούμε την ομάδα. Επηρεάζει την ψυχοσύνθεσή μας, επηρεάζει την καθημερινότητά μας, αν θα πηγαίνει καλά ή όχι ο Άρης. Τώρα, η σημερινή πρώτη προφανώς γίνεται με πολλές ελλείψεις, δηλαδή ακόμα και οι παίκτες που θεωρητικά, ξέρεις, έχουν συμβόλαιο, ναι, σαν τον Ντεχέρο, ας πούμε, σαν τον Ντουντού, το Γαλανόπουλο κτλ. Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα συνεχίσουν. Δηλαδή, επί της ουσίας θα πάει να ξεκινήσει την προετοιμασία αύριο στην Τολεμαϊδα Group παικτών, το οποίο νομίζω θα έχει μάλλον κατά πάσα πιθανότητα, γιατί δεν μας έχει παρουσιάσει κάποιος και το πλάνο, έτσι, για την επόμενη
0: σεζόν.
1: Για τη νέα χρονιά δεν θα έχει κάποια σχέση με αυτούς που θα παίζουν στο πρωτάθλημα.
0: Νομίζω είναι η πρώτη φορά που δεν μας έχει παρουσιαστεί τίποτα. Δηλαδή, επίσημα δεν μας έχει υποθεί τίποτα για το τι πάμε να κάνουμε την επόμενη χρονιά. Κάποιες φημολογίες, ναι, ότι θα ρίξουμε το budget, ότι θα. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Κάτι. Θα κάνουμε αυτό, παιδί μου.
1: Και αυτό, γιατί φαντάζομαι και σε σένα καταλήγουν συνομιλίες, γιατί εγώ το έχω πει πολλές φορές, δεν ανήκω συνομιλητές των ανθρώπων της ΠΑΕ Άρης, ότι από τα ψηλά, ας το πούμε έτσι, από την κορυφή της ιεραρχίας στην ΠΑΕ, μου το θεωρώ Καρυπίδη, αν το πω έτσι, ότι εκφράζεται μάλιστα και αισιοδοξία στους στενούς συνομιλητές, ότι θα κάνει πολύ καλή ομάδα, ότι τον Αύγουστο που θα ανοίξει η αγορά θα γίνουν και καλές μεταγραφές. Εγώ το μεταφέρω δηλαδή έτσι όπως μου τα μεταφέρουν και εμένα. Δηλαδή, αυτό το κλίμα που οι ίδιοι μετέφεραν, το ίσα βάρκα, ίσα πανιά και ισοσκελισμένος ισολογισμός και έσοδα-έξοδα, ότι τον Αύγουστο θα δούμε κάτι διαφορετικό. Δεν έχουμε κάποιο στοιχείο, έτσι, για να, εμείς δηλαδή που είμαστε στην απέξω, έτσι ώστε να αισιοδοξούμε, ρε παιδί μου, ότι τον Αύγουστο θα γίνουν όλα αυτά. Οπότε περιμένουμε να τα δούμε. Η πραγματικότητα είναι τώρα ότι... Και δεν μου αρέσει να με μεσημερώ και να γκρινιάζω, αλλά πάλι μερικά πράγματα όσον αφορούν το σχεδιασμό δεν βγάζουν και ιδιαίτερο νόημα. Και αναφέρομαι σε ένα παίκτη τον οποίο τον έχουμε στήσει πολλές φορές, κάθε υπερβολή και εγώ, και δεν έχει δείξει κι αυτός κάτι καταπληκτικό, κάτι σπουδαίο. Στην περίπτωση του Ντουντού, ένα παίκτη ο οποίος είχε νούμερα, είχε γκολ, είχε assist κτλ. Ο οποίος θα δοθεί δανεικός, λέγεται, σε ομάδα της Ρωσίας, για να έρθουν κάποιοι άλλοι παίκτες στην ίδια θέση για να δοκιμαστούν. Μαλβάν, δεν μιλάω τώρα για το Ραφίνια, αλλά και πάλι, δηλαδή, ας πούμε, οι δύο παίκτες που θα έλεγες ότι ξεχώρισαν την περσινή χρονιά, ο Θανασιάδης και ο Ντουντού, επαναλαμβάνω, χωρίς να τους θεωρώ ότι είναι οι κορυφαίοι, ότι είναι, ξέρεις, κάτι το σούπερ, το ξεχωριστό, αλλά ήταν καλός ή κακός, ο Θανασιάδης σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό και ο Ντουντού σύμφωνα με τα κυβικά του. Ο ένας πήγε στον Ηρακλή.
0: Κοίτα, επειδή είναι ξένος τώρα, δεν υπάρχει άλλη λογική εξήγηση. Δηλαδή,
1: ξένο.
0: Αν δεν ήταν ξένος, ναι, αυτό θα πάρουμε κάποιον άλλον.
1: Αυτό, ναι.
0: Περιμένουμε. Ξεστή, άκου. Λες, ρε παιδί μου, ότι επειδή είναι ξένος, περιμένω κάτι παραπάνω από αυτό να πάρω. Άμα είναι κοινοτικός, δεν πειράζει. Μωρέ, κοινοτικοί είναι πολλοί, μπορούμε να τους έχουμε. Τώρα, χαζό ακούγεται, αλλά αυτή νομίζω είναι η πραγματικότητα. Την πληρώνει επειδή είναι ξένος. Αν δεν ήταν ξένος, δεν θα έφευγε.
1: Μια λογική γενής ήταν να επενδύσει πάνω, να τον κρατήσει κάποια χρόνια όσα θέλει για να πάρει και το διαβατήριο ή να ψαχτεί.
0: Γιατί όλοι ψαχτεί για ένα βουλγάρικο. Για ένα βουλγάρικο διαβατήριο είχαμε ψαχτεί, αλλά δεν προχώρησε κάτι.
1: Δεν προχώρησε. Οπότε αυτό είναι το.
0: Θα ενεργοποιήσουμε Νίνγκ και Ματάρ. Θα παίζουν ο Νίνγκ και ο Ματάρ. Γι' αυτό, επειδή είναι ξένοι αυτοί.
1: Εντάξει, ναι, σου λέω, δεν μιλάμε τώρα, δηλαδή και κουβέντα που το κάνουμε δεν είναι κάποιος ο οποίος μας έβγαλε τα μάτια, ας πούμε, αλλά λέω, άμα θες να κρατήσεις ένα κορμό, γιατί να κάνεις μια ακόμη αλλαγή και να μποντάρεις ένα ακόμη χρόνο σε ένα παίκτη τον οποίο τον πήρες με μεταγραφή, έτσι, και τον πήρες και σαν project για το μέλλον. Εγώ παρόλα αυτά, και χωρίς να υπάρχει έτσι κάποιο στοιχείο, λέω, ξέρεις, προσπαθώντας να σκεφτώ και αισιόδοξα, ότι έχεις ένα προπονητή ο οποίος δεν πρόκειται ποτέ κανείς να τον κατηγορήσει εάν η ομάδα δεν πετύχει αγωνιστικά. Ίσα-ίσα ο Γρηγορίου, ο βαθμός εργασίας του με τον Άρη, μπορεί να βγει μόνο κερδισμένος, δηλαδή χαμένος δεν βγαίνει με τίποτα, και είμαι σίγουρος ότι ακόμα κι αν, ξέρεις, που λέει ο λόγος, απολυθεί το γνωστό διάστημα που απολύονται οι προπονητές στον Άρη, στο International Break εκεί γύρω στον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ανάλογα αν έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Αλλάζει φέτος, να ξέρεις, δεν θα υπάρχει, θα είναι ένα, το ξέρεις πώς είναι.
1: Ξέρω, ένα μεγάλο θα.
0: Τριβδόμαδο, ένα τριβδόμαδο.
1: Καλά, τότε έχουν να γίνει κάτι αλλαγές προπονητών σε όλη την Ευρώπη. Θα αλλάξουν όλοι. Να δούμε, μήπως καταφέρει να παρουσιάσει μια.
0: Λοιπόν, πάμε έτσι, κλείσαμε με τα ποδοσφαιρικά. Πάμε να κάνουμε έτσι μια αντιδραστολή, να πάμε στα μπασκετικά. Είμαστε σήμερα Τρίτη, αύριο Τετάρτη περιμένουμε κλήρωση EuroCup. Δηλαδή να μάθουμε τη σειρά με την οποία έτσι θα αντιμετωπίσουμε τους αντιπάλους μας στο EuroCup. Και περιμένουμε και ανακοίνωση της καλύτερης, θεωρώ, μεταγραφής της ομάδας, του Ματ Μόργαν. Αυτός θα ανακοινωθεί αύριο.
1: Δηλαδή, Μόργαν θα
0: αντιδιαστολίδες τώρα από το ένα, πώς πάμε στο άλλο. Να σου πω κάτι.
1: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Ακόμα και αν είχαμε βγει αυτά, απλά στην Ευρώπη, έτσι να είχαμε βγει, ρε παιδί μου, στην Ευρώπη, θα μου πεις, αν αυτή τη στιγμή δεν είχαμε κάνει καμία κίνηση όπως είμαστε τώρα, είχαμε κάνει μόνο το Σανουσί Διαλό και περιμέναμε τον Μπασίρου και ήταν να παίξουμε στην Ευρώπη, καταλαβαίνεις τι θα ακουγότανε. Ακόμα περισσότερο.
1: Καλά. Δικαιολογημένα θα.
0: Πολύ, πολύ δικαιολογημένα.
1: Όχι αδικαιολογημένα.
0: Άρα στο μπάσκετ, πώς είναι η ψυχολογία μας.
1: Στο μπάσκετ τώρα τι να λέμε, και παντρεύεται ο Θανάσης Αντετοκούνμπο στην Αθήνα και γράφει στον ουρανό της, πώς το λένε, Αθηναϊκής Ριβιέρας, και είναι Άρης να γουστάρεις, έτσι. Βγαίνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
0: Όχι λέει... μόνο αυτό, αν το είδες, γιατί εγώ ξέρεις, κράτησα και τη σημειολογία επειδή είδα όλο το βίντεο, αυτά τα ντρόνους που παίξαν στον ουρανό, πέντε πράγματα έδειξε. Ελλάδα, Αντετοκούνμπο, τη μαμά του και τη γυναίκα του. Και τον Άρη.
1: Και τον Άρη.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει, σοκ. Στο γάμο του αποφάσισε να παίξει αυτά τα πέντε πράγματα.
1: προφανώς, δηλαδή ακόμα και οι πλέον δύσπιστοι καταλαβαίνουν τον ενεργό ρόλο της οικογένειας στον Άρη. Και έλεγα ότι έχω στον κύκλο μου πετσιά Αριανούς, οι οποίοι είναι 50 πλέον κτλ., οι οποίοι σήμερα πραγματικά υποψιάζομαι ότι ούτε καν που παρακολουθούν πράγματα, έτσι, ακούνε Yellow, διαβάζουν τα site, είναι ενεργοί δηλαδή, δεν είναι με διαρκές, με εισιτήρια κτλ. Να μην, μπορεί και να μην το γνωρίζουν ότι γίνεται σήμερα η πρώτη προπόνηση, και αύριο έχουν πάρει αρκετοί εξ αυτών άδειες από τις δουλειές τους και τις υποχρεώσεις τους εκεί στην ώρα του EuroCup για να λειτουργήσουν σαν tour operators, έτσι, ξενοδοχειάκια, αεροπορικές πτήσεις για τα εκτός έδρας παιχνίδια, έτσι, στο μπάσκετ, στο EuroCup, το οποίο παρεμπιπτόντως μας έχει ρίξει. Είδα μια στοιχηματική εταιρεία τώρα πριν εγώ, δεν μας έχει πλέον πρώτο φαβόρι, όπως ήταν όταν είχε ανακοινωθεί ο Βασίλης Πανούλης, που είχαν καταρρεύσει οι τιμές, όχι ότι έχει οπισθοχωρήσει πάρα πολύ η απόδοση για τον Άρη, αλλά μας έχουν περάσει, και το λέω έτσι για να έχουμε και μια εικόνα από την δυναμικότητα των ομάδων. Πλέον τα δύο πρώτα φαβορί θεωρούνται οι Μπαξές Εχίρ και η Χάπολη Ιερουσαλήμ, τους δίνει 5 απόδοση, 6 μας έχει εμάς τρίτο φαβορί, και τέταρτο φαβορί έχει τον ΠΑΟΚ με απόδοση 8, και ακολουθούν οι Τουρκ Τέλεκομ, η Μονακό, η Νάπολη, η Βενέτσια, η Μπουρκ και ούτω καθεξής. Και πραγματικά θα το έγινε κάτι σε αυτές τις δύο ομάδες που δεν το πήρα χαμπάρι.
0: Η Μπαξές Εχίρ κάνει μεταγραφάρες.
1: Ναι, όχι, okay, αυτό το ξέρω. Αλλά
0: κάνει μεταγραφάρες. Εγώ για μένα είναι φαβορή η Μπαξές Εχίρ του χρόνου.
1: Σ' άκουσα που το έλεγες ξανά στις προηγούμενες εκπομπές της.
0: Τη δυναμώνει πάρα πολύ. Έτσι, ήταν ήδη δυνατή. Κράτησε τους καλούς. Το Φλίν δηλαδή και τους υπόλοιπους τους καλούς. Και πήρε. Κράτησε τον προπονητή τον καλό. Μάλλον πήρε καινούριο προπονητή, τον Τζόρτζεβιτς, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός προπονητής, τον ξέρουμε όλοι. Και νομίζω ότι στοχεύει σε ωραία πράγματα η ομάδα της Μπαξές Εχίρ, και λογικό είναι να εμφανίζεται ως φαβορί. Έλα, Φωτιά, λέξεις.
1: Στο Φλίνσαμπ, σε έχασα.
0: Ναι, όχι, λέω ότι έχει κάνει καλές κινήσεις. Κάνει και τον Τζόρτζεβιτς προπονητή. Είναι ομάδα που πάει να το πάρει.
1: Πες τους να περάσουν από Νιγκάλις Χολ μεριά. Έτσι. Και με κλειστό και το άλλο το πέταλο, πες να έρθουν να δω κάτι που θέλω για τις μεταγραφές που κάνει.
0: Ωραίο. Και θέλω και ένα. Για πες, για πες.
1: Πάντως, εδώ τώρα, ναι, μεν ενθουσιασμός και όλο το όραμα και όλο το μακροχρόνιο project και η προοπτική κάποια στιγμή να δούμε ακόμα και στα κεντρονόμαυρα τον Γιάννη. Νομίζω με το που θα ξεκινήσει και στο μπάσκετ η πρώτη προπόνηση θα πρέπει να προσγειωθούμε όλοι να πατήσουμε κάτω στη γη, στο έδαφος, και το λέω πρώτα για να το ακούσω εγώ, γιατί βλέποντας και το τι έγινε μετά τα δύο παιχνίδια της εθνικής μπάσκετ, τις δύο αποτυχίες σε κάθε περίπτωση με την Ρουμανία και την Πορτογαλία, ότι ο Άρης, ο Σπανούλης, ο Ζήσης και ο Σιάο θα είναι στο στόχαστρο πολλών, έτσι, την επόμενη χρονιά, και θα τον μπερδέψουν κάποιοι επιτευγμένα και στα επόμενα παράθυρα που θα είναι και ζωντανό εντός έργων το πρωτάθλημα και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων. Οπότε η ομάδα θα χρειαστεί πραγματικά τον κόσμο σαν ασπίδα να την προστατεύσει το λέω, και πιστεύω ότι θα το κάνει αυτό 100%, γιατί τώρα όλοι μας βλέπουν, ο Γιάννης, ο Θανάσης, ο Γάμος, το Ιαλάσκα κτλ. Αλλά όταν θα αρχίσουμε να παίζουμε κανονικά και θα έχουν φθορά όλοι, έτσι. Γιατί και η ομάδα στο μπάσκετ, με καινούριο προπονητή, με καινούριο ρόστερ κτλ. Όποιος περιμένει ότι από το πρώτο παιχνίδι θα μπει μέσα και θα τους ισοπεδώσει όλους, θα χρειαστεί το χρόνο της προφανώς. Εκεί θα είναι που θα πρέπει όλοι μας να αντιδράσουμε και να λειτουργήσουμε έξυπνα και προστατευτικά, γιατί εγώ περιμένω ότι εφόσον ήταν αυτό το pre-game, έτσι, με τα δύο παιχνίδια της Εθνικής σε αυτό το παράθυρο, γιατί εδώ έχουμε τώρα έχουμε και πόλεμο από πολλές πλευρές, έτσι. Είναι μια πλευρά η οποία έχασε τα ενία στο μπάσκετ όσον αφορά την ΕΟ και θέλει να τα ξαναπάρει. Αυτοί μας έχουν στο στόχαστρο.
0: Σωστό.
1: Οι του ΠΑΟΚ μας έχουν στο στόχαστρο. Αν δείτε τι έγινε στο Twitter από ανθρώπους που νομίζω τώρα πρέπει να μάθουν ότι η μπάλα στο μπάσκετ είναι πορτοκαλί, και να λένε γιατί δεν πήρε τον Ταΐρη που πήγε στην Αλβανία και πήρε τον Μίτρουλονγκ, γιατί μάλλον δεν κάναμε Έλληνα τον Ταΐρη. Έχουμε να ακούσουμε πολλά. Και επειδή θα είναι πολλές οι πλευρές, Γι' αυτό νομίζω ότι εμείς όταν έρθει και είναι, γιατί ακόμα είμαστε και καλά κάνουμε και είμαστε και θα είμαστε όσο θα ανακοινώνονται οι παίκτες μέχρι να σχηματοποιηθεί η ομάδα, είμαστε στο συννεφάκι. Μετά θα πρέπει να πάρουν όλοι το ρόλο του πολεμιστή. Θα είναι δύσκολη χρονιά στο μπάσκετ. Εγώ πιστεύω θα είναι πιο δύσκολη και από ό,τι στο ποδόσφαιρο. Έτσι, γιατί στο ποδόσφαιρο πήγε είναι χαμηλά, όπως και, να το κάνεις. Το λέω όσον αφορά τον ανταγωνισμό με τους άλλους και όχι το τι γίνεται εσωτερικά. Στο μπάσκετ, επειδή είμαστε δυνατοί, επειδή είμαστε και πάμε να φτάσουμε εκεί που οφείλουμε βάσει τη ωραία ομάδα να είμαστε, ο πόλεμος θα είναι ανισόπιτος, θα είναι ανελαίτος την επόμενη.
0: Πάντως, εδώ έχουμε ακροατές που ψάχνονται. Λένε κατευθείαν στην μπλε, λέει την εταιρεία, ανέκαθεν ήμασταν τρίτοι. Στη μαύρη γιατί είμαστε πρώτοι ακόμα, δεν έχει αλλάξει. Εκείνοι μας είναι πρώτοι, λέει. Και μας έχει πάρει πρώτοι.
1: Είχα την εντύπωση ότι και στην μπλε ήμασταν.
0: Όχι, στην μπλε ήμασταν τρίτοι, λέει σταθερά. Έχω έναν εδώ ο οποίος θα παρακολουθεί αυτά. Είναι άρρωστος, τα βλέπει καθημερινά. Και Φώτη, μια που σε έχω, κάνουμε ένα σχόλιο για Μουντιάλ. Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου. Έχει σήμερα τους τελευταίους αγώνες για τη φάση των 16. Παρακολουθείς, φαντάζομαι.
1: Το βλέπω.
0: Πώς το βλέπεις έτσι μέχρι τώρα, έτσι, ένα γενικό σχόλιο?
1: Κοίτα, εκεί κάποια στιγμή, με αυτό που έγινε με την κάρτα, με την κόκκινη κάρτα του Μπαλογκάν, θα πρέπει να αποφασίσει ή θα το βλέπω ή θα σταματήσω να το βλέπω. Έτσι, γιατί μιλάμε για μια παρέμβαση στο δίθεν αυτοδιοίκητο της FIFA και τα λοιπά, η οποία δεν έχει προηγούμενο και η οποία δημιουργεί ένα δεδικασμένο, να μου το θυμηθείς, και το λέω και αυτό στον εαυτό μου, ότι είναι πολύ πιθανό ακόμα και στο ελληνικό πρωτάθλημα να δεις μια κόκκινη κάρτα, ας πούμε, για έναν παίκτη που δεν θα έπρεπε να την πάρει και να παίζει κρίσιμο ματς η ομάδα του στη συνέχεια, η οποία ενδεχομένως να έχει και καλές επαφές με την ΕΠΟ και τα λοιπά, και να γίνει, πώς το λένε, να δεις μια υπερασπιστική γραμμή. Αλλά Μπαλογκάν, δηλαδή φοβάμαι, δεν είμαι σίγουρος να το λέγεις εσύ, το άκουσα κάπου αλλού, ότι μπορεί αυτό το πράγμα να μας οδηγήσει σε ένα νέο Μπόσμαν. Εκτός αν μπορέσουν να το πνίξουν με κάποιο τρόπο αυτό το περιστατικό. Έτσι.
0: Αγωνιστικά.
1: Η Γαλλία είναι προφανώς η καλύτερη ομάδα από αυτά που έχουμε δει, αλλά σαν feeling το έχω πιο πολύ ότι θα το πάρει η Αγγλία.
0: Αγγλία, λες, ε?
1: Δεν ξέρω. Βλέπω έτσι μια μαχητικότητα. Βλέπω ένα πνεύμα ομοψυχίας και καλό ρόστερ προφανώς. Είναι παίκτες στο καλύτερο πρωτάθλημα που μπορεί να την οδηγήσει ψηλά. Αλλά ακόμα είναι πολύ, πολύ νωρίς. Δεν ξέρω, επειδή αποχαιρέτησε ο Νεϊμάρ. Αποχαιρέτησε ο Κριστιάνο. Μήπως γίνει καμιά βόμβα μεγατόνων σήμερα και αποχωρήσει ο τρίτος της παρέας, ο Μέση, ο οποίος έχει θεωρητικά και πρακτικά εύκολο έργο κόντρα στην Αίγυπτο. Δεν το πιστεύω, αλλά επειδή είναι ποδόσφαιρο, είναι Μουντιάλ, το λέω σε ένα επίπεδο ότι όλα μπορούν να γίνουν. Πάντως, αυτά τα συναισθήματα που βγάζει το Μουντιάλ, δηλαδή να βλέπεις τον Γκέιν με τον Γκράτς να αγκαλιάζονται. Λυπήθηκα πάρα πολύ πραγματικά τους φιλάθλους που ήταν στο Αζτέκα, φαινόντουσαν οι άνθρωποι, ξέρεις, φτωχοί, μεροκαματιάριδες, οι Μεξικανοί, που κλαίγανε, που, ξέρεις, σαν να περίμεναν κάτι από το ποδόσφαιρο για να πάρουν μια χαρά στη ζωή τους, κάτι το οποίο το πίστευαν, έτσι. Δηλαδή, βλέποντας τα κοντινά τους πλάνα, θυμήθηκα τους δικούς μας οπαδούς, θυμήθηκα τους εαυτούς μας. Αυτό το βλέμμα στο κενό, αυτό το βλέμμα της απογοήτευσης που είδα, της πίκρας. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο και αυτοί φτάσαν σε ένα επίπεδο πάρα πολύ καλό στο φετινό Μουντιάλ. Είναι πάντως συναισθήματα τα οποία δεν μπορείς να περιγράψεις κάποιον που δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Τι σε κάνει να αισθάνεσαι όταν μπαίνει μπάλα μέσα στα δίχτυα ή μέσα στο καλάθι κατά τη στοιχεία. Αύριο είπες θα είναι η ανακοίνωση, έτσι?
0: Ποια ανακοίνωση?
1: Του Μόργαν, δεν είπες αύριο?
0: Αύριο 19 και 14, όπως συνηθίζεται.
1: Ποδόσφαιρο που σε ρωτάω συνήθως, πότε θα είναι η επόμενη ανακοίνωση?
0: Ποδόσφαιρο, η επόμενη ανακοίνωση θα είναι μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
1: Θα δώσεις Παρασκευή μεταγραφή?
0: Κάτι θα βγει μέχρι το τέλος της εβδομάδας, πιστεύω.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Έγινε, Φώτη μου.
1: Ας το πιστέψουμε, που έλεγε και ο Χάρη Κλίν.
0: Έτσι. Έγινε.
1: Bye bye. Γεια.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Φώτης Πλιάκος, ο δικό του σχόλιο, έτσι γενικό σχόλιο για ποδόσφαιρο, είπαμε, για μπάσκετ, είπαμε, για Μουντιάλ, είπαμε δύο πράγματα. Και μια που είμαστε έτσι στο Μουντιάλ, θα πάμε στο καπάκι και να καλέσω και το Γιάννη Λυσίκατο, να πάρουμε και τη στοιχηματική εσάνς για το Μουντιάλ, όπως κάνουμε καθημερινά εδώ στην εκπομπή μας, με τον Γιάννη Λυσίκατο, να τον καλέσω. για να τον ακούσουμε και τον και το Γιάννη τι έχει να μας πει όσον αφορά τα σημερινά παιχνίδια πλέον. 7 η ώρα είπαμε Αργεντινή Αίγυπτος και στις 11 η ώρα Κολομβία Ελβετία. Οι δύο σημερινές αναμετρήσεις τελευταίες για τη φάση των 16. Θα έχουμε τους δύο τελευταίους της οκτάδας. Πάμε σε Γιάννη Λυσίκα. Το Γιάννη, καλησπέρα. Μας βοηθήσει λίγο η κινητή.
2: Καλησπέρα.
0: Έλα Γιάννη, έλα, σε ακούμε.
2: Πώς πάτε?
0: Καλά είμαστε.
2: Ευτυχώς θες και κέρδισε το Βέλγιο.
0: Ναι.
2: Και νίκησε το ποδόσφαιρο.
0: Σωστό. Σωστό.
2: Γιατί παιδιά θα είχαμε, αν κέρδιζε η Αμερική μετά από αυτά που έγιναν, εντάξει, θα ήταν άσχημο για το ποδόσφαιρο νομίζω.
0: Ισχύει.
2: Μετά από αυτή την παρέμβαση του Τραμπ.
0: Θα ήταν πολύ άσχημο, ισχύει όπως το λες.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μα την παραδέχτηκαν και όλα στην παρέμβαση, έτσι, και ο Ινφαντίνο και ο Τραμπ ουσιαστικά το παραδέχτηκαν.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, ήταν. Να σου πω κάτι. Χάλασε ήδη η ιστορία, ρε παιδί μου. Τώρα πολύ άβολο αυτό που έγινε, πολύ άκομψο. Και πιο πολύ κακό έκανε στην Αμερική, να σου πω την αλήθεια, τελικά αυτή η ιστορία. Παρακαλώ.
0: Μα ο Μπαλογκάν δεν βλεπόταν εδώ μεταξύ χθες. Η χειρότερη του εμφάνιση.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Τον παρακολουθούσα, ναι. Έπεφτε συνέχεια το μάτι μου πάνω του έτσι να δω. Δεν έκανε τίποτα, δεν υπήρχε.
2: Ήταν πολύ άβολο αυτό που έγινε, όντως.
0: Έτσι ακριβώς. Πάμε στα σημερινά.
2: Πάμε στα σημερινά.
0: Πάμε.
2: Έχω ένα μικρό προαίσθημα, αν και είμαι Αργεντινή, έχω παίξει Αργεντινή, το έχω παίξει, το έχω τονίσει. Έχω ένα προαίσθημα ότι μπορεί να γίνει σήμερα η γκέλα.
0: Ναι.
2: Ναι, δεν πολλοί έχουν παίξει καλή μπάλα οι Αργεντίνοι μέχρι τώρα. Αρκετά εύκολα έχουν μπει μέχρι τώρα στον δρόμο τους τα πράγματα. Σε ένα μάτς που ψιλοζόρισε με το ακροτήρι, με 1000 βάσα να περάσαμε στο 115, θα μου πεις τώρα ποια Αίγυπτος. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά ήθισε και τα φαβορί, ήθισε και οι ομάδες που το έχουν πάρει στα προηγούμενα Μουντιάλ να δυσκολεύονται πολύ και συνήθως να αποκλείονται κιόλας και κοφαντικά μάλιστα. Να σου πω την αλήθεια, κάπου το ρίξα αυτό το πρόκριση Αιγύπτου, 5,5 μονάδες.
0: Α, ναι.
2: Το ρίξα.
0: Ενδιαφέρον.
2: Σαν εικόνα αγώνα το βλέπω 2-3, το κλασικό της Αργεντινής.
0: Ναι.
2: Ούτε να πολύ ανοίγει, ούτε να πολύ κλείνει, ξέρεις.
0: Ναι.
2: Τώρα θα μπορέσει η Αργεντινή, θα μπορέσει ο Χασάν, ο οποίος δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Γλύφει τα δάχτυλά του, κάτι ακουμπάει τα δάχτυλα στο έδαφος. Έχει τα δικά του. Είναι και αυτός έτσι μια μορφή του Μουντιάλ.
0: Αυτός είναι ένας εκ των δύο που έπαιζε στον ΠΑΟΚ, έτσι.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ο Χωσάμι ή ο άλλος, ποιος είναι?
2: Νομίζω είναι ο Χασάν. Ο Χασάν, πώς τους λένε, ξέρω.
0: Ναι, είναι ο ένας Χωσάμ Χασάν και η Ιμπραήμ Χασάν ήταν οι δύο.
2: Εμένα μου αρέσουν αυτά, να ξέρεις, τα ρετρό.
0: Ναι.
2: Τα θυμάμαι καλά.
0: Ναι,
2: τα
0: ναι.
2: Θυμάμαι καλά.
0: Έχει.
2: Ωραία, ναι. Κοίτα. Εντάξει, η Αργεντινή προφανώς είναι το μεγάλο όνομα. Όποιος θέλει να παίξει Αργεντινή, καλά θα κάνει. Θα το ρίξω του φεκιά μου.
0: Ναι.
2: Θα ρίξω του φεκιά μου.
0: Σαλάχ δηλαδή, Σαλάχ.
2: Ναι.
0: Μάλιστα, για να δούμε. Ενδιαφέρον.
2: Για να δούμε.
0: Ενδιαφέρον. Ναι. Και το έτερο, Ελβετία-Κολομβία.
2: Αυτό είναι πολύ ωραίο παιχνίδι και οι δύο ομάδες έχουν δώσει πολύ
0: μας τα έβαλαν καλές ώρες τουλάχιστον να μπορέσουμε να τα δούμε τα μάτς.
2: Πλέον από εδώ και πέρα, Δημήτρη, οι ώρες είναι γήινες. Με εξαίρεση την Κυριακή το ξημερώματα που είναι ο δεύτερος προημιτελικός στις 4, όλα τα άλλα είναι γήινα. Πλέον οι ώρες είναι γήινες.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, εντάξει, φυσικά η Κολομβία έχει αρέσει πάρα πολύ. Και μάλιστα θα χαρακτηρίσω αυτές τις δύο ομάδες αρκετά επαγγελματικές. Βρίσκουν τρόπο να κερδίζουν, πολύ έμπειρες, με καλούς παίχτες. Ειδικά η Κολομβία αρέσει και πολύ έτσι με τον τρόπο που παίζει. Έχει κερδίσει και πολλά μάτς στο 1-0 η Κολομβία. Κάτι το οποίο σε ένα μουντιάλ σου είναι αρκετά χρήσιμο να κερδίζεις τόσο όσο. Μάλλον θα έχουμε εξισορρόπηση δυνάμεων. Το βλέπω σαν το χθεσινό Πορτογαλία-Ισπανία, το οποίο αν δεν είχε γίνει μία αμέλεια στο φινάλε, θα βλέπαμε άλλη μία παράταση. Βέβαια τελικά δεν είδαμε. Χι το βλέπω. Δηλαδή το βλέπω πολύ ισορροπημένο και αυτό το παιχνίδι. Μάλιστα στο Vancouver, στο οποίο θα γίνει το match,
0: ναι,
2: οι Ελβετοί έχουν κερδίσει τους Καναδούς και αν δεν κάνω λάθος έχουν παίξει και άλλο match το οποίο κερδίσανε. Τους πάει το γήπεδο αυτό. Η Κολομβία βέβαια είναι καλύτερη. Έτσι λίγο μπακαλίστηκα. Βλέπω χι εδώ πέρα.
0: Χι. Εγώ, ναι, θέλω, ναι. Εγώ θέλω να δω πάντως προημιτελικό, τώρα σε χαλάω, αλλά θέλω να δω προημιτελικό Αργεντινή-Κολομβία.
2: Προφανώς.
0: Κόπα Αμέρικα, προημιτελικό θέλω να δω.
2: Ναι, με πολλές κάρτες, με πολύ ξύλο, εντάξει.
0: Και θα είμαι και Κολομβία. Και θα είμαι και Κολομβία. Άμα δει αυτό, θα είμαι και Κολομβία.
2: Ναι. Πάντως από χθες, εμένα στην καρδιά μου είναι το Βέλγιο. Εγώ τους έχω λιδωρήσει πάρα πολύ, τους έχω για πολύ μεγάλους loser. Αλλά μετά από αυτό που κάναν θες, γιατί δεν απλά κερδίσανε, κυνηγήσαν και να τους ξεφτυλίσουν και το κάνανε. Και καλά κάνανε, έτσι, γιατί ήταν η μια νίκη του ποδοσφαίρου χθεσινή.
0: Αυτό που έγινε ήταν εντάξει, ήταν αυτό λέγαμε και με τον Φώτη τον Πλιάκο πριν. Παιδί μου, ήταν τρελό, ήταν σαν να σου λέει κάτι απίθανο αυτό που έγινε με την απόφαση. Δηλαδή, δεν έχει ξαναγίνει βασικά αυτό το πράγμα. Έτσι ήταν πρώτη φορά.
2: Το κακό είναι ότι το τοποδεχθήκανε. Βέβαια, έγινε η δουλειά, έγινε η ζημιά. Τουλάχιστον δεν ολοκληρώθηκε.
0: Έτσι ακριβώς. Ωραία. Ωραία.
2: Αυτά, παιδιά.
0: Έγινε. Να σε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιάννης Λυσίκατος για τα δύο σημερινά παιχνίδια. Έριξε του φεκιά για το πρώτο μάτς για Αίγυπτο. Έτσι. Ένα ψηλό, λέει, σε Αίγυπτο. Ενώ για το δεύτερο παιχνίδι, ένα χαλαρά έτσι στο Χ. Για το πρώτο μάτς έδωσε και ένα 2 έως 3 γκολ, όπως γίνεται συνήθως. Εδώ ένας φίλος λέει: παίξτε hat-trick Messi. Hat-trick Messi. Δεν ξέρω για hat-trick Messi. Εντάξει, ο Messi είναι ένα από τα πρόσωπα του Μουντιάλ. Ένα από τα πολύ σημαντικά πρόσωπα του Μουντιάλ, μαζί με τον Εμπαπέ, μαζί με τον Χάλαντ. Τα λέγαμε και χθες. Τώρα, τρεις παίκτες με 7 γκολ στην κορυφή, τον σκόρερ και ένας να ακολουθεί με 6 ο Κέιν, δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Βέβαια, και περισσότερα τα παιχνίδια. Υπάρχει φάση των 32,

στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μπήκα και εγώ τώρα αυτό το στοιχηματικό που λέγαμε νωρίτερα με τον Φώτη Πλιάκο όσον αφορά το EuroCup και τον Άρη. Μπήκα και εγώ και τα είδα όντως στις εταιρείες που ήταν πρώτος, ο Άρης συνεχίζει να είναι πρώτος. Στην μπλε την εταιρεία τον έχει τρίτο, βέβαια στο 5 είναι η Μπαχτσίσα Κύρκη Χάπουελ, στο 6 είναι ο Άρης σαν τρίτος. Γενικότερα πάντως, επειδή το έχω ξαναπεί, πρέπει να περιμένουμε παιδιά να κλείσουν όλες οι ομάδες τα ρόστερ τους, να ξέρουμε ποιοι θα είναι οι παίκτες που θα έχει κάθε ομάδα στο δυναμικό της, για να μπορούμε να βγάλουμε πιο ασφαλείς συμπεράσματα. Και πέρσι, αν θυμάστε, με την ανακοίνωση της έλευσης του Σιάου στην ομάδα, απευθείας ο Άρης έγινε ένα από τα πρώτα φαβορί για την κατάκτηση του Τροπαίου. Ήταν τρίτο, τέταρτο, πέμπτο φαβορί, κάπου εκεί ήταν ο Άρης. Απευθείας. Χωρίς να ξέρουν ποιο είναι το ρόστερ, χωρίς να ξέρουν ποια θα είναι η ομάδα, ποιοι παίκτες θα το απαρτίζουν. Βιάζονται λίγο σε κάποιες περιπτώσεις. Επειδή είναι μακροχρόνια, πρέπει να περιμένουμε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να δούμε ποια θα είναι τα ρόστερ των ομάδων. Ο Άρης το έχει ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό, παρότι δεν τους έχει ανακοινώσει όλους τους παίκτες. Το έχει ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ του. Ξέρουμε περίπου ποιοι θα είναι οι παίκτες που θα έχει η ομάδα στο δυναμικό της, οπότε μπορούμε να καταλήξουμε και στα συμπεράσματά μας. Στην επόμενη ώρα όμως θα πάμε στον Μπασκετικό Άρη, τον αφήνω τον Μπασκετικό Άρη. Θα πάμε την επόμενη ώρα στον Μπασκετικό Άρη, που θα έχουμε και Χρήστο Γκάλη να μας δώσει όλο το τελευταίο ρεπορτάζ, καθώς αύριο στη Βαρκελόνη θα γίνει η κλήρωση του EuroCup. Αύριο θα ανακοινωθεί και ο Ματ Μόργαν. Παιδιά, η κλήρωση του EuroCup θα γίνει, θα μάθουμε τους αντιπάλους, τους 7, και τη σειρά με την οποία θα τους αντιμετωπίσουμε. Το ακριβές πρόγραμμα, δηλαδή οι ημερομηνίες, οι ακριβείς, ποια μέρα θα παίζουμε το κάθε παιχνίδι, θα βγουν στη συνέχεια. Θα βγουν μέχρι την Παρασκευή, το πολύ τη Δευτέρα, θα ξέρουμε τις ακριβείς ημερομηνίες και για αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται, θέλουν να κλείσουν τα εισιτήριά τους, να είναι δίπλα στην ομάδα. Ο Άρης κάθε χρόνο σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια στο EuroCup τα τελευταία χρόνια έχει κόσμο, έχει αριανούς, δεν υπάρχει γήπεδο. Με όποια δεδομένα και να υπάρχουν σε κάθε αναμέτρηση, ο κόσμος είναι εκεί και δίπλα στην ομάδα, αλλά μέχρι εκεί. Βλέπω εδώ μεταγραφή Άντωνη Κάουαν. Τώρα πριν από λίγο βγήκε. Και το βλέπω στο σελίδα του BKT EuroCup, ο Άντωνη Κάουαν, ο πρώην παίκτης του Άρη, στην Τσεντεβίτα Ολύμπια. Στο EuroCup. Μπορούμε να το βρούμε αντίπαλο δηλαδή. Θα παίξει στην σλοβενική Τσεντεβίτα Ολύμπια, την οποία αντιμετωπίσαμε τα δύο προηγούμενα χρόνια, γνωρίζοντας δύο ήττες και βαριές ήττες στη Λουμπλιάνα, στη Σλοβενία. Εντάξει, ο Άρης πρόπερσι ήταν πολύ κακός έτσι κι αλλιώς. Πέρσι δεν ήμασταν σε καλό φεγγάρι, ήταν στο ξεκίνημα τη σεζόν. Για να με τη Σλοβενία, βέβαια, και εδώ με την Τσεντεβίτα, νομίζω μια ξεγυρημένη τριαντάρα είχαμε φάει. Πολύ κακή εμφάνιση είχαμε κάνει. Απέκτησε λοιπόν τον Άντωνη Κάουαν Τζούνιορ. Στον Άρη είχε παίξει, είχε την πρώτη του παρουσία περνώντας τον Ατλαντικό και ερχόμενο στην Ευρώπη ο Κάουαν. Ένας πολύ καλός παίκτης. Έπαιξε και δύο χρόνια στον Προμηθέα. Και πλέον την επόμενη χρονιά θα αγωνιστεί στην Σλοβενία, στη Λουμπλιάνα, στην Τσεντεβίτα Ολύμπια. Πάμε λίγο. Εντάξει, δεν είναι να επιστρέψουμε στα ποδοσφαιρικά δύο πραγματάκια ακόμη πριν πάμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής για να πούμε τα μπασκετικά. Δεν είχε αλλάξει κάτι, εδώ τώρα μου στέλνουν κάποιοι φίλοι όσον αφορά το EuroCup. Συγγνώμη, όσον αφορά τον Μάγνουσον, το EuroCup, επειδή έβλεπα το EuroCup. Όσον αφορά τον Μάγνουσον, τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Τα είπαμε πως έχουν τα δεδομένα. Ο Άρης έχει κάνει την πρότασή του και περιμένει τον Ισλανδό την απάντηση. Αυτό για τον Μάγνουσον. Ένας φίλος λέει εδώ αλλαγές. Αλλαγές στο φετινό κύπελο Ελλάδας. Έβγαλε ανακοίνωση η ΕΠΟ και τις έχει αναλυτικά τις αλλαγές για το κύπελο Ελλάδας για τη σεζόν 2026-27. Η Link Face δεν θα είναι 20 ομάδες όπως πέρσι. Θυμάστε, πέρσι ήταν η πρώτη χρονιά που στο κύπελο είχαμε Link Face με 20 ομάδες. Φέτος οι ομάδες θα είναι 16 οι οποίες συμμετάσχουν στη Link Face. Πάλι θα υπάρχουν 4 αγωνιστικές όπως ήταν και πέρσι. Όλες οι ομάδες θα αντιμετωπίσουν υποχρεωτικά ένα διαζυγόμενο από το δικό τους γκρουπ δυναμικότητας, στοιχείο που ενισχύει την αγωνιστική ισορροπία και δημιουργεί ακόμη πιο ενδιαφέροντα για τα αγωνιστικά ζευγάρια. Πέρσι, αν θυμάστε, ήταν 5 γκρουπ των 4 ομάδων. Δεν έπαιζες με ομάδα του δικού σου γκρουπ, έπαιζες με μία ομάδα από κάθε άλλο γκρουπ. Τώρα θα παίξεις και από το δικό σου. Βλέπω εδώ τώρα οι ομάδες που θα καταλάβουν τη θέση 1-4 αποκλίνονται απευθείας στα προημιτελικά, όπως έγινε και πέρσι δηλαδή.
Οι ομάδες 5-12 θα αγωνιστούν σε μονούς αγώνες play-off.

0: και οι ομάδες 13 έως 16 θα ολοκληρώσουν την παρουσία τους στην διοργάνωση. Όπως είπαμε, από φέτος θα υπάρχει παρουσία δύο νεαρών ποδοσφαιριστών στην ενδεκάδα κάθε ομάδας, όχι ένας, όπως ήταν, ενός όπως ήταν μέχρι πέρσι. Δύο λοιπόν νεαροί ποδοσφαιριστές γεννημένοι από 1/1/2004 και μετά θα μπορούν να παίξουν, που έχουν δικαίωμα συμμετοχή στις ελληνικές εθνικές ομάδες. Εδώ μια διευκρίνηση. Δεν εμπίπτει δηλαδή σε αυτή τη διάταξη ο DND, ξέρω εγώ, όχι ο DND, έφυγε, ο Νίνκ ή ο Ματάρ ή ο Σανουσί, Σανουσί Ντιαλό. Εμπίπτουν οι Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή με επαγγελματικό συμβόλαιο στην ομάδα είναι ο Κάμτσης, ο Χαρούπας, ο Πασαραφιάνος. Και οι τρεις αυτοί εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Θα εμπίπτουν αν υπογράψουν επαγγελματικό συμβόλαιο και ο Σιταράς και ο Αντωνιάδης και ο Καραμάνλης και ο Βοριαζίδης. Έτσι, ο Βοριαζίδης είναι σε αυτή την κατηγορία. Είναι γεννημένος μετά την 1/1/2004. Δύο λοιπόν. Και άρα, παιδιά, δύο. Άρα πρέπει να έχει και δύο στον πάγκο. Τέσσερις πρέπει να έχει στην αποστολή. Για να είσαι σίγουρος. Όσο το δυνατόν πιο σίγουρος. Υπάρχει μια ακόμα τροποποίηση που αφορά τις πειθαρχικές ποινές. Δηλαδή, ποδοσφαιριστές που συμπληρώνουν κίτρινες κάρτες μετά την ολοκλήρωση της ημιτελικής φάσης δεν θα στερούνται τη συμμετοχή τους στον τελικό. Ώστε ο κορυφαίος αγώνας στην διοργάνωση να διεξάγεται με τις ομάδες όσο το δυνατόν πιο πλήρης και με τους πρωταγωνιστές τους διαθέσιμους. Εντάξει, και συνεχίζει τώρα. Εξελίσσεται και όλα τα υπόλοιπα για το κύπελο Ελλάδας. Εντάξει. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Υπάρχει πάντως αυτό με τους πιτσιρικάδες. Ναι, για το τηλεοπτικό, έτσι να το στέλνει εδώ και ένας φίλος, όπως ανακοινώθηκε ουσιαστικά από τον ΣΕΟ. Ο Παμλίδης, ρε παιδιά, έκλεισε στον. Πού το θυμήθηκε τον Παμλίδη, ρε Λαμπούμπου. Παμλίδης. Παμλίδης έκλεισε στην Νίκη Βόλου, αν θυμάμαι καλά. Απαναγίδης ήταν να πω. Και εγώ λέω ποιος Παμλίδης. Παμλίδης ήταν δύο χρόνια δανεικός από τον Άρη στην Καλαμάτα, έληξε το συμβόλαιο του με τον Άρη και πλέον πήγε στην Νίκη Βόλου. Παναγίδης, ναι, Παναγίδης τελείωσε το. Είχε ακουστεί για Αποέλ, δεν ξέρω αν πήγε στο Αποέλ. Σήμερα είδα ότι δώσαν συνέντευξη τύπου ο νέος προπονητής του Αποέλ και ο νέος τεχνικός διευθυντής, Νίκος Παπαδόπουλος δηλαδή και Ζήσης Βρίζας. Προπονητής και τεχνικός διευθυντής του ΑΠΟΕΛ. Δεν ξέρω. Είχε ακουστεί ότι ο Παναγίδης μπορεί να πάει εκεί. Δεν έχω ακούσει κάτι νεότερο όσον αφορά τον Μιχάλη Παναγίδη. Πάντως, από τον Άρη τελείωσε. Αυτό είναι δεδομένο. 100%. Αν υπάρχει κάτι για τον Μάνου. Αν υπάρχει κάτι για τον Μάνου. Ο Μάνου, παιδιά, ο ίδιος έχει δείξει την επιθυμία του. Μπορώ να σας πω ότι έχει μιλήσει και με τον Καρυπίδη. Θα ήθελε να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και τον Άρη, όσο πολλά χρήματα και να παίρνει στην ομάδα στην οποία αγωνίζεται, στο Κάνσας, όσο μεγάλο συμβόλαιο και να έχει, όσο το ένα όσο το άλλο, δεν είναι Άρης, δεν είναι Θεσσαλονίκη. Θέλει ο Μάνου Γκαρθία, θα ήθελε να επιστρέψει στον Άρη. Και ο Άρης φυσικά δεν θα έλεγε όχι σε καμία των περιπτώσεων. Απλά, 1,5 χρόνο έχει παίξει εκεί. Δεν ξέρω τώρα η ομάδα του από το Κάνσας πόσο θετική θα ήταν στο να τον αφήσει να φύγει. Ή θα θέλετε κάποια χρήματα. Μιλάμε, παιδιά, έδωσε ένα ποσό συνολικά 6 εκατομμύρια ευρώ για Μάνου Γκαρθία και για τον Σουλεϊμάνοφ. Τα 4,5 περίπου για τον Μάνου και το 1,5 για τον Σουλεϊμάνοφ στα χαρτιά. Αλλά επί της ουσίας το τάλιρο ήταν για τον Μάνου και το 1 εκατομμύριο για τον Σουλεϊμάνοφ. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχει δώσει ένα πολύ σημαντικό χρηματικό ποσό. Δεν νομίζω ότι τον αφήσει εύκολα να φύγει μετά από 1,5 χρόνο. Θα θέλει κάτι να πάρει πίσω. Τώρα, αν ο ίδιος μπορεί να πιέσει, μπορεί να πει πράγματα και να φύγει με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει. Τώρα, για δανεισμό που μου λέει ένας φίλος, αν θα μπορούσαμε να τον πάρουμε δανεικό. Δανεικό με κάποια ρήτρα, με κάποια οψιόν αγοράς, πιθανόν θα μπορούσαμε να τον πάρουμε πιο εύκολα. Εγώ έτσι καταλαβαίνω. Έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, οψιόν, με οψιόν αγοράς δανεικό, θα μπορούσαμε να τον πάρουμε τον Μάνου Γκαρθία. Τώρα, μια που είδα τώρα κάποιος φίλος έγραψε για το Μωρόν, είδα τη συνέντευξη που έδωσε ο Γιώργος ο Αθανασιάδης, ο οποίος υπέγραψε πλέον στον Ηρακλή, στο Γιάννη τον Μπάγκο, νομίζω, αν το θυμάμαι καλά, και είπε κάποια πράγματα όσον αφορά την παρουσία του στον Άρη, το τι έγινε στην ομάδα. Αναφέρθηκε στον Λορέν Μωρόν και μάλιστα είπε ότι θεωρεί ότι ο Λορέν Μωρόν είναι ο καλύτερος παίκτης που έχει η ομάδα στο δυναμικό της. Και επειδή έχουμε πει αρκετές φορές ότι υπάρχει το ενδεχόμενο, επειδή είναι και η τελευταία χρονιά του Σαμόρα στην ομάδα, τελευταία χρονιά του Μωρόν, συγγνώμη, στην ομάδα, καταλαβαίνετε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος πέρσι δεν έπαιξε καλά, αλλά γενικά είναι καλός ποδοσφαιριστής ο συγκεκριμένος, ο Μωρόν. Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Υπήρχε λοιπόν μια φημολογία ότι θα μπορούσε να αποχωρήσει. Πλέον νομίζω ότι έχει απομακρυνθεί αυτό το ενδεχόμενο. Και το πιθανότερο είναι να υπογράψει, να παραμείνει συγγνώμη στην ομάδα και τη νέα χρονιά ο Λορέν Μωρόν. Τώρα, αν φέρει κάποια πρόταση, μέχρι στιγμής πάντως, ενώ φαινόταν ότι υπήρχε ένα ενδεχόμενο τέτοιο να λύσει την συνεργασία του με την ομάδα, αυτό δεν ισχύει. Φαίνεται ότι συνεχίζει κανονικά στην ομάδα ο Μωρόν. Αυτό. Έφυγε άδοξα, λέει αυτός ο μάγος, ο Χρήστος. Χρήστο μου, άδοξα δεν έφυγε. Άδοξα θα έφευγε, αν έλεγε το συμβόλαιό του και έφευγε. Έφυγε, φέρνοντας τα ταμεία της ΠΑΕ Άρης, ένα ποσό, με στα χαρτιά 4,5 εκατομμύρια, εγώ λέω ένα τάλιρο. Άρα άδοξα δεν έφυγε. Όταν τον πήραμε 3.200, 3.600, δεν θυμάμαι τώρα πόσο ακριβώς, και μετά από 2,5 χρόνια και έχοντας περάσει και ένα σοβαρό τραυματισμό που τον κράτησε ένα χρόνο εκτός, πουλήθηκε σχεδόν 5 εκατομμύρια. Άδοξα δεν έφυγε. Αλλά για μας σίγουρα δεν ήταν θετικό το ότι έφυγε. Παιδιά, εκείνη η χρονιά, επειδή δεν έχει περάσει και πολύ καιρό και μου έρχεται συνέχεια στο μυαλό μου, λέγαμε και πριν για το παρελθόν. Αυτό είναι πιο κοντινό παρελθόν. Πόσο καλά ξεκίνησε η ομάδα, τι μπαλάρα έπαιζε. Από ένα σημείο και μετά, στην αρχή δεν έπαιζε τόσο καλή. Αν θυμάστε, 4 πρώτες αγωνιστικές ήμασταν μετριοκακοί. Μια ισοπαλία στο Περιστέρι, μια νίκη στις Σέρες, μια ισοπαλία στην έδρα μας με τον Αστέρα, ήταν στην Κρήτη από τον Όφη. 4 πρώτες αγωνιστικές, αυτά τα αποτελέσματα. 5 βαθμοί. Με το Στανιό. Και μετά εκείνο το σερί των 6 αγώνων με 5 νίκες και μια ισοπαλία στο Άκα με τον Παναθηναϊκό και τον Άρη στην κορυφή. Παίζουμε πολύ καλή μπάλα από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό παίζουμε πολύ καλή μπάλα. Εντάξει, και με λίγο τύχη, όπως το μάτς ας πούμε στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ, όπου είχε καλές ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ, αλλά εμείς ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Βάλαμε και τον γκολ, την κολάρα με τον Μάνου και πήραμε τη νίκη. Εκείνο το σερί λοιπόν μας φέρνει στην κορυφή. Πάμε στο Αγρίνιο, όπου με τα 2 γκολ που έχει βάλει ο Μάνου, αν έλεγε φυσιολογικά το παιχνίδι και το κερδίζαμε 1-2, έτσι, καταλαβαίνετε ότι. Εντάξει, δεν μπορώ να διανοηθώ σε τι κατάσταση θα ήμασταν. Θα παραμέναμε στην κορυφή μετά από αυτή τη νίκη, με το Μάνου με ψυχολογία στα ύψη, στον ουρανό. Έρχεται εκείνο η ακύρωση του γκολ και όλα όσα έγιναν σε εκείνο το παιχνίδι. Και πώς μας παίρνει κατηφόρα, δεν το παίρνει χαμπάρι κανένας. Πώς μας πήρε κατηφόρα. Ενώ μέχρι και το σημείο ήμασταν, μιλάμε, τσίτα πηγαίναμε. Και ερχόμαστε και από τη χρονιά με το χαμένο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και το χαμένο τελικό του κυπέλου. Δηλαδή, έχουμε τελειώσει με το χειρότερο δυνατό τρόπο την προηγούμενη χρονιά. Και έρχεται η καινούρια και ξεκινάμε έτσι. Μετά από 10 αγωνιστικές είμαστε στην κορυφή. Εντάξει. Είναι, ξέρεις, κάποια σημεία. Μόνο σε εμάς συμβαίνει αυτό το πράγμα. Μόνο σε εμάς. Δηλαδή, μας διαλύει. Γίνεται κάτι και διαλύεται το μυαλό μας. Καμιά φορά λες, όταν γίνονται τέτοια πράγματα, όταν σε χτυπάει κάτι, σε χτυπάνε κάποιοι, να πεισμώσεις, να πεις, ρε φίλε, με χτυπάς μία, εγώ θα αντιδράσω και θα απαντήσω και θα είμαι καλύτερος επί 10. Εμείς δυστυχώς γινόμαστε χειρότεροι. Δυστυχώς, αντί να βγάλουμε αντίδραση προς το θετικό, βγάζουμε αντίδραση προς το αρνητικό. Το παρατάμε. Και δυστυχώς εκείνη τη χρονιά αυτό που έγινε με τον Τζιμεντερίδη και τον Ζαμπαλά σε εκείνο το παιχνίδι μας καταράκωσε, μας διέλυσε. Δεν μας πείσμωσε. Ήρθε και ήταν μετά από το Βόλο εδώ και ουσιαστικά χάθηκαν όλα. Χάθηκαν. Διαλύθηκαν, εξαφανίστηκαν. Για το Σαμόρα εδώ που μου λέει ένας φίλος, μέχρι το 28 έχει ο Σαμόρα συμβόλαιο, παιδιά. Πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας έχει υπογράψει με την ομάδα. Το καλοκαίρι του 23 ήρθε, μέχρι το καλοκαίρι του 28. Μάλιστα βλέπω εδώ τώρα, έχει ανεβάσει και την αξία του ο Σαμόρα. Κάτσε να δω λίγο. Βέβαια. Στον Άρη, όταν ήρθε ο Σαμόρα, η αξία του ήταν 350 χιλιάρικα. Βέβαια, την ανέβασε στην Βιζέου κατά βάση την αξία του. Έτσι, όχι στον. Όταν έφυγε για τον Άρη το καλοκαίρι του 5, ήταν σε 700 χιλιάρικα και την έχει πάει στο 1.600 ο Σαμόρα. Εντάξει, έχει κάνει συμμετοχές και με την Κώστα Ρίκα, την Εθνική, 27 πλέον συμμετοχές. Από ό,τι φαίνεται, θα συνεχίσει στην Ακαδέμικο Ντε Βιζέου ως δανεικός και πάλι με ρήτρα αγοράς. Αυτό φαίνεται. Έχει συμβόλαιο ο παίκτης με την ομάδα. Εδώ ο φίλος, εκείνη τη χρονιά ήμασταν στην Αγγλία, λέει, με τη φορά που είχαμε μπορεί να διεκδικήσουμε και προτάσματα. Δυστυχώς δεν το μάθουμε ποτέ. Δημήτρη, ακούγεται λίγο ακραίο. Ακούγεται, ξέρεις, κάποιος που θα τα ακούσει λίγο υπερβολικό. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι αν περνούσαμε και με τον τρόπο αυτόν από το Αγρίνιο, έτσι. Δηλαδή, μην ξεκινώντας καλά, με τον Πανετολικό να κάνει φάσεις, να σου βάζει γκολ να προηγείται, να σου βάζει άλλο γκολ και να ακυρώνεται, και εσύ να βγάζεις τέτοια αντίδραση. Γκολάρα του Μάνου. Στο δεύτερο ημίχρονο ξεκινάει δοκάρι του Μωρών. Στο καπάκι γκολάρα δεύτερη του Μάνου. Δηλαδή, έβγαλες μια αντίδραση απίστευτη. Έβγαλες μια αντίδραση απίστευτη σε εκείνο το μάτς. Και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Και ήρθε αυτό το χαστούκι. Σου ακύρωσαν ένα γκολ που δεν ακυρώνεται πουθενά. Μόνο στον Άρη ακυρώνεται αυτό το γκολ. Σου ακύρωσαν, σου έκλεψαν. Σου έκλεψαν την ψυχολογία. Και ουσιαστικά κατέρευσες. Ουσιαστικά κατέρευσες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκεί λέγαμε μήπως συσπηρωθούμε. Θυμάστε. Βάζει. Δεν θυμάμαι τώρα. Γενική είσοδο στο μάτς με το Βόλο. Το γήπεδο σχεδόν γεμίζει. Σχεδόν 20.000 κόσμος στο μάτς με το Βόλο. Λες πάμε να βγάλουμε αντίδραση τώρα και πάμε σε ένα μάτς πιο flat. Πεθαίνεις, δεν κάνουμε φάση, εμφανιζόμαστε τελείως αποσανατολισμένοι και χάνουμε κιόλας. Και από εκεί μας πήρε κάτι φορά. Απίστευτο. Πραγματικά απίστευτο. Με την εικόνα που είχαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή στο πρωτάθλημα, τώρα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο σημείο που λέει εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης να διεκδικούσαμε το πρωτάθλημα, αλλά φαινόταν, παιδί μου, ότι κάτι καλό πάει να γίνει. Έτσι φαινόταν. Με την εικόνα, επαναλαμβάνω, που είχε η ομάδα, με τον τρόπο που έπαιρνε τα αποτελέσματα, γιατί και αυτό παίζει το. Δεν είναι μόνο να κερδίζεις, είναι και ο τρόπος με τον οποίο παίρνεις κάποια αποτελέσματα. Και τα παίρναμε με εντυπωσιακό τρόπο τα αποτελέσματα. Με δύο πέναλτι που δεν δόθηκαν. Τι εννοείς, υπέρ του Πανετολικού, υπέρ του Άρη λες, με το Βόλο, ναι, σωστός. Δύο πέναλτι που δεν δόθηκαν, με το Βόλο λες. Βεβαίως. Τι να πούμε τώρα. Α, ο Στέλιος λέει, πώς γίνεται όσοι παίκτες έχουν αξία να πηγαίνουν δανεικοί, λέει ο Μόνσο, ο Σαμόρα και ο Ντιαντή. Δανεικοί μου, ποιον αγοράζεις, Στέλιο μου. Πάει δανεικός ο Ντιαντή, αλλά σου έφερε 5 μοίρια συνολικά. Σαμόρα δανεικός, σου έφερε χρήματα πέρσι με το δανεισμό, θα σου φέρει και άλλα φέτος με το δανεισμό. Και έχει ρήτρα πώλησης. Με το Βόλο, ναι, το θυμάμαι, δύο πέναλτι. Και Μόντσου με ρήτρα με οψιόν αγοράς. Και αυτός. Λοιπόν, θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για την τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. 3-6 σήμερα, εκτάκτως η εκπομπή μας. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Χρήστο Γκάλη στην τηλεφωνική μας γραμμή για μπασκετικό ρεπορτάζ. Είπαμε αύριο κλήρωση EuroCup. Ανακοίνωση μία ακόμη παίκτη του Ματ Μόργαν από την ομάδα. Οπότε έχουμε πούμε πολλά. Μείνετε συντονισμένοι. Εσείς συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Είτε κάτω από το πώς εκπομπή είδατε το γύρο ρίτε στο Facebook. Είτε στο Viber του σταθμού το 6936-5120-99. Είτε και στο chat. Ό,τι τσιμπήσουμε και από εκεί να δούμε και να σχολιάσουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Θυμίζω, χορηγή της εκπομπής μας Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Μέσω του Viber στο 6936-5120-99 συμμετέχετε και στο διαγωνισμό μας για ένα εισιτήριο διαρκείας οικογενειακό στη θύρα 2 του Κλεάνθης Βικελίδης, ένας γονιός με δύο παιδιά, αποκλειστικά στο Viber λοιπόν, μόνο το ονοματεπώνυμό σας, μπαίνετε στην κλήρωση την οποία θα την κάνουμε την Παρασκευή. Την Παρασκευή θα κάνουμε την κλήρωση για αυτόν ο οποίος θα κερδίσει ή αυτήν που θα κερδίσει το εισιτήριο διαρκείας το οικογενειακό, ένας γονέας με δύο παιδιά. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
3: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
4: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
5: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
5: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
5: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 9.

0: Κόσια.
1: Νέο Σκάλαν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
6: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
6: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
7: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
6: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
7: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
6: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
6: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
8: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
2: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
3: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
2: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
3: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
2: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
3: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
2: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
4: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast

0: Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
1: Έκτακτη είδηση.
2: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
1: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
2: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
1: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
2: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
1: www.ergopavlatel.gr.
2: Έργο τέλεια νέα.
3: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
4: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
5: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
6: GPS και βυθόματο έχεις.
5: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις.
6: GPS, λογικό έχεις.
5: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
6: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
5: Μεϊμάρεις, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρεις.com.
6: Μεϊμάλεις.
7: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
8: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
7: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής Yellow News, εδώ στο Yellow Radio 101,7, παραπάνω έτσι, η διάρκεια της εκπομπής η σημερινή. Είχαμε κάποιες, έχουμε την απουσία του Χρήστου σήμερα, θα τον έχουμε σε λίγο τηλεφωνικά τον Χρήστο Γκάλι να μας δώσει όλο το μπασκετικό ρεπορτάζ της ομάδας. Είπαμε τα ποδοσφαιρικά, όσα είχαμε να πούμε. Να δούμε και ποιοι θα είναι σήμερα παρόντες στην πρώτη, δεν είναι ακριβώς προπόνηση, πρώτη συγκέντρωση της ομάδας. Οι παίκτες έχουν έρθει οι περισσότεροι τις προηγούμενες μέρες. Κάποιοι το ξέρουμε ότι ήρθαν, καθώς το έχουν δημοσιεύσει και στα social media ότι έχουν επιστρέψει. Περιμένουμε και για τους, να μάθουμε κι εμείς μέχρι το βράδυ ποιοι έχουν επιστρέψει, ποιοι ήταν παρόντες, ποιοι θα λείψουν. Έχουμε πει για Τεχέρο και Ντουντού ότι είναι πιθανό να μην είναι αυτές τις μέρες προπόνησης, καθώς και οι δύο είναι υπό αποχώρηση. Ο Ντουντού για την ομάδα στη Ρωσία και ο έτερος παίκτης, ο Τεχέρο, για την Λεγκανιέ στην Ισπανία. Θα δούμε ποιοι είναι παρόντες. Ξαναλαμβάνω, πρώτη συγκέντρωση σήμερα. Πρώτη προπόνηση επί της ουσίας για την ομάδα θα είναι αύριο στην Πτολεμαίδα, δηλαδή, επί της ουσίας αύριο θα κάνει την πρώτη της προπόνηση η ομάδα του Άρη, έτσι όπως έχουν δημιουργηθεί τα δεδομένα. Για έναν φίλο που στέλνει, ναι παιδιά, είναι για έναν γονέα και δύο παιδιά. Αμαρτία είναι, όσοι είναι με ένα παιδί, γιατί κάποιοι μου στέλνετε, είμαστε με ένα παιδί, να το κερδίσουμε στο στήρο. Παιδιά, είναι αμαρτία. Να το κερδίσει κάποιος ο οποίος έχει δύο παιδιά, εφόσον είναι για έναν γονέα και δύο παιδιά, να μπορεί να τα πάρει και να τα πάει στο γήπεδο. Γεννημένα από 1/1/2011 και εντεύθεν. Έτσι. 1/1/2011 και εντεύθεν, γεννημένα ένας γονέας και τα δύο του παιδιά θα μπορούν να είναι στο γήπεδο για να παρακολουθούν τις φετινές αναμετρήσεις του ποδοσφαιρικού Άρη από τη θύρα 2 του Κλεάνθης Βικελίδης. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον Χρήστο. Τρία παιδιά έχω, λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, αν έχεις τρία παιδιά, συμμετέχεις και παίρνεις τα δύο παιδιά και πηγαίνεις κάθε φορά. Ή αν θες να πάρεις και το τρίτο, του βγάζεις ένα εισιτήριο και παίρνεις και το τρίτο. Έτσι. Αυτό. Λοιπόν, έχουμε Χρήστο Γκάλι τώρα. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι έγινε?
1: Τι να γίνει.
0: Πώς είμαστε, όλα καλά?
1: Όλα, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, είπα για το μπάσκετ, είπα νωρίτερα ότι έχουμε αύριο την κλήρωση του EuroCup και την ανακοίνωση που περιμένουμε.
1: Και σήμερα ταξιδεύουν,
0: για πες,
1: ο Νίκος Ουζήσης μαζί με τους Διακογιάννη και τον Αντωνιάδη στην Βαρκελόνη. Βέβαια, Αντωνιάδης και Διακογιάννης θα έχουν κάποια meeting όσον αφορά την διοργάνωση, τις χορηγίες. Περισσότερο ενημέρωση είναι για το τι θα κάνει η κεντρική διαχείριση της Λίγκας. Ο Ζήσης μετά θα είναι και στην κλήρωση. Δεν ξέρω αν θα είναι. Μπορεί να τους ακολουθήσει σε αυτά που αφορούν τα διοικητικά κομμάτια. Και όλοι μαζί θα είναι στην κλήρωση. Να πούμε ότι, εντάξει, επειδή πρόκειται EuroCup της Ευρωλίγας, έχουν γνωριστεί με πολλούς από τους ανθρώπους της Ευρωλίγας από την επίσκεψή τους κάτω στο Final Four της Αθήνας. Εντάξει, ευκαιρία τώρα λίγο κάποιους από αυτούς να τους ξαναδούν, να συζητήσουν και κυρίως να ενημερώσουν για την πορεία του Άρη τόσο στο EuroCup ή γενικότερα στην Ευρωλίγα, δηλαδή τι πλάνα έχει ο Άρης. Και θα ήθελε με τα δικά του τα πλάνα να συμφωνούν και τα πλάνα για αυτό που έχει η Ευρωλίγκα. Εντάξει. Τα γκρουπ δυναμικότητας. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς γκρουπ δυναμικότητας, γιατί ακούω πολλούς φίλους, γιατί είμαι εμείς στο πέμπτο, στο έκτο. Και δεν είναι ακριβώς τώρα. Να σου πω την αλήθεια, και με τους ανθρώπους του Άρη που μίλησα, δεν μπόρεσα να καταλάβω ούτε οι ίδιοι έχουν καταλάβει ακριβώς πώς τα χωρίσανε. Θα δούμε αύριο πάντως. Θα μας πούνε για ποιο λόγο χωρίστηκαν σε αυτά τα πλότ και θα μας εξηγήσουν όσον αφορά στην αυριανή διαδικασία πριν της κλήρωσης. Τώρα, με τα γραφικά δεν έχουμε ακόμα τίποτα. Αύριο είναι να ανακοινωθεί ένας παίκτης.
0: Μάλλον ο Μόργαν, από ό,τι μου είπανε, μάλλον ο Μόργαν θα είναι.
1: Μάλλον ο Μόργαν. Το Μοκόκα θα τον αφήσει λίγο ακόμα. Μέχρι να ξεδιαλύνει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον Κόκα, παιδιά, γιατί πολλοί ρωτάνε. Το πρόβλημα είναι, είναι το αθλητή. Εντάξει. Το πολύ πολύ ο Άρης καταθέτει συμβόλαιο υπογεγραμμένο από τον παίχτη χωρίς το όνομα του ατζέντη. Είναι μια τυπική διαδικασία. Είναι σε ποιον θα δώσει το ποσοστό που πληρώνουν κανονικά οι παίχτες, αλλά εντάξει, στο 99% των συμβολίων το μεταφέρουν στις ομάδες. Οπότε και αφαιρείται το ποσοστό αυτό που πληρώνουν από τους παίχτες για να πληρωθούν οι ατζέντιδες. Δηλαδή, του μεταφέρεις το πρόβλημα, του λες αυτά είναι τα λεφτά, αυτά είναι τα ποσοστά, πάρτε εσύ και δώσε σε όποιον μάνατζερ θέλεις. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημά του τώρα, ότι άλλαξε εταιρεία, πήγε σε άλλη, η άλλη υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να αλλάξει τόσο γρήγορα, τόσο εύκολα, ζητάει δικαιώματα, ζητάει καινούριο και όλα αυτά αναγκάζουν τον Άρη να περιμένει μια τυπική ενημέρωση από τον παίχτη για ποιο είναι ο ατζέντης του για να μπει το όνομά του στο συμβόλαιο. Εντάξει, μια μικρή λεπτομέρεια, δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Θα το ξεδιαλύνει ο παίχτης, θα το ξεδιαλύνει, θα ενημερώσει τον Άρη. Τώρα, ανακοινωθεί αύριο ο Μόργαν. Δεν ξέρω αν μέσα στο Σαββατοκύριακο θα υπάρχει άλλη ανακοίνωση.
0: Ναι, ίσως έχουμε και Χαραλαμπόπουλο μέσα στο Σαββατοκύριακο, κάπως έτσι ναι. Μου τα είπαν.
1: Μπορεί να βγάλουν το Σαββατοκύριακο το Χαραλαμπόπουλο, μπορεί να τον αφήσουν ή για μετά. Εξάλλου, όπως έχουμε πει, μέχρι στιγμής θέλουν λίγο να δούνε πώς σχηματίζεται το ρόστερ. Μέχρι στα μέσα της άλλης εβδομάδας έχει ξεκαθαρίσει και το θέμα του Νουά. Νουά, ο οποίος έπαιξε λίγο και ακόμα πιο λίγο έπαιξε χθες ο Μοκόκα στο παιχνίδι της Εθνικής Γαλλίας κόντρα στην Φιλανδία.
0: Παρότι κέρδισε σχετικά εύκολα η Εθνική Γαλλίας, είδα ότι δεν το άνοιξε το rotation ιδιαίτερα ο Φωτού. Πολύ συντηρητικά το πήγε.
1: Δεν ξέρω, μήπως... Δεν ξέρω τώρα ποιο σκεπτικό είχε ο Φωτού, τον οποίο δεν θα δούμε... Τον είχαμε συνηθίσει στο EuroCup τα τελευταία χρόνια. Δεν θα το δούμε τη νέα χρονιά με την Μπουρ, καθώς θα παραμείνει μόνο στο μπάνκο της Εθνικής Γαλλίας. Αυτή και ήταν και η επιθυμία του.
0: Α, έφυγε από την Μπουρ, ναι.
1: Ναι, θα εκδήλωσε την επιθυμία να σταματήσει από την Μπουρ και να μείνει μόνο στην Εθνική Γαλλίας για προσωπικούς λόγους. Τώρα δεν ξέρω τι πρόβλημα μπορεί να έχει ο άνθρωπος, όλα καλά να είμαστε. Όσον αφορά για το ΝΟΑΒ, είναι μέχρι τις 15 να ενημερώσουμε η τελευταία ενημέρωση, γιατί μας λέγανε αρχικά μέχρι τις 10, μετά μας το κάνανε 7 και τώρα από την προηγούμενη εβδομάδα μας ενημέρωσαν από την ΚΑΗ ότι είναι μέχρι τις 15 η διορία. Δεν γίνεται τίποτα. Η Μπεσίχτας παίρνει παίχτες πάντως.
0: Ναι, βλέπω γενικά ότι παίρνει.
1: Ναι, και πήρε και τεσσάρια. Δηλαδή, αν κάποιοι φοβούνται μπεσί. Ναι. Εμείς κρατάμε αυτό που λέει ο παίχτης και το έχει πει στους ανθρώπους του Άρη, ότι εγώ θα έρθω να παίξω. Τώρα, άμα προκύψει κάτι ξαφνικά, γιατί αυτά τα πράγματα ξέρεις, ότι προκύπτουν από τη μια μέρα στην άλλη ή από τη μια ώρα στην άλλη. Μιλάει μια ομάδα με έναν παίχτη, κάτι γίνεται, χαλάει, οπότε στρέφεται σε έναν άλλον, γιατί προέκυψε ανάγκη, οπότε σε δημιουργούν πρόβλημα ξαφνικά. Αλλά μέχρι στιγμής φαίνονται ήσυχα τα πράγματα και μένουμε σε αυτό που είπε ο παίκτης, ότι θα μείνει στον Άρη. Τι να σας πω τώρα, και οι άνθρωποι του Άρη το ίδιο λένε, απλώς θέλουν να είναι σίγουροι να κλείσει το θέμα και τυπικά να μην έχει καμία διορία ο παίκτης για οτιδήποτε, να μην κρέμονται δηλαδή μόνο στα αλόγια του παίκτη και του ατζέντη, αλλά και στα χαρτιά, στα συμβόλαια που έχουν υπογεγραμμένο. Από ό,τι φαίνεται, ο Νουά θα μείνει. Τώρα, αν μείνει, το μοραστήρι να είναι καλά και ο Ζήσης και ο Σπανούλης είναι έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Θα κοιτάξουν, άμα φύγει τελικά, θα κοιτάξουν να πληρώσουν το κενό του και να ενισχύσουν τη γραμμή των ψηλών, τα τεσσαροπεντάρια. Άμα μείνει, θα πάνε σε απόκτηση ακόμα ενός ψηλού. Τώρα αυτό δεν ξέρω τι σκέφτεται, γιατί δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του ο Σπανούλης, οπότε δεν έχει κάτι προσέξει. Τώρα σκέφτεται ένα πενταροτεσάρι, ένα τεσσαροπεντάρι, πώς θα χρησιμοποιήσει, μάλλον τι θα παίξει, πώς θα χρησιμοποιήσει τον Κώστα, τον.
0: Εντάξει, υπάρχει και η περίπτωση του Ρόμπινσον, έτσι μην το ξεχνάμε. Ο Άρης έχει συμφωνημένο και τον Ρόμπινσον.
1: Έχει και τον Ρόμπινσον.
0: Ο οποίος ήταν ανεξάρτητα από τον Νουά, έτσι δεν είχε σχέση με τον Νουά. Δεν ήταν ότι
1: όχι, καμία σχέση έτσι με τον Νουά. Ούτε ο Λάιντεν ή ο Ρόμπινσον είναι ξεχωριστές περιπτώσεις του Νουά. Εντάξει, και ο Λάιντεν μπορεί να παίξει στο 5, ένα undersize πεντάρι. Εντάξει, αν και η φυσική του θέση είναι 4 και το ύψος του, ιδιαίτερα στο NBA, λέει για 3, αλλά δεν ανεβαίνει 3, πάει περισσότερο στο 5. Και ο Ρόμπρις, ο οποίος είναι 4, αλλά έχει δυνατό αθλητικό κορμί, υπό προϋποθέσεις ή μπορεί η ανάγκη, μπορείς να το βάλεις στο 5. Θα δούμε. Είναι και ο Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος από το 3 μπορεί να κατεβεί στο 4. Οπότε αυτό τώρα το ότι έχει αρκετούς παίχτες που μπορεί να χρησιμοποιήσει και σε πολλές θέσεις, θα φανεί χρήσιμο και ιδιαίτερα σε μια
0: πάντως, δύσκολη καμπή. Με την εθνική που τον έβλεπα τον Χαραλαμπόπουλο, θα μου πεις, είχε θέμα με τους ψηλούς η Ελλάδα γενικά. Ναι, δεν είχε τόσους ψηλούς. Ναι. Στο 4 έπαιζε συνέχεια.
1: Ναι,
0: μόνο
1: εντάξει. Απλώς στο... Η Εθνική Ελλάδος είχε πρόβλημα με το ύψος. Ο Άρης τώρα με αυτούς τους παίκτες δεν έχει πρόβλημα με το ύψος. Εντάξει, παιδιά, απλώς το έχουμε πει από πέρσι. Το πλάνο λέει 8. Εντάξει, με τον Ρόμπινσον είμαστε στους 7. Θα ξεκινήσουν οι προπονήσεις. Το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό. Πάρα πολύ πιθανό. Άνω του 90% να αποκτηθεί και 8ος ξένος παίχτης. Το θέμα είναι πού θα αποκτηθεί και τι ρόλο θα έχει στην ομάδα. Εντάξει. Εάν έρθει ο Λαρετζάκης, το θεωρώ απίθανο να αποκτηθεί 8ος ξένος παίχτης στους περιφερειακούς.
0: Ναι.
1: Και αυτό γιατί δεν θέλει να μειώσει ούτε να φάει τον ρόλο του καθενός.
0: Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει ανοιχτό το θέμα του Νουά, ανοιχτό το θέμα του Ρόμπινσον, του Λαρετζάκη και του Θανάση. Έτσι, αυτά τα ζητήματα είναι όλα ανοιχτά.
1: Καλά, κοίταξε, του Θανάση με αυτά που τέτοια τα τι ήταν τώρα, drone ήταν
0: drone.
1: Και τώρα ο αδερφός του και ο κουμπάρος του γράψε γίνει Άρης να γουστάρεις. Εντάξει, λίγο κάτι ήθελα να μας πει ο Γιάννης.
0: Ο Γιάννης είναι στον Άρη, αφού ο άνθρωπος είπε, στην Αλάσκα, θα πάει στον Άρη.
1: Είναι στον Άρη, ναι,
0: το άκουσες.
1: Το άκουσα και αυτό, το άκουσα, εντάξει.
0: Τους έχει τρελάνει τώρα τους άλλους, να ξέρεις. Δεν αργεί πολύ που θα αρχίσουν να τον βρίζουν, να τον κατηγορούν, να λένε διάφορα, να ξέρεις.
1: Καλά.
0: Ετοιμάσου.
1: Μα ήδη το βρίζανε και.
0: Όχι, πιο πολύ τώρα. Και... Πιο πολύ.
1: Μα είχαμε τον αδερφό σου και εμείς περιθάλψαμε τον αδερφό σου και εσύ πήγες και μπλέχτηκες στον Άρη. Αυτό. Εντάξει. Κοίταξε να σου πω κάτι. Και αυτή μια φορά βρήκαν έναν άνθρωπο να ρίξει λεφτά μπάσκετ, φανούν στο μπάσκετ και θα τους σκεπάσει ο Άρης. Άσε που σήμερα είχα και κατά λάθος στο κέντρο συνάντησα έναν πρώην παράγοντα του ΠΑΟΚ, έτσι, πρόσφατο πρώην, για να καταλάβουν.
0: Ναι.
1: Και μου έχει πει πάρα πολλά και λέω, θα τη βγάλουν τη χρονιά. Μου λέει, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, έχουν ζητήματα αυτοί. Τώρα χθες μπήκε αυτή η ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ.
1: Ναι, χθες τους έκανε. Αυτό δεν μπορούσα και το ρωτάω σε τέτοιο. Λέω, αφού στο τέλος υπάρχουν χαρτιά, θα αναγκαστεί να πληρώσει. Δηλαδή, δεν μπορείς να γλιτώσεις τίποτα. Θα κινδυνεύσει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, όλα αυτά τα παρακολουθεί η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ακόμα και αν δεν κάνει κάποιος καταγγελία, θα ζητηθούν πράγματα από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Την εταιρεία Security την πλήρωσες, όχι. Την εταιρεία Καθαρισμού την πλήρωσες, όχι. Που είναι υπάρχουν κομμένα τιμολόγια απλήρωτα. Τον Αεραστέχνη τον πλήρωσες για το γήπεδο. Χρειάζεται, θυμάσαι ο Λάσκαρης πώς την είχε πατήσει για το γήπεδο.
0: Βέβαια.
1: Ζητήσαν την υπογραφή της Γενικής Γραμματείας για να πάρει άδεια συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ ποιο θα δηλώσει γήπεδο. Δηλαδή πάλι στα πόδια του Αεραστέχνη θα πέσει.
0: Βέβαια. Εδώ τώρα ένας φίλος λέει για το μπάσκετ. Έναν παίκτη λέει σκόρερ στο 3 δεν έχουμε πάρει ακόμα. Φέρει
1: μπορεί
0: ένα παίκτη σκόρερ.
1: Να πάρει σκόρερ στο 3. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αλλά από ό,τι φαίνεται στις θέσεις 1, 2, 3 με τον εφόσον αποκτηθεί ο Λαρετζάκης, θα κάνει μία πάυση. Να πάμε στα φιλικά, να δει τι λείπει και να προχωρήσει. Μπορεί να του φανεί να έχει προβλήματα στους ψηλούς. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αφήστε, δηλαδή, πρέπει να έχουμε και λίγο εμπιστοσύνη, παιδιά, στο Σπανούλι. Είναι καλός προπονητής. Εμείς δεν είμαστε ούτε καλύτεροι μάνατζερ, ούτε καλύτεροι προπονητές. Εντάξει, ο άνθρωπος θέλει να δει. Πήρε παίκτες. Θα μπορέσει να κάνει ομάδα με αυτούς τους παίκτες. Άμα του βγουν προβλήματα, πρέπει να πάρει κάτι, να ενισχύσει, να συνδέσει καλύτερα.
0: Εδώ ένας φίλος ρωτάει, λέει, για το τουρνουά στην Κύπρο. Μάθαμε. Έχετε μάθει, ακούγεται και για ένα δεύτερο τουρνουά που θα παίξει η ομάδα στο εξωτερικό. Έχουμε μάθει τίποτα για αυτό το τουρνουά, γιατί κάτι για Γερμανία λέγανε, λέει ο φίλος.
1: Για Γερμανία και για Ιταλία έχω ακούσει, παιδιά. Δεν ξέρω αν έχουν αποφασίσει και έχουν δηλώσει συμμετοχή. Δεν σας το... το μόνο σίγουρο που μου έχουν πει από την ΚΑΕ Άρης, σας το λέω, είναι ότι όλα τα παιχνίδια προετοιμασίας θα τα δώσει ο Άρης εκτός έδρας, στο εξωτερικό.
0: Ναι. Όλα στο εξωτερικό.
1: Όλα στο εξωτερικό.
0: Ουσιαστικά,
1: και εκτός έδρας.
0: Ουσιαστικά στο παλέ, τώρα ναι. ξεκινάνε οι εργασίες, τώρα μέσα στον Ιούλιο θα έχει κάποια try-outs, μου λένε.
1: Ναι, τα είδα και εγώ που τα διαφημίζουν, δεν ξέρω όχι αυτά.
0: Να διευκρινίσουμε λίγο για την κερκίδα, έτσι. Να διευκρινίσουμε λίγο για την κερκίδα. Η κερκίδα, παιδιά, θα είναι λιώμενη. Και θα είναι κάτι που γίνεται και αρκετά γρήγορα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Είναι απλά όλα τα υπόλοιπα πράγματα που πρέπει να γίνουν και αυτά μπορούν να γίνονται και ταυτόχρονα.
1: Το παρκέ, τα καλάθια, όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν.
0: Έτσι. Είναι πράγματα τα οποία. Εντάξει, αυτά το παρκέ και το καλάθι δεν είναι κάτι δύσκολο. Δεν είναι κάτι που χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο.
1: Όχι. Κάποιες μέρες χρειάζεται. Εντάξει.
0: Έτσι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία γίνονται σχετικά γρήγορα. Αύριο λοιπόν 2 παρατέταρτο η κλήρωση. Άρα Χρήστο, εσύ 2 η ώρα θα είσαι εδώ.
1: Θα είμαι εκεί 2 η ώρα.
0: Ωραία, 2 η ώρα εσύ, δασκάλου και μετά εσύ. Και παρέα λίγο εκεί στο μεσοδιάστημα οι δυο σας. Για να γίνει η κλήρωση του EuroCup, να ξέρουμε ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι. Θα μάθουμε τους αντιπάλους, τη σειρά με την οποία θα τους αντιμετωπίσουμε, τις ακριβείς ημερομηνίες, λογικά μέχρι
1: και
0: την Παρασκευή.
1: Των αγώνων θα βγουν μέσα στις επόμενες μέρες.
0: Ναι, Παρασκευή, Δευτέρα, το πολύ θυμάμαι από πέρσι.
1: Μια εβδομάδα μετά, γιατί μπορεί να υπάρχουν και αλλαγές στο πρόγραμμα. Κάποιες ομάδες λόγω αντικειμενικών δυσκολιών να ζητήσουν αλλαγή ώρας ή αλλαγή μέρας στα παιχνίδια τους. Οπότε. Εντάξει, μετά από μια εβδομάδα ουσιαστικά θα οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα και αφού οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα ενημερώνω ότι θα βγουν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια των αγώνων του EuroCup, όλα.
0: Α, θα βγουν πάλι φέτος όπως πέρσι?
1: Θα βγουν ό,τι έχουν έτοιμο στο πρόγραμμα, θα βγάζουν κατευθείαν τα εισιτήρια, να ξέρετε. Δηλαδή όσοι δεν έχετε πάρει εισιτήριο διαρκείας, δεν καταφέρετε, να ξέρετε ότι με την οριστικοποίηση του προγράμματος του EuroCup θα κυκλοφορήσουν όλα τα εισιτήρια των αγώνων, των 7 εντός έδρας αγώνων που θα έχει ο Άρης στην πρώτη φάση, στη φάση των ομίλων στο EuroCup.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό είναι θετικό από τη μία πλευρά, από την άλλη, ξέρεις τώρα, κάποιος που τελευταία στιγμή μπορεί να έρθει ή οτιδήποτε, θα δυσκολεύεται, ναι. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, παιδιά.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει πρόνοια για κάποιους την τελευταία στιγμή. Δεν νομίζω, βέβαια, για κάποιους την τελευταία στιγμή. Αλλά όσοι θέλετε, θα πρέπει να πάρετε τώρα το εισιτήριο διαρκείας.
0: Πάει το εισιτήριο διαρκείας, τώρα τελείωσε.
1: Το εισιτήριο αγώνα.
0: Το εισιτήριο αγώνα.
1: Αν θέλετε εισιτήριο διαρκείας, τρέξτε να πάρετε τώρα το εισιτήριο του αγώνα. Να είστε κατοχυρωμένοι.
0: Ωραία, Χρήστο. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Έγινε καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν και ο Χρήστος Γκάλης με τον μπασκετικό ρεπορτάζ. Αύριο περισσότερο μπασκετικό ρεπορτάζ. Είπαμε κλήρωση στις 2 παρατέταρτο, άρα και κοντά στην εκπομπή μας. Αύριο θα κάνει 2-4 ο Χρήστος, 4-6 εγώ. Οπότε εκείνος θα είναι εδώ στα απόνερα της κλήρωσης για να σας πει πράγματα και για τους αντιπάλους τους οποίους θα έχουμε στη διοργάνωση και την όποια δυναμικότητα έχουν αυτή τη στιγμή. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, δεν ξέρουμε ακριβώς τη δυναμικότητα την οποία θα έχουν. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η πραγματική τους δυναμικότητα για να ξέρουμε και τα δεδομένα, αυτό που σας έλεγα και νωρίτερα, δηλαδή που βγαίνουν οι αποδόσεις για τις ομάδες, για τη διοργάνωση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό χρειάζεται μια αλφα διαδικασία. Θα πάμε σιγά σιγά, πριν πάμε πάνω στα μηνύματα, να πω ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα της Μάρκα, το οποίο μπορείτε να το διαβάσετε και στο yellowradio.gr, το οποίο παρουσιάζει την υπόθεση του Άλβαρο Τεχέρο και τη μεταγραφή του στην Λεγκανιές ως τελειωμένη. Από ό,τι έχω ενημερωθεί, δεν έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη ο παίκτης, ο Τεχέρο, όπως το ίδιο ισχύει και για τον Ντουντού. Έτσι, ο Ντουντού, ο οποίος το πιθανότερο είναι να πάει δανεικός στη Ρωσία, όπως έχουμε πει, να φύγει κατευθείαν να πάει για την Ρωσία, να μην έρθει δηλαδή καθόλου στην Ελλάδα. Έτσι και ο Τεχέρο είναι στην Ισπανία και όπως όλα δείχνουν, θα συνεχίσει την καριέρα του με ελεύθερη μεταγραφή. Φεύγει από τον Άρη, με ελεύθερη μεταγραφή θα συνεχίσει την καριέρα του στην Λεγκανιές. Ο Άλβαρο Τεχέρο είναι μια. Τον Άρη δεν το χαλάει. Δεν θα το χαλούσε όταν έμενε ο παίκτης. Δεν το χαλάει ούτε που αποχωρεί. Απλά ανοίγει μία ακόμη θέση για τον Άρη που πρέπει να πάρει παίκτη και μάλιστα στην άμυνα, εκεί δηλαδή που είναι και τα περισσότερα από τα κενά τα οποία έχει η ομάδα. Είπαμε για δύο κεντρικούς αμυντικούς, έχουμε πει πολλές φορές. Για ένα αριστερό μπακ οπωσδήποτε. Τώρα πλέον και ένα δεξί μπακ. Η ομάδα το χρειάζεται στη θέση του Τεχέρο. Ο Φαντιγκά είναι αυτός ο οποίος θα έχει το ρόλο του βασικού. Θα έχει το ρόλο του βασικού δεξιού μπακ στην ομάδα και ελπίζουμε να παίζει δεξιά τη φετινή χρονιά, να μην χρειαστεί να παίζει αριστερά όπως έγινε την περσινή σεζόν. Θα τα δούμε όλα αυτά πώς θα έχουν. Ωραίο είναι αυτό το δημοσίευμα που μας λες εσύ, Νεκτάρη, αλλά τώρα στα αγγλικά δεν μπορώ να κάθομαι να μεταφράζω. Πες λίγο έτσι με δύο λόγια τι λέει για την Ευρωλίγκα, EuroLeague Basketball. Έχει ανοίξει, λέει, για finances, για franchise process και τα franchise τα περιβόητα. Θα πάει στις 24 ομάδες το 27-28 με 8 μακροχρόνιες συμβάσεις και θα μαζέψει πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια. Από Ρώμη, Βερολίνο και Λονδίνο. Αυτά τώρα λίγο που διαβάζω μπορώ να καταλάβω. Πολλά τα εκατομμύρια, παιδιά. Πολλά τα εκατομμύρια στην Ευρωλίγκα. Πολλά τα εκατομμύρια στο NBA Europe, που επίσης και αυτό είναι στο προσκήνιο. Πολλά, πώς το λένε, πολλά τα παιχνίδια, πολλά τα εκατομμύρια. Θα δούμε. Πολλά τα αποτελέσματα. Τώρα ένας φίλος λέει να πω γνώμη για το Sport FM TV. Που φαίνεται ότι θα υπάρχει, να το ξέχασα. Πήγα να το πω και το ξέχασα. Έκανε δηλώσεις ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος είναι ο CEO, ο διευθύνων σύμβουλος του Sky και μέλος του Δέλτα Σίγμα του Εραστέχνιάρη. Έτσι, πέραν δηλαδή από CEO, από διευθύνων σύμβουλος του Sky, είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αλφα Σιγμάρα. Μην το ξεχνάτε. Αυτός ο Γρηγόρης Δημητριάδης δεν έχει καμία σχέση με τον Γρηγόρη Δημητριάδη, τον περιβόητο, ο οποίος είχε το μπιφ, το όχι μονολεκτικό και χειρονακτικό και με τα χέρια μπιφ με το Μαρινάκι στον τελικό της Ευρωλίγκα. Αυτός είναι άλλος Γρηγόρης Δημητριάδης, έτσι μην τους μπερδεύουμε. Άλλος είναι εκείνος, άλλος είναι αυτός ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Είπε λοιπόν στις δηλώσεις που έκανε ότι το όνομα του νέου καναλιού αυτού, το οποίο θα αναλάβει να μεταδίδει τα παιχνίδια της Basket League τη νέα σεζόν, τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή στην Super League, είναι Sport FM TV. Θυμίζω, Sport FM είναι το ραδιόφωνο του Γιάννη Αλαφούζου. Έτσι, είναι ένα ραδιόφωνο στην Αθήνα χρόνια, το οποίο ανήκει στον Γιάννη Αλαφούζο. Και από ό,τι φαίνεται, αυτή η τηλεοπτική πλατφόρμα θα έχει το όνομα Sport FM TV. Έχω πολλά ερωτηματικά όσον αφορά το πού θα μεταδίδονται τα παιχνίδια, πώς θα κινηθεί, τι θα κάνει η ομάδα της. Ωραίος ο φίλος μου Νεκτάρης, εδώ έκανε τη μετάφραση, θα τα διαβάσω λοιπόν μεταφρασμένα. Σε ευχαριστώ, Νεκτάριέ μου, είσαι ωραίος. Περιμένω λοιπόν, με ενδιαφέρον να δω πού ακριβώς θα μεταδίδονται τα παιχνίδια. Θα τα δώσει όντως, θα δείχνει κάποια στο Sky και κάποια από αυτά θα δοθούν στην Κοσμοτέ, όπως διάβασα. Θα υπάρχει από τώρα η πλατφόρμα αυτή, θα υπάρχει αυτό το κανάλι το οποίο μπορεί να μπει μέσα, ας πούμε, στο Κοσμοτέ TV ή στην Nova. Δεν ξέρω. Ψάχνομαι κι εγώ ακόμα να καταλάβω τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως, όπως ανέφερε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, Sport FM TV θα λέγεται το συγκεκριμένη πλατφόρμα. Το είπα αυτό, Πέτρο μου, για τον Κάουαν, ο οποίος πήρε μεταγραφή στην Τσεντεβίτα Ολύμπια. Το είδα και εγώ στο site του Eurocup. Άντωνι Κάουαν Τζούνιορ, παίκτης ο οποίος πέρασε από την ομάδα του Άρη. Μάλιστα ήταν ο παίκτης ο οποίος έκανε την πρώτη του παρουσία στην Ευρώπη στον Άρη. 2 χρόνια στον Προμηθέα, 3 χρόνια δηλαδή συνολικά στην Ελλάδα. Και πλέον συνεχίζει την καριέρα του στην Τσεντεβίτα Ολύμπια στη Σλοβενία στο Eurocup. Αυτό λοιπόν για την Ευρωλίγκα λέει: η Euroleague ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη μιας διαδικασίας χορήγησης μακροπρόθεσμων franchise, στοχεύοντας στην επέκταση της λίγας σε 24 ομάδες μέχρι τη σεζόν 27-28, δηλαδή του χρόνου. Μέσω αυτής της διαδικασίας θα απονεμηθούν έως και 8 νέα μακροπρόθεσμα franchise, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουσες άδειες των 13 ομάδων μετόχων θα μετατραπούν επίσης σε franchise, χωρίς επιπλέον κόστος ως αναγνώριση της προσφοράς τους, μέχρι το 26-27. Το ενδιαφέρον είναι ήδη τεράστιο, καθώς έχουν κατατεθεί πάνω από 20 επίσημες προτάσεις από επενδυτές κυρίως από μεγάλες αγορές, όπως το Λονδίνο, η Ρώμη και το Βερολίνο, οι οποίες συνολικά ξεπερνούν τα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο νέο σχήμα θα διατηρηθούν 2 θέσεις μέσω του Eurocup, καθώς και δυνατότητα για wild cards. Το κόστος συμμετοχής για τους νέους επενδυτές θα καθορίζεται ανά περίπτωση, με τις πρώτες ομάδες να αναμένεται να ανακοινωθούν μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τον CEO της διοργάνωσης, τον Τσους Μπουένο, η αξία αυτών των επενδύσεων προβλέπεται να διπλασιαστεί μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια. Παιδιά, σκεφτείτε κάτι, μέσα σε αυτές τα 8 συμβόλαια που θα δώσουν, τα franchise, τα μακροπρόθεσμα, τα μακροχρόνια συμβόλαια, είναι και ομάδες που είναι ήδη στην Ευρωλίγκα. Υπάρχουν δηλαδή 13 που είναι μέτοχοι και υπάρχουν και ομάδες που είναι ήδη. Ας πούμε, η Χάποελ Τελαβίβ δεν είναι μέτοχος, αλλά είναι στην Ευρωλίγκα και σίγουρα θα θέλει να είναι ένα από τα franchise τα καινούργια, να πάρει αυτή τη μακροχρόνια άδεια. Δηλαδή, μην εστιάζετε μόνο στις καινούργιες ομάδες οι οποίες θα έρθουν, ότι θα έρθουν δηλαδή 8 καινούργιες ομάδες για να μπουν. Είναι συγκεκριμένα. Είναι και ομάδες που είναι ήδη στο EuroCup. Η Παρή, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Επίσης, ισχύει το ίδιο για την Παρή, όπως ισχύει και για τη Χάπουελ. Αναφέρω τώρα 2 παραδείγματα ομάδων. Ας περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς ακριβώς θα λειτουργήσει όλο αυτό. Ο φίλος μας ο Κότρος εδώ λέει: αν την κλήρωσε στην EuroCup, πού μπορούμε να την δούμε? Αν τη δείξει, θα τη δείξει στην Nova. Γιατί είναι, προσπαθούσα νωρίτερα να δω το πρόγραμμα στην Nova, αλλά δεν με βοηθούσε. Κάτσε να δοκιμάσω και πάλι. Έμπαινα δηλαδή, αλλά δεν με πήγαινε στην αυριανή μέρα. Για να κάνω και τώρα μια δοκιμή. Πάντως, αν δεν το δείχνει στην Nova, παιδιά, σίγουρα στο κανάλι της Ευρωλίγκας, του EuroCup, θα υπάρχει, όπως και πέρσι και πρόπερσι και παραπρόπερσι, 4η χρονιά συνεχόμενη, παιδιά, είμαστε στο EuroCup της Ευρωλίγκας. Ξέρουμε πώς γίνεται η διαδικασία. Στο κανάλι του EuroCup θα υπάρχει κανονικά βίντεο με όλη την κλήρωση για να δούμε ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι της ομάδας του Άρη. Θα έχετε λοιπόν την ευκαιρία να τη δείτε εκεί την κλήρωση, αν δεν την δείχνει σε κάποιο κανάλι, προκειμένου στην Nova, έτσι, που έχει τα δικαιώματα της Ευρωλίγκας και του EuroCup. Πάω σε μηνύματα. Ο φίλος ο Κοσμάς λέει: αν ο Καρυπίδης θα μας πει τους στόχους φέτος. Σημαντικό αυτό που λέτε, παιδιά. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Πρέπει να γίνει αυτό. Είναι η πρώτη χρονιά που έχουμε φτάσει Ιούλιο. Δεν ξέρουμε τίποτα για το πώς σκοπεύει να κινηθεί την επόμενη σεζόν. Μόνο φημολογίες, μόνο θεωρητικά κάποια πράγματα έχει πει σε κάποιους και τα λένε, αλλά επισήμως δεν έχει υποθεί ότι ο στόχος είναι αυτό. 1, 2, 3. Αυτή είναι η στόχη που έχουμε. Δεν έχει επισήμως υποθεί τίποτα μέχρι στιγμής για το πώς σκοπεύει να κινηθεί η ομάδα τη νέα σεζόν. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Λιώμενη κερκίδα, λεσιά, ο παρετήσει ο φίλος ο Σάστα. Κάνει πλάκα. Ο Κώστας λέει: Μοντόγια προχθές, Χαλκιδική, τον είδα. Μοντόγια, παιδιά, στη Θεσσαλονίκη είναι. Συνέχεια. Μοντόγια νομίζω είναι μόνιμα στην Θεσσαλονίκη. Ολοκλήρωσε την καριέρα του μετά την παρουσία του στον Άρη. Ολοκλήρωσε την καριέρα του. Και πλέον είναι. Και πλέον είναι μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης. Μόνιμος κάτοικος, πώς λέει το τραγούδι, Θεσσαλονίκης. Του άρεσε η Θεσσαλονίκη του Μοντόγια και μένει εδώ. Πάμε να δούμε λίγο. Τα είπαμε για τον παίκτη, τον σκόρερ. Στο 3 που λέει ο φίλος ο Κώστας. Ο Στέλιος λέει: μακάρι να έχουμε τόσο μεγάλο βάθος. Είπαμε, παιδιά, ανοιχτές υποθέσεις αυτή τη στιγμή για την ομάδα είναι αυτή του ΝΟΑ, ένα, που έχει συμβόλαιο με την ομάδα, αλλά έχει αυτό το περιθώριο μέχρι 15 Ιουλίου να φέρει πρόταση από ομάδα της Ευρωλίγκα και με ένα EuroLeague να δώσει τα χρήματα και να αποχωρήσει. Η υπόθεση του Ρόμπινσον, ο Άρης έχει συμφωνήσει με τον Ρόμπινσον. Αυτός όμως έχει ζητήσει ένα χρονικό διάστημα να εξετάσει τις προτάσεις που θα έχει από το NBA, μόνο αν έχει πρόταση από το NBA

τα φιλικά, τι θα προκύψει από εκεί, για όλα τα υπόλοιπα. Ο φίλος ο επόμενος λέει: πάντως λέει, το είπε και το έκανε, λέει, πρώτη φορά. Όντως πάει να κόψει από παντού και στοχεύει σε πολύ φτηνές λύσεις. Να σου πω τώρα, πριν από λίγο στο διάλειμμα, μιλούσα με ένα φίλο, ο οποίος είχε μια πληροφορία για πρόταση που κάναμε σε παίκτη. Την αρνήθηκε ο παίκτης, δεν προχώρησε η περίπτωσή του. 450 με 500 χιλιάρικα. Αρκετά μεγάλο. Αρκετά μεγάλη η πρόταση. Άρα δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Δεν θα είναι όλα τα συμβόλαια έτσι όπως τα περιγράφεις μικρότερα. Αυτό έτσι ως πληροφορία. Πάμε και στο Viber. Να πω, παιδιά, ότι πάντα μπορείτε μέσα από το Viber, έχετε ένα τέταρτο περίπου για σήμερα, να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία θα τα συγκεντρώσω όλα την Παρασκευή και θα κάνω την κλήρωση για αυτό το οικογενειακό εισιτήριο διαρκείας του ποδοσφαιρικού Άρη για τη θύρα 2, για έναν γονέα και δύο παιδιά. Μόνο το ονοματεπώνυμό σας στο 6936 51 20 99 το στέλνετε και μπαίνετε στην κλήρωση. Ο φίλος ο Γιάννης από την Κιτρινόμαυρη Δράμα. Γεια σου, Γιάννη. Ξεκινώντας, λέει, επισήμως την καινούργια χρονιά στο ποδόσφαιρο, έκανα την ανανέωση στο διαρκές μου στη θύρα 2, ελπίζοντας σε μια καλύτερη χρονιά. Λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη, από την Κιτρινόμαυρη Δράμα. Άκρος Κιτρινόμαυρη Δράμα. Ο Γρηγόρης λέει: αυτό το Μουντιάλ έχει αυτή την πρωτοτυπία, λέει. Αύριο θα σου έχω, λέει, ερώτηση για το παρελθόν της διοργάνωσης. Ακόνησε τη μνήμη σου. Για πρώτη φορά, λέει, σε όλη την ιστορία του κυπέλου, του παγκοσμίου κυπέλου, ούτε η Βραζιλία ούτε η Γερμανία θα είναι ανάμεσα στους καλύτερους 8 της διοργάνωσης. Μάλιστα. Τρομερό. Εντάξει, αυτό δεν θα μπορούσα να το θυμάμαι ποτέ. Ποτέ. Αυτό θα πρέπει να το ψάξω. Αυτό δεν είναι κάτι που το θυμάσαι. Αυτό είναι κάτι που το ψάχνεις για να το βρεις. Εντυπωσιακό πάντως. Πραγματικά εντυπωσιακό. Άλλα πράγματα έτσι πιο γενικά. Τα θέματα, εντάξει, χθες που έλεγα τις χώρες και τις χώρες που διοργανώθηκε το Παγκόσμιο Κύπελλο και τις χώρες που το κατέκτησαν, έκανα κανένα δύο λάθη. Ο Γκάλης είδε εδώ, μου λέει: έκανες λάθος εκεί. Εντάξει, ρε Γκάλη, έκανα ένα δύο λάθη. Εντάξει. Τα έλεγα και γρήγορα τώρα, δεν είχα έτσι τον χρόνο. Καλά, γρήγορα μιλάω έτσι κι αλλιώς, αλλά τα έλεγα πιο γρήγορα. Δεν είχα τον χρόνο λίγο να τα σκεφτώ. Μπερδεύτηκα σε κανένα δύο. Ο Χρήστος από την Ορεστιάδα. Να είσαι καλά, Χριστάρα μου. Ο Νίκος, γελάει ο κόσμος, λέει, με τις μεταγραφές. Καθόμαστε, λέει, με την παρέα μου που είναι διαφορετικές ομάδες και ντρέπομαι να μιλήσω για μεταγραφές. Μέχρι στιγμής, Νίκο μου, δεν υπάρχουν μεταγραφές να μιλήσεις. Είναι ελάχιστα αυτά που έχεις να πεις. Ο Ηλίας, έχω την εντύπωση, λέει, ότι αν έρθει τώρα ο Ισλανδός, ο έτερος στόπερ θα πάει πιο μετά, θα περιμένουμε καλές περιπτώσεις και με πιο προσιτά κασέ. Έχει μια λογική αυτό που λες και είναι για κάτι που το έχουμε κάνει και στο παρελθόν. Ξέρουμε όλοι ότι όσο περνάει ο χρόνος, όσο κάποιοι παίκτες δεν βρίσκουν τα συμβόλαια τα οποία περιμένουν, ρίχνουν λίγο τις οικονομικές τους απαιτήσεις, μπαίνουν σε μια διαδικασία έτσι, γίνονται πιο συζητήσιμοι και μπορείς πιο εύκολα να κλείσεις, να συμφωνήσεις με κάποιον παίκτη. Εντάξει. Παίζει και αυτό. Ο Νίκος από το Εγάλεο, συγγνώμη που θα το πω, αλλά εφόσον γνωρίζει, λέει, τον παίκτη που συζητάμε, τον αναφέρεις και από εκεί και πέρα, περιμένουμε αν κλείσει χωρίς να ευθύνεσαι εσύ αν δεν κλείσει. Νίκο, όπως και στην περίπτωση του Μάγνουσον, δεν έχω κάποιο λόγο. Δηλαδή, αν δεν κλείσει, μπορώ να σου το πω. Αλλά μέχρι εκεί. Ο Δημοσθένης, καλά τα λες, λέει, ότι θα βάζει μικρούς 14η-5η επιλογή στο κέντρο της άμυνας, αλλά βλέπω στο τέλος να λέμε έχουμε Χόγκλα και Φαντιγκά για εναλλακτική. Δεν έχεις άδικο σε αυτό, Δημοσθένη. Πολλές φορές στο παρελθόν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά εγώ λέω ότι αν όντως έχει σκοπό να το κάνει, δηλαδή ο τέταρτος και ο πέμπτος center back να είναι πιτσιρικάδες, ο τέταρτος ακραίος αμυντικός, ο δεύτερος ας πούμε αριστερός back να είναι επίσης πιτσιρικάς, εγώ δεν τον κατηγορώ. Αν το κάνουμε όντως, έτσι. Ο Κώστας. Ο Καράιλε που πήγε στη Μιχάλοφτσε, στη Τσεχία. Αν το έχετε διαβάσει τα τελευταία χρόνια, υπάρχει ένας Έλληνας μάνατζερ ο οποίος πάει αρκετούς παίκτες εκεί και τους εξελίσσει, τους αναδεικνύει. Τους βάζουν, παίζουν εκεί. Ο Καράι λοιπόν αποφάσισε και αυτός να πάει εκεί να δοκιμάσει την τύχη του. Αυτό. Το θέμα είναι ότι στη Λάρισα πήγε όποιος, λέει, Στυλιανός, εδώ γιατί δεν έρχεται κανείς, λέει. Τόσα χρόνια, 25 χρόνια, ένας σοβαρός άνθρωπος δεν βρέθηκε. Δεν ξέρουμε κατά πόσο σοβαρός είναι ο Στυλιανός, το είπα και πριν. Εγώ
Δεν λέω απόλυτα ότι δεν βρέθηκε.

Εγώ λέω ότι αν κάποιος ήρθε όντως και ενδιαφέρθηκε, εγώ επιμένω σε αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που με παίρνουν Δημήτρη, μίλησε ο Τάδε, ενδιαφέρθηκε ο Τάδε, έκανε πρόταση ο Τάδε, ο Καρυπίδη ζήτησε αυτό, ζήτησε εκείνο. Και τους λέω, παιδιά, να βγουν να το πούν. Εδώ έχουμε εκπομπή. Τους βγάζω ό,τι ώρα θέλουν να πούν. Κάναμε πρόταση, εμφανιστήκαμε, να βγάλουν ένα δικηγόρο τους, έναν εκπρόσωπό τους. Μην βγουν οι ίδιοι. Εντάξει, δεν είναι λογικό, είναι να μην βγουν οι ίδιοι. Να βγάλουν κάποιον εκπρόσωπό τους. Αν όντως ενδιαφέρονται. Και να υπάρξει και πίεση και οτιδήποτε άλλο. Αλλά όσο μου πανάκουσα ο Τάδε, ο Δίνα, θυμάστε τα δημοσιεύματα τώρα, επειδή είχε βγει εκείνο που είχε βγει στην εκπομπή του Super 3, πιάστηκαν όλοι και άρχισαν και γράφαν ονόματα. Έβγαινε το πρώτο θέμα μας, τη μία εβδομάδα μας έκλεινε ο Καϊμενάκης, την άλλη ο Μπάκος, την τρίτη ο Εξάρχου, την τέταρτη ο Βαρδινογιάννης μαζί με τον Σιάο, την πέμπτη, ο Χατζιωάννου μαζί με τον Σιάο, την πέμπτη ο Βαρδινογιάννης, την έκτη ο. Ξέχασα και πόσοι ακόμα ακούστηκαν. Ο Μητυλινέος είχε ακουστεί, ο Μητυλινέος. Νομίζω και αυτός ακούστηκε κάπου. Δηλαδή, ένα πράγμα το οποίο μόνο κακό κάνει. Το έχω πει, μόνο κακό κάνει αυτό να ακούγονται και να μην υπάρχει στην πράξη, να μην υπάρχουν στην πραγματικότητα. Γιατί ουσιαστικά σου λέει και ο Καρυπίδης, πού είναι ρε αυτοί όλοι που λέτε. Ας έρθει ένας να κάνει πρόταση. Ο Βαγγέλης. Μπορεί να έρθει κάποιος που να μην είναι εφοπλιστής, αλλά να έχει γνώση από ποδόσφαιρο, ανοιχτόμυαλος, νοικοκύρης και τεράστια όρεξη για επιτυχία. Συμφωνώ, Βαγγέλη μου, συμφωνώ. Συμφωνώ. Μα και ο Καρυπίδης, με ό,τι έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια και με όποια οικονομική δυναμική είχε, με όποια χρήματα έβαλε, δεδομένα θα μπορούσε, τουλάχιστον αυτό φαίνεται στο μυαλό μας, θα μπορούσε να τα κάνει τα πράγματα διαφορετικά σε διάφορους τομείς. Θα μπορούσαν να έχουν περάσει δύο φορές στους ομίλους. Εντάξει, ήμασταν και άτυχοι κάποιες φορές. Ήμασταν και άτυχοι κάποιες φορές. Αλλά δεν ήμασταν πάντα άτυχοι. Πολλές φορές παίζαμε και εμείς με την τύχη μας. Τι σημαίνει παίζω με την τύχη μου, πώς το λένε, παίρνω ρίσκα. Αλήθεια είναι. Δεν με τη σεβάζω στην κλήρωση. Ο Ευάγγελος λέει για τα διαρκείας πώς πάνε. Δεν ξέρω, παιδιά, την προηγούμενη εβδομάδα που είχα ρωτήσει κάποια στιγμή, γύρω στα 500 μου είχαν πει. Αυτό.

Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος λέει τι είπε, λέει χειρότερος, δεν κατάλαβα. Τι είναι χειρότερος, δεν κατάλαβα. Δεν είδε, λέει Ζαχουδάνη. Εντάξει, υπάρχουν και αυτά. Ο Κωνσταντίνος. Τι τραβάς, λέει και εσύ Δημήτρη, να πρέπει να εξηγήσει στον οποιονδήποτε που δεν έχει καμία ιδέα τι έχουμε τραβήξει τα τελευταία 20-25 χρόνια την απλή λογική. Ένα θα πω, λέει, μακάρι να έρθει κάποιος καλύτερος να αντικαταστήσει τον τωρινό ιδιοκτήτη. Να έρθει κάποιος και να είναι καλύτερος όμως, λέει ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, ξέρεις τι γίνεται. Όσο σέρνεται αυτή η κατάσταση, όσο υπάρχει όλο αυτό το σκηνικό, όσο υπάρχουν αυτοί οι οποίοι το εκμεταλλεύονται όλο αυτό και παρουσιάζουν διάφορα, όλα αυτά που σας έλεγα πριν. Δηλαδή, αυτός ο Γεράσιμος Λεβαντίνος, τώρα μια που το θυμήθηκα το όνομα, εκεί στο. Α, το πρώτο θέμα. Όχι από το θέμα, συγγνώμη, όχι από το θέμα, είναι τη κατηγορία, αλλά λάθος site. Από τη ζούγκλα. Αν υπάρχει κιόλα, σας είπα, γιατί μπορεί να είναι και φανταστικό πρόσωπο. Αν υπάρχει όμως. Πού είναι κάποιος να πάνε τραβήξει αυτή και να του πει, έλα δωρε, Λεβαντίνε, τι είναι αυτά που έγραψες. Δεν έγραψε ένα, έγραψε τέσσερα διαφορετικά σενάρια. Ο ίδιος άνθρωπος στο ίδιο site. Τέσσερα διαφορετικά σενάρια. Γιατί μπορεί. Αύριο μπορεί να γράψει άλλα τέσσερα. Δεν έχει κάπου να δώσει λόγο. Ό,τι θέλει μπορεί να κάνει. Ό,τι θέλει μπορεί να λέει. Ό,τι θέλει μπορεί να διαδίδει. Οι Αριανοί είναι έτοιμοι να πέσουν πάνω και να κάνουν κλικ και να μας κατηγορούν κιόλας εμάς, να μας λένε γιατί δεν μας λέτε τις ειδήσεις και τις διαβάζουμε από τα αθηναϊκά site. Γιατί και αυτό έχουμε, και αυτή την ιστορία έχουμε. Ο Γεράσιμος λέει: πήρα διαρκείας για τον πατέρα μου, είναι 78 ετών. Κυτρινόμαυρη Πάτρα, έλα ρε Γεράσιμε. Γερός να είναι ο πατέρας σου και δυνατός. Ο ελπότερος φίλος, 11 χρόνια λέει: έχει καταφέρει όμως μια τρύπα στο νερό μέχρι και ο δοντίατρος βγήκε ο Μήλος. Αλήθεια είναι: βγήκε ο Μήλος μια φορά ο Σκόρδας, βγήκε ο Μήλος μια φορά ο Αθανασιάδης και χωστούσαμε μετά αυτά που χωστούσαμε και φτάσαμε να παίξουμε στην Γάμα Εθνική. Όχι γιατί πήγαμε ο Μήλος, αλλά για όλα αυτά που. Για τα λάθη που έκαναν. Έτσι. Για τα λάθη που έκαναν. Μάλιστα, βλέπω μια δήλωση που έκανε στο Σπόρταλ ο Αλφαρέλα. Πάλι τι είναι τώρα. Συνέντευξη στο Σπόρταλ. Είμαι λέει, πολύ χαρούμενος στον Άρη, επιθυμώ να παραμείνω και να παλέψω για το σύλλογο. Δεν έχω δει τις πραγματικές μου δυνατότητες. Επέλεξε τον Άρη γιατί είναι μεγάλος σύλλογος. Οι τελευταίοι μήνες δεν ήταν εύκολα, αντιμετώπισα κάποια προβλήματα τραυματισμών, υπήρξαν κάποιες διαφωνίες με το κλαμπ, ειδικά όσον αφορά τις επανειλημμένες καθυστερήσεις πληρωμές. Ο ατζέντης μου δεν πληρώθηκε για τη δουλειά που έκανε. Αυτά είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν υφίσταται. Είμαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, αλλά είμαι επίσης πατέρας και οικογενειάρχης. Σταθερότητα και ο σεβασμός των οικονομικών δεσμεύσεων είναι σημαντικά για κάθε παίκτη και κάθε οικογένεια. Το ποδόσφαιρο λέει είναι όπως η ζωή, παθιασμένη ιστορία αγάπης, να υπάρχουν δύσκολες στιγμές. Κατανοώ καλύτερα τον κύριο Καρυπίδη. Καταλαβαίνω πόσο παλεύει για τον Άρη, γνωρίζω πόσο τον αγαπάει και πόση πίεση και ευθύνη έχει, δικώντας ένα τόσο μεγάλο κλαμπ. Ελπίζω να με καταλαβαίνει και εκείνος καλύτερα. Όλα είναι πιο ξεκάθαρα. Ο Σύλλογος ξέρει ότι θα σέβομαι πάντα τις ευθύνες μου, θα δίνω τα πάντα για τη φανέλα. Προσοχή μου σταμένη στο ποδόσφαιρο. Έχω συμβόλαιο με τον Άρη, πρόθεσή μου να είμαι εδώ. Μάλιστα. Για τους οπαδούς, για την πόλη. Παλεύουμε, προχωράμε μπροστά μαζί, φέρνουμε τον Άρη πίσω στην Ευρώπη. Μάλιστα. Δηλώσεις του Αλφαρέλα. Σας είχα πει ότι κάποια στιγμή του έγινε πρόταση να πάει στην. Να πάει στην Καλαμάτα ως δανεικός, δεν το δέχτηκε. Ανέφερε το τι συνέβη. Νομίζω πάνω κάτω αυτά που σας είχαμε πει και εμείς, όσον αφορά το θέμα με τον ατζέντη του, από εκεί ξεκίνησε ένα ζήτημα και κάποιες καθυστερήσεις οι οποίες έφεραν μια κουβέντα, μια συζήτηση, έφερε την κατάσταση στα άκρα. Παιδιά, ο Αλφαρέλα, εγώ που θυμάμαι από την παρουσία του στην Καλυθέα, μια χαρά παίκτης ήταν. Τώρα, πέρσι στον Άρη, τι να πω για τον Αλφαρέλα. Ήρθε, δηλαδή πέρσι πραγματικά, να πω για τους παίκτες που είχαν ευπάθεια, να πω για τους παίκτες που ήρθαν με τραυματισμούς, για όλα αυτά που λέτε, για τους κουτσούς, τους κουλούς κτλ. Που φέρνουμε. Εφέραμε δύο παίκτες οι οποίοι δεν είχαν ποτέ τραυματισμό στην καριέρα τους. Ποτέ. Τον έναν πάνω στο δεκαήμερο τον έφαγε ο σκύλος, τον δάγκασε σκύλος και έχασε ένα σημαντικό καλοκαιρινό παιχνίδι. Που χάσαμε και την πρόκριση. Θα μου πει: θα παίζω πέρα και θα περνούσαμε. Δεν ξέρω, αλλά έχασε ένα σημαντικό παιχνίδι και έχασε και ένα μεγάλο διάστημα. Και ο άλλος ήρθε και στην πρώτη προπόνηση που έκανε, μόλις πάτησε στο χορτάρι στο ορίσιο, τραυματίστηκε. Που δεν είχαν τραυματιστεί ποτέ στη ζωή τους. Πέστε μου εσείς ότι αυτό είναι τυχαίο. Πέστε μου εσείς ότι ο ένας είναι κουφός, ο άλλος είναι οτιδήποτε. Έκανα αυτές τις δηλώσεις τώρα. Τι να πω εγώ. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Συμβόλαιο έχει με την ομάδα. Αν βρήκαν την άκρη, αν μπορούν να βρουν την άκρη, αν μπορούν να βρουν το τι πρέπει να κάνουν. Ας μείνει να παίξει όμως, έτσι. Τα υπόλοιπα είναι
Να είχαμε να λέγαμε. Ο τελειωμένος Αλφαραλίνας, φίλος, τελειωμένος. Ο Ιωάννης, μια ερώτηση λέει στο γραφείο τύπου της ΠΑΕ, αν έχει τη διάθεση ο κύριος Καρυπίδης να μας μιλήσει. Ιωάννη μου, δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή κάτι. Ίσως το κάνει αργότερα. Ο Αλέξανδρος, εφόσον λέτε, λέει ότι δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος για τον Άρη, είναι απόλυτα λογικό. Επαγόμενο ότι έχει τεράστιες ανυπέρβλητες υποχρεώσεις. Αφού μιλάμε για μια ομάδα που παίζει χωρίς αντίπαλο για την Ευρώπη, η λογική λέει ότι ούτε η πιθανότητα να μπούμε σε κάποια league phase μπορεί να τις καλύψει. Δεν το καταλαβαίνω. Τι σχέση έχει το αν υπάρχει ενδιαφερόμενος με το αν είναι παγόμενο ότι έχει τεράστιες ανυπέρβλητες υποχρεώσεις? Δεν το καταλαβαίνω τι εννοείς. Θα πρέπει να σχολιαστούν οι περίεργες σχέσεις, λέει, με την ιδιοκτησία του ΠΑΟΚ. Τι λες ρε εσύ, Αλέξανδρε, τώρα αυτά, τι φαντασιώνες, τι είναι αυτά που λες τώρα? Ο Λάζαρος για τους γηγενείς λέει ισχύει το ίδιο εάν ο παίκτης είναι από Ευρώπη ή από άλλη Ήπειρο. Είναι σαν τον μπάσκετ με τις διαφορές περιπτώσεις walk-up, αφήμητρου, long Dorsey. Καμία σχέση δεν έχουν οι περιπτώσεις walk-up, αφήμητρου, long Dorsey. Η αφήμητρου long και ο Dorsey έχουν ελληνική καταγωγή. Η μητέρα του Μήτρου Λόγκ, του δικού μας, του Ελάιζα και του Νάζ, του ΠΑΟΚ, είναι η κυρία Γεωργία Μήτρου. Ελληνίδα, ελληνότατη, την έχω γνωρίσει. Είναι Ελληνίδα η μητέρα τους. Όπως και ο Ντόρσεϊ έχει ελληνική καταγωγή. Απλά επειδή πήραν την ελληνική υπηκότητα μετά τα 22, πόσο είναι, 21, δεν ξέρω πόσο ακριβώς είναι, δεν λογίζονται ως Έλληνες, όπως οι Αντετοκούμπο, ας πούμε, που παίζουν σαν Έλληνες. Λογίζονται σαν naturalizé. Όπως ο Γουόκαπ. Ο Γουόκαπ είναι ένας άσχετος. Καμία σχέση δεν έχει με την Ελλάδα. Ο Γουόκαπ έγινε Έλληνας για να παίξει σαν Έλληνας στον Ολυμπιακό. Και παρεμπιπτόντως έπαιξε και δύο φορές σε διοργανώσεις για την Ελλάδα. Καμία σχέση περίπτωση του Γουόκαπ με τους αφούς Μήτρου Λόγκ, τον Ντόρσεϊ, τον Καλάθη. Όχι, ο Καλάθης έπαιζε σαν Έλληνας κανονικά νομίζω. Δεν ήταν σαν να του λαλίζε. Έτσι νομίζω ο Καλάθης. Την είχε πάρει νωρίς την επικότητα. Να δούμε λέει, τη θετική πλευρά. Δεν έχουμε πάρει λέει, ακόμα τραυματία ή παίκτη που έχει να παίξει ένα-δύο χρόνια. Εγώ προτιμώ έτσι αργά μάλιστα. Ο Αλέξανδρος για τους οργανωμένους παράγοντες λέει τι να πούμε και όσα έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Α, ναι, δεν ξέρω τι θα γίνει, παιδιά. Βγήκε απόφαση χθες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο μπάσκετ να επιμεί μείον 2 βαθμούς για όσα έγιναν στους τελικούς, στον τελικό μάλλον τον έναν, με τον Tyreek Jones και τον Ναν. 7 αγωνιστικές έφαγε ο Tyreek Jones, 2 αγωνιστικές ο Ναν, πρόστιμα μεγάλα και οι ομάδες και οι παίκτες. Και από μείον 2 βαθμούς στο νέο πρωτάθλημα. Βέβαια, μου είπαν ότι αν πάνε στο ΑΣΕΑΔ, το πιθανότερο είναι να πέσει η ποινή του μείον 2. Έτσι. Αυτό μου είπαν τώρα. Θα το δούμε. Ο Αναστάσης, χειρότερη ομάδα λέει, από τον Παναθηναϊκό στο τελικό του Βόλου, δεν θα μπορούσε να παρουσιαστεί. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία. Εγώ είπα ποια θεωρώ εγώ ότι ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία. Σίγουρα το ότι πήγαμε στο τελικό εκεί, πώς το λένε, η λογική λέει ότι ήταν μεγαλύτερη ευκαιρία. Και φτάσαμε στην παράταση κτλ. Όχι στην παράταση, συγγνώμη, στην κανονική διάρκεια. Χάσαμε πριν πάμε στην παράταση. Γιατί δεν μπορούμε να βρούμε πλέον, λέει, τέτοιους παίκτες. Πολύ σωστό το ερώτημά σου. Γιατί σταματήσαμε να κάνουμε αυτό που κάναμε στα πρώτα χρόνια. Στα πρώτα χρόνια με Πάκο Ερέρα και με Διαμαντόπουλο ακόμα και με Χαριστέα. Πηγαίναμε σε μια συγκεκριμένη λογική. Η οποία φαινόταν ότι μας οδηγούσε κάπου. Το παρατήσαμε αυτό. Και πήγαμε σε μια άλλη λογική. Εκεί κάπου το χάσαμε. Εκεί κάπου χάθηκε η μπάλα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε να διαβάσω τα τελευταία μηνύματα και να κλείσουμε σιγά σιγά. Ο φίλος ο Φώτης, πραγματικά λέει, έχει 6-7 χρόνια, γίνονται ίδιες και ίδιες συζητήσεις, λέει, μήνα Ιούλιο. Πώς περνάνε τα χρόνια, λέει, και γίναμε 42. Στήριξη, όποιος θέλει μπορεί και αντέχει, λέει ο Φώτης. 42 γίνεται Φώτη, εμείς 51 γίναμε. Στα 52 είμαστε πλέον. Ο Τάσος μπαίνει στην κλήρωση. Ο Γιάννης δεν παίζεται, λέει, το πόσο αρνητική αντιμετώπιση έχει ο καθένας για την ομάδα μας στο τελικό του Βόλου. Ξεχνάτε, λέει, τι έγινε. Όχι, βέβαια. Δεν είπαμε για τον τελικό του Βόλου. Εγώ κυρίως είπα για το μάτς με την ΑΕΚ. Εκεί στάθηκα περισσότερο. Φέτος θα τρίβεται, λέει, τα γκαβάσι με αυτή την ομάδα. Λέει, πάμε πολύ ψηλά. Γιάννη, καλά είσαι. Τι είναι αυτά που γράφεις. Ο Αργύρης, κουβά μας πήγε, λέει, χθες ο Λυσίκατος. Ναι, τα δύο χ δεν βγήκαν χθες. Εντάξει, παιδιά, δεν βγαίνουν κάθε μέρα. Δεν είναι κάθε μέρα Κυριακή. Κλεισθένη, μπαίνεις και εσύ στην κλήρωση. Έχεις και ωραίο επώνυμο. Ο Κώστας για την έλευση του Αβραάμ Γκραντ. Τα είπαμε την Παρασκευή για τον Γκραντ. Κώστα, δεν άκουσες την Παρασκευή. Τα είχαμε πει για την έλευση του Γκραντ. Ο Λάμπρος, επειδή λέει δεν άκουσε έλευση του Δελνιού, έχει σχέση με εξαγορά τη ΠΑΕ. Δεν ρωτάω, λέει, αν ξέρει κάτι, αλλά τη γνώμη σου, πώς σου φαίνεται η κίνηση. Θα έχει μια λογική αν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν μου προκύπτει από πουθενά. Αυτό. Ο Νίκος, λέει, άρχισαν τα όργανα στους προδότες της Μακεδονίας στο μπάσκετ. Δεν βγάζει, λέει, χειμώνα ο Αριστοτέλης. Τα ίδια όργανα άρχισαν και στο ποδόσφαιρο της Τρίγλιας. Φράγκο δεν υπάρχει. Ο Μπασινάς φεύγει από ό,τι ακούγεται. Η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο. Καλή διάλυση. Δεν πρέπει να πάρουμε Λεθανά και Λαρετζάκι, δεν μπορούν να δώσουν κάτι παραπάνω και μαζεύονται αρκετοί παίκτες. Τα λεφτά αυτά ας προσθεθούν στο μπάζετ που είχαμε για τον 7ο ξένο, ώστε να πάρουμε ακόμη καλύτερο και προώθηση Χατζηλάμπρου που τόσο καλά λόγια έχουμε ακούσει. Λοιπόν, στην κλήρωση οι υπόλοιποι. Ο Δημήτρης από την Καλαμαριά. Δημήτρη, λέει. Ναι. Ωραίος. Θα σε πάρω να το συζητήσουμε. Όχι σε αυτή την ώρα, σε άλλη ώρα. Θα το πάρω να το συζητήσουμε, Δημήτρη, όμως. Για άλλη ώρα. Καλύτερα. Ο Δημήτρης, χρειαζόμαστε επιγόντως, λέει, ένα διάρρη μπόμπερ. Θέλουμε σκορ. Επίσης έναν ακόμη ψηλό πενταδάτο. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Είναι για το ποδόσφαιρο, παιδιά. Την Παρασκευή. Ωραία. Μπαίνετε και τελευταίοι για την κλήρωση. Λοιπόν, αυτά. Αυτά από μένα. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και τη σημερινή εκπομπή Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Έκτακτη εκπομπή σήμερα, τρίωρη. Από τις 4 και τις 6. Ακολουθεί τώρα έκτακτος καλοκαιρινός Άκης Μουτζουρίδης. Έχετε να το ακούσετε καιρό, από πέρσι και να το ακούσετε τον Άκη. Ακούστε τον με μεγάλο ενδιαφέρον. 6 με 8 λοιπόν Άκης Μουτζουρίδης, έκτακτος. 8 με 10 σήμερα τη μέρα είναι Τρίτη, Κίτρινο Πειρατικό με Σάκη Αρβανιτάκη. 10 με 12 και σήμερα Αλέξανδρος Πόχος. Νωρίτερα 10 με 12. Αυτά από εμένα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 4 μας θα τα πούμε, λίγο μετά τις 2 με τον Χρήστο θα τα πείτε. Θα έχει κλήρωση Euro Cup αύριο, θα έχει να σας πει πάρα πολλά και εκείνος και όσα έχω να σας πω και εγώ από τη δική μου πλευρά. Χορηγή της εκπομπής μας Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα, εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
7: Έκτακτη είδηση.
8: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
7: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
8: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
7: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
8: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
7: www.ergopavlatel.gr.
8: Έργο τέλεια νέα.
9: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
9: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
10: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
9: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
10: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
9: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
9: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
11: Αχ, πείνασα.
12: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
11: Και από πού θα παραγγείλουμε?
12: Από το Food for You.
11: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
12: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
11: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
12: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
13: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
12: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
13: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
12: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
14: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα,
16: Κι εγώ... Πάνε δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
18: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής.

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
5: GPS και βυθώματο έχεις?
4: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
5: GPS λόγιο έχεις?
4: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
5: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
4: Μεϊμάρεις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρεις.com.
5: Μεϊμάλεις.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
7: This is me and my monkey.

Βρε την μαϊμουδίτσα. Μας την έκανε πάλι την εμφάνισή της, έτσι. Πηδάει από δέντρο σε δέντρο, από κλαδί σε κλαδί και δημιουργεί καταστάσεις. Αλλά εμπροκειμένες, όπως λέει εδώ και ο καλλιτέχνης, μπαίνει και σε αυτοκίνητα, μπαίνει και σε ξενοδοχεία και τα κάνει όλα ανάποδα. Ακούτε βέβαια Yellow Radio. Μετά από αρκετό καιρό είμαι ο Άκης Μουτζουρίδης πίσω από το μικρόφωνο, πίσω από τους δέκτες σας, όπως συνηθίζαμε να λέμε, είσαστε όλοι εσείς και για σήμερα και ίσως και για λίγες φορές έτσι μέσα στο καλοκαίρι σε κάποιες αντικαταστάσεις θα έχουμε την χαρά, την ευκαιρία, εγώ τουλάχιστον από την πλευρά μου χαίρομαι κάθε φορά που βρίσκομαι εδώ να τα λέμε, να με ακούτε, να σας ακούω, να ανταλλάσσουμε απόψεις, να μιλάμε για την αγαπημένη μας ομάδα.

Και βέβαια άλλαξαν πράγματα αυτό το διάστημα που δεν τα λέγαμε, που τα παρακολουθούσαμε όμως όλοι μαζί. Και προς το καλύτερο, και κάποια πράγματα παραμένουν έτσι όπως ήταν, όχι κάτι. Γενικότερα μιλάω δηλαδή για τον ελληνικό αθλητισμό, μιας και κυρίως είμαστε αθλητική εκπομπή. Κάποια πράγματα είναι ίδια. Θα μιλήσουμε βέβαια για μπάσκετ, όπου εκεί είμαστε χαρούμενοι με τις αλλαγές που έχουν υπάρξει στο σύλλογο, που κορυφώθηκαν το διάστημα που έλειπα. Επιτρέψτε μου βέβαια να αφιερώσω αυτή την εκπομπή σε έναν καλό φίλο, ο οποίος προσωρινά θα πω εγώ, γιατί πιστεύω ότι η στιγμή της επανένωσης δεν είναι κοντά μας αυτή τη στιγμή, και μιλάω για τον Βασίλη τον Γιουβάνη, ένα άρρωστο αργιανάκι, πραγματικά από τους πιο γνήσιους αργιανούς που έχω γνωρίσει. Αυτός, η οικογένειά του, η παρέα του εκεί, η Άγρια Δύση, όπως τους έλεγα, στην Ηλιούπολη. Βασίλη μου, συνεχίζουμε εμείς και είπαμε θα τα ξαναπούμε με επιτυχίες. Αφιερώνω την εκπομπή λοιπόν στον Βασίλη τον Γιουβάνη, στον αδερφό του, στα τρία υπέροχα παιδιά του, δύο αγόρια, μια κορούλα, αργιανά και αργιανή όλοι άρρωστοι, και στην καταπληκτική σύζυγό του και στην παρέα εκεί, τα αλάνια στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στην Άγρια Δύση, στο Επανιδίν, Βασίλη, στο Επανιδίν.

Και για να έχουμε βέβαια να συζητήσουμε ωραία πράγματα με τους ανθρώπους μας όταν θα τα ξαναπούμε, πρέπει όσοι είμαστε αυτή τη στιγμή σε αυτόν εδώ τον κόσμο, με την απίστευτη ομορφιά του και με τα στραβά του όμως, να δίνουμε τον αγώνα μας συνεχώς. Να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, όχι μόνο στον αθλητισμό, όχι μόνο στον Άρη, γενικότερα, αλλά εν προκειμένης συζητάμε για τον Άρη. Έχουμε δουλειά λοιπόν όλοι, είτε είμαστε πίσω από μικρόφωνα, είτε δεν είμαστε, είτε είμαστε μέσα σε διοικητικά σχήματα, είτε δεν είμαστε, έτσι, είτε είμαστε απλά στην κερκίδα, είτε δεν είμαστε καν στην κερκίδα και μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και τους μιλάμε με αγάπη, σεβασμό, με συνέστημα για τον Άρη μας, προετοιμάζοντας, ας το πούμε έτσι, το επόμενο κοινό που αντί να μικραίνει μεγαλώνει σε κόντρα κάποιων καταστάσεων και ανθρώπων. Ο Άρης μας μεγαλώνει και είμαστε εδώ λοιπόν όλοι για να δώσουμε αυτόν τον αγώνα και πρέπει να δίνουμε τον αγώνα. Είτε μιλάμε για το μπάσκετ που είναι στα καλύτερά του, όπως λέει και ο Ρουβάστολε, είμαι στα καλύτερά μου, αλλά και για το ποδόσφαιρο που μην το ξεχνάμε, μην το διαγράφουμε, μην το μαλώνουμε υπερβολικά. Έτσι, πρέπει να υποστηρίξουμε και το ποδόσφαιρό μας για να βρει και αυτό και πάλι τον δρόμο του. Ναι, το ποδόσφαιρο που μας στεναχώρησε βέβαια αρκετές φορές, αλλά που κάνει και αυτό την προσπάθειά του, και ο Καρυπίδης κάνει την προσπάθειά του με όποιες δυνατότητες έχει, κάνει την προσπάθειά του. Μην είμαστε υπερβολικά αυστηροί, μην είμαστε κριτές που συνέχεια κουνάμε το δάχτυλο. Αν έχουμε κάτι να το πούμε, ας το πούμε. Αλλά όσο η ομάδα αγωνίζεται, πρέπει να είμαστε εκεί. Και ξεκινάω λίγο ανάποδα λοιπόν. Ξεκινώ από το ποδόσφαιρο και όχι από το μπάσκετ που μας έχει τρελάνει. Αυτό είναι αλήθεια εδώ και αρκετό καιρό. Θα τα πούμε και για το μπάσκετ. Εγώ θα μιλήσω και για το ποδόσφαιρο. Θα ξεκινήσω μάλλον με το ποδόσφαιρο, χωρίς να παρακολουθώ ιδιαίτερα την μεταγραφολογία, και δεν γίνεται και κάτι πολύ σημαντικό. Και ενώ είμαι στενοχωρημένος που έφυγε ο πολύ καλός πέρυσι τερματοφύλακας της ομάδος, έτσι, που στην αρχή δεν μου άρεσε, μετά όμως μου άρεσε και είπα γιατί να φύγει, αλλά έφυγε. Ο βασικός κορμός παραμένει. Έχω έναν προπονητή που μου αρέσει ο τρόπος που αγωνίζεται. Τον πιστεύω τον Γρηγορίου. Και νομίζω ότι έχουμε ένα καλό σύνολο, από καλό έως πολύ καλό μπορεί να αποδειχθεί. Που εάν ενισχυθεί και εύστοχα, έτσι, με κάποιες επιλεγμένες κινήσεις, σωστές κινήσεις, ο Άρης μπορεί να είναι η ευχάριστη έκπληξη για όλους εμάς, που μπορεί να λέμε φέτος η χρονιά θα είναι χαμένη, φέτος όχι, δεν είναι έτσι, δεν νομίζω ότι είναι έτσι, νομίζω ότι ο Άρης θα μας γλυκάνει και μάλιστα σύντομα από τις πρώτες αγωνιστικές, θα μας αναγκάσει να πάμε στο γήπεδο ή να στηθούμε όσοι δεν μπορούν να πάνε στο γήπεδο, στους δέκτες στις οθόνες της τηλεόρασης και να τον παρακολουθούν και να πανηγυρίζουν χαρές. Έτσι νομίζω, γεροί να είμαστε, θα τα δούμε όλα, όλα είναι μπροστά. Πάρτε λίγο από ζούγκλα τώρα για την Μαϊμού που λέγαμε. Τι λέει εδώ, ελπίζοντας ότι η Μαϊμού μου λέει να μην σημαδέψει κανένα με αυτό το όπλο. Κρατάει και όπλο η Μαϊμού. Δεν μας βλέπω καλά. Και μιας λέω Μαϊμού, ρε Τραμπ, ας το ποδόσφαιρο ήσυχο, ρε. Ας, εντάξει, σταμάτησες τον πόλεμο στην Ουκρανία, τα έχεις κάνει όλα ζάχαρη. Πρέπει να σώσεις και να στρώσεις και το ποδόσφαιρο. Ας το να πάει αυτό, ας το να μην είναι σε καλή κατάσταση. Όπως όλα τα άλλα με τα οποία ανακατεύεσαι. Άκου τι έγινε στο Μουντιάλ, το είδαμε και αυτό. 33.

Πολύ ξύλο πάντως στο Μουντιάλ, έτσι, υπερισχύει η δύναμη. Πολλές ομάδες οι οποίες έχουν έτσι δυνατούς παίχτες, αθλητές, κυρίως από την Αφρική. Ένα συμπαθητικό Μουντιάλ θα το έλεγα. Τώρα αρχίζουν τα δυνατά παιχνίδια. Αλλά αυτό που δεν μπορώ να κατανοήσω και δεν ξέρω, έχασα μάλλον επαφή, έχασα κάποια κεφάλαια μου φαίνεται, είναι το ξύλο που πέφτει μέσα στον αθλητικό χώρο. Και στο μπάσκετ συμβαίνει αυτό. Νομίζω ότι έχει παραγίνει το κακό, αλλά και στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, παλιά, εντάξει, εκεί υπήρχε και μια υπερβολή, δηλαδή οποιαδήποτε επαφή μπορεί να τιμωρούνταν, ιδιαίτερα στο μπάσκετ, έτσι, φανέλα με φανέλα, φάουλ. Πάω στο μπάσκετ, είδα λίγο το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Πολύ ξύλο, ρε παιδιά. Πολύ ξύλο. Κάπου με ενοχλεί αυτό. Δηλαδή, δεν θέλω να δω ελληνορωμαϊκή, δεν θέλω να δω πυγμαχία, θέλω να δω μπάσκετ. Θέλω να δω μπάσκετ. Προστάτευσε τέλος πάντων τον παίχτη, τον επιτιθέμενο κυρίως. Δεν είναι δυνατόν τώρα να, πως το λέγει ο Βαρούχας με την Ανούλα, να βάλουμε το δυναμόμετρο, με τη γραβάτα. Τι ωραία γραβάτα, κύριε Βαρούχα μου, τι ζήσαμε. Δυναμόμετρο, λίγο έγκυος, πολύ έγκυος, αυτές είναι οι ατάκες. Το δυναμόμετρο όμως εδώ πέρα δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή στο ποδόσφαιρο τον σπρώχνει ο αμυντικός, πάει να σηκωθεί ο άλλος και τον σπρώχνει λίγο με τα χέρια. Και εκεί πρέπει να βάλει, κύριε Βαρούχα, δυναμόμετρο ο διαιτητής και να πει δεν τον έσπρωξε πολύ. Δεν είναι πέναλτι. Ή τον έσπρωξε πολύ, τον γκρέμισε, δεν έκανε θέατρο, τον έριξε. Και καθόμαστε, και εγώ αναρωτιέμαι, γιατί του δίνεις το δικαίωμα του αμυντικού νομοθέτη να σπρώξει με τα χέρια του τον αντίπαλο επιθετικό? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Παλιά θυμάστε το τζαρτζάρισμα, τρέχαν δύο ποδοσφαιριστές και λέγαμε όμο με όμο. Έτσι. Τώρα κορμιά ο ένας πάνω στον άλλον. Δηλαδή, σε παρακαλώ, ας πούμε, γκρεμίζεται, ξέρω κι εγώ, άλλος παίκτης και συζητάμε και λέμε εντάξει, το σκότωσε κιόλας. Τι θα πει, ρε? Άντε όμο προς όμο, μέχρι εκεί. Γιατί να έχω τέτοια επαφή, δηλαδή, με τον αντίπαλο? Έχει πάει στη δύναμη, πάρα πολύ στη δύναμη, όλο αυτό. Και όταν πηγαίνει τόσο πολύ στη δύναμη, τι χάνει? Σιγά σιγά τι χάνεται? Η τεχνική. Είπαμε, ούτε εκείνο παλιά που ήταν σαν βλέπεις, ας πούμε, ποδόσφαιρο του παρελθόντος και νομίζεις ότι είναι σε αργή κίνηση, ούτε και εκείνο, ή καμία επαφή τέλος πάντων, ούτε και αυτό όμως, κάπου στη μέση. Δηλαδή δεν επιτρέπεται, κύριε, με τα χέρια να σε κρατάω. Δεν επιτρέπεται. Σε λίγο θα λέμε επιτρέπεται να πιάσει και την μπάλα και θα πρέπει να κρίνει ο διαιτητής. Και όπου κρίνει ο διαιτητής αρχίζουν τα προβλήματα. Θα πρέπει να κρίνει αν την μπάλα την κράτησες έτσι, την πίεσες αρκετά ή την πίεσες λίγο. Τι λέμε? Δεν ακουμπάμε την μπάλα στην περιοχή, έτσι δεν λέμε? Τέλος. Δεν ακουμπάμε τον αντίπαλο παίχτη στην περιοχή, τον επιθετικό. Δεν τον ακουμπάμε με τα χέρια. Ναι, με το σώμα, σώμα με σώμα και τα λοιπά, μέχρι ένα σημείο. Όταν πηδάμε και οι δύο για την κεφαλιά, θα υπάρξει μία επαφή με το σώμα. Χέρια κομμένα. Παράδειγμα. Παράδειγμα, έτσι. Θα σας κάνω ανθρώπους κάποια στιγμή, θα σας κάνω ανθρώπους, δεν μπορεί. Λέγε, λέγε.

0: where we're gonna go, you need a...
1: Πάμε τώρα και στα πολύ πολύ ευχάριστα, έτσι. Εγώ θα παρομοιάσω το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ του συλλόγου με δύο παιδιά. Έχεις δύο παιδιά. Το ένα το παιδί, ας πούμε ότι είναι δίδυμα, ότι είναι συνομήλικα και τα λοιπά. Το ένα το παιδί είναι λίγο τεμπελάκος, είναι λίγο ζωηρός στα παιχνίδια, από εδώ, από εκεί, σκανδαλιές, δεν πολύ διαβάζει. Πας στο σχολείο και στενοχωρούν οι καθηγητές. Καμιά φορά σου λένε όμως είναι έξυπνος, αλλά ρε παιδί μου, κάπου πετάγεται και κανένας καθηγητής, άσε μένα, είναι πολύ καλός. Παίρνεις τα πάνω σου, βγαίνει ο επόμενος, τι είναι αυτός που τον βρήκατε, πουλήστε τον. Και έρχεται το άλλο το παιδάκι, μπαίνει το άλλο το παιδάκι και είναι, ξέρω κι εγώ, σε όλα ρε παιδί μου, σε όλα. Ναι, τώρα το μπάσκετ είναι σε τέτοια φάση. Είναι το πολύ καλό παιδί, το διαβαστερό, το μελετηρό, το μπράβο οι καθηγητές όλοι, αρχίσαν τα μπράβο και τα λοιπά, οι έπαινοι. Ναι, αγαπάς περισσότερο το ένα παιδί και λιγότερο το άλλο? Όχι. Στηρίζεις περισσότερο το ένα παιδί και λιγότερο το άλλο? Το χαίρεσαι περισσότερο? Η αλήθεια είναι αυτή. Το αποτέλεσμα δηλαδή των πράξεών του σε χαροποιεί. Αλλά μη σου πω ότι, όχι μη σου πω, θα στηρίξεις περισσότερο το άλλο παιδί που θέλει βοήθεια. Πάλι ξαναγυρνάω λίγο στο ποδόσφαιρο για να πάω στο καλό το μαθητή. Τώρα το πιο καλό το μαθητή που έλεγε και ο Ζαμπέτας, που είναι ο μπασκετικός Άρης μας, που μας έχει δώσει απρόσμενα, δηλαδή πριν από μερικά χρόνια, εάν το συζητούσαμε αυτό, θα λέγαμε τώρα τι καθόμαστε και λέμε. Αυτό, εκεί πάει το απρόσμενα. Ναι, βαριά η φανέλα, ο Άρης είναι αυτοκράτορας, αυτό δεν αλλάζει, έγραψε, γράφτηκε και τελείωσε. Η Ακρόπολη χτίστηκε, όσο και αν έχει γκρεμιστεί και ξαναγκρεμιστεί, είναι η Ακρόπολη, ο Άρης είναι η Ακρόπολη του ελληνικού μπάσκετ. Όσους ουρανοξύστες και να σηκώσουν κάποιοι με τα χρήματά τους και τις διασυνδέσεις τους, η Ακρόπολη είναι Ακρόπολη. Και ο Άρης είναι η Ακρόπολη του ελληνικού μπάσκετ, μην πω του ελληνικού αθλητισμού. Γιατί έχει αγγίξει, έχει συγκινήσει όσο κανένας άλλος σύλλογος το σύνολο του ελληνικού λαού. Πώς να το κάνουμε τώρα? Ο Άρης λοιπόν που ξαναγεννιέται από τις στάχτες του, έτσι, και είπαμε μας κάνει όλους χαρούμενους και όλους όσους αγαπούν τον μπάσκετ τους δίνει χαρά, βέβαια εμάς που είμαστε αριανοί πολύ περισσότερο. Είναι ο καλός ο μαθητής λοιπόν που παίρνει επένους, που ψάχνουμε όλοι να βρούμε ένας φίλος είναι στη γραμμή, σε λίγο τον πάρουμε το φίλο να διακόψω τον ιρμό μου, τον ιρμό των σκέψεων. Έλα ρε φίλε, διακόπτω.
2: Ναι, και χαρά, είμαστε καλά.
1: Λέμε.
2: Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
1: Εσύ είσαι καλά?
2: Να έχουμε την υγεία μας, άμα τα παιδιά μας είμαστε καλά και έχουμε ανανέωση διαρκείας ποδόσφαιρο μπάσκετ, καλά είμαστε.
1: Ανανέωση και μπάσκετ, είσαι από τους τυχερούς που στήριξαν στα δύσκολα.
2: Στα δύσκολα που λες, αδερφέ, καταρχήν με λένε Κώστα Αμπελόκηβους.
1: Χάρηκα, Κώστα.
2: Και είμαι τα Κώστα Κροατής, με τον Κεχαγιά είμαστε φίλοι, τον Βασίλη.
1: Πολύ ωραία.
2: Για τα δύσκολα που λες και για τον μπάσκετ που αναφέρεσαι τώρα, εγώ δεν μένω, ας πούμε, ούτε κάνω τον διαχωρισμό καλό-κακό παιδί. Εγώ στο μυαλό μου πάντα δεν ξεχνάω, όπως είπε και ο αρχηγός μας ο Λευτέρης, ο Μποχωρίδης, τα δύσκολα που έχουμε περάσει. Mm-hmm. Και κυρίως στη διοίκηση πρωτοδικείου το 2019, mm-hmm, παίρναμε 5-5 τα διαρκείας, που τότε κάνανε 160 ευρώ για να στηρίξουμε οικονομικά την ομάδα.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα είμαστε σε ένα σημείο που βρισκόμαστε στο μπάσκετ, αλλά θα σου πω εγώ ότι ακόμα δεν είμαι χαρούμενος έτσι όπως θα ήθελα να είμαι χαρούμενος. Για ποιο λόγο? Να αιτιολογήσω το σκεπτικό μου. Επειδή δεν έχουμε το μπάσκετ που σου αξίζει, το γήπεδο που σου αξίζει σαν αυτοκράτορας. Γιατί όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, ο Άρης στο μπάσκετ είναι Ακρόπολη όλου του ευρωπαϊκού στερεώματος. Βάλαμε και εμείς το λιθαράκι μας με τα μεγάλα τα μεγαθύρια τότε. Αλλά όσον αφορά την αναγνώριση από την πολιτεία, από τον κόσμο δεν θα το συζητήσω, όλοι ξέρουν ποιος είναι ο Άρης, αλλά η πολιτεία αυτά που έπρεπε να σου αποδώσει στο γηπεδικό δεν στα έχει αποδώσει και η συμπεριφορά της σε πολλά πράγματα κιόλας θα έλεγα ότι είναι υποτιμητική και απαξιωτική.
1: Δεν διαφωνώ σε τίποτα επαυξάνομον.
2: Κάτι λιγότερο από 12.000 θέσεις στο γήπεδο, ένα σωστό γήπεδο, ένα γήπεδο το οποίο θα έχει μέσα μουσείο, το μουσείο που σου αξίζει. Έχουμε εκθέματα να δώσουμε και να αναδείξουμε, ένα μουσείο το οποίο θα είναι ανοιχτό έτσι όπως πρέπει να είναι ανοιχτό, να έχονται να το βλέπει όλος ο κόσμος για να μαθαίνει. Επίσης μια μπουτίκ η οποία μετά το μουσείο να πηγαίνει στην μπουτίκ, η οποία και ηλεκτρονικά να είναι η shop, να μπορούν να παραγγέλνουν όλοι. Έρχονται κουμπάροι από και φίλοι από μακριά στο γήπεδο, ένα κασκόλ της προκοπής δεν μπορούν να πάρουν. Κάποια ρετρό, ξέρω εγώ, π.χ. φανέλες, μπλούζες, Βασίλης Ρυπηρίδης, Γιάννης, δεν τις βρίσκουμε. Όλα αυτά είναι λεφτά. Θέλουνε marketing.
1: Φαντάζομαι θα γίνει και εκεί η σωστή δουλειά που πρέπει να γίνει, γιατί όλα βρίσκουν τον δρόμο τους σιγά σιγά.
2: Επίσης, εμείς έχουμε ιστορία στο μπάσκετ και δεν την έχουμε δείξει. Παράδειγμα, τον Χάρη δεν τον έχουμε τιμήσει. Ο άνθρωπος υποθήκευσε την περιουσία του για τον Άρη στα δύσκολα.
1: Πολλά μπράβο στο Χάρη, έτσι. Πολλά μπράβο στο Χάρη που είχε την ατυχία σαν παίχτης να τραυματιστεί και να στερήσει τον σύλλογο και το ελληνικό μπάσκετ και το πανευρωπαϊκό, το παγκόσμιο μπάσκετ από το ταλέντο του, αλλά τελικά είχε ταλέντο και σε άλλα πράγματα. Και του δόθηκε η ευκαιρία και το έδειξε και τον ευχαριστούμε από καρδιάς τον Χάρη τον Παπαγεωργίου.
2: Με άλλα λόγια, εγώ σε πήρα τηλέφωνο για να ενισχύσω το σκεπτικό σου και όλα αυτά που πολύ σωστά τα θέτεις έτσι όπως τα θέτεις. Και θα πω κάτι τελευταίο για να συνεχίσω τον ιρμό των σκέψεων σου. Σκέψου ότι ό,τι θέσεις στο μπάσκετ, οι χίλιες υπόλοιπες για να μπορέσουν να πάρουν οι συναριανοί μας. Ο κουμπάρος μου στο 5ο λεπτό που πήρε τηλέφωνο ήταν σε αναμονή νούμερο 2300.
1: Είναι μικρό το γήπεδο, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Είναι μικρό το γήπεδο.
2: Γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο, για να αναδείξουμε και κάποια πράγματα τα οποία πολλοί δεν τα ξέρουν.
1: Νομίζω ότι είναι αυτό που λέμε, τρώγοντας έρχεται η όρεξη, ότι έχει μπει το νερό στο αυλάκι, θα γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Τουλάχιστον έως τώρα, και γιατί να αλλάξει κάτι, οι άνθρωποι που ασχολούνται αυτή τη στιγμή με τον μπασκετικό Άρη δείχνουν ότι και όραμα έχουν και διάθεση έχουν και το αγαπούν.
2: Δεν το συζητάμε.
1: Και θα το αγαπούν ακόμη περισσότερο όσο δένονται με τον κόσμο του Άρη, έτσι.
2: Δεν το συζητάμε, και να σου πω και κάτι τελευταίο. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αυτές τις θέσεις πνέουν και μια σιγουριά και είμαστε βέβαιοι ότι θα κάνουν αυτά που θα κάνουν. Τα κάνανε αυτοί που κρατούσαν την τύχη του συλλόγου στα χέρια τους τη δεκαετία του 80 και του 90. Εγώ είμαι σίγουρος για αυτούς τους ανθρώπους. Όπως επίσης και στο κομμάτι το αθλητικό, έχεις τον Σπανούλη, έχεις τον καλύτερο προπονητή της Ευρώπης για μένα αυτή την εποχή. Έχεις τον Σπανούλη, ο οποίος είναι μοναδικός στο είδος του. Και από πίσω έχεις, εκτός από τον κύριο Σιάο, έχεις τον Γιάννη και τα αδέρφια του. Και τι άλλο θέλουμε, ρε εσύ? Τι άλλο θέλουμε? Μόνο το γήπεδο σε λείπει και να ανέβει ο Πανελλήνιος να πούμε την Αλφα Εθνική για να κάνουν, ας πούμε, σε διάφορους που θα αγαπάνε και το έχουν με λάθος τρόπο.
1: Και είπαμε, μίλησες για σεβασμό. Επιτέλους, ελληνική πολιτεία, ομοσπονδία, σεβαστείτε τον λόγο για τον οποίο βρίσκεστε στα γήπεδα.
2: Με πράξεις
1: και πληρώνεστε.
2: Με πράξεις όμως, και να το δείξουν με το γήπεδο.
1: Ναι, να σεβαστούν. Εντάξει. Να σεβαστούν.
2: Κάτι λιγότερο από 12.000 θέσεις, σαν τη Σεντέβιτα, ας πούμε, έτσι, που μοιάζει με το παλέ σε μεγάλο παλέ, μεγάλο αδερφάκι του παλέ, ας πούμε. Κάτι λιγότερο από αυτό, όχι. Ένα τέτοιο θέλουμε.
1: Εγώ είμαι περίεργος πραγματικά να δω τη συμπεριφορά των διαιτητών, τώρα που έχω και τον Σπανούλη στον πάγκο, τώρα που γίνει. Αν και ξέρω τι θα κάνουν, απλά δεν ξέρω το βαθμό. Μέχρι πού θα προκαλέσουν. Μην φαντάζεστε ότι θα συγκινηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Απλά θέλω φωνή. Θέλω φωνή. Δηλαδή, εκεί που υστερεί ο σύλλογος διαχρονικά, είτε στο μπάσκετ είτε στο ποδόσφαιρο, είναι στο πώς αντιμετωπίζει την αδικία. Είμαστε πολύ κυριλέ.
2: Ναι, πρόσεξε. Τώρα δίνεις μια πολύ ωραία λαβή. Εμείς...
1: Συγγνώμη να κλείσω με αυτό και πες μου. Τώρα έχεις το Σπανούλι να μιλήσει. Τώρα έχεις το Γιάννη Αντετοκούμπο να μιλήσει. Δεν ανέχομαι άλλο να έρχεται καμία διαιτητής είναι και ανερχόμενη και δεν ξέρω πώς τι είναι, να είναι γερή γυναίκα και να μου διακόπτει το παιχνίδι και να βγάζει 5.000 από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι κράτησαν τον αυτοκράτορα που κανείς δεν σεβάστηκε. Που αυτοί τον κράτησαν όμως και να τα αποτελέσματα. Και θα, και θα ξαναγιγαντωθεί επί της ουσίας το ελληνικό μπάσκετ εξαιτίας του Άρη, γιατί ο Άρης έχει ήθος. Έχει ήθος ο μπασκετικός Άρης. Δεν είναι, συγγνώμη λίγο, δεν είναι ο Γιαννακόπουλος με την πολυθρόνα να κάθει εκεί πέρα, λες και είναι ο δεν ξέρω ποιος, ο άρχοντας της κολάσεως. Δεν είναι οι άλλοι που τώρα είναι στα πάνω και κάνουν τα ίδια που λέγανε γιατί τα κάνετε. Ο Άρης έχει και ευτυχώς με Αντετοκούμπο μια οικογένεια που αποπνέει υγεία και ήθος, έτσι. Και με τον Σιά, ο οποίος ένας άνθρωπος με φρέσκες ιδέες έχει έρθει από αλλού. Δεν νομίζω ότι κάτι θα αλλάξει. Δεν θα πάμε να πάρουμε καμία ομοσπονδία. Πρόσεξε. Θα πούμε να παίξουμε μπάσκετ. Ας το σεβαστούν όλοι. Έχουν μια ευκαιρία, εκτός από δυνατές ομάδες με χρήματα που πέφτουν και το αναγνωρίζουμε, δεν είμαστε χαζοί, να αποκτήσει ξανά και ήθος το ελληνικό μπάσκετ και να μην τρεπόμαστε για αυτά που βλέπουμε, που είδαμε, ας πούμε, φέτος στην τελική φάση κατά κύριο λόγο. Πρόσεξε. Και όχι μόνο.
2: Πρόσεξε. Λοιπόν, υπάρχουν χειρότεροι διαιτητές από την συγκεκριμένη κυρία. Εντάξει.
1: Ναι, εκείνο που μου εκένωσε το γήπεδο, εγώ δεν μπορώ. Φίλε, δεν. Συγγνώμη. Συγγνώμη, σε παρακαλώ τώρα. 5.000 ανθρώπους.
2: Μέσα ήμουν.
1: Που εσύ τους αναγκάζεις. Δεν λέω ότι είμαι πολύ κατά του να ακούγονται άσχημα πράγματα. Δεν το έχω κάνει στη ζωή μου. Και για τον οποιοδήποτε λόγο.
2: Ναι, αλλά υπάρχουν και άλλα γήπεδα που έχουν κάνει πολύ πιο
1: και εκεί να πηγαίνεις και να είσαι, ξέρω κι εγώ. Και ειδικά όταν τους προκαλείς. Σε παρακαλώ, δηλαδή, σεβαστείτε επιτέλους κάποια.
2: Ο Τηγάνης πιο πολύ προκαλεί σε πληροφόρο. Ο Τηγάνης, ο διαιτητής, πιο πολύ προκαλεί σε πληροφόρο.
1: Υπάρχει όντως διαιτητής Τηγάνης.
2: Τηγάνης, έλα ρε εσύ τώρα να πούμε, σε παρακαλώ. Ναι. Ο διαιτητής ο Τηγάνης, ο γνωστός ο Τηγάνης, γκουκλάρε το και θα δεις πώς μας έχει φύγει.
1: Να υποθέσω ότι είναι κολλητός με τον Γαύρο.
2: Εντάξει, καλά το πας.
1: Τηγάνη, Γαύρος,
2: καλά. Όχι, δεν σε κοροϊδεύω, σοβαρά σε μιλάω. Υπάρχει ο διαιτητής ο Τηγάνης.
1: Τηγάνησε.
2: Ο γνωστός Τηγάνης, ναι, γκουκλάρε το και θα το δεις.
1: Μάλιστα.
2: Ο οποίος είναι φιλογαύρος, ο οποίος τον έχουν τιμωρήσει κιόλας γιατί είχε σφυρίξει εναντίον του Παναθηναϊκού σε ένα παιχνίδι στις γυναίκες. Τον τιμώρησαν και αυτόν τον ξαναβάζουν και μας έχει περάσει. Τη χρονιά που μας πέρασε πλέον ο Κορδέλα. Αλλά αυτό είναι το τελευταίο το κομμάτι. Επίσης, ας πούμε η ΕΡΤ, βλέπεις ότι κάθε φορά που εμείς παίζουμε με μια ομάδα κάτω από την Αθήνα, μας συμπεριφέρονται λες και ερχόμαστε από το Ιρκούρτς της Σιβηρίας επάνω, ας πούμε.
1: Και λίγο κοντά έβαλες.
2: Το λέω αυτό για
1: πιο μακριά πες.
2: Βλέπεις ότι γενικά, ας πούμε, δεν σέβονται και τι ένα κανάλι η ΕΡΤ που το πληρώνουμε και εσύ και εγώ. Και εσύ και εγώ. Βλέπεις, η μπάλα ήταν κάθοδος και άλλος έλεγε είναι αμφισβητούμενη φάση.
1: Κάτσε ρε, δεν σου βάζουν ολόκληρο κύριο Τραπεζανίδη, τον κύριο Τραπεζανίδη τον Αριανό τώρα σου βάζουν εκεί που είναι Αριανός λέει.
2: Τι συζητάμε τώρα, ναι. Εντάξει.
1: Αγαπητέ κύριε Τραπεζανίδη, κυρώ το όνομά σου γιατί πραγματικά αν θες πάρει και τηλέφωνο. Τον έβλεπα σε μια περιγραφή. Βρε αγόρι μου γλυκό. Δεν είναι δυνατό να γίνονται τα έσχη μπροστά σου, να μην λες τίποτα και μετά σε μια ανάποδη φάση. Που σε εκείνη τη φάση ευνοήθηκε και ο Άρης να λέει «Οπ, εδώ ο διαιτητής». Δηλαδή δεν ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Πραγματικά δεν ξέρουν ότι τους βλέπει όλη η Ελλάδα, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή.
2: Έχουν αλλάξει και εποχές.
1: Ότι τους παρακολουθούν δεν το ξέρουν.
2: Έχουν αλλάξει και εποχές, λες.
1: Σεβαστείτε κάποια πράγματα. Είμαστε σε κρατικό κανάλι, σας πληρώνουμε. Δεν λέω, μπορώ να κάνω λάθος, το βλέπω εγώ έτσι. Τι να πω, ξέρω εγώ.
2: Μαζί σου, σε αυτό με το κρατικό κανάλι είμαι από τους πρώτους που το λέω. Έτσι είναι.
1: Γιατί έχεις ικανότητες. Ένας άνθρωπος δημοσιογράφος που έχει ικανότητες. Ούτε χαζός είναι, ούτε. Σεβάσου, ρε φίλε. Πάρ το 50-50 και απλά κάνω αυτό. Δεν σου λέω. Μπορεί να μην συμπαθείς τον Άρη. Οκ. Okay. Και εγώ, αν με έβαζες να σπικάρω τον Μπάοκ, ας πούμε. Βέβαια, εγώ είναι τέτοιο το χαζό το μυαλό μου που θα έλεγα θα κάνω τα πάντα να μην τον αδικήσω. Θα το έκανα. Μέσα μου θα έβραζα, αλλά θα έλεγα όχι, δεν θα τον. Ειδικά αυτόν, δεν θα τον. Θέλω να είμαι πενταρίσιος. Άλλοι δεν το βλέπουν έτσι, μάλλον.
2: Ισχύει.
1: Να σε αφήσω να πάμε στον επόμενο.
2: Εσύ και ο επόμενος στον επόμενο.
1: Φίλε.
2: Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ για τον χρόνο σου, για όσα μας είπες. Χάρηκα και εγώ που σε άκουσα.
2: Καλή συνέχεια.
1: Ναι, λεβέντη μου. Ευχαριστούμε πολύ τον φίλο. Ευχαριστούμε τον φίλο. Τώρα εγώ εδώ πέρα λίγο με τα μικρόφωνα δεν είμαι και κάτι κάνω, κάτι. Έλα φίλε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Εγώ είμαι, καλησπέρα.
1: Εσύ είσαι.
0: Γιάννη με λένε.
1: Φώναζε λίγο γιατί.
0: Γιάννη.
1: Για πες τα ρε Γιάννη, μίλα.
0: Εντάξει, καλά τα λέει ο άνθρωπος. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε περάσει σε ένα άλλο επίπεδο.
1: Ναι.
0: Εγώ τώρα είμαι 46, έτσι.
1: Πιτσιρικάς.
0: Ναι, τώρα βγάζω δόντια.
1: Με πιτσιρικάς είσαι μια δεκαετία κάτω είσαι. Αλλάζω τα χρόνια σου.
0: Ναι, στην προκειμένη, επειδή κάναμε όλη την υπομονή όλα αυτά τα χρόνια, ειδικά στον μπάσκετ. Γιατί στον μπάσκετ κάτι είδαμε, ρε παιδί μου. Τώρα πλέον θα κάνουμε υπομονή, να είμαστε γεροί. Δύο χρόνια ακόμα, τρία. Και θα βγάλουμε αυτό που είναι να βγάλουμε. Δηλαδή σε ένα χρόνο, σε δύο, δεν μπορούμε να κάνουμε ομάδα. Mm-hmm. Θεωρώ εγώ.
1: Δεν ξέρεις.
0: Εντάξει, δηλαδή του χρόνου.
1: Ομάδα καλή θα έχεις, αλλά πόσο ισχυρή δηλαδή είναι αυτό.
0: Εννοείται, ρε φίλε, αλλά εντάξει, του χρόνου, η χρονιά που έρχεται, δεν μπορούμε να πούμε ότι βάζει για πρωτάθλημα.
1: Όχι, εντάξει. Και οι άλλοι έχουν ομαδάρες τώρα. Είπαμε, υπάρχει και η διαιτησία.
0: Σήμερα ένας φίλος μου είπε, ο οποίος είναι παραθυναϊκός, μου λέει, του χρόνου λέω να μας τυπήσετε. Λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί ο Άρης, ας πούμε, έχει 6 παίκτες, 7 που είναι πενταδάντη και όλοι οι υπόλοιποι είναι οι αλλαγές. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει ένα κομμάτι με 12-14 παίκτες, οι οποίοι μπορεί να είναι όλοι πενταδάντη. Εμείς μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, και είναι δεκτό αυτό, θέλουμε ένα-δύο χρόνια.
1: Φίλε, είναι και αυτό, δηλαδή, ότι το μπάσκετ είναι ένα άθλημα, επειδή έχει να κάνει πάρα πολύ με την επαφή, ειδικά τώρα που παίζεται πολύ δυνατά, που ένας διαιτητής μπορεί να κάνει σχεδόν ό,τι θέλει.
0: Εντάξει, ούτως ή άλλως εμάς.
1: Κατάλαβες.
0: Μας έχουν σφάξει παντού.
1: Ναι, θέλω να πω, εάν δεν υπήρχε αυτό, εάν είχαμε 50 διαιτητές, θα σου έλεγα, πιστεύω και φέτος μπορεί να γίνει δουλειά, αν είμαστε και τυχεροί στις επιλογές μας.
0: Τώρα,
1: και επειδή και οι άλλοι έχουν πολύ καλές ομάδες, έτσι. Και με χόντρα διαιτητή.

0: Ο Σπανούλης πέρυσι δεν πήγε τελικό Ευρωλίγκας με μια ομάδα με χαμηλό μπάτζετ. Απλά εκεί το αφήσανε να γίνει. Εδώ θα το αφήσουν, αυτό είναι το ερώτημα. Δεν είναι.
1: Εγώ σε αυτό
0: εάν μπορέσουμε να το κάνουμε εμείς, έτσι.
1: Ωραία, εγώ θα πω λίγο κάτι.
0: Είναι και ο ΠΑΟΚ του Μιστακίδη που δεν κάνω πλάκα τώρα, θα είναι δυνατός και ο ΠΑΟΚ.
1: Ο Μιστακίδης είπε σήμερα δεν πληρώνω τίποτα.
0: Τι είπε?
1: Δεν πληρώνω, λέει, τίποτα από τα χρέη.
0: Από τα χρέη.
1: Ναι. Άρα και εκεί υπάρχει ένα θέμα. Αυτό δεν μας αφορά. Εντάξει,
0: θέμα έχουν, ναι, αλλά.
1: Ναι, εμείς κοιτάμε τον εαυτό μας. Εγώ λέω όμως τώρα το εξής. Ο Σπανούλης θα πήγε στη Μονακό. Αν είμαστε βασκετικοί. Γιατί εγώ προσωπικά δηλαδή παρακολουθώ μπάσκετ μέχρι και το γαλλικό. Ο Σπανούλης θα πήγε στη Μονακό. Πήρε μια ομάδα έτοιμη. Σωστά.
0: Δεν παρακολουθώ. Έως πρότινος. Μέχρι πρότινος δεν παρακολουθώ. Ναι.
1: Δεν έκανε μεταγραφές. Δηλαδή,
0: ήταν έτοιμη η ομάδα, μάλιστα.
1: Ωραία. Δεν λέω αν είναι καλός ή κακός.
0: Φέρτε τον προηγούμενο προπονητή του Σπανούλη. Από τη Μονακό. Αυτόν θέλουμε.
1: Εγώ, όχι. Όχι, καμία σχέση. Εγώ λέω το εξής. Σήμερα λίγο παραπάνω. Λέω το 46 μου ότι η διοίκηση του Άρη και καλά έκανε. Λόγω Αντετοκούνμπο, λόγω εντυπώσεων. Ήθελα να τραβήξει λίγο το σινί παραπάνω. Οκ. Okay. Πήραμε τον προπονητή που θέλανε και 2-3-4 ομάδες Ευρωλίγας. Εγώ το χαίρομαι και το πανηγύριζω.
0: Μια χαρά, μια χαρά επιλογή. Πολύ καλή, πολύ μεγάλη επιλογή ήταν.
1: Αλλά μέχρι εκεί όμως.
0: Εννοείται, εντάξει. Τα άλλα στο γήπεδο τα δούμε.
1: Τα άπρα. Δηλαδή και το Σπανούλη θα τον δώσω εγώ στα 3 χρόνια, 3 στις 2 που είναι. Στα 3 τον δίνω εγώ την επιλογή να κάνει ό,τι θέλει. Δεν θα το κατηγορήσω και αν χάσει και από τον Κολοσσό.
0: Δεν είμαστε παράλογοι άνθρωποι. Στα 3 χρόνια ας χάσει και ένα πρωτάθλημα. Δεν είμαστε παράλογοι άνθρωποι.
1: Ας χάσει του χρόνου από τον Κολοσσό, ας χάσει από τη Λάρισα, ας χάσει. Απλά θέλουμε να βλέπουμε.
0: Από τον ΠΑΟΚ μην χάσει.
1: Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Αυτό το λέει η κόρη μου που είναι 10 χρονών. Εντάξει. Έχουμε διαρκεία τώρα. Ναι. Εδώ και 3 χρόνια. Έχουμε διαρκεία.
0: Να σου ζήσει.
1: Να είσαι καλά, φίλε. Στα επίσημα, αυτή με πήγε, με γύρισε πίσω δηλαδή. Εγώ μια χαρά τα βλέπω από το σπίτι.
0: Μπαμπά σήκω λέει, έχουμε δουλειά.
1: Από τον πάγκο λέει μη χάσουμε. Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Ναι ρε φίλε, πώς θα γίνει τώρα. Οι παραδόσεις πρέπει να συνεχίζονται.
1: Εντάξει αδερφέ, άκου λίγο. Τώρα στην ηλικία που είμαστε κάνουμε το κουλιαμάτι για το χαβαλέ, παιδί μου. Το παιδί δεν το καταλαβαίνει αυτό. Και καμιά φορά μου λέει παπά γιατί δεν βρίζεις, λέει σήκω να βρίζεις, λέω τι να βρίζω.
0: Δεν βρίζουμε, πες.
1: Όχι, καταλαβαίνεις σου λέω, δηλαδή πηγαίνουμε μόνο στα ντέρμπι ουσιαστικά. Τώρα, ντέρμπι, με την ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό, αυτά.
0: Και σου λέει εδώ όλοι βρίζουν, εσύ γιατί δεν βρίζεις, τι γίνεται. Θα έπρεπε κάτι να γίνει με το υβρεολόγιο. Τώρα μιλάω σοβαρά. Εγώ, αν ήμουν πολιτεία, θα έλεγα στο γήπεδο μέσα δεν βρίζεται. Κουβέντα. Σε χάνω όμως, φίλε. Λίγο με το κινητό σου, δεν ξέρω, μετακινήσου λίγο. Για πες. Έλα.
1: Τώρα με ακούς.
0: Τώρα σε ακούω, ναι. Τώρα δεν σε ακούω όμως. Τώρα δεν σε ακούω. Έλα. Έλα φίλε. Δεν σε ακούω αγόρι μου, δεν σε ακούω. Σε χάνω, σε χάσα εντελώς. Σε χάσα εντελώς, ξαναπάρει αν θέλεις. Το χάσαμε τον φίλο. Το χάσαμε τον φίλο. Ας ξαναπροσπαθήσει. Λοιπόν, τι λέγαμε. Ναι, εγώ ειλικρινά, αν ήμουν πολιτεία θα έλεγα πάτε στο γήπεδο για να παρακολουθήσετε αθλητισμό, πείτε συνθήματα, έξυπνα, φτάνει με το υβρεολόγιο, φτάνει. Δηλαδή η λογική ότι εκεί μπορώ να βρίζω, δεν μπορώ να καταλάβω. Εκεί γιατί μπορείς να βρίζεις, δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Θα με βρεις τώρα αυτός που πήρε. Έλα φίλες είσαι.
1: Δεν είναι ο φίλος, άλλος.
0: Άλλος φίλος. Εσύ βρίζεις ή δεν βρίζεις.
1: Λοιπόν, ναι. Χρειάζεται καμιά φορά.
0: Όχι, καλά το πες, καμιά φορά.
1: Ναι. Λοιπόν,
2: από την ομάδα, γενικά από το σύλλογο.

0: επικοινωνία.
1: Επικοινωνία, συμφωνώ.
0: Είμαστε έτη φωτός πίσω από τους άλλους.
1: Επαυξάνω.
0: Λοιπόν,
1: στην προπαγάνδα, λοιπόν, κύριε, στην προπαγάνδα μιλάμε. Δεν έχουμε εκπομπές και δημοσιογράφους, αλλά στο ότι δεν μπορούμε να προβάλλουμε.
0: Ακριβώς αυτό είναι.
1: Να φωνάξουμε. Και αυτό έχει να κάνει με διοικήσεις κυρίως.
0: Τα πάντα είναι η προπαγάνδα σήμερα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Όταν η τηλεόραση παίζει το clean, clean, clean, το καθαριστικό αυτό, η νοικοκυρά θα πάει να πάρει clean, δεν θα πάρει το ένα άλλο που δεν διαφημίζεται.
1: Γιατί ποτέ δεν επενδύσαμε, εγώ αν ήμουν πρόεδρος, ειλικρινά, ένα ακριβό συμβόλαιο θα ήταν σε ένα team, ένα επιτελείο δημοσιογράφου, θα τους πλήρωνα να μην πέσει τίποτε κάτω, να επεμβαίνουν σε εκπομπές, μπλα μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, θα τους ζάλιζα το κεφάλι, ειλικρινά.
0: Ξέρεις πόσα χρόνια το λέω αυτό το πράγμα. Όταν ζούσε ο σφορεμένος ο Γιώργος ο Σερφεντζής, τον θυμάσαι?
1: Όχι, δεν το θυμάμαι. Ποιος είναι?
0: Είναι μαζί με το λογοθέτη που κάναν τις αναμεταδόσεις.
1: Α, μάλιστα.
0: Έχει δύο χρόνια που πέθανε.
1: Μάλιστα.
0: Τρομερός αριανός και δημοσιογράφος. Λοιπόν, του λέω, γιατί οι άλλοι, ξέρω, έχουν από χρόνια μια ομάδα προπαγάνδας και αυτοί δίνουν τις κατευθύνσεις τι θα λένε και τι δεν θα λένε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Γι' αυτό
1: έτσι ακριβώς.
0: Βλέπεις από το Καστελόριζο μέχρι τον Εύρο και μέχρι τα Γιάννηνα, από το στιγμή λένε όλοι τα ίδια πράγματα, λες είναι καλωδιωμένοι. Έτσι. Είναι έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν,
1: και όχι μόνο αυτό, πάει ένας ποδοσφαιριστής, μου το έχω δει, δηλαδή παίχτης του Άρη, ρε παιδί μου, από τον Άρη πήγε στον ΠΑΟΚ, μιλήσω και τον Ίβιτς, και τον βλέπω μετά από λίγες ημέρες, ξέρω και εγώ, μέσα στο γήπεδο, άλλαξε η φυσιογνωμία του, βάρινε το βλέμμα του, τι φροντιστήρια τους κάνουν, ρε.
0: Εδώ είναι, σε αυτό.
1: Και να σου πω κάτι, το σέβομαι αυτό, θέμα. Σου λέει εδώ είμαστε έτσι, εδώ είμαστε, στάζει έτσι. Αίμα το μάτι. Πάρ' το ύφος αυτό.
0: Ακόμα και η προπαγάνδα, εις βάρος σου, και αυτή κάτι αφήνει, γιατί ακούγεται το όνομά σου, κατάλαβες? Εμάς δεν ακούγεται το όνομά μας πουθενά. Πουθενά.
1: Και έχεις και το δίκιο με το μέρος. Εδώ είναι το... Κοίταξε, όταν, αυτό είναι από τα μεγαλύτερα παράπονά μου για τον ποδοσφαιρικό Άρη, για τον πρόεδρο Καρυπίδη. Ούτε γιατί δεν έβαλε. Λίγο να σου πω κάτι, γιατί δεν έβαλε πολλά, τίποτα. Όταν πηγαίνεις στον τελικό που τον περιμένεις πώς και πώς, ειδικά όταν έχει προηγηθεί ένα μάτς που πλήγωσε τον κόσμο του Άρη, και κοιμάσαι όρθιος, ως σύλλογος, ως πάγκος, ως τα πάντα, γιατί δεν έχεις ένα ρημαδό λάπτοπ στον πάγκο, ρε φίλε, μετά τι προπαγάνδα να κάνεις και τι επιτελεία να έχεις, πες μου εσύ τώρα δηλαδή, τον Εδεσαϊκό να βάλεις, ποια ομάδα να σου πω, κατέβασε ένα λύκειο, ένα λάπτοπ θα το έκανε και θα μπαίναν όλοι μέσα και θα λέγαν πάνε να δεις το πέναλτι. Και θα έπαιρνες το πέναλτι, πρόσεξε, και θα έπαιρνες το πέναλτι με 10 παίχτες και αν ευστοχούσες θα ήσουν ο πρώτος μάγκας. Όταν βγάζεις μόνο σου τα μάτια σου, ρε εσύ Καρυπίδη και ρε εσύ οικογένεια του Άρη, γιατί δεν είναι ο μόνος που το κάνει αυτό, σε αυτό το συγκεκριμένο πράγμα να σου πω τι. Που έχεις όλο το δίκιο με το μέρος σου. Αν κάποιος θα έπρεπε να φωνάζει σε αυτό το πρωτάθλημα είναι ο Άρης. Μετά ο Ηρακλής, μετά οι υπόλοιποι. Ο Άρης, πρώτος από όλους. Και δεν λέει κουβέντα. Λέει πέντε πράγματα και μέχρι εκεί. Φτάνει. Αλλάξε το.
0: Το ανέφερα προηγουμένως τον Γιώργο τον Σερπεντζή.
1: Ναι.
0: Ήταν τότε με τη Λέσχη, στα τελευταία της που ήταν.
1: Ναι.
0: Και του λέω, οι άλλοι έχουν μια ομάδα προπαγάνδας, οι οποίοι αυτοί δίνουν τις κατευθύνσεις. Τι θα λένε οι δημοσιογράφοι, οι παρουσιαστές, οι πάντες, τι θα λένε, τι θα βγάζουν έξω. Λέει, έχεις δίκιο. Λέω,
1: πού θα το βρω, δεν ξέρω πες.
0: Όχι, έχεις, τον λέω, είσαι διατεθειμένος να αναλάβεις αυτή την ομάδα, μου λέει βεβαίως. Και τι μας είπανε από τη Λέσχη? Δεν είναι γραμμένο στη Λέσχη, πώς θα τον βάλουμε να κάνει τέτοια δουλειά?
1: Ναι, ρε,
0: το κατάλαβες?
1: Πώς θα τον γράψουμε, αφού δεν είναι γραμμένο?
0: Δεν θα ποτέ αυτό το πράγμα.
1: Ναι, να σου ξέρεις γιατί. Δεν είναι στην κουλτούρα σου, ρε φίλε. Δεν είναι, πραγματικά. Διαβάζω πολύ ιστορία το τελευταίο καιρό. Πάντα μου άρεσε. Το τελευταίο διαβάζω πολύ, ας πούμε, για την μικρασιατική καταστροφή. Και όταν συνειδητοποιώ ότι αυτοί που μετά τον Βενιζέλο, όταν ανέλαβαν οι βασιλικοί, στην πραγματικότητα έχασαν, όπως έχασαν, Γιατί είχαν διαφορετική κουλτούρα, φιλοσοφία, στάση ζωής. Ήτανε αλλιώς, πρόσεξε λίγο κάτι. Αλλιώς έβλεπαν τα πράγματα. Έφυγαν από κάτι που δεν το θεωρούσαν και τόσο δικό τους. Που το, που το κυνήγησαν για να πάνε κόντρα στην αντιπολίτευσή τους. Στο Βενιζέλο που πήγε πρώτος. Ήταν η κουλτούρα τους τέτοια. Έτσι είναι και στο ποδοσφαιρικό Άρη. Να το πάμε λίγο. Η κουλτούρα του είναι των ανθρώπων οι οποίοι ηγούνται, γιατί τους το λες. Γιατί να πούνε, ρε φίλε, δίκιο έχεις. Θα κάνω κάτι. Θα κάνω μια ομάδα. Σήμερα ζούμε στην εποχή που μέσω του ίντερνετ τα πάντα γίνονται γνωστά σε δευτερόλεπτα. Και αυτό το πετύχαμε, έχουμε ξεκινήσει και το πετυχαίνουμε στο Yellow Radio, στις εκπομπές που κάνουν κάποιοι συντελεστές όπως ο Χατζινάκος, το παλικάρι ο Βασίλης και τα άλλα παιδιά που είναι μαζί του, που έχουν βγάλει προς τα έξω τον Άρη και τον έχει συμπαθήσει η υπόλοιπη Ελλάδα. Και από την άλλη πλευρά, η δίπλα εδώ τώρα άρχισαν να κάνουν το παιχνίδι, γιατί βγάζουν προς τα έξω το πραγματικό τους αυτό και όλοι οι άλλοι λένε, ρε παιδιά, τι είναι αυτή. Τι θέλω να πω, ότι σήμερα έχει δύναμη. Υπάρχει δύναμη στα χέρια κάποιου. Αν αδικηθεί, μπορεί να γυρίσει τον κόσμο τούμπα. Όταν δεν το κάνεις, ρε φίλε, συγγνώμη, κοιμάσαι.
0: Επειδή ο Καρυπίδης αυτό δεν μπορεί να το κάνει, μπορεί να το κάνουν οι άνθρωποι στο μπάσκετ και ο ΑΣ. Αυτοί μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα.
1: Μακάρι να το κάνουν, γιατί θα το χρειαστούν, να είσαι σίγουρος.
0: Πρώτα-πρώτα, σε όλες τις θέσεις παντού, οι άλλοι έχουν βάλει ανθρώπους. Το τελευταίο που έγινε, ξέρεις ποιο είναι, στην ΕΡΤ3. Ήταν ένας δημοσιογράφος μαζί στο Μητρόπολη το πρωί 6-8, δεν ξέρω αν ακούς το Βαραγιάννη καμιά φορά.
1: Όχι, όχι.
0: 6-8, δικός μας είναι. Και ήταν και αυτός τον οποίο, λέγεται Κωνσταντινίδης, τον οποίο τον βάλανε εδώ και μερικούς μήνες γενικό διευθυντή στην ΕΡΤ3. Το καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Και κλείσε με αυτό, φίλε μου, να πάμε στον επόμενο.
0: Γι' αυτό θα πρέπει να ξυπνήσουμε. Τίποτα άλλο, δεν χαιρετώ, γεια.
1: Έγινε, φίλε μου, να είσαι καλά. Να ξυπνήσουμε λοιπόν, να ξυπνήσουμε. Αλλά είναι γλυκός ο ύπνος, ειδικά ο μεσημεριανός. Φίλε, καλησπέρα.
2: Ξυπνήσε, ναρκωμένη, βολεμένη.
1: Εσύ είσαι ξυπνητός ή κοιμόμενος?
2: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Πιστεύω ότι είμαι ξυπνητός εδώ και πολλά χρόνια.
1: Έχεις ξυπνήσει εσύ?
2: Ναι, Άκη μου, τι κάνεις?
1: Καλά, εγώ. Έλα, πες μου, θύμισε μου όνομα.
2: Δεν θα σε πω όνομα.
1: Μην πείσω.
2: Κώστας θα σε πω βασικά.
1: Α, έλα, ρε Κώστα.
2: Φίλος από τα παλιά, από το περίπτερο, από τα παλιά τα περίπτερα εκεί πέρα με το Λευτεράκι.
1: Λευτεράκι.
2: Κατάλαβε.
1: Κατάλαβα, αγόρι μου, ναι.
2: Να απαντήσω στο φιλαράκι, στο φίλο πριν. Όχι το προηγούμενο, το πιο προηγούμενο.
1: Ναι.
2: Το ότι πήρε ο Σπανούλης στην ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς, γιατί αυτός ήταν προπονητής πριν.
1: Α, ο Ομπράντοβιτς.
2: Ο Σάσα,
1: ναι.
2: Της Μονακό και την πήγε στο τελικό τους EuroLeague, πάει να πει ότι έχει πολλά κιλά κοχώνε. Και ας μην έκανε καμία μεταγραφή αυτός.
1: Σίγουρα, δεν πας τελικό έτσι, εννοείται.
2: Έτσι, στη EuroLeague.
1: Και απέκλεισε και τον Ολυμπιακό, νομίζω.
2: Ναι, στο τελικό της EuroLeagueας πήγε με αλλουνού ομάδα, δεν ζήτησε κανένα παίχτη. Αυτό δείχνει πολλά κοχώνε. Και δεν πάει να πει κάτι, ίσα είναι σημαντικό το ότι το έκανε.
1: Εντάξει, τώρα είναι πραγματικά από τους πιο ελπιδοφόρους προπονητές στην Ευρώπη, εξελίξιμος.
2: Έτσι, Άκη, πόσοι το ζητούσαν φέτος στην Ευρωλίγα?
1: Πολύ, από ό,τι ξέρω.
2: Μην πάμε να υποτιμήσουμε τον προπονητή το δικό μας, εμείς οι ίδιοι από μέσα λέγοντας τέτοια πράγματα.
1: Τι να υποτιμήσουμε, ρε φίλε, από τον Ιωαννίδη είχαμε καλύτερο? Αν εξαιρέσει το Σβίσερ, δηλαδή.
2: Μα που αυτό, και πάλι... αυτό που έλεγε ο φίλος προηγουμένως, δηλαδή με τον τρόπο που το έλεγε, ήταν σαν να λέει ότι εντάξει, με αλλουνού ομάδα έκανε κάτι, να το δούμε φέτος που κάνει τη δικιά του ομάδα. Και φέτος δεν την κάνει μόνο στην ομάδα, την κάνει μαζί με άλλον την ομάδα.
1: Σαφώς και όλοι κρινόμαστε μέσα στο γήπεδο, εννοείται, το δούμε. Αλλά όταν η ομάδα. Το θέμα ποιο είναι, φίλε? Και από την ικανότητα του Σπανούλη και από ότι ήρθε ένας προπονητής που έχει απαιτήσεις και η διοίκηση δεν φοβήθηκε τις απαιτήσεις. Σου λέει, μα και εμείς απαιτήσεις έχουμε, κατάλαβες.
2: Μα για να έρθει αυτό, ο Σπανούλης, αυτό. Αυτό ζήτησε ορισμένα πράγματα.
1: Αυτό καταλάβαμε οι Αριανοί και ενθουσιαστήκαμε. Δεν είναι ότι παίζει με αυτό το σύστημα που λέμε, όπα, άρα λοιπόν εδώ πέρα τώρα δεν αστείευονται. Έτσι.
2: Ρεσιάκη, είδαμε κάτι καλό. Γι' αυτό ενθουσιαστήκαμε και είμαστε ενθουσιασμένοι. Και θα είμαστε και ενθουσιασμένοι και θα είμαστε και ευτυχισμένοι,
1: ναι,
2: μετά από λίγο καιρό.
1: Ναι.
2: Έτσι, είδαμε κάτι καλό. Αυτό το καλό ακούει στη διοίκηση και στον προπονητή σου αυτή τη στιγμή. Γιατί οι παίχτες θα έρθουν και θα φύγουν. Θα πάρεις άλλους, θα διώξεις. Έτσι. Ο προπονητής σου κάνει την ομάδα.
1: Θα πάθουμε, φίλε.
2: Κάτι που στο ποδόσφαιρο τόσα χρόνια δεν έκανε ο άλλος.
1: Θα πάθουμε πολιτισμικό σοκ. Είναι σαν να παίρνεις κάποιον από ένα φτωχό κράτος της Αφρικής που περπατάει δίπλα στα σκουπίδια και κοιμάται δίπλα σε τενεκέδες και σε τενεκεδουπόλεις κτλ. Και να τον αφήσει, ξέρω και εγώ, στο κέντρο του Λονδίνου. Δεν θα πάθει ένα σοκ, θα πει, ρε παιδιά, τι έγινε. Που προσγειώθηκα. Κάπως έτσι, χωρίς να λέω ότι οι προηγούμενοι παίκτες μας ήταν πια τόσο μεγάλη διαφορά, θέλω να δείξω ότι αυτό που θα βλέπουμε μέσα στο γήπεδο, επειδή κακά τα ψέματα, πονέσαν λίγο τα μάτια μας. Δηλαδή, πονέσαν και λίγο τα μάτια μας όλα αυτά τα χρόνια.
2: Θα δούμε μεγάλη διαφορά στους παίκτες.
1: Θα δούμε πράγματα.
2: Μην το λες τώρα.
1: Και στο προπονητή. Το μόνο που θα έχει διαφορά είναι ο κόσμος που ήταν, είναι και θα είναι.
2: Και ο κόσμος όμως θα πηγαίνει με άλλο τέτοιο πλέον. Ακόμα πιο. Θα βγαίνει ακόμα πιο πολύ δύναμη του στο παλέ πλέον.
1: Θα βγαίνει, αλλά άσε με να πουλήσω και λίγο παντιλί, κύριε φίλε.
2: Εντάξει, καλά.
1: Έτσι, είδες. Το λέμε. Βέβαια, το πιο μεγάλο πράγμα θα το πω μετά. Είναι πες τη σκέψη εσύ, που συμβαίνει στον Άρη και δεν έχει να κάνει με το αν θα πάρουμε φέτος πρωτάθλημα ή του χρόνου ή δεν θα πάρουμε ποτέ. Θα σου πω ότι είναι το μεγάλο κέρδος. Ένα κέρδος που πιστεύω οι πολλοί από δίπλα που είναι. Κάποιοι είναι πολύ έξυπνοι, γι' αυτό σκάσαν και αντέδρασαν αμέσως, γιατί κατάλαβαν τι έρχεται και τι γίνεται. Α, το πούμε, είπαμε, ζούμε στην εποχή της ενημέρωσης. Μέσα στην παλάμη μας υπάρχει όλος ο πλανήτης. Ό,τι συμβεί, καλό ή κακό, μια ειδοποίηση, ανοίγουμε το κινητό μας και λέμε, α, έγινε αυτό. Ανά πάσα στιγμή εκατομμύρια άνθρωποι που μπορεί να ακολουθούν ένα πρόσωπο ενημερώνονται για κάτι που απασχολεί αυτό το πρόσωπο. Ο Άρης λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει την μεγάλη τύχη, χαρά, ευκαιρία, πες το πως θέλεις, να είναι συνδεδεμένη η πραγματικότητά του με αυτή του Γιάννη Αντετοκούμπο.
2: Με έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες.
1: Έτσι, και της οικογένειάς του. Πού?
2: Ναι, με έναν και ενεργό παίκτη αυτή τη στιγμή στο NBA.
1: Έτσι.
2: Που εχθές πάλι έκανε αναφορά στον Άρη.
1: Και το μαθαίνω στο πλανήτης. Όσοι τον ακολουθούν και όχι μόνο. Ο Σιάο επίσης έχει ένα δικό του κοινό. Δηλαδή θα μάθουν οι Αμερικάνοι τον Άρη και θα δούνε σε λίγο τι σημαίνει Άρης, τι σημαίνει Παλέ, όλο αυτό το υπερθέαμα. Και αυτό το καταλαβαίνουν κάποιοι ανταγωνιστές και σου λέει, εμείς όσο καλή ομάδα και να κάνουμε, θα μπουν τώρα οι κολλητοί του Μιστακίδη να δουν τι έκανε ο ΠΑΟ.
2: Αυτοί το έχουν καταλάβει ήδη και έχουν χαμένο το έργο. Έτσι, άσχετα που θα κάνουν καλή ομάδα, γιατί καλή ομάδα θα κάνουν.
1: Καλή ομάδα θα έχουν. Καλή ομάδα θα
2: έχουν. Καλή ομάδα, αλλά είναι η αιώνιοι δεύτερη, οπότε εγώ αν θα είμαι πρώτος, αυτός μπορεί να βγει δεύτερος.
1: Και επικοινωνιακά, εκ των πραγμάτων θα είσαι μπροστά και είναι ευκαιρία σου.
2: Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Να το απογειώσεις αυτό.
2: Έτσι ακριβώς. Αυτή είναι η ουσία όλη. Αυτό που δεν είχε τόσα χρόνια, λόγω της προπαγάνδας και λόγω των site που έχουν και των καναλιών, ότι πλέον. Χωρίς να έχεις δικά σου site και χωρίς να έχεις δικά σου κανάλια, παίρνεις πρώτες ειδήσεις πλέον.
1: Ναι.
2: Είναι μεγάλο κέρδος.
1: Και με το ραδιοφωνό σου και με τα YouTube.
2: Δεν μπορείς να συγκριθείς μαζί τους εσύ.
1: Τα YouTube που λέει η μάνα μου. Έτσι. Θα σου πω κάτι, ρε φίλε. Θα σου πω κάτι. Είναι 5 πράγματα που τα έχω ζήσει. Θα σου πω 2 περιπτώσεις. Περίπτωση νούμερο 1. Περίπτωση νούμερο 1, μάλλον να το πούμε. Μάλλον πρώτη περίπτωση, να το πω σωστά. Νούμερο 1, πρώτη περίπτωση. Λέει ο μεγάλος Diego Maradona, Armando Maradona, δεν έχω δει τέτοια κερκίδα ξανά. Μιλάμε για το δαχτυλίδι της φωτιάς. Πριν από καμιά κοσαριά χρόνια, Άρης Μπόκα.
2: Το φιλικό.
1: Τι έγινε εκείνη η είδηση? Πόσο αναπαράχθηκε? Τότε ασχολιόμουν λίγο, ήμουν πιο κοντά και τους λέω, γιατί τον Γκόντι τότε θυμάμαι, νομίζω είχα πει, γιατί δεν πηγαίνει, δεν ανεβαίνει ένας αριανός δημοσιογράφος να πάρει το αεροπλάνο να πάει, πού είναι στην Αργεντινή, πού είναι ο Ντιέγκο, και να του πει, γεια σου, είμαι από εκείνους που φτιάξαν αυτό, και να πάρει μια συνέντευξη.
2: Όχι μόνο η συνέντευξη, μπορείς να το φέρεις μια βόλτα εδώ.
1: Γιατί δεν το κάναμε λογότυπο, ξέρω και εγώ, τι είπε ο Μαραντόνα, τι είπε ο Μαραντόνα για τον κόσμο του Άρη. Δεύτερον, φωτογραφίες σουπεράδες μαζί με τον Ροναλντίνιο, το θυμάσαι?
2: Φυσικά.
1: Να υπογράφει τη φανέλα από πίσω Super 3 και τα λοιπά. Το έβαλες ο 33-33-33 σε ένα καρεδάκι στην πρώτη σελίδα, σε ένα μικρό καρεδάκι το μισό από την παλάμη μου.
2: Ήταν τότε που άλλαζε το άλλο.
1: Ναι, στο Metrospor, ναι. Που εάν ήταν ανάποδα, ακόμα και τώρα θα ήταν, θα το είχα κάνει στάμπα στο Λευκό Πύργο.
2: Που αν ακόμα δεν ήταν, ακόμα τότε είχαμε κάνει το ραδιόφωνο.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Μπράβο. Αν δεν είχαν φύγει ακόμα.
1: Δεν νομίζω να έχει γίνει.
2: Αν δεν είχαν φύγει τα παιδιά τότε.
1: Μα συγγνώμη, φίλε, εμείς κοιμηθήκαμε. Τους έλεγα, λέω, θα το φτιάξετε στάμπα, θα το φτιάξετε σημαία.
2: Δεν υπήρχε ούτε κουτάκι.
1: Παλικάρι μου. Το φτιάχνει σημαία, εσύ σαν Άρης, άσε αυτή, δεν το βάλουν. Πας ένα που φτιάχνει στάμπες, που φτιάχνει σημαίες, τη φτιάχνει και του λες, αυτό θα μου το μεγεθύνεις. Ναι, και θα ντύσω όλο το Χαριλάουρε, φίλε, ναι. με το Ροναλντίνιο να το βλέπουν
2: είναι,
1: και να σκάνε.
2: Δεν είναι μόνο το Χαριλάουρε. Όλα αυτά θα έπρεπε να έχουν παίξει στο ΑΜΟΜΟΕ. Ωραία. Αυτό είναι το θέμα του Άρη. Μην σε πάω πιο παλιά στα σπορ του Βορρά που παίζαμε εμείς την Πέμπτη και με βάζαμε πρωτοσέλιδο το φιλικό του ΠΑΟ. Θα ξεχνάς όλα αυτά.
1: Εδώ είναι μεγάλη τρασπακά. Ε3. Το έγραψα μετά και πάω σπίτι, γιατί έφευγα για διακοπές την επόμενη μέρα στη Λίμνο. Γυρνάω και το είχα βάλει να γράφει το CD τότε. Και λέω, ρε φίλε, να δω τι. Και ξεκινάει εκείνη η φάση, ας πούμε, εκείνη η κόλαση του Δάντη με τις μάνικες να βρέχουν τη θύρα 3. Εκείνο το πράγμα το απίστευτο, ας πούμε.
2: Πού για το τέτοιο λες τώρα,
1: για το δαχτυλίδι της φωτιάς εκείνο, ναι,
2: που, μέσα ήμουν, ναι,
1: που πήγαινα με τις μάνικες και τους βρέχανε να μην πάθουν και τίποτα, έτσι. Ναι. Και λέω, και ακούς τον εκφωνητή, δεν θα πω ποιο όνομα ήταν, να είναι γερό το παλικάρι. Λες και περιέγραφε, τι να σου πω τώρα, Καλαμάτα Πασεραϊκός, ξέρω κι εγώ.
2: Δεν το ξέρω, δεν. Εγώ ήμουν
1: μέσα. Ναι, ναι, βρες το.
2: Μια
1: εντυπωσιακή εικόνα. Να πούμε και τις συνθέσεις. Ποιες συνθέσεις, βρε? Πες, τι είναι αυτό, θα λιποθυμίσω. Πες, τι είναι αυτό που ζούμε.
2: Ο μόνος που μπορώ να πω από όσα έχω δει, δηλαδή, ήταν που δεν το περίμενα, ήταν με τον Ατλέτικο που έφτιαχνε αναμετάδοση. Αναμετάδοση, πώς λέγεται, στην τηλεόραση θα κάνει. Πού ήτανε? Ήταν πολύ σωστό, να με κάνω λάθος.
1: Δηλαδή, ενώ μέσα στην Ατλέτικο.
2: Μέσα στην Ατλέτικο δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Μιλάω για εδώ, για το κατάλαβες.
1: Πρέπει να έκλαιγε στο 3 από στενοχώρια.
2: Στο 2-3.
1: Ναι, έκλαιγε ο άνθρωπος. Τι κάνει?
2: Αλλά όταν έβαλε ο γκολ το Χαβίτο, δηλαδή τρελάθηκε. Μπράβο. Εκεί μπορούσε,
1: ενώ
2: να
1: σου λέω μέσα στην Ισπανία, βρες το κι άκου. Θα πει, δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν να βάλω αυτόν τον άνθρωπο να.
2: Δεν γίνεται. Είναι αυτό που έλεγε πριν. Τώρα πηδήξαμε πολλές κουβέντες, αλλά δεν πειράζει. Είμαστε αγανακτισμένοι σε ορισμένα πράγματα, γι' αυτό. Αυτό που έλεγες πριν, εγώ έλεγα τώρα παράδειγμα που ήταν να το πάρει ο Sky ή Ethena, έτσι. Λοιπόν, λέω, δεν με ενδιαφέρει ποιος θα το πάρει, με ενδιαφέρει ποιος θα κάνει την αναμετάδοση από το, μέσα από το παλέ. Θέλω έναν σαν τον Ιωάννου, θέλω έναν σαν τον άλλον τον Μακρυμάλη, πώς λέγεται, του Παναθηναϊκού. Θέλω έναν τέτοιο, δεν θέλω έναν αντικειμενικό, δεν θέλω έναν 50-50, με κατάλαβες. Θέλω έναν που να λέει τα συμφέροντά μου, ρε φίλε. Μέσα
1: εγώ
2: στο
1: θέλω πάνε, τελικό Ευρωλίγκα, τον Μπουγάτσα να μου κάνει ένα μετάδοση.
2: Εντάξει, τώρα αυτό δεν γίνεται, αλλά εγώ θέλω...
1: Να λιποθυμίσει εκεί στο...
2: Δηλαδή τέτοιους θέλω
1: να πες το σήμα που λένε.
2: Να κάνουν τις αναμεταδόσεις του Άρη και όχι τους 50-50 όπως τον άλλον, τον Τραπεζανίδη που είπες. Που δεν καταλαβαίνεις πώς παίζει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Τι έχουμε πάθει.
2: Δεν είναι ψέματα τώρα αυτό. Και είναι και αριανός.
1: Αποκλείεται να είναι.
2: Όχι, ρε, αριανός είναι, αλλά αν δεν ήταν αριανός πώς θα έβγαινε.
1: Αποκλείεται να είναι. Εγώ σου λέω αποκλείεται, δεν γίνεται να είναι αριανός. Φαντάζομαι. Και να μην έχει μια καλή κουβέντα τόσα χρόνια τον Άρη, να προσπαθεί κάπου να δείξει το συναίσθημά του. Τόσο καλά το κρύβει.
2: Όσοι τον ξέρουν λένε ότι είναι Αριανός. Τώρα...
1: τους κάνει, τους κάνει πλάκα. Είναι πλάκα. Σίγουρα έχει χιούμορ, έχει αίσθηση του χιούμορ.
2: Αφού
1: έχει καταφέρει. Αχ, τον άνθρωπο τώρα το φάγαμε κιόλα, γερό να είναι. Κάνει μια δουλειά.
2: Δεν λέμε κάτι κακό.
1: Κάποιοι
2: το. Πραγματικότητα. Με βάση όπως το εκλαμβάνω εγώ.
1: Αλλά ως δημόσιο πρόσωπο και αυτός κρίνεται και ακούγεται. Τώρα εγώ τι να πω, ότι είμαι φιλοπαοξής, δεν θα γελάσετε. Άντε και βγήκα και το είπα και τι έγινε, θα μου πείτε. Προσπαθώ να είμαι, ειλικρινά προσπαθώ να είμαι όσο πιο αντικειμενικός, αλλά παλεύω με τα συναισθήματά μου, για να μην το πω.
2: Πάντως τα πράγματα πάνε καλά. Εγώ χάρηκα που πήραμε προπονητή, γιατί αυτό έλεγα από την αρχή να το τελειοκλίνω κιόλας, ότι η ουσία είναι να πάρεις προπονητή μεγάλο, καλό. Mm-hmm. Δεν είναι μεγάλος, αλλά θα γίνει μεγάλος ο Σφανούλης.
1: Γερός να είναι, θα γεράσει κάποια στιγμή.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Γιατί και εγώ έλεγα στην αρχή στο Περιστέρι, έλεγα ότι δεν είναι ακόμα ο τόπο προπονητής, γιατί ξαφνικά θέλανε να τον κάνουν επειδή είχε την Εθνική και είχε λίγο σπρόξιμο. Αλλά φάνηκε ότι μετά με το που πήρε τη Μονακό μπόρεσε με αλουνού ομάδα να την πάει τελικό. Από εκεί μου φάνηκαν τα κοκκόνια του.
1: Και στην Εθνική. Φανούλη. Και στην Εθνική.
2: Και Εθνική φέτος θέση... που πήρε μετάλλιο, έτσι. Και...
1: Αλλά κοίταξε τώρα για να είμαστε. Γιατί μιλάμε για μπάσκετ, και όταν μιλάμε για μπάσκετ πρέπει να μιλάμε για μπάσκετ. Είπαμε, είναι ο εξελίξιμος, είναι αυτός, έχει δώσει διαπιστευτήριο σε ένα βαθμό. Είναι μια προσωπικότητα που πρώτα απ' όλα το σέβονται οι παίκτες, γιατί ήταν παιχταράς. Ήταν παιχταράς, έχει παίξει NBA κτλ. Τώρα, αν το μυαλό του είναι τέτοιο που μπορεί να κάνει πράγματα που έχει κάνει, ξέρω εγώ, ένα Ομπράντοβιτς ή ποιοι άλλοι. Θα το δείξει το μέλλον. Εμείς ευχόμαστε να το ξεπεράσει κιόλας.
2: Από τη στιγμή που έχει προπονηθεί από όλους αυτούς τους μεγάλους.
1: Δεν απαραίτητο, θα το δούμε. Αυτό το δούμε. Αλλά σίγουρα είναι πολύ υψηλού επίπεδου.
2: Είναι στο τέτοιο. Είναι στο DNA.
1: Ωραία. Μακάρι να τα κάνει με τον Άρη και.
2: Αυτό δείχνει.
1: Και να.
2: Με τον Άρη να τα κάνει. Ποιο θα τα κάνει.
1: Ναι, εδώ την πενταετία που θα είναι εδώ και να μακροημερεύσει. Και όταν
2: φύγει. Πενταετία, κάτσε. Άμα δεν πάρει πρωτάθλημα και. Άμα δεν κάνει double, δεν φεύγει από εδώ.
1: Δεν φεύγει.
2: Δεν φεύγει. Και άμα πάρει ένα double μετά θα θέλει και δεύτερο, οπότε δύσκολα.
1: Δύσκολα, θέλει μετά Ευρωλίγα.
2: Άρτους Γαύρους ονειρεύονται.
1: Θέλει Ευρωλίγα μετά, θέλει. Μπλέξαμε, θα τον έχουμε εδώ πέρα, παίρνει, θα μας τρέχει στο Λευκό Πύργο μου φαίνεται.
2: Ας παίρνει άλλη τον Ομπράντοβιτς πάλι.
1: Το βάλα λες και προσγειώθηκε ο Σπάιντερμαν ή ο Μπάτμαν. Στα εφέ είναι πρώτη.
2: Εν τω μεταξύ με όσους έχω μιλήσει παραπάνω δεν είναι και τόσο ενθουσιασμένοι να ξέρεις.
1: Εντάξει, είναι λίγο. Εντάξει, φοβερός προπονητής, αλλά είναι και λίγο μεγαλούτσικος, θα δούμε. Εντάξει, και η ηλικία παίζει ρόλο σε όλα τα πράγματα, έτσι.
2: Όλα παίζουν ρόλο.
1: Πόσο χρονών είναι ο Μπράντοβιτς, πόσο δεν είναι.
2: 70, δεν είναι κοντά.
1: 70, εντάξει.
2: Σίγουρα δεν είναι.
1: Θα μου πεις και ο Ρεχάγκελ ήρθε. Πόσο ήταν ο Ρεχάγκελ όταν το πήρε.
2: Εντάξει, μακάρι να κάνει ίδιο παιχνίδι, να βάζει 5 πίσω να μείνονται μόνο.
1: Λες να παίζει άμυνα.
2: Έγινε.
1: Άντε, τα λέμε φίλε, να είσαι καλά, γεια σου γονή. Ναι, το θέμα είναι ότι λέμε επιτέλους μετά από καιρό έτσι πράγματα, πώς το λένε, ευχάριστα. Συζητάμε τώρα για το Σπανούλι, που θα φτάσει, τι θα κάνει. Μπαίνεις μέσα να δεις τους παίκτες που είναι να έρθουν. Και εντάξει, το μισό να είναι δηλαδή από αυτό που βλέπεις στα βιντεάκια αυτά που εμφανίζεται. Ποιος μας καλεί ρε παιδί μου, δεν ξέρω ότι έχω εκπομπή αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, μα όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι αυτή τη στιγμή έχω εκπομπή. Πώς με καλούνε, πείτε μου. Δεν ενημερώνονται, δεν βλέπουν ένα sky. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Ναι.
1: Όχι.
3: Εγώ είμαι.
1: Εσύ είσαι.
3: Γεια σου Άκη. Χρόνια πολλά και ζαμάνια. Ο Κώστας είμαι.
1: Γεια σου ρε Κώστα.
3: Χάρηκα πολύ που σε ξανακούω.
1: Πω καιρό έχουμε να τα πούμε.
3: Πολλά χρόνια, τι καιρό. Από τότε που είχες φύγει, από τότε που έφυγες την πρώτη φορά, από τις μόνιμες εκπομπές που έκανες, τέλος πάντων.
1: Πόσο καιρό δηλαδή πίσω.
3: 5 χρόνια, 4, ξέρω εγώ, 5-4.
1: Έχει πράγμα, ναι. Είστε καλά εσύ ο αδερφός σου.
3: Όλοι καλά, αγόρι μου, και εύχομαι να είσαι και εσύ καλά.
1: Δόξα τω Θεώ.
3: Κοίταξε να δεις, εγώ δεν ήθελα να πάρω τηλέφωνο, γιατί βλέπω ότι ο κόσμος του Άρη, δεν ξέρω, έπαθε λογοτομία, έχει πάθει, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Βλέπω από το, ακούω την εκπομπή από την αρχή και βλέπω όλοι μόνο με τον μπάσκετ ασχολούνται. Σαν να μην υπάρχει ποδόσφαιρο στον Άρη, σαν να μην υπάρχει Άρης, σαν να, δηλαδή το ποδόσφαιρο που είναι το νούμερο ένα άθλημα και είναι ο βασιλιάς στο σπορ και όλος ο κόσμος ασχολείται με αυτό. Δηλαδή, άμα είναι ρε παιδιά να το κάνουμε Άρης BC, να πούμε να τελειώνουμε.
1: Όχι μόνο, εντάξει, δεν είναι.
3: Και την μπάλα, να καταργήσουμε όλα και να υπάρχει μόνο το μπάσκετ.
1: Απλά, το μπάσκετ τώρα είπαμε, είναι στα καλύτερά του και... εντάξει. Εννοείται ασχολούμαστε, δεν το συζητάμε.
3: Στο άλλο έχεις μεταστατικό καρκίνο, έτσι. Στο άλλο το άθλημα έχεις αυτή τη στιγμή μεταστατικό καρκίνο. Και κανένας δεν ασχολείται. Όλοι βάζουν σαν τη στροδοκάμιλο το κεφάλι μέσα στην άμμο. Και είναι όλα καλά, εντάξει, ασχολούμαστε με τον μπάσκετ, εντάξει, τον μπάσκετ.
1: Κωστά, τα πάρουμε λίγο, να πάρουμε λίγο με τη σειρά. Λες δηλαδή ότι το ποδοσφαιρικός Άρης είναι μια εντελώς άρρωστη κατάσταση κτλ.
3: Πολύ, όχι εντελώς.
1: Περιέγραψε μου ένα, δύο, τρία. Ποιες είναι οι βασικοί λόγοι που το λες αυτό? Δηλαδή, ωραία, ένας Καρυπίδης που δεν έχει τα λεφτά που θα έπρεπε.
3: Όχι, δεν είναι.
1: Που είναι και σπασμένος, είναι και κάπως οκ, ως ένα βαθμό, αλλά γιατί τόσο πολύ πια?
3: Γιατί τόσο πολύ πια? Γιατί συρρυκνωνόμαστε για αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν έχει ομάδα. Αυτός ο άνθρωπος αυτό που έχει είναι ένα sailing club. Δεν τον ενδιαφέρει ο Άρης πλέον, ειδικά φέτος φάνηκε πλέον τώρα αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα, τον ενδιαφέρει μόνο να φέρνει τίποτα πιτσιρικάδες από τη Σενεγάλη και ξέρω εγώ από το Κονγκό, από που με συγχωρείς να μην πω καμιά βαριά κουβέντα, να τους βγάζει. Αν βγει κάποιος από τους 10 που θα φέρει, θα βγει και κάποιος να τον σπρώξει όπως έσπρωξε το τέτοιο στα Αραβικά Εμμυράτα, να πάρει κανένα φράγκο και αυτό είναι ο Άρης. Ο Άρης δεν είναι αυτό ρε παιδιά. Τι να κάνουμε, εμείς πονάμε. Εγώ δεν πατάω στο γήπεδο. Το είπα από τότε που χάσαμε από τον ΠΑΟΚ, που πήρε το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ, δεν ξαναπατάω. Και δεν με νοιάζει τι θα πούνε οι άλλοι από πίσω, και ας με βρίσουνε κιόλας, γιατί δεν μπορώ πλέον άλλο. Είπα δεν θα όσο είναι αυτός ο άνθρωπος στην ομάδα, δεν ξαναπατάω στο γήπεδο. Και δεν ξαναπάτησα. Και με πόνο ψυχής το κάνω αυτό. Γιατί εγώ για τον Άρη έχω κλάψει, έχω πονέσει. Αλλά δεν μπορούμε άλλο. Φτάνει, δεν είμαστε, φτάσαμε 56 χρονών. Δεν είμαστε. Να σε πω κάτι, Άκη. Κοίταξε να δεις, εγώ στην επιχειρηματική μου ζωή που είμαι 35 χρόνια επιχειρηματής, αυτή τη στιγμή έχω γνωρίσει γύρω στα 7-8 άτομα που έχουν ασχοληθεί με αυτόν τον άνθρωπο. Επιχειρηματικά μιλάω, έτσι, όχι μέσω ποδοσφαίρου. Όλοι, όποιον αναρωτήσεις, και το ξέρουν όλοι που είναι επιχειρηματίες, όλοι φτύνουν τον κόρφο τους. Κανένας δεν μου είπε καλά λόγια. Όλοι φτύνουν τον κόρφο τους. Μην τους πεις για αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή τι να καθόμαστε να συζητάμε τώρα ρε εσύ. Σοβαρά μιλάμε. Δηλαδή έχεις προπονητή τον Γρηγορίου. Σου λέει έφερε τον άλλον, πώς το λένε, τον αυτόν που θα φέρει τώρα, δεν θυμόμαι και πώς το λένε, τον Αβραάμ Γκραντ. Δηλαδή αυτά είναι ανέκδοτα. Ο Γρηγορίου αυτή τη στιγμή, αν δεν ήταν στον Άρη, σε ομάδα αλφα-εθνικής δεν θα ήταν. Σε ομάδα αλφα-εθνικής, και εμείς το καταπίνουμε έτσι, εντάξει.
1: Θα σε ρωτήσω λίγο, Κωστά.
3: Γίνεται ρεάκι πρώτη της ομάδας. Είμαστε σαν τον Αγροτικό Αστέρα και σαν τον Παύλο Μελά. Ούτε ξέρουν πότε είναι. Παλιά πηγαίναμε 15.000 κόσμο καυλωμένοι. Με συγχωρείς και για την έκφραση. Που γινόταν η πρώτη της ομάδας. Και τώρα δεν ξέρουμε ποια είναι η πρώτη της ομάδας. Σοβαρά μιλάμε, ρε παιδιά.
1: Μαζί σου είμαι σε αυτό. Μαζί σου συμφωνώ. Αλλά πρόσεχε το παίρνει λίγο. Τα πάρουμε τα πράγματα όσο πιο ψύχρεμα. Υπάρχει ένα θέμα, το οποίο φαίνεται και στο πόσο ασχολείται ο κόσμος του Άρη, στο πόσο θα πάρει διαρκεία, στο αν θα είναι στην πρώτη.
3: Πήρανε τηλέφωνο, κανένας δεν είπε για την μπάλα τίποτα.
1: Απλά λίγο να σε ρωτήσω κάτι, θέλω να τα πάρω τα πράγματα. Πίστεψε με, θέλω να τα βλέπω τα πράγματα όσο πιο ψυχρά μπορώ και όσο πιο. Κι εγώ έχω κάποια θέματα με τον Καρυπίδη, αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχει κάνει και όλα λάθος πια.
3: Εγώ θέλω να σε πω κάτι.
1: Λίγο να ολοκληρώσω, Κώστα, λίγο να ολοκληρώσω. Ούτε είδα αυτό το διάστημα, ας πούμε, την κοσμοσυρωή που κάποιοι λέγανε να λένε θέλω τον Άρη, θέλω τον Άρη. Είναι αυτός. Ας τα πάρουμε λίγο σε τεχνικό επίπεδο. Λέμε και τον Γρηγορίου. Ναι, δεν είναι το μεγάλο όνομα, αλλά είναι ένας προπονητής όμως.
3: Κοίταξε,
1: που με το υλικό που βρήκε, παρουσίασε ένα ωραίο ποδόσφαιρο.
3: Πού το παρουσίασε?
1: Σε όλα τα παιχνίδια που αγωνίστηκε η ομάδα.
3: Μέχρι να είναι όλα τα παιχνίδια διάφορα, τι παρουσίασε?
1: Όχι. Μέχρι όσο ήταν ακόμα ζωντανός, δηλαδή όσο δεν είχε κατακτήσει ο Όφη το κύπελο.
3: Α, μπράβο,
1: τα δοκάρια τον σταματούσαν. Είχε 2-3 δοκάρια. Η ομάδα παρήγαγε φάσεις. Δεν ήταν κακός ο Άρης, Κώστα. Εγώ σου μιλάω σαν προπονητής τώρα, έτσι. Ειλικρινά, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν θέλω να πω κάτι που μπορεί να ταιριάζει στη γνώμη πολλών, είναι πιασάρικο.
3: Ήταν ποτέ δυνατό να διανοηθεί ότι θα είναι προπονητής του Άρη?
1: Εντάξει, κάποια στιγμή και ένας μικρός προπονητής έχει την ευκαιρία του και μπορεί να την πιάσει από τα μαλλιά. Θα το δούμε. Εγώ δεν σου λέω ότι είμαι σίγουρος.
3: Εγώ δεν θα σε πω για τους τέσσερις.
1: Αλλά νομίζω είχε πολύ καλύτερη αντίδραση από το Χιμένεθ, ας πούμε, ο Γρηγορίου. Να το πούμε έτσι.
3: Για το Χιμένεθ, θες να σε πω κάτι για το Χιμένεθ?
1: Για πες.
3: Γιατί πολλοί το είπανε. Άμα θυμάσαι, γινόταν κάποιες εκπομπές του Συνδέσμου μέχρι το Δεκέμβριο, οι οποίες ξαφνικά σταματήσανε ό του θαύματος και είπανε, εγώ περιμένω ακόμα ο Λεύτης να κάνει εκπομπή από τον Φώτον, είπε θα κάνω εκπομπή των Φώτων. Ακόμα περιμένω την εκπομπή του Super 3 των Φώτων που θα την έκανε. Θυμάσαι τι έλεγε, μήπως θυμάται κάποιοι Αριανοί τι έλεγανε του Super 3 τα παλικάρια στις εκπομπές τους τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο? Γιατί εμείς δεν έχουμε όλη μνήμη αμοιβάδας, κάποιοι δεν έχουμε, τι να κάνουμε?
1: Δεν θυμάμαι, ειλικρινά δεν θυμάμαι τι έλεγαν.
3: Αμοιβάδας δεν έχουμε. Τι έλεγε ρε, εσύ δεν θυμάσαι τι έλεγε, να πούμε? Που έλεγε ότι μην φύγει αυτός ο προπονητής, γιατί τα πράγματα είναι, μην πω ότι είναι μέσα στα αποδυτήρια και τα λοιπά και πώς είναι η ομάδα.
1: Ο Χιμένεθ.
3: Ο Σούπερ 3 το έλεγε για το Χιμένεθ. Να μην φύγει ο Χιμένεθ.
1: Να αποβελτιώθηκε η κατάσταση όμως.
3: Τι βελτιώθηκε, πότε, όταν ήταν τα μάτς φιλικά?
1: Όχι, όχι, στο λέω και πάλι. Κάτσε, ο Χιμένεθ, ο Γρηγορίου σε ποιο παιχνίδι ήρθε? Πόσα παιχνίδια έδωσε δηλαδή πριν χαθεί η πέμπτη θέση?
3: Δεν τα θυμάμαι τώρα ακριβώς. Εγώ θυμάμαι ότι ο
1: Γρηγορίου. Επειδή εγώ βλέπω, μ' αρέσει.
3: Θυμάμαι τις νίκες ο κύριος Γρηγορίου τις έκανε όταν μπλε πήρε όφη το κύπελο και ήταν όλα τα.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι.
3: Off, τσικολελέτα, τσικολελέτα.
1: Τώρα, αν μπορεί κάποιος φίλος να μας βοηθήσει, έδωσε κάποια παιχνίδια ο Γρηγορίου από την επόμενη κιόλας αγωνιστική περίοδο με το που ανέλαβε την ομάδα. Πήγε το μυαλό μου στη θέση του.
3: Θα σε ρωτήσω κάτι, ξέρεις εσύ καμιά ομάδα που ο Γρηγορίου έκατσε πάνω από ένα χρόνο?
1: Από ό,τι ξέρω δεν έχει παρελθόν έτσι.
3: Δεν έχει, δύσκολα ναι, να έχει.
1: Δεν
3: πολύ
1: έχει.
3: Δύσκολα, έως απίθανο.
1: Αλλά.
3: Προπονητής στον Άρη, δηλαδή. Εντάξει,
1: δεν είναι και πολύ μεγάλος.
3: Και αυτό.
1: Δεν είναι και πολύ μεγάλος. Ας πω κάτι.
3: Τον Αβραάμ Γκραντ γιατί τον έφερε ο κύριος?
1: Αυτό δεν ξέρω τώρα τι έχει στο μυαλό του, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια.
3: Ο κύριος Ρέγγες, που οι παίχτες αυτοί που έρχονται στον Άρη είναι του κυρίου Ρέγγες, αυτός παίρνει 500 χιλιάρικα το χρόνο.
1: Αυτά είναι φίλο, δεν τα ξέρω. Αυτά δεν τα ξέρω και δεν θέλω, δεν έχω ψάξει για να μάθω. Μην νομίζεις, και εγώ είμαι αρκετά ξενερωμένος έως πολύ. Γιατί πιο πολύ εγώ από όλα είμαι ξενερωμένος με τον πρόεδρο, γιατί αισθάνομαι, και του το λέω έτσι ευθέως όπως το έχω πει ξανά και ξανά, ότι. Ποτέ, μα ποτέ, δεν κατάλαβε ότι ανήκει σε αυτή την οικογένεια που λέγεται Άρης Θεσσαλονίκης.
3: Και δεν ανήκε ποτέ και
1: ναι,
3: δεν ανήκε ποτέ.
1: Ναι, σαν να είναι ένα μαγαζί του που κάνει τη δουλειά που θέλει να κάνει.
3: Μαγαζί,
1: ρε φίλε, δεν είναι έτσι.
3: Τίποτα άλλο δεν είναι.
1: Δεν είναι, γι' αυτό και δεν βγαίνει είναι να μιλήσει.
3: Είναι ένα μανατζερικό μαγαζί για να βγαίνουν κάποιοι παίκτες.
1: Δεν ξέρω αν είναι μανατζερικό ή κάνει το γούστο του όπως το κάνει ή ό,τι άλλο έχει στο μυαλό του. Εγώ όμως ξέρω ότι όταν θα έμπαινα σε μια οικογένεια. Σε μια οικογένεια, θα έλεγα μπήκα σε μια οικογένεια. Δεν είμαι μόνος μου πια.
3: Θα σε πω και κάτι. Γιατί
1: αυτό το μοναχικό του δεν μ' αρέσει. Αυτό δεν μ' αρέσει και το λέω έτσι.
3: Το είπε.
1: Πόσο καιρό έχει να μας μιλήσει, ας πούμε.
3: Τι, άστο, ρε,
1: τι είμαστε και δεν μας μιλάς. Εμείς έχουμε κλάψει για τον Άρη, τώρα δεν είναι τα πράγματα.
3: Θέλω να σου πω κάτι. Θα σου πω δύο πράγματα και θα κλείσω γιατί δεν θέλω να μακρύνω.
1: Κλείσε για να πάμε και στον επόμενο, Κώστα.
3: Θα σου πω δύο πράγματα και θα κλείσω. Πρώτον, δεν υπάρχει πρόεδρος σε όλο τον κόσμο όπου να ψάξει από την Αυστραλία μέχρι την Παταγωνία που να έχει δείξει τα μέζεά του στους φιλάθλους της ομάδας του. Και μη μου πει κάποιος του βρίζανε τη μάνα, γιατί και ο Super 3 το είχε πει στις εκπομπές, αν κάποιοι έχουν αμοιβάδας τέτοιο μνήμη. Μετά έβρισε ο κόσμος τη μάνα του, που είναι κακός που τη βρίσανε. Εγώ δεν λέω ότι καλό.
1: Καλά, αυτά όλα τώρα εντάξει, ναι.
3: Άνθρωπος δισεκατομμυριού και άνθρωποι που έχουν ομάδες, κανένας δεν έχει δείξει τα τέτοια του στον κόσμο της ομάδας.
1: Εντάξει, μην είσαι τόσο περιγραφικός.
3: Εντάξει, όχι, δεν είναι περιγραφικό, Σάκη, γιατί κάποιοι ξεχνάνε. Και ένα τελευταίο θα σε πω.
1: Ναι, αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι σωστά, έχεις δίκιο σε αυτό.
3: Δίπλα βγάλανε μια ανακοίνωση εχθές για τον κύριο Μουστακίδη.
1: Απαράδεκτο.
3: Την έχετε διαβάσει?
1: Όχι, δεν.
3: Εγώ για τους Αριανούς το λέω, δεν το λέω μόνο για σένα. Οι οποίοι εψυχρό βρίζουνε τον κύριο. Όχι, βρίζουνε, δηλαδή τον κάνουνε, ρε παιδί. Τον κάνουν πολύ αυστηρή κριτική. Τον κάνουν τον κύριο Μιστακίδη πολύ αυστηρή, που είναι ένας δισεκατομμυρίουχος που πήρε τον μπάσκετ τους που θέλει να το πάει μπροστά.
4: Γιατί ο ΑΣ τους είναι αυτός που είναι. Γι' αυτό αυτοί θα παίρνουν τίτλους και εμείς θα είμαστε χαχαχάτσα τσατσά και θα παίρνουμε εμείς από ό,τι θα παίρνουμε. Γιατί εσύ δεν κάνεις κριτική τον Καρυπίδη, ο ΑΣ σου, και άλλοι κάνουν τον Μουστακίδη που είναι δισεκατομμυριούχος. Το καταλάβατε αυτό, Αριανή? Οι άλλοι κάνουν το Μουστακίδη κριτική και εσύ δεν τολμάς να κάνεις αυτόν εδώ που σε έχει στην μπάλα και σε έχει κάνει γιογιό.
1: Βέβαια, για να τα πούμε όλα, το κάνουν επειδή είναι και από την άλλη πλευρά του στρατοπέδου με το Σαββίδι. Δεν είναι απλά ότι κάνουν κριτική.
4: Δεν έχει σημασία.
1: Έχει.
4: Ο δισεκατομμυριούχος είναι, δεν είναι ο Φουβωτός.
1: Έχουν τις πλάτες του.
4: Ναι, αλλά δεν είναι ο Φουβωτός.
1: Έχουν φίλοι.
4: Τι είπαν οι ΑΣ τους? Ότι εμείς παίρνουμε ένα 700 από τον κύριο Ρωσοπο, τέλος πάντων αυτό να δω το τέτοιο να, και όλα το, στο γήπεδο τα αναλαμβάνει αυτός. Γιατί κάποιοι δημοσιογράφοι εμάς μας λένε, που τους ρωτάγαμε κάποιες φορές, ο κύριος αυτός τι δίνει στον Άρη, στον ΑΣ που φυτοζωεί και θα φυτοζωεί μια ζωή? Γιατί άμα δεν έχεις δυνατό πρόεδρο στην μπάλα να δίνει λεφτά στον ΑΣ, ο ΑΣ δεν μπορεί από τις συνδρομές και από αυτά που δίνει ο κόσμος να ζήσει.
1: Κώστα μου, με αυτό κλείνεις.
4: Σου λένε, Άκη,
1: τι?
4: Σου λέγανε να κάνει το χόρτο, να κάνει τα πιγκάλ, να κάνει τα μιγκάλ. Δηλαδή μιλάμε για ανέκδοτα, ρε φίλε.
1: Αυτά τα πιγκάλ θέλω να πάνε τα δώρα, φίλε.
4: Μας θεωρούν παραπληγικούς, πώς να σου το πω. Για και άλλοι σου λένε ότι ο Σαββίδης δίνει τα λεφτά που δίνει και είναι υποχρεωμένος και κάνει και όλες τις εγκαταστάσεις του γηπέδου, είναι υποχρεωμένος, αυτό θα τις συντηρεί. Και εμάς μας λένε άλογα να αγαπιόμαστε. Και ο Σαλής ρώτησε τον πρόεδρο του ΑΣ και ο ΑΣ έλεγε, ο πρόεδρος του έλεγε να θα κάνει τις κεραίες, να και δεν ξέρω τι θα πάρουμε.
1: Κλείσε, πιγκάλ, κλείσε.
4: Σοβαρά μιλάς, ρε. Κλείσε. Σοβαρά μιλάτε, ρε.
1: Κώστα.
4: Άντε, να είσαι καλά, άντε φόρτωσα, να είσαι καλά. Λέβαια. Και να με βρίσουν από πίσω.
1: Όπα, όπα, όπα.
4: Δεν με ενδιαφέρει, γεια.
1: Πιγκάλ, Στίβεν Πιγκάλ. Όχι, στην Κάλινη. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, φίλε. Έπεσε ο φίλος. Δεν άντεξε. Φίλε, ακούς? Δεν ακούει. Λοιπόν, όπου ξέφυγε η κατάσταση, υπάρχει ένταση, υπάρχει, πες το, πήγαμε στα πιγκάλ. Πιγκάλ λέγονται, έτσι. Ναι. Εντάξει, κάποια πράγματα σωστά τα είπε ο Κώστας, σε κάποια ίσως έχω κι εγώ διαφορετική άποψη. Ναι, ρε πρόεδρε, δεν είσαι μόνος, είμαστε κι εμείς εδώ, πώς θα γίνει τώρα? Οφείλεις να δώσεις μία αναφορά στον κόσμο του Άρη. Δεν οφείλεις? Α, θες πάνε φτιάξε μια ομάδα μόνος σου, ξεκίνησε την από την αρχή, πάντα είναι εκεί που θες να την πας με τις ικανότητές σου. Δεν είναι έτσι, ήρθες, ήξερες ποιοι είναι οι Αριανοί, όταν ερχόσουν εδώ ήξερες ποιοι είμαστε. Δεν ήξερες? Πώς τώρα δεν βγαίνεις να μιλήσεις, να εξηγήσεις, να... Δεν υπάρχει επικοινωνία, επαφή. Τώρα σε βλέπω στη Μύκονο με τα ρόστα, σορτσάκια και τα λοιπά. Καλά κάνεις, είσαι και ωραίο παλικαράκι, εμφανίσιμος. Ωραίο πρόεδρο, πιο ωραίο πρόεδρο έχουμε από όλους στην κατηγορία. Αλλά δεν θέλουμε να είσαι μόνο κουκλέντες, θέλουμε να είσαι και Αριανός. Και δεν φτάνει να είσαι μόνο μέσα σου, πρέπει να είσαι και με τους γύρω σου. Τόσο κακός έχουμε κάνει πια. Από την άλλη, δεν είναι και ο Καρυπίδης, ξέρω και εγώ, ο Ζαχουδάνης. Να, κάποια πράγματα που τα λέμε και να εκτιμούμε και να σεβόμαστε κτλ. Αλλά και εσύ, ρε Καρυπίδη, πώς το λένε, δηλαδή, μόνο σου το, από ένα σημείο και μετά, το προκαλείς όλο αυτό. Με πολύ αγάπη στο λέμε. Τόσο πια δηλαδή. Ούτε να μας μιλήσεις, ούτε να... Εντάξει. Έβγαλα το παράπονο μου, φίλε. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Λέω, πάει, έπεσε και αυτός, τι γίνεται?
5: Ήθελα να πω ότι οι εκπομπές, οι διαδικτυακές, συνδέσμους σταμάτησαν στα μέσα του Δεκέμβρη.
1: Ηγεσία εσύ είσαι? Όχι, είσαι ο... Πες το.
5: Καλά, είσαι και εσένας από αυτούς που με μπερδεύουν.
1: Όχι ο ηγεσίας, μωρέλα, είσαι ο ελληνικός κινηματογράφος.
5: Ο ελληνικός κινηματογράφος, είμαι ο φιλοπίμιν φίνος.
1: Α, μπράβο, ναι.
5: Φίνος φίλου, μπράβο, ναι.
1: Θα γούσταρα μια εκπομπή καθαρά με ελληνικό κινηματογράφο, ειλικρινά. Για πες όμως Γιάρη τώρα.
5: Να, κοίτα να δεις, οι εκπομπές σταματήσαν στα μέσα του Δεκέμβρη, κάνα δύο εβδομάδες, μια δύο εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα, και όντως είχαν πει ότι θα συνεχίσουν μετά τις γιορτές. Το θέμα είναι ότι στην τελευταία εκπομπή, ας πούμε, είχε ρίξει ένα περίπτωση ιδέες με τη βόμβα ότι υπάρχει δισεκατομμυριούχος, και μάλιστα έκανε προτροπή, ρε παιδί μου, στον Καρυπίδη, ότι κοίτα να δεις, όταν θα χτυπήσει το τηλέφωνό σου, κοίτα να το σηκώσεις, γιατί θα το μάθουμε. Έτσι. Και όλος ο σούς διαμαγείας μετά από αυτήν την εκπομπή έχουν τώρα περάσει 6-7 μήνες και δεν ξανά έγινε άλλη εκπομπή.
1: Α, υπόθηκε έτσι δηλαδή. Α, συγγνώμη, αυτό δεν το είχα.
5: Δεν έχεις δεν άκουσες διαδικτυακές εκπομπές.
1: Έχω ακούσει αρκετές εκπομπές τους και μάλιστα ήταν εξαιρετικές, αλλά στην συγκεκριμένη όχι, δεν το άκουσα έτσι. Άκουσα ότι ο σύνδεσμος είπε ότι.
5: Εύκολα μπορεί να το βρεις.
1: Μάλιστα, ναι, οκ, ναι. Πού μου το λες.
5: Ναι, εσύ τι άκουσες.
1: Ότι και ο σύνδεσμος πίστευε ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Αυτό έτσι.
5: Υπάρχει εκατομμυριούχος.
1: Ναι, ότι υπάρχει κάποιος.
5: Θέμα είναι ότι μετά ακούστηκε κάτι πολύ έντονο. Θα μου πεις τώρα αυτό μπορεί να είναι και καφενιακό, ρε παιδί μου. Όχι για το αν υπήρχε ή δεν υπήρχε δισεκατομμυριούχος. Πραγματικά αυτό ρισκεί, είναι πολύ λυπηρό. Δεν θέλω να το πιστέψω. Ακούστηκε όμως ο Καρυπίδης, έστειλε δικούς ανθρώπους στο σύνδεσμο και τους απείλησαν και σταμάτησαν εκπομπές, ας πούμε.
1: Δεν σου φαίνεται too much όλο αυτό, ξέρω κι εγώ.
5: Εντάξει, too much. Μην ξεχνάς ότι μετά το τελικό, το χαμένο, πήραν φωτιά τα γραφεία της ΠΑΕ και είχαν καεί τα λογιστικά βιβλία. Να το θυμάσαι αυτό, το τελικό της Φραπάρ.
1: Το θυμάμαι, ναι, αυτό το θυμάμαι.
5: Θυμάσαι επίσης ότι είχε γίνει μια κλοπή σπράξεων του αγώνα, μια περίεργη κλοπή, να πούμε.
1: Το θυμάμαι και αυτό.
5: Να το θυμηθούμε τώρα, εντάξει, το Άρης στο ποδόσφαιρο έχει μπλέξει, απλά ο κόσμος θέλει λίγο να χαρεί με το μπάσκετ. Δεν είναι ότι έχει παρατήσει, ήθελα να πω στο φίλο, το ποδόσφαιρο, σίγουρα το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς του σπορ. Αλλά όταν έχεις μπλέξει αυτήν την κατάσταση τώρα, τι να πεις και τι να. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που ο ΑΣ υποτίθεται θα ψάχνει να βρει κάποιον κτλ. Και τελικά εγώ πιστεύω ότι δεν έκανε παραγωγική κίνηση, γιατί δεν μπορεί να σου άρεσε άλλο φυντήγης και να μην υπάρχει έστω και μισή πρόταση. Ότι ξέρετε, είμαι ο Τάδε.
1: Θα σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι. Πριν από μερικούς μήνες είχα μιλήσει με άτομο το οποίο είναι ένας από αυτούς που χειρίζονται συζητήσεις, έχουμε μία γνωριμία, και μου είχε πει ο άνθρωπος ότι χωρίς να έχουν σχέση με τον Καρυπίδη σε αυτό, είναι σε μία επικοινωνία, ας το πούμε έτσι, αλλά μέχρι εκεί. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα τι μου είπε για τον Καρυπίδη έτσι ή αλλιώς, αλλά αυτός χειριζόταν μία συζήτηση με άνθρωπο εταιρεία με δισεκατομμύρια στην άκρη. Και κάποιοι άλλοι από τον ερασιτέχνη μιλούσαν με άλλον. Μου λέει, όντως μιλάμε, όντως υπάρχει συζήτηση, αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι είμαστε κοντά ή μακριά. Υπάρχει όμως συζήτηση. Αυτό έγινε περίπου ένα τετράμινο, πεντάμινο πίσω. Το ότι γίνονται συζητήσεις δεν σημαίνει ότι θα ευοδοθούν. Αλλά δεν μου είπε ότι ξέρεις κάτι, ο Καρυπίδης το κόλλησε. Δεν μου είπε κάτι τέτοιο.
5: Αλλά να μαθαίναμε ότι έστω εμφανίστηκε ο Φωτόπουλος,
1: συζητήσεις γίνανε. Τώρα, το ότι το σταμάτησε ο Καρυπίδης δεν προκύπτει από πουθενά. Μπορεί οι επιχειρηματίες να είπανε, γιατί να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο ο Καρυπίδης, ένας επιχειρηματίας, άσε ο Σιάο τώρα που ήρθε από την Αμερική, ξέρει πολύ καλά ότι στο ποδόσφαιρο ο Άρης δέχεται πόλεμο, δεχόταν και θα δέχεται. Ούτε δουλειές θα πάρει μέσω του Άρη, το αντίθετο. Τη ζωή του δύσκολη θα του την κάνουν, το ξέρει. Δεν έχει να κάνει μόνο με τον Καρυπίδη.
5: Είδα και λίγα πλασμένος ο κόσμος και δεν θα δέχεται πόλεμο ο κύριος Σιάο, ας πούμε, εντάξει. Στον μπάσκετ, δηλαδή, γίνονται αυτά που γίνονται.
1: Τι να μασίζει ο Σιάο, ρε φίλο. Σιάο τώρα είναι στην Καλιφόρνια αυτή τη στιγμή και πίνει το κοκτέιλ του τώρα.
5: Αυτό σου λέω τώρα. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος.
1: Δεν τους έχει ανάγκη.
5: Το ποδόσφαιρο θα μασίσει, δηλαδή, λες ότι από την κατάσταση που υπάρχει, ας πούμε.
1: Όχι, ένας πραγματικά αριανό, ισχυρός μάλλον. Μακάρι να ήταν και αριανός. Όχι, δεν θα μα. Εγώ, δηλαδή, αν ήμουν στη θέση του ή εσύ, θα λέγαμε το πάρω, δεν με νοιάζει. Αλλά λέω, αν είναι κάποιος από αυτούς τους κρατικοδίαιτους που σου λέει θα πάρω τον Άρη, αλλά τι θα μου δώσετε, τίποτα δεν θα σου δώσουμε. Τη ζωή δύσκολη θα σου κάνουμε. Αυτό θα του λέγανε.
5: Είναι λίγο παράξενο ότι να μην υπάρχει έτσι μια επίσημη πρόταση. Όταν ακούγεται ότι ακόμα και η Λάρισα που υποβιβάστηκε ότι κάτι έχει βρει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν έχει βρει όντως, αλλά Τώρα να σου άρεσε και να μην υπάρχει μια πρόταση για το ποδόσφαιρο.
1: Απλά το να πηγαίνουμε και στη λογική ότι όλα τα φρενάρια ο Καρυπίδης θέλουν από χωρίς να ξέρουμε κάτι. Γιατί και στη τελική ανάλυση αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι ντρέπονται να πούν: ξέρετε κάτι, παιδιά, εμείς ήρθαμε, τώρα είμαστε τα λεφτά. Δεν θέλει ο κάτι να κάνουμε τώρα. Ή δεν μπορεί να διαρρεύσει αυτό.
5: Δεν θέλει, είναι το μόνο σίγουρα. Το θέμα, σου λέω ξανά, εγώ ήθελα να ακούσω ότι εμφανίστηκε ο κύριος Στάδε, έκανε μια πρόταση. Τόσο ξέρω εγώ και δεν έγινε αποδεκτή, αλλά δεν ακούσαμε καμία, ας πούμε.
1: Εμένα δεν μου είπε, δεν μου είπε ο...
5: Και ο Ιωσής Καρυπίδης εσύ έλεγε ότι, να λέει, ήθελε κάποιοι σαν για αυτούς που είχαν έρθει τότε με, το, με την κελεπία και τα λαδωμένη κελεπία, ξέρω που τρώγανε πιτόγυρα.
1: Δεν μου είπε ότι έγινε πρόταση, πρόσεξε, δεν μου είπε ότι... Ναι. Και σου λέω αυτός που το μου... Δεν θέλω να πω το όνομά του γιατί τα είπαμε στο τηλέφωνο οι δυο μας. Δεν μου είπε ότι έγινε πρόταση. Μου είπε ότι προσπαθούν, όπως το ΣΥΑ το πλησιάσαν κάποιοι και το ψήσαν και τα λοιπά. Και έλα εδώ, καλό μου παλικάρι που λέμε με το Γιάννη. Καλό μου παλικάρι, το καλό το παλικάρι στο ποδόσφαιρο δεν ήρθε. Όχι ότι όμως. Και μάλιστα αυτός που μου το είπε δεν είπε και τα καλύτερα για τον Καρυπίδη. Με την έννοια ότι ο Καρυπίδης δεν πολυχωνεύει και τον ερασιτέχνη και αυτούς. Δηλαδή δεν λέει τα καλύτερα, ας το πούμε έτσι. Αλλά παρόλα αυτά δεν μου είπε ότι ο Καρυπίδης το κόλλησε, έτσι. Το
5: και,
1: θέμα.
5: Άλλοι, και κάποια Ελένα σου ότι ο αριστερέχνης είναι ο μπερντές του Καρυπίδη. Δηλαδή ότι κάποιοι κοιτάζουν.
1: Εντάξει, τώρα πολλά θα υποθούν, ρε φίλε. Και αυτό πια...
5: Αυτά δεν μπορούμε να ξέρουμε τι.
1: Όμως να σου πω και το. Θύμισε μου το όνομά σου.
5: Γιώργο με λένε.
1: Γιώργο. Φέτος τι θα κάνουμε όμως και εμείς με την ομάδα του, την αφήσουμε δηλαδή στο έλεος, δεν θα πάμε.
5: Δεν θα αφήσουμε στο έλεος. Απλά θέλω να σου πω ότι είναι πολύ περίεργο ότι δεν υπάρχει μια επίσημη πρόταση, ας πούμε, έστω και μία, ρε παιδί μου. Εντάξει, μιλάμε για τον Άρη τώρα, δεν μιλάμε για κάποιον.
1: Ναι, ναι, ναι, χρόνια τώρα και τώρα.
5: Είναι λίγο παράξενο, ναι, ας πούμε.
1: Πάντως, θα σου κάνω μια πρόβλεψη, Γιώργο, θυμίζω το, γιατί εγώ δεν θα κάνω εκπομπές συνέχεια. Ναι. Θα παίξει καλή μπαλίτσα ο Άρης φέτος, εγώ το πιστεύω, θα το δείτε. Πρόβλεψη είναι.
5: Να σε πω και κάτι. Δεν βλέπω κάτι άλλο ότι μπορεί να γίνει. Αν δεν κάνει δηλαδή ένα καλό ξεκίνημα ο Άρης στο ποδόσφαιρο, πραγματικά μετά είναι ο Θεός βοηθός. Γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση επί μακρόν, ας πούμε. Αρκετά ανοιχτή κατάσταση αυτή η κατάσταση.
1: Υπάρχει ένας κίνδυνος.
5: Πρέπει
1: ένας
5: να κίνδυνος, κάνει ένα καλό ξεκίνημα.
1: Να κάνει ένα καλό, θέλει και λίγο τύχη. Αν στραβώσουν τα πράγματα μια, δύο, τρεις. Υπάρχει ένας κίνδυνος σοβαρός με την εσωστρέφεια που θα δημιουργηθεί, με την ένταση κτλ. Υπάρχει, γιατί το κλίμα δεν είναι καλό. Και δεν είναι καλό όχι εξαιτίας του εξυπαιτιότητος του κόσμου μόνο.
5: Όχι,
1: κυρίως είναι εξυπαιτιότητος των όσων γίνανε ή δεν γίνανε από τη διοίκηση και των ατυχιών, εγώ θα πω φίλε. Και των ατυχιών.
5: Σίγουρα. Απλά πριν κλείσω, γιατί εντάξει τώρα μιλήσω κανένας άλλος,
1: ναι.
5: Ότι εγώ προσωπικά, ίσως επειδή είμαι άψος στο ΜΑΣ, μακάρι οι άνθρωποι να με διαψεύσουν και να βγουν και να πω μπράβο ρε τα αλάνια του ΑΣ με διέψευσαν. Θεωρώ ότι ήταν λίγο για τα μάτια του κόσμου ότι η προσπάθειά τους. Εγώ θεωρώ ότι δεν έγινε καμία σοβαρή προσπάθεια από τον ΑΣ για να βρουν κάποιον, ας πούμε.
1: Πες μου τώρα, πριν κλείσεις, θέλω αγαπημένο σου ηθοποιό. Άντρα, αγαπημένο άντρα, αγαπημένη γυναίκα ηθοποιός και σε σοβαρό.
5: Ανάλογα αν είναι δραματικός είναι κομμωδίες.
1: Αυτό και σε δραματικούς θέλω και σε κομμωδίες.
5: Αλλά σε δραματικούς ρε φίλε νούμερο είναι ο Μάνος Κατράκης τώρα.
1: Μάνος Κατράκης έτσι, ναι.
5: Σίγουρα οι φοβερές ερμηνείες έχουν κάνει και ο Νίκος Κούρκουλος.
1: Φοβερός.
5: Ο Κώστας Κασάκος. Άγγελος Αντωνόπουλος κτλ. Αν πάμε σε κομικούς, εντάξει, για μένα νούμερο ένα, ας πούμε, έχω τον Κώστα Κουτσάβο και πέρα από κοντά έχω τον Θανάση Βέγκο, τον Λάβρο Κωνσταντάρα, τον Τίνο Ηλιόπουλο, τον Κώστα Κουτσάβο.
1: Φοβερή ώρα.
5: Τι να πεις τώρα, τέτοιες τοπίες δεν ξαναβγαίνουν φυλάκι. Είναι εποχή δηλαδή, πως λέμε ότι δεκαετία του 80 στην ξένη μουσική αυτές οι επιτυχίες δεν ξαναγράφονται, απλά ξανακούγονται, ας πούμε, πως λένε ένα μόδο κάποιων ραδιοφωνικών σταθμών, δηλαδή η ξένη μουσική αυτά τα τραγούδια που γράφτηκαν δεν πρόκειται να ξαναγραφούν, έτσι και οι δεκαετίες του 50, του 60 μέχρι τα μέσα του 70 που είναι χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, το 87 επιβίωσε ο Φιλοπίνος. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ξαναεπαλληφθούν αυτές οι ελληνικές ταινίες και δυστυχώς οι σοβαρές ταινίες που ξυπνούσαν λίγο τον κόσμο τις έχουν κόψει ξέρεις οι κοινωνικές ταινίες. Έτσι, ορατό της μηδέν κτλ. Δηλαδή παίζουν τώρα μόνο κομμωδίες και δεν παίζουν ας πούμε τις ταινίες της...
1: Ταινιάρες βέβαια.
5: Ταινιάρες. Εντάξει. Ταινιάρες. Αλλά θα σου πω ότι εκεί ήταν χρυσή εποχή να πούμε που δεν μπορεί δηλαδή, να ξέρω.
1: Πες μου λίγο στην ταινία που ο Κούρκουλος παντρεύεται την Κοντού και έχει πεθερό τον Κατράκη.
5: Παντρεύεται νομίζω τη Μέρη Χρονοπούλου και έχει πέθανε το κατράκι.
1: Την Κοντού είπα, συγγνώμη, Μέρη Χρονοπούλου που καίει τα έπιπλα εκεί με το Γαλανό που είναι.
5: Που είναι, ξέρω εγώ, ο Ρίχτερ αυτό, ναι.
1: Ναι, α, μπράβο. Τι είχε συμβεί στη ζωή του Κούρκουλου που τον επηρέασε να παίξει εκείνο το φοβερό ρόλο.
5: Τι είχε συμβεί στην πραγματική ζωή.
1: Ναι, γνωρίζει.
5: Φυσικά και γνωρίζω. Έχει χάσει έναν αδερφό του σε τέτοιο, σε ναυάγιο.
1: Σε ναυάγιο, φίλε, ναι.
5: Άσε, αυτά είμαι πολύ καλός, να ξέρεις. Αυτά είναι, έχω τρέλα. Πού κατάλαβες όμως ότι είμαι εγώ, ρε φίλε.
1: Σε κατάλαβα, σε άκουσα και επειδή έχω τρέλα και εγώ με τον κινηματογράφο γενικά και...
5: Ένα αδερφό του, να πούμε, σε ναυάγιο. Και εκείνη η ερμηνεία που έχει παίξει το όχι άλλο κάρβουνο είναι μια συγκλονιστική ερμηνεία την οποία ο Νίκος Κούρκουλος τη ζει, να πούμε.
1: Τι ζει.
5: Και υπάρχει μια ταινία που έχει παίξει τον Αστραπόγιανο, όπου όπως μας έλεγε ο κύριος Κώστας από την Κατερίνη, έχω πολύ καιρό να τον ακούσω, μακάρι άνθρωπος να είναι εν ζωή, ότι είναι στο γήπεδο, λέει, του Πιερικού, σε ένα μάτι Πιερικός Παναθηναϊκός, και σηκώνει ο Κούρκος γιατί είναι Παναθηναϊκός, πρέπει να πανηγυρίσει γκολ του Παναθηναϊκού. Και ο Ιγκλίδρα ήταν με τα μπούσια λόγω της ταινίας, δεν είχε καταλάβει ποιος είναι και του πιάνηξε και ήταν δυνατό παλικάρι και από την Καταρίνη, από τον κ. Κώστας. Και τον πιάνει και τον πιάνει και ο άλλος και όμως του μιλάει από τη φωνή του, λέει, κύριε Κούρκουλες είστε, λέει,
1: και ο Στραπόγενος.
5: Λέει, συγγνώμη, λέει, δεν σας κατάλαβα, λέει, είμαι για την ταινία ο Στραπόγενος, είχε τα μπούσια, ρε παιδί μου, κατάλαβες, ναι, ναι.
1: Και να κλείσουμε με Δημήτρη Χόρν, φίλε, άλλος.
5: Καλά, δεν το ξέχασα, σωστός, ναι, ναι, Τάκης Χόρν. Την ταινία ειδικά που βγάζει γύρω στον διάβολο.
1: Ναι. Ρε φίλε, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
5: Αλίμονος στους νέους λέγεται, μια ζωή την έχουμε.
1: Αλίμονος στους νέους.
5: Αλίμονος
1: στους
5: νέους, ναι.
1: Το,
5: ναι.
1: Το άλλο, μια ζωή,
5: ναι,
1: την,
5: ναι,
1: έχουμε.
5: Ναι, ναι, ναι, Τάκης Χόρν, ναι, Δημήτρη Χόρν, να πούμε.
1: Καταπληκτικό. Ναι. Κοίταξε.
5: Είσαι δυνατός, να πούμε, είσαι δυνατός, μπράβο, είσαι ωραίος.
1: Ναι, έχω τρέλα με τον κινηματογράφο. Και ασχολούμαι και ιδιαίτερα με τα αριστουργήματα που φτιάχτηκαν τότε. Και νομίζω ξεπεράσαν και τα σύνορα της χώρας, έτσι δεν είναι.
5: Τέλος πάντων.
1: Είναι αυτό που λέμε, πέτυχαν αυτοί οι άνθρωποι, φίλε. Πέτυχαν αυτοί. Θα σου πω κάτι που είπε ένας.
5: Τώρα στον κινηματογράφο με έφτιαξε, να πούμε. Έτσι ξέχασα την αγχώρια μου για το ποδόσφαιρο.
1: Αν ξανακάνω εκπομπή και με πετύχει.
5: Αν ξανακάνω εκπομπή για κινηματογραφικές επιτυχίες, να πούμε.
1: Θα ήθελα πραγματικά, ειλικρινά. Είπε κάτι ο ποιο σκηνοθέτης, μιλώντας για τον Θανάση Βέγκο. Αυτό τον απίστευτο άνθρωπο. Θα σου πω δύο πράγματα γι' αυτό και
5: ήταν
1: θα κλείσουμε.
5: Είναι αντικειμένος. Με τα θάνατο να αναγνωρίσει η αξία του Θανάση Βέγκου. Με τα θάνατο να αναγνωρίσει.
1: Εντάξει, ο Βέγκος είναι ο καραγκιόζης μας, πώς το λένε. Είναι ο εθνικός μας, έτσι.
5: Ναι.
1: Θα σου πω δύο πράγματα. Που τα είπε και τα δύο ένας σκηνοθέτης. Το κολλάει το όνομά μου. Με τα ονόματα δεν τα πάω καλά. Λέει, είμαστε στην Επίδαυρο. Ναι. Ετοιμάζεται να βγει στη σκηνή ο Βέγκος. Μεγάλος ο Βέγκος, έτσι, όχι μικρός, σε μεγάλη ηλικία, αναγνωρισμένος.
5: Επίσης, είχε γνωρίσει ο Κούρκουλος στην Παρτία Ανταλάτσια για πρώτη φορά και έγινε εκεί. Και οι ταινίες έγιναν πραγματικότητα, δηλαδή που γνώρισε την πλούσια, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
5: Ναι. Για πες τώρα,
1: και είχε και τα χάλια του ο Κούρκουλος, πώς τον ερωτεύτηκε αυτή. Και για να δεις τη σεμνότητα του ανδρός, ας πούμε, και λέει, έρχεται ο φτασμένος Θανάσης Βέγκος και λέει, κύριε σκηνοθέτη, λένε να σου πω κάτι, ο οποίος ήταν πολύ ντροπαλός. Αν τον έχεις δει σε συνεντεύξεις, ναι, θα πεις, ναι, δεν μπορεί, ναι, να είναι ο Βέγκος αυτός. Λέει, τι, λέει, όπως θα βγω, λέει, γιατί θα άνοιγε αυτός την παράσταση. Λέει, μου επιτρέπεις να πω το καλή μου άνθρωπη.
5: Ναι.
1: Και του λέει ο σκηνοθέτης, του λέει, τι ρωτάς, του λέει, με ρωτάς εμένα, πες ό,τι θες. Και βγήκε και λέει το καλή μου άνθρωπη και σηκώθηκε όλη η Επίδαυρος και το χειροκροτούσε επί πόσα λεπτά. Ρώτησε ο Θανάσης ο Βέγκος και είπε αυτός ο άνθρωπος κάτι τόσο σοβαρό, τόσο αληθινό. Λέει ο Βέγκος, τι πέτυχε πέραν των υπολείπων. Πέτυχε να έχουμε μια καρέκλα στο τραπέζι του σπιτιού μας όταν τρώμε το μεσημεριανό μας και αυτή η καρέκλα να είναι για το Θανάση το Βέγκο.
5: Τρομερή σεμνότητα.
1: Ναι.
5: Είναι σαν να φτάει ο κόσμο
1: που τσάπει. Ο άνθρωπό σου είναι ο άνθρωπό σου.
5: Έχω
1: φίλε.
5: Και κόντρο πάμε μια βόλτα. Δηλαδή δεν γίνεται. Κάτι που είναι δικό σου να ρωτάς.
1: Λογοθετήδης. Συγγνώμη. Πόσες φορές είμαι στο σπίτι.
5: Ναι, ερωτέρας, αλλά αυτός έπεθανε πολύ νέος το 1960.
1: Ναι.
5: Και αυτό δεν τον έφερε.
1: Κάλπη κυλήρα, αριστούργημα. Πρόσεχε τώρα, Τζαβέλας πέθανε πολύ νέος.
5: Καλά, είσαι πολύ δυνατός, ρε φίλε. Δε. Σε είχα υποτιμήσει.
1: Ξέρω, ρε.
5: Εσύ μπορεί να ξέρει και πιο πολλά από μένα στο βιντεάκι. Μπράβο. Είσαι ωραίος, μπράβο να πω.
1: Ναι,
5: να κάνεις πιο εκπομπές και να κάνεις και τέτοιες εκπομπές.
1: Την άλλη φορά θα αφιερώσω περισσότερο. Βγες και εσύ να μιλήσουμε. Αυτό που πέτυχαν αυτοί οι άνθρωποι είναι ότι γίνανε παρέα μας. Εγώ αυτό τους αναγνωρίζω. Δηλαδή, πολλές φορές είμαι σπίτι, είμαι μόνος για κάποιο λόγο και λέω: θα βάλω Βλαχοπούλου, ρε παιδί μου, και νομίζω ότι ήρθε μια παρέα σπίτι. Ναι, ήρθε μια παρέα σπίτι και κάνουμε παρέα. Τσαρχάκος, Ψιλινός, Βλαχοπούλου, δηλαδή. Τέλος πάντων.
5: Συνειδητό τρομερό χορευτή, Δουρέγεφ να πούμε. Άσομαι.
1: Και πώς κολλήσαν όλοι αυτοί, τι θα πει σκηνοθέτησε.
5: Ότι Μεταξόπουλο να πούμε, τρομερό χορευτή.
1: Μετά

0: Συγγνώμη από τον επόμενο φίλο, αν άντεξε, αν είναι λάτρης και αυτός του κινηματογράφου και είναι στη γραμμή. Περιμένεις φίλε ή έπεσες? Παρακαλώ. Δεν είναι φίλος του ελληνικού κινηματογράφου.
1: Εγώ, εσύ... Ματέος, δεν είμαι.
0: Δεν είσαι.
1: Είσαι... Εντάξει, κοντεύω να πιάσουμε εδώ πέρα τα Hollywood τώρα, να πούμε και τα Grammy.
0: Ρε φίλε, είναι, κοίταξε, αυτό που έχει γίνει με τον ελληνικό κινηματογράφο εκείνης της περίοδου, είναι όλη η κουλτούρα, η παρείστικη, όλη αυτό το... Αυτό το έξω καρδιά του Έλληνα, δηλαδή, ναι, καταλάβες.
1: Εγώ θα σε παραμέψω πέρα από τις ταινίες. Είναι πολύ ωραίες, άσχετα τώρα χαβαλές έκανα πριν. Είναι πολύ ωραίες οι εκπομπές του Φρέντι Γερμανού, που έχει καλεσμένους τον Ξαρχάκο, τον Κωνσταντάρα, τον Βουτσά. Είναι διάφοροι, ο Μπάρκουλης, που συζητάνε έτσι, μιλάνε μεταξύ τους, καπνίζουν κιόλας, πίνουν κουτσικάκια και κάνουν εκείνες τις συζητήσεις. Τι λέει, είναι, κάτσε καλά. Εκεί καταλαβαίνεις και σαν άνθρωποι πως είναι όλοι αυτοί, γιατί στις ταινίες τους βλέπεις σαν υποδίονται κάποιο ρόλο.
0: Έτσι.
1: Αλλά στην πραγματική του ζωή δεν έχουμε, δηλαδή τις συνεντεύξεις αυτές από το αρχείο της ΕΡΤ, τις δείχνει αποσπασματικά σε κάποιες εκπομπές, τυχαίνει καμιά φορά να τις δούμε, δηλαδή στην τηλεόραση. Είναι φοβερές εκπομπές, γιατί καταλαβαίνεις και τι χαρακτήρα και τι άτομα ήταν όλα αυτά, και πόσο οι καινούργιοι ηθοποιοί εκ του πλήστος, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το πόσο δεν τους φτάνουν ούτε στο μικρό τους το δαχτυλάκι αυτούς τους ανθρώπους, γιατί δεν ήταν μόνο ότι ήταν, δεν είναι θέμα μόρφωσης, είναι θέμα όλη η κουλτούρα και η γενιά που πρεσβεύει όλο αυτό το κομμάτι της εκείνης εποχής, το πώς λειτουργούσαν αυτοί οι άνθρωποι και το πώς λειτουργούν οι νέες γενιές ηθοποιών και το πώς σκέφτονται. Χαώδες οι διαφορές.
0: Είναι και το περιβάλλον, φίλε, είναι άλλο να πάρεις τον Μέση.
1: Είναι και άλλη εποχή τώρα, ζούμε σε
0: έτσι,
1: μια εποχή.
0: Και να του πεις παίξε μέσα παίξε στην Μπαρτσελόνα, και άλλο να πάρεις τον Μέση και να του πεις παίξε στο Λεβαδιακό. Δηλαδή, ο Φίνος, έτσι. Ο Φίνος.
1: Ας παίξει τον Άρη ο Μέση.
0: Στον Άρη θα πετάει.
1: Ας παίξει τον Άρη.
0: Δημιούργησε ένα περιβάλλον καταπληκτικό. Και πιο μπροστά και οι προγενέστεροι, και ο Καραγιάννης Καρατζόπουλος, που λεγόταν, ο οποίος όταν αποφάσισε να γίνει ο ίδιος σκηνοθέτης, θα έκανε θάλασσα, κατά τη γνώμη μου, αλλά ως παραγωγός, με σκηνοθέτη τον Τζαβέλα κτλ., έκανε και αυτός αριστουργήματα. Όταν ο ίδιος πήγε να γίνει σκηνοθέτης, δεν τα πήγε καθόλου καλά.
1: Καμιά φορά, ξέρεις, υπερεκτιμάμε τις δυνάμεις μας και νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα πέρα από αυτό,
0: ναι,
1: που
0: δεν, ήταν, δεν το είχε.
1: Ναι, ότι μπορούμε να κάνουμε και άλλα καλύτερα.
0: Ενώ ο Φίνος. Ο Φίνος κατάφερε να οργανώσει, ήταν δηλαδή, πώς θα το πω, ο Μπράντοβις, ξέρω και εγώ, που πάει σε μια ομάδα και λέει εσύ θα είσαι εκεί, εκεί.
1: Είναι πάντα ο προτεργάτης.
0: Πήρε τους καλύτερους, πλέσα, μέσας, ήξερε ρε φίλε, πώς θα το κάνουμε τώρα.
1: Εμείς δεν ξέρουμε τι θα μας συμβεί του χρόνου με το ποδόσφαιρο.
0: Γι' αυτό το πήγα στην Πεστό, στον κινηματογράφο.
1: Εγώ αυτό που βλέπω...
0: Θα είμαστε κωμωδία ή δράμα άραγε.
1: Όχι, ούτε κομμωδία ούτε δράμα. Εγώ νομίζω ότι θα είμαστε μια ευχάριστη έκπληξη. Θα μου πεις τώρα μόνο εσύ το βλέπεις. Το βλέπεις και λίγο κι εσύ. Από το λόγιο σου το κατάλαβα.
0: Μήπως είμαστε ρομαντικοί κομμεντοί.
1: Μου θυμίζει την ταινία των Άγχων των Δαχτυλιδιών, που το μάτι από το βουνό πάνω κοιτάει στραμμένο προς αλλού και ο Φρόντο πηγαίνει προς το βουνό να ρίξει το δαχτυλίδι, ρε παιδί μου. Δεν σου λέω ότι θα κερδίσουμε το δαχτυλίδι, αλλά νομίζω ότι έχει στραφεί η προσοχή των Αριανών προς το μπάσκετ. Και αυτό το κάνει το ποδόσφαιρο να κινείται λίγο πιο ελεύθερα και λίγο πιο όχι αγχωτικά και όχι από άλλες χρονιές. Και νομίζω ότι μπορεί να κάνει... Κοίτα, ο Καρυπίδης έχει τις παθογένειές του και δόξα τω Θεώ είναι και πολλές. Δηλαδή, πραγματικά είναι πολλές. Αλλά έχει και κάποια πράγματα που τον κάνουν ξεχωριστό και μπορεί και κάποιες φορές διορατικό, αλλά καμιά φορά αυτή η διορατικότητά του μας πνίγει, γιατί δεν μας φαίνει τα αποτελέσματα που μπορεί να μας φέρει. Εντάξει. Εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να πω ότι κάτι βλέπει εκεί στην περιοχή της Γκιάνας, σε Σενεγάλη, από πού φέρνει αυτά τα πιτσιρίκια, τα έγχρωμα από εκεί πέρα. Κάτι βλέπουν και παίρνουν από εκεί παίχτες, που πιθανόν εδώ πέρα θα χρειαστεί να κάνεις ολόκληρες εγκαταστάσεις για να δημιουργήσεις ελληνικό κορμό, που ούτως ή άλλως το χρειάζεται και θα έπρεπε να στρέψει προς τα εκεί την προσοχή του. Δηλαδή, το νέο ορίσιο εκεί πέρα θα έπρεπε να κάνει και εγκαταστάσεις για πιτσιρίκια. Εγώ δεν σου λέω να γίνεις μια ακαδημία σαν τον ΠΑΟΚ, αλλά τουλάχιστον να μπορέσεις να μαζέψεις 30-40 πιτσιρίκια που να μπορέσεις να τα δουλέψεις, γιατί ο ΠΑΟΚ δουλεύει πολύ περισσότερα με περισσότερες
0: εταιρείες. Και να μπορείς να τους κρατήσεις και σε κάποιο.
1: Μπράβο. Ναι. Οπότε βγάζοντας ένα κορμό ελληνικό και ένα κορμό ίσως ξένων πιτσιρικάδων από το εξωτερικό, από την Αφρική, γιατί η Αφρική φαίνεται και στο φετινό Μουντιάλ ότι περιέχει Δεν είναι η Αφρική που ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια. Περιέχει παίκτες που είναι μεγάλου ελληνικούς.
0: Που αγωνίζονται σε ευρωπαϊκούς συλλόγους, έτσι.
1: Ναι, και αρχίζουν και

0: πώς το πω, αποκτάνε μια φήμη, πέρα το ότι ήταν, ξέρεις, οι έκθρομοι, οι οποίοι δεν έχουν και τόσο πολύ διάβγεια στο ποδοσφαιρικό κομμάτι και η ποδοσφαιρική νοημοσύνη, αρχίζουν και την αποκτάνε με τον καιρό και εμφανίζεται ότι τελικά είναι και πιο aggressive παίκτες όσον αφορά στο παιχνίδι τους και αντέχουν περισσότερο. Για μένα, εγώ αυτό που βλέπω, από ό,τι κατάλαβα, κρατάμε Κουαμέ, τον Γάλλο και τον Μωρόν, τους κρατάμε και τους τρεις αυτούς.
1: Κοίταξε, εάν δεν έρθει η πρόταση για τον Μωρόν, είναι παίκτης του Άρη.
0: Κοίταξε, και πρόταση να έρθει για τον Μωρόν, μου μένουν άλλοι δύο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Και αν μείνει και ο Μωρόν και το ψήσει ο Γρηγορίου και είναι σε καλή χρονιά, φαντάζεσαι τι θα γίνει, δηλαδή.
0: Μα δεν είναι μόνο, εγώ βλέπω φυσικά προσόντα και από τους άλλους δύο.
1: Μα έχουν,
0: δεν είναι ότι,
1: έχουν, ναι.
0: Εγώ βλέπω ότι ο άλλος είναι ένας ψηλός ο Κουαμέ, ο οποίος, εντάξει, τώρα από το παιδί βρίσκεται από ένα τραυματισμό, πήρε κάποια μάτια το προηγούμενο χρονικό διάστημα με την περινή σεζόν, okay, αλλά τη φετινή σεζόν με προετοιμασία και μην έχοντας τραυματισμούς. Γιατί στον Άρη παίρνουμε πολλούς παίκτες που τέλος πάντων είναι και λίγο, ξέρεις.
1: Γιατί δεν είναι καλός ο Χόκλα, δεν είναι καλός ο Ράσιτς. Δεν είναι το υλικό μας τέτοιο που θα τα ακούσει κανείς θα πει.
0: Δηλαδή, εγώ δεν νομίζω να είχαμε τέτοιους παίκτες. Δηλαδή με δες βιογραφικό. Ο ένας, ο Ράσιτς έχει παίξει Ισπανία και Ιταλία πρώτη κατηγορία. Ο Χόκλα έχει παίξει πρώτη κατηγορία Ισπανίας. Okay. Ο άλλος έχει παίξει, ο Κουαμέ έχει παίξει Φιωρεντίνα, έχει παίξει και Ίντερ, μου φαίνεται, αν θυμάμαι καλά. Ο Γκαντεβέρ έχει παίξει πρώτη Γαλλία και δεύτερη Γαλλία, ήταν πρώτο σκόρε με την δεύτερη Γαλλία. Δηλαδή είναι παίκτες που άντυχον δέσουν και μπορούν. Άντυχον δέσουν.
1: Απλά είχαν τραυματισμούς, εντάξει, αυτό είναι.
0: Και να σε πω και κάτι, ο Γρηγορίου. Εντάξει, έχουμε κάνει πάρα πολλές αποτυχίες από μεταγραφές προπονητών. Εγώ ένας προπονητής δεν ήθελα να έρθει και ευτυχώς δεν τον πήρε, δόξησε τον κύριο. Ήταν ο Παπαδόπουλος, δεν τον ήθελα καθόλου. Δεν το θεωρώ και σχεδόν εχθρό του Άρη.
1: Νομίζω δεν φέρθηκε καλά όταν έπρεπε.
0: Νομίζω ότι δεν φέρθηκε καλά και από τότε ήταν προπονητής του Ηρακλή και μίλησε και πολύ απαξιωτικά για την ομάδα του Άρη.
1: Ωραία.
0: Κάτι το οποίο δεν έπρεπε και δεν το ξεχνάω εγώ. Εντάξει. Και δεν τον θέλω κιόλας άνθρωπος που μείνει με τα κομποσκίνια και αυτά, μου θυμίζει λίγο Αναστασιάδη. Το ποδόσφαιρο δεν πάει έτσι μπροστά. Και αν έχει βιωρετικότητα, θα την κρατήσει για την πάθη και σπάει στην Κύπρο και σπάει να μεγαλουργήσει τη μεγαλόχαρη εκεί πέρα.
1: Εγώ θυμάμαι έναν Παπαδόπουλο που στα δύσκολα ήθελε τα λεφτά του. Εντάξει, εγώ θέλω να μην θες τα λεφτά σου.
0: Εντάξει, καλά, αλλά... καλά κάνει εκεί, θες τα λεφτά του. Αλλά...
1: Ναι, όχι να πέσει ο Άρης ή να κάνει αράνι.
0: Δεν χρειάζεται να μιλάς έτσι για την ομάδα, ναι, του Άρη, γιατί από πίσω υπήρχε ένας λαός ο οποίος στήριξε εσένα και θυμάμαι και έναν άλλο παίχτη, τον οποίο μόνο που το λέω το όνομά του μου ανεβαίνει τρίχα. Είναι εκείνος ο Χαλκιάς. Που έφαγε 19 γκολ μέσα στην Μπάγερ Μονάχου,
1: ναι,
0: και μέσα στο Καφτατζόγλου το χειροκροτούσε όλο το γήπεδο για να τον εμψυχώσει, αν το θυμάσαι, και πήγε στον ΠΑΟΚ ο Γενίτσαρος. Εγώ δεν λέω ότι πήγε στον ΠΑΟΚ, καλά έκανες και πήγες. Εκείνο μέσα στο Χαριλά που βαράει το πέναλτι ο Κάμπορα και η μπάλα πάει στο δοκάρι που βγήκε έξω και πανηγυρίζει σαν το χαζό. Αυτού του είδους χαρακτήρες, οι μεμσήμεροι, οι μικροπρεπείς, τα μικροανθρωπάκια. Δηλαδή στο μυαλό μου είναι τόσο χαμηλά που να στον δρόμο να τον δω πραγματικά θα τον έφτυνα.
1: Και δεν χρειάζεται να το φτύσεις, αλλά χρειάζεται να δεις πώς τρώει το πρώτο γκολ όταν ο ΠΑΟΚ έπεφτε στην Τούμπα για να κάνει ο ΠΑΟΚ το 1-0 και να σωθεί. Μετά έβαλε και άλλα δύο. Τότε με τον κύριο Σταυρίδη, με τον Καράμπελα που την καρατιά,
0: ναι,
1: του Γεωργιάδη,
0: ναι,
1: δεν την είδε κανείς. Τα δύο πέναλτι του Κόκκι δεν τα είδε κανείς και ήρθε και η ώρα. Και σε κακή μέρα τερματοφύλακάς μας να φάει ένα γκολ που δεν το τρώει ούτε. Και βέβαια μετά από το χειμώνα, νομίζω που έκανε και τη μεταγραφή στον ΠΑΟΚ, κάποια πράγματα το μυαλό μας πάει. Okay, ο καθένας κρίνεται, να είναι γερό το παιδί και αυτό. Σε εμάς δεν άφησε καλές εντυπώσεις.
0: Σε βαθμό στη ζωή σου, όταν ένας άνθρωπος έχει βοηθήσει και αυτός λέγεται λαός του Άρη και σε έχει σεβαστεί και σε έχει βοηθήσει, ναι, τουλάχιστον να έχει σεβασμό και ας πήγε στο βιόν άσχο.
1: Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε.
0: Είναι χαρακτήρες που δηλαδή πραγματικά στη ζωή μου δεν θα ήθελα να τους ξέρω ούτε σαν παίχτες, ούτε σαν φίλοι, ούτε τίποτα. Είναι ανύπαρκτοι για μένα. Για τον Γρηγορίο όσον αφορά. Θεωρώ ότι είναι ένας προπονητής πολύ σοβαρός. Δηλαδή από αυτούς που θεωρητικά όλοι λένε ναι, δεν θες κατηγορίας προπονητής και σε ποια μεγάλη ομάδα ήταν προπονητής. Εγώ θεωρώ, να σου πω την αλήθεια, ότι μπορεί να είναι και λίγο και πιο καλός από το Μάντιο. Γιατί
1: δεν
0: το λέω αυτό.
1: Εγώ δεν ξέρω αν είναι πιο καλός το Μάντιο. Πιο επιθετικογενής είναι. Και σίγουρα... Θα τον κράταγα, να σου πάνε μονοκαρυπτή, θα τον κράταγα.
0: Θα σου πω κάτι, δες όταν μιλάει ο Γρηγορίου μετά από κάθε μάτς που μίλησε πέρσι, ότι μιλάει για ποδόσφαιρο, ρε φίλε.
1: Σοβαρός είναι.
0: Μιλάει ότι κάναμε αυτό, έγινε εκείνο, δηλαδή μιλάει για ποδόσφαιρο. Έχω βαρεθεί τους προπονητές να τους ακούω μετά δηλώσεις με το παιχνίδι. Ναι, μας έγινε, δηλαδή να μιλάνε περί ανέμων και υδάτων.
1: Εδώ σε λίγο θα μιλάνε για ελληνικό κινηματογράφο, ρε φίλε. Τι
0: ναι,
1: μιλάς τώρα.
0: Ούτε να μιλάνε δεν ξέρουν μετά από κάθε λήξη ενός μάτι. Αυτό τουλάχιστον μιλάει για ποδόσφαιρο. Ότι βάλαμε το δεξί μπακ, δεν μας βγήκε. Το δεξί μπακ έγινε κάποιο. Έγινε μια κατοστούρα στην ομάδα, γι' αυτό αλλάξαμε την πλευρά και κάναμε εκείνο και εκείνο και δηλαδή. Σου μιλάει ποδοσφαιρικά.
1: Καλώς είναι, καλό. Εγώ πιστεύω θα. Σου λέω φέτος έχω την εντύπωση. Ότι θα γλυκαθούμε από το ποδόσφαιρο, φίλε, να πάμε στην επόμενη γραμμή. Σε ευχαριστώ πολύ που τα είπαμε.
0: Ναι, έγινε, έγινε, ευχαριστώ.
1: Εντάξει, να είσαι καλά, Λεβέντη, σε ευχαριστώ πραγματικά. Όλοι σήμερα είστε άψογοι, παιδιά, όσοι έχετε πάρει τηλέφωνο μέχρι τώρα. Έλα, φίλε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, εκπομπή κάνα.
1: Θα είσαι και εσύ άψογος ή θα αρχίσει την κρίνια τώρα.
2: Όχι την κρίνια, περιμένω ένα τέταρτο.
1: Ένα τέταρτο.
2: Και ένα τέταρτο να πάρω.
1: Ναι, αλλά ακούς περιμένοντας.
2: Τέλος πάντων, θέλω να πω το εξής.
1: Πες το.
2: Πρώτον έκανες ένα λάθος.
1: Να το διορθώσουμε.
2: Είπες στο Σταυρίδη Κύριο.
1: Α, sorry παιδί. Sorry
2: παιδί. Δεν έχει καμιά σχέση με τον Κύριο.
1: Sorry.
2: Έτσι.
1: Συγγνώμη.
2: Για το μάτι, με το μάτι την Τούμπα.
1: Ναι. Ζητώ συγγνώμη παιδιά, δεν, ναι, μου ξέφυγε.
2: Καθόλου Κύριος. Γι' αυτό σηκώθηκε και έφυγε η πηγή έγινε στην Αμερική διαιτητή. Και δεν τρέπονται λίγο τώρα που γύρισε το βγάζουν και στην τηλεόραση να πει και την άποψή του.
1: Μα ναι, δεν του πούνε ένα ευχαριστώ. Ένα μερσί.
2: Ναι, άμπραμ, ξέρεις και σε ποιο κανάλι βγαίνει, οπότε δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα.
1: Μη μου πεις, κάτσε να μαντέψω.
2: Είναι ντροπή να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και να βγαίνουν στην τηλεόραση για να μας πούν τη γνώμη τους. Αλλά ξέρεις κάτι, επειδή ξεχνάει ο λαός και έχουν περάσει πολλά χρόνια, μερικοί όμως έχουν μνήμη ελέφαντα και θυμούνται. Λοιπόν, εγώ για άλλο πήρα,
1: πες.
2: Στη διάρκεια έπεσε αυτό. Πήρα να σας πω κάτι για τον Βέγκο, το οποίο δεν πρέπει να το ξέρει πολλοί κόσμοι.
1: Α, για πες, πρέπει μας ενδιαφέρει.
2: Μετρημένες τα δάχτυλα, λοιπόν. Στη Χούντα ο Βέγκος είχε ένα θέατρο το Ριάλ στην Αθήνα, στην Κυψέλη.
1: Θέατρο.
2: Ναι, θέατρο το Ριάλ του, εκεί έπαιζε.
1: Mm-hmm.
2: Πριν το στείλουνε στη Μακρόνησο η Χούντα και τα λοιπά.
1: Α, πήγε Μακρόνησο.
2: Αν πήγε αυτός ο Παράβας, αλλά το Βέγκο το πιάσανε και η αιτιολογία που το στείλανε στη Μακρόνησο, επειδή είχε αριστερές ιδέες, ήταν ότι ήταν επικίνδυνος δια του έθνους. Αυτή ήταν η δικαιολογία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι άλλα θέματα. Εκείνο που έχω να πω για την ανθρωπιά του Βέγκου, ο οποίος παλήρησε ο άνθρωπος, γιατί ήταν τελειομανής αυτά που έκανε στις ταινίες του. Και τότε το φιλμ στήχιζε πάρα πολύ και μια σκηνή τη γύρναγε, μπορεί να τη γύρναγε και 50 φορές. Λοιπόν, κάθε Τρίτη αυτό το θέατρο το Ριάλτο στην Αθήνα είχε ρεπό. Δεν δούλευε, δούλευε όλες τις άλλες μέρες εκτός από την Τρίτη. Την Τρίτη λοιπόν ήταν η μέρα ζητιάνων.
1: Συγχώρεσε με λίγο, άκουσε με λίγο, βάζω μουσικούλα.
2: Ναι.
1: Έρχομαι να ανοίξω λίγο θηροτηλέφωνο και έρχομαι.
2: Ναι.

0: Έλα φίλε μου, συγγνώμη για τη διακοπή. Για πες.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, στο Ριάλτο, επιχώντας έπαιζε ένα έργο ο Βέγκος, το Μαμ Κακάκο, Κοκκινάνι. Mm-hmm. Είναι ιστορία ενός αριστερού φοιτητή που ψάχνει
0: να... Και να ξέρετε ότι κλείνουμε με το φίλο γιατί έχει πάει, συγγνώμη, διακόπτω 8 η ώρα και ναι, θα...
1: Είναι η ιστορία ενός φοιτητή που ψάχνει να βρει δουλειά και έχει παρελθόν αριστερό και δεν μπορεί να βρει πουθενά και έχει αποφασίσει να βγάλει το αριστερό του το μάτι, να κόψει το αριστερό του το χέρι και τέτοια. Και πάση περιπτώσει, κάθε Τρίτη αυτό το θέατρο είχε αργία. Ρεπό. Και κάθε Τρίτη λοιπόν μαζευόταν όλοι οι ζητιάνοι της Αθήνας και τους μοίραζε στο χαρτιλίκι. Είναι στιγμές, δεν τις ξέρει ο κόσμος για τον συγχωρεμένο.
0: Σε ευχαριστούμε που το έκανες γνωστό.
1: Ας είναι καλά εκεί που είναι η ψυχούλα του, γιατί είναι λίγοι άνθρωποι σαν αυτόν εκεί. Υπήρξαν και τα
0: ναι, χάρη. Όντως, έτσι είναι. Έτσι είναι. Έχει. Να είσαι καλά, φίλε μου. Για όλους αυτούς τους καλούς ανθρώπους, ξέρει τι θα κάνει αυτός που δημιούργησε την καλοσύνη, την αγάπη, που τα είχε και τα έδωσε δηλαδή και σε εμάς. Από αυτή την πλευρά είμαστε ήσυχοι. Μόνο ένα γεια στο φίλο που περίμενε, αν περιμένει ακόμα. Φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Έπεσε ο φίλος, σεβάστηκε το ότι έχει περάσει ο χρόνος, έτσι, η ώρα. Δεν κατάλαβα πότε πέρασε, η αλήθεια είναι. Κάναμε έτσι πολύ καλή συντροφιά, πολύ καλή παρέα όλοι μαζί. Κάποια στιγμή μες στο καλοκαίρι μπορούμε να τα ξαναπούμε. Εγώ εύχομαι πραγματικά το καλύτερο για όλους σας και το καλύτερο για τον αγαπημένο μας σύλλογο, είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ. Είμαστε ανυπόμονοι να δούμε. Εγώ προσωπικά και το ποδόσφαιρο είμαι ανυπόμονος να το δω, τι θα φτιάξουμε εκεί. Ένα παραπάνω θα έλεγα το μπάσκετ. Πραγματικά πολύ ανυπόμονος να δω την πρώτη της ομάδος. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Έτσι. Και γεροί να είμαστε, πιθανότατα τα ξαναλέμε μέσα στο καλοκαίρι. Έτσι, τώρα την άλλη εβδομάδα, την παράλληλη θα δούμε. Μέχρι τότε εύχομαι όλοι μας να είμαστε καλά. Καλό βράδυ να έχετε.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
9: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
8: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
9: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
8: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
9: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
8: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
9: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
8: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
10: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
11: Digital Markt.
10: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
12: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
13: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
14: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
13: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
14: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
13: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
14: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
15: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
15: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 7768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
16: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
0: Να, είπα να στο κάνω λίγο το τείχο να το περάσω με χέρι χρώμα και σκάλωσα.
2: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
3: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
2: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
3: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
2: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
3: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
2: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
4: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
5: GPS και βυθόματο έχεις?
4: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
5: GPS λόγιο έχεις?
4: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
5: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
4: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
5: Μεϊμάρης.
6: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
7: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
8: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
7: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
8: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
7: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
8: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
7: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
9: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
10: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
11: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.

0: Καλησπέρα σε όλα τα αριανά του πλανήτη. Καλησπέρα στους πειρατές και στις πειρατίνες. Εδώ μαζί με τον Αντρέα θα σας κρατήσουμε συντροφιά δύο ωρίτσες. Ο Νίκος πήρε παωρή του άδεια, τώρα ποιος ξέρει πότε θα γυρίσει. Και έτσι τις επόμενες εκπομπές θα είμαστε εδώ παρέα με τον Αντρέα όποτε μπορεί. Έχουμε αρκετά θεματάκια για τον Άρη μας και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ, και θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Εκτός από το χορηγό μας το στέντιο του Τζομάκο που έβαλα και το διαφημιστικό, να σας πω και το δεύτερο χορηγό που είναι τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος στην Σεφέρη, λοιπόν εδώ Σεφέρη 8, ΑΒ Shop & Go, λοιπόν Βασιλόπουλος, δύο καταστήματα στην περιοχή Χαριλάου. Το πρώτο κατάστημα Σεφέρη, Γεωργίου Σεφέρη 8, μόλις 50 μέτρα πάνω από το γήπεδο, ανοιχτά κάθε μέρα και αργίες, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνο 2310-303-570 για τηλεφωνικές παραγγελίες. Και το δεύτερο κατάστημα Νικολάου Πλαστήρα 24, ολοκένουργιο και με πάρκινγκ, για να μην ψάχνετε αυτή την θέση πάρκινγκ που πολλοί ψάχνουν στην Θεσσαλονίκη. Αντρέα, εσείς στον πολύ καιρό εκεί έχετε πρόβλημα?
1: Έχουμε, πώς δεν έχουμε? Έχετε, εννοείται ότι έχουμε.
0: Και αυτό λοιπόν.
1: Ειδικά τις πρωινές ώρες που λειτουργούν οι υπηρεσίες. Μετά δεν υπάρχει θέμα, εντάξει.
0: Το ωράριο και εδώ από τις 8 μέχρι τις 11 το βράδυ, Κυριακές και αργίες και εδώ κανονικά, 2-3-10-301-144. Μιλάμε για πάνω από 3.000 προϊόντα, φρέσκο ψωμί, μανάβικο, κάβα, κρέατα και φυσικά όλες τις γνωστές προσφορές Βασιλόπουλου. Βρίσκεις τα πάντα γρήγορα και οικονομικά. Στηρίζουμε τα δικά μας τα παιδιά λοιπόν και τους χορηγούς εδώ του Yellow Radio για να υπάρχει, και μπαίνουμε στα θεματάκια μας που είναι και του ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εγρήγορση. Έχουμε και τις δηλώσεις του Αντετοκούμπο και τις αναρτήσεις που κάνει, και βεβαίως και το γάμο του Θανάση, και όλα αυτά λοιπόν θα τα συνδυάσουμε σήμερα, γιατί παντρεύτηκε ο άνθρωπος και εκεί στα μηνύματα με τα drones που γίνονται στον ουρανό, γίνε Άρης για να γουστάρεις λοιπόν. Έτσι, μέσα σε όλα τα εύσημα στη μητέρα του, τις καρδούλες στο έτερο νήμιση, και βεβαίως δεν έλειπε και ο Άρης που όλοι καταλαβαίνετε πια που πάει το πράγμα. Είναι αυτό που σας έλεγα από πέρσι, η τριγωνική αυτή σχέση ιδιοκτησίας, και καταλαβαίνετε όλοι πολύ καλά τι έχει να επακολουθήσει. Ερχομός του Σπανούλη. Ο Γιάννης χθες δήλωσε και στο Μιλουγόκι εκεί στην τελευταία του συνέντευξη ότι θα είναι η πόλη που θα αγαπώ για πάντα. Μία από τις πόλεις, γιατί εντάξει είναι ένα κομμάτι της ζωής του, και λέει είτε θα παίζω στον Άρη είτε θα παίζω οπουδήποτε. Και βεβαίως κάνει και την ανάρτηση στην αναγγελία της μεταγραφής. Αυτό το έχω και στο post, μπέστε να το δείτε όσοι δεν το έχετε δει. Την αναγγελία της μεταγραφής του Κώστα, του Αντετοκούμπου, του αδερφού του, στον Άρη, και συμπληρώνει σύντομα και εγώ μπρο. Σύντομα και εγώ λοιπόν κοντά σου αδερφέ. Τώρα πόσα χρόνια θα περιμένουμε, δεν θα είναι πολλά να ξέρετε. Από 2 έως το πολύ 3. Όχι, 4 αποκλείεται να κάνει.
1: Λες πιο λίγο,
0: Βέβαια. Να. Το πολύ 3, και βέβαια. Και αυτό, όταν σας είπα για την ταινία που έχουμε να δούμε, γεροί να είμαστε όλοι προσεχώς, γι' αυτό και τρελαίνονται οι άλλοι και τα έχουν βάλει με το Σπανούλι μετά τα μάτια της Εθνικής. Αυτά θα τα πούμε, Αντρέα, θύμισε το μου.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Υπάρχει γραμμή προπαγάνδας εναντίον του Σπανούλι από παντού, να ξέρετε. Μην τρώτε τον παπά και ετοιμαστείτε για τέτοια, γιατί βλέπουν τον εφιάλτη τους, βλέπουν ξανά να έρχεται η μία φάπα
1: πίσω από την άλλη.
0: Ναι, αγωνιστικά. Έτσι. Και σου λέει τι θα ζήσουμε πάλι. Δεν μπορούν να το αντέξουν. Γιατί ειδικά οι παλιοί το ξέρουν, οι μικροί τους το έχουν αφηγηθεί, οι μεγαλύτεροι. Και σε λέει από εκεί που μας λέγανε για τρίχες, τώρα θα έχουμε και λίγο μελαμψά και λίγο σκισωμάτικα και λίγο απ' όλα. και καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
1: Καιρός να ζήσουν και οι νέοι τώρα αυτά που ζήσαμε εμείς πιο παλιά. Είναι καιρός.
0: Γιαούρτι και μύρτιλα να πάρετε, να τρώτε, να λίβεστε. Και έρχονται οι φλόκοι, έρχονται οι βούρτσες, όπως θέλετε να με πείτε το. Τι λέει εδώ Γιάννης, καλησπέρα. Θα ξεκινήσω πρώτα από το Μάκη του φίλου μου. Ο Μάκης, καλησπέρα φίλε Σάκη, καλή εκπομπή. Πρόδρομος, να είσαι καλά Μάκη μου. Και ο Γιάννης από το Βόλο, καλησπέρα Σάκη Αντρέα. Επιτέλους είναι επιτυχία για να κλείσει φιλικό με την Νάπολη. Ναι, αυτό θα το πούμε, είναι θέμα του ποδοσφαίρου αυτό. Θα το πούμε και αυτό αργότερα. Και βεβαίως αύριο, όπως σας έχω πει, κάθε Τετάρτη 19.
1: Οπα.
0: Τι είναι ρε παιδιά?
1: Νωρίς νωρίς.
0: Ναι, όχι τώρα τόσο νωρίς. Περιμένετε στη δεύτερη ώρα.
1: Στη δεύτερη.
0: Γιατί αυτό σίγουρα θα είναι κανένας Αβραάμ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αβραάμ θα περιμένει στη δεύτερη ώρα.
1: Γκραντ λες?
0: Ε?
1: Ο Γκραντ.
0: Όχι, ο Αβραάμ Γκραντ. Και όπως σας είχα έτσι ετοιμάσει πάνω στο θέμα των εξελίξεων στο μπάσκετ του Άρη, σιγά σιγά λοιπόν έρχονται όλα αυτά και περιμένετε να τι έλεγα. Έλεγα για τη μεταγραφή αύριο κάθε Τετάρτη, που σας είπα 19 και 14 θα ανακοινώνουν και από ένα παίχτη. Περιμένουμε στις 15 Ιουλίου έτσι τα κερασάκια στην τούρτα και βεβαίως έχει και συνέχεια και στις 22 Ιουλίου. Περιμένετε, δεν τελειώνει εδώ. Έχουμε ακόμα μεταγραφούλες που θα σκάσουν μύτη και ξέρετε πάντα τα κερασάκια στην τούρτα μένουν στο τέλος για να τα φάμε έτσι και να
1: γλυκαθούμε περισσότερο.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Τώρα αύριο κατά πάσα πιθανότητα ανακοινώνει το Μόργαν.
1: Μόργαν.
0: Και από εδώ τώρα καταλαβαίνετε Δημητρίγεβιτς, Μόργαν, Μοκόκα, Λιντέλ και Μπίρτς. Να έτσι μια πενταδούλα που σας είπα πρόχειρη, πατ-πατ. Θα κάνουμε ανάλυση σήμερα για τους παίχτες του μπάσκετ και από ό,τι έχει γίνει έτσι μια δική μου ανάλυση, μιλάμε ότι τρεις παίχτες σε κάθε θέση συν άλλοι τρεις που μπορούν να παίξουν αυτή τη θέση. Καταλαβαίνετε λοιπόν με τι συστήματα και με τι υλικό θα έχει να δουλέψει ο Σπανούλης, ο Βασίλης, και το τι ομάδα θα παρουσιάσουμε. Ανδρέα, για πες λίγο στον κόσμο που δεν το ξέρει αυτό, τι ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωλίγα, αυτά που μου έλεγες πριν. Για πες λίγο και με το θέμα της Ευρωλίγας και του Eurocup και βεβαίως της κλήρωσης που έχουμε αύριο. Για ξεκινά έτσι να πάρω και εγώ μια ανάσα.
1: Έγινε η Γενική Συνέλευση σήμερα της Ευρωλίγα.
0: Έτσι
1: η οποία αποφάσισε
0: όπου, μισό, ναι, έτσι όπου και αν είστε σε καναπέ, σε αυτοκίνητο, γι' αυτό ετοιμαστείτε έτσι να ακούσετε τα ευχάριστα. Να σας προετοιμάσω εγώ, λέγε Αντρίκο.
1: Η οποία αποφάσισε από την σεζόν 2027-28 την αύξηση των ομάδων σε 24. Βέβαια δεν αποφάσισε το σύστημα ακόμα διεξαγωγής της Ευρωλίγκα. Είναι 24 οι ομάδες.
0: Όπως και να είναι το σύστημα, μέσα 24 θα είμαστε, ναι.
1: Οι δύο οι ομάδες του που θα είναι στον τελικό του EuroCup φέτος θα προκριθούν απευθείας στην Ευρωλίγκα τη σεζόν 27-28.
0: Και οι δύο. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι όσοι πάνε στον τελικό, δηλαδή οι δύο ομάδες, να το πω καλύτερα, που θα πάνε στον τελικό, θα είναι του χρόνου και στη EuroLeague.
1: Θα πάρουν το εισιτήριο. Κανονικά.
0: Και οι δύο.
1: Έτσι.
0: Είτε πάρεις το κύπελο, είτε
1: είσαι φιναλίστ.
0: Φιναλίστ, ναι. Συνέχισε.
1: Αύριο η κλήρωση είναι στις 2 παρατέταρτο.
0: Ναι.
1: Θα τη δούμε, θα την ακούσουμε και να δούμε ποιες ομάδες θα είναι στον όμιλό μας. Η οποία θα ξεκινήσει 25-26 Σεπτεμβρίου, αν δεν απατώμε.
0: Τι ώρα είπες είναι η κλήρωση?
1: Η ώρα είναι 2 παρατέταρτο.
0: 2 παρατέταρτο. Εδώ λοιπόν από το γέλο θα το ακούτε απευθείας.
1: Φυσικά.
0: Έτσι. Φαντάζομαι τι θα γίνει αύριο, πώς, τι θα χτυπήσει από ακροαματικότητα. Γιατί όλοι έχουν αγωνία να δούνε με ποιους θα κληρωθούμε, τι ταξίδια θα κλείσουν, πού μπορεί να πάει ο καθένας. Γιατί δεν είναι μόνο για τους αγώνες του Παλέ. Καλά εδώ τώρα, τι να πούμε τώρα για τα διαρκείας, χαμός.
1: Εντάξει. σε παγκόσμιο ρεκόρ χρόνου.
0: Και κυκλοφόρησαν και τα διαρκείας του μπάσκετ στις Όρνηθες. Πέρασα εκεί λίγο από το κρατικό να πούμε και είδα τσαλαπατιούνται, κάνες πρόχνονται εκεί, χαμός γίνεται.
1: Είναι ωραίο το κλίμα πάντως που υπάρχει στους συμπολίτες. Πολύ ωραίο το κλίμα.
0: Γιατί πέρσι, γιατί το λέω αυτό.
1: Και φάνηκε χθες.
0: Γιατί πέρσι με το 1,50 που ήταν το διαρκείας,
1: μας είχαν
0: 4.000 διαρκείας. Κάτσε ρε, με ένα 50 να πούμε, ξέρω κι εγώ να πουλάω διαρκείας.
1: Άμα είχαμε εμείς ένα 50 που πουλούσαμε 150.000.
0: 60 ευρώ έχουν τα διαρκείας του Ραστέχνη. Για τα τμήματα τα άλλα.
1: Έτσι.
0: Συνέχισε, τι άλλο έχουμε σε αυτό το θέμα για να πάμε μετά σε πιο έτσι
1: εμπεριστατώμε αυτά. Πέρα από την κλήρωση που υπάρχει αύριο,
0: ναι,
1: θα δούμε. Είναι η ανακοίνωση στις 19 και 14 πάλι. 19 και 14 η ανακοίνωση αύριο.
0: Ναι, είπαμε πάντα 19 και 14, κάθε Τετάρτη.
1: Είναι.
0: Αφού αυτό το έχω πει έτσι από τότε που ξεκινήσανε. Να ξέρετε, είχα προετοιμάσει τον κόσμο, να ξέρει να αναμένει. Τώρα, όπως σας είπα, θα είναι ο Μόργαν, μετά θα πάρει σειρά ο Μοκόκα και ναι, πάει λέγοντας.
1: Εγώ πιστεύω ότι αναμένεται κάτι πολύ καλό, ναι, όπως το είπες. Αναμένεται κάτι, ναι, πολύ δυνατό.
0: Εντάξει, θα ανάσισατε το κούμπο και από εκεί πέρα. Ναι.
1: Όπως το είπες, το κερασάκι σε ντούρτα θα είναι,
0: ναι,
1: κάτι,
0: ναι,
1: το οποίο.
0: Έτσι καλώς η προετοιμασία ξεκινάει μετά το 15 Αύγουστο.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχει χρονικό περιθώριο ακόμα.
0: Απλώς μας είχαν πει τότε γι' αυτό εδώ ότι, ναι, θα είναι κάθε Τετάρτη και στις 15 Ιουλίου λέει θα έχει έτσι ένα κερασάκι ένα και έπεται μετά συνέχεια.
1: Άραξη.
0: Γιατί και με τους Έλληνες παίχτες δεν τελειώσαμε ακόμα.
1: Όχι.
0: Να ξέρετε. Όχι. Και με τους ξένους δεν τελειώσαμε ακόμα. Γιατί μιλάμε για 8 ξένους. Μπορεί ο 8ος να καθυστερήσει λίγο, γιατί ο Βασίλης Πανώτη μπορεί να δει, να θέλει να δει κάποια πράγματα, έτσι, ακόμα. Να δει και άλλους παίχτες το πώς θα κλείσουν σε.
1: Πάντως στην προετοιμασία, Σάγκη, θα είναι λογικά όλη η ομάδα όταν,
0: ναι,
1: όταν ξεκινήσει με το καλό. Εντάξει.
0: Και βεβαίως και στο θέμα των Ελλήνων παιχτών περιμένουμε να ξεκαθαρίσουν και με τις ομάδες τους μερικοί, να δούμε τι θα γίνει και από εκεί πέρα θα ακούσετε και άλλα ευχάριστα μαντάτα. Εντάξει, τώρα για τα διαρκείας εμείς τι να πούμε, εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ, μακάρι να υπήρχε 15.000, τουλάχιστον 15.000 γήπεδο, να μπορούν να βγουν 10.000 διαρκείας, να μπορούν να βγουν και κάποια διαρκείας έτσι φτηνά για τον πολύ απλό κόσμο,
1: απλό κόσμο
0: και που έχει έτσι μια ιδιαιτερότητα για να μπορέσει να τα πάρει και να είναι και οι τιμές λίγο πιο ποικίλες, ναι, ναι, ποικίλες θέλω να πω, να έχει δηλαδή διάφορα διαζώματα, να μπορεί να παίρνει ο καθένας ό,τι θέλει και να εξαντληθούν και τα 10.000 κατευθείαν, γιατί δεν μπορώ να σας περιγράψω τι έγινε εκεί πέρα στα γραφεία της ΚΑΕ και μέσα στο σύστημα της ΜΟΡ που είναι και επίσημος έτσι χορηγός της ΚΑΕ.
1: Εγώ ήμουν και τη μέρα, Σάγκη, πέρασα από την μπουτίκ,
0: ναι,
1: εντάξει, δεν μπορείς να φανταστείς τι ουρά είχε και εντάξει, δυστυχώς έμεινε και κόσμος ο οποίος δεν εξυπηρετήθηκε, αλλά.
0: Τι, χαμός, πολλοί κόσμος, σου είπα. 10.000
1: διαρκείας στην πλατφόρμα.
0: Δηλαδή τώρα,
1: ναι, ναι.
0: Άνετα και εδώ τώρα, ήθελα να τονίσω ότι εκτός από αυτό το θέμα, είναι ότι όσο η ομάδα θα μεγαλώνει, γιατί τώρα βλέπετε ότι ζητάνε δημοσιογράφους του Άρη σε όλα τα κανάλια να κάνουν κάποια ρεπορτάζ 3 λεπτά, 5 λεπτά για τον Άρη σε καθημερινή βάση. Θα τα δείτε αυτά από Σεπτέμβριο και μετά. Το τι γίνεται γενικά στο δημοσιογραφικό χώρο, το τι γίνεται στο μπασκετικό χώρο και στην Ευρώπη. Και βεβαίως το τι έχει να γίνει μετά όταν θα βλέπουν τα γήπεδα στην Ευρώπη στα εκτός έδρας να χιτρινίζουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έχει να γίνει. Τώρα δεν σας μιλάω για το θέμα του Αντετοκούμπο και τέτοια αυτά. Σας τα έχω πει ότι στη μέση της ταινίας δεν θα σας πάω στο τέλος. Στη μέση της ταινίας σας είχα κάνει έτσι μια εικόνα και γι' αυτό αυτοί τα σκέφτονται και τρελαίνονται όλοι οι άλλοι, να πούμε, και στην Αθήνα και εδώ, με γκάλι στις κερκίδες, έτσι, με Αντετοκούνμπο στο παρκέ και με Σπανούλη στη θέση του προπόνητη. Φανταστείτε το, φανταστείτε σε ένα άλλο μεγάλο γήπεδο. Εδώ λοιπόν αυτό. Θέλω να πω κάποια πράγματα για το θέμα της επιλογής του γηπέδου και του χώρου και όλα αυτά που είναι να γίνουν. Α, εδώ τώρα βλέπω κάτι, με έρχονται κάτι ειδήσεις να μου, άστο, μην την πιάνετε για το τι γίνεται στους άλλους και το τι μαλώματα πέφτουν καλά, εκεί στον εραστέχνη. Αυτό το θέμα του γηπέδου που εδώ με τον Νίκο, θυμάσαι Ανδρέα, εσύ ακούς κιόλας, το είχαμε πιάσει πρώτη και το τονίζαμε συνεχώς
1: πολύ καιρό πριν.
0: Ιδιαιτέρως, ναι. Αλλά εδώ τώρα ο ΑΣ μαζί με την ΚΑΕ καλείται να πάρει μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση για το πού θα γίνει αυτό το νέο γήπεδο και πόσων θέσεων θα γίνει. Γιατί όπως σας είπα σε λίγο καιρό, ο Άρης δεν θα είναι μια ομάδα μόνο της Ελλάδος. Θα είναι μια ομάδα παγκοσμίου φημής που θα θέλουν να έρχονται στους αγώνες του από παντού. Εντάξει. Δεν είναι ανάγκη κάποιος να είναι μόνο εδώ από τη Θεσσαλονίκη ή μόνο από την Ελλάδα. Μιλάμε τώρα ότι θα κατεβαίνουν από τα Βαλκάνια, θα κατεβαίνουν από την Ευρώπη.
1: Από Γερμανία, από όπου υπάρχουν Έλληνες.
0: Όπως ανακοίνωσε εδώ, ήθελα να πω λίγο γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Όπως ανακοίνωσε και το στην Ευρώπη το NBA Europe, από του χρόνου θα πάρει σάρκα και οστά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ακόμα τι δημοσιότητα και τι έγκλη θα πάρει το άθλημα του μπάσκετ όταν θα υπάρχει και μια ακόμα τέτοια διοργάνωση μεγάλη μέσα στην γυραιά Ήπειρο.
1: Καλά, θα δούμε πότε θα σχηματοποιηθεί όλο αυτό.
0: Κοίτα, είπανε, αρχίζουν πια και το λένε πώς σας είπα, πάρα πολύ σοβαρά.
1: Ναι, δούμε.
0: Τώρα έχουμε 26, δηλαδή Σεπτέμβριο που θα ξεκινήσει. Του χρόνου του 27 μας επειδή θα ξεκινήσει και αυτό. Καταλαβαίνεις τι διεργασίες και τι συζητήσεις, να πούμε, και συμμαχίες θα γίνουν. Βλέπεις ότι πάρα πολλοί παίχτες αγοράζουν ομάδες. Παλαιοί παίχτες μεγάλοι του NBA και τα λοιπά.
1: Και ο Ντόνσιτς, νομίζω, μπήκε στη Ρώμα.
0: Ναι. Και αυτά όλα θα δημιουργήσουν μεγαλύτερη, βέβαια, έτσι, δημοτικότητα στο άθλημα του μπάσκετ και θα αρχίσει να παίρνει ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι και στο εμπορικό αλλά και στο τηλεοπτικό
1: κομμάτι.
0: Θα έρθουν πιο μεγάλοι χορηγοί και βεβαίως στο NBA
1: Europe θα φέρει
0: και χορηγούς και από την Αμερική, γιατί εκεί σίγουρα μετά θα δείχνουν και τους αγώνες στο Αμέρικα. Να, εδώ που είπα και Αμέρικα, να δώσω και τα χαιρετίσματά μου στο Μπάρι, το φίλο μου που είναι εκεί αυτή τη στιγμή. Τι βλέπω εδώ, έρχονται 2-0, λέει η Αίγυπτος στην Αργεντινή.
1: 2-0. Μπράβο.
0: Κλάμα στην Αργεντινή σήμερα.
1: Καμία ομάδα από τη Λατινική Αμερική δεν συνεχίζει στο Μουντιάλ μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να πάρουμε μια ανάσα. Να σας βάλω εκεί το τραγουδάκι που μας εκφράζει απόλυτα και πάμε δυνατά. Άιντε μωρή αρρώστια, πάμε.
2: Είναι θρησκεία. Είναι φωτιά που δεν σβήνει ποτέ.

0: Πάμε λοιπόν για τη συνέχεια και να σας πάω έτσι λίγο στην ψιλοανάλυση της δεκαπεντάδας μέχρι στιγμής που δημιουργείται και είναι στην θέση του ένα ο Δημητρίγεβιτς, ο Μήτρου Λόγκ και ο Πουλιανίτης σαν τρίτη επιλογή σε ορισμένα σχήματα, αλλά και για να τους ξεκουράζει και βεβαίως και για τα παιχνίδια εδώ της ελληνικής πραγματικότητας. Ένα παίχτη που είχε κάνει φοβερές χρονιές εκεί στο Περιστέρι υπό την καθοδήγηση του Βασίλη Σπανούλη και ένα παιδί που μαζί με τον Τανούλη, τον Ποχορίδη, είναι άνθρωποι που και αθλητές που έχουν μεγαλώσει μέσα στον Άρη και καταλαβαίνετε, για να μην έτσι λαϊκίζουμε, τι σημαίνει αυτό για μέσα στα αποδυτήρια και βεβαίως γενικά για την αρμονία μιας ομάδος και μιας οικογένειας που θα πρέπει να είναι αυτή η ομάδα όλη τη χρονιά. Πάμε λοιπόν τώρα μετά στην... βέβαια εδώ μπορούν να παίξουν και άλλοι στον Άσο. Κάτσε λίγο εδώ πέρα που τα έχω γραμμένα να σας τα...
1: Εντάξει, πλέον οι θέσεις...
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι... Πολλοί παίζουν και στον Άσο, παίζουν και στο 2. Δεν είναι όπως παλιά.
0: Ναι, εδώ στη θέση του playmaker, δηλαδή μέχρι και ο Μόργαν. Μέχρι και ο Μόργαν και ο Μποχορίδης. Καλό, ο Μποχορίδης ούτως ή άλλως είχε ξεκινήσει...
1: Ναι.
0: Σαν
1: playmaker.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει. Απλά λέμε τώρα οι θέσεις των περιφερειακών περισσότερο.
0: Και πάμε μετά στους παίχτες στο 2. Εδώ λοιπόν στη θέση του 2, και γιατί δεν βάζω το λαριτζάκι ακόμα, γιατί δεν έχει ξεκαθαρίσει
1: ακόμα
0: η κατάστασή του πλήρως, επειδή υπάρχει και ένας άλλος παίχτης που αν δεν έρθει αυτός θα έρθει ο άλλος.
1: Δεν έχει μείνει ελεύθερος ακόμα από την ομάδα του. Οπότε
0: ναι, γι' αυτό και
1: δεν μπορούσα να τον υπολογίσω.
0: Ας κρατήσουμε εδώ πέρα μια πισινή μέχρι να ξεκαθαρίσει τελείως το θέμα. Και από εκεί πέρα να ξέρετε ότι η θέση δεν θα μείνει κενή, θα έρθει κάποιος άλλος. Πάμε λοιπόν στη θέση του 2, που εδώ είναι ο Μόργαν καθαρά το διάρρη, το βασικό Αντρέα. Έτσι,
1: ναι,
0: δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι αυτός κιόλας που είπα ότι μαζί με τον Λαρετζάκη ή οποιονδήποτε άλλον έρθει στη θέση του είναι ο Μήτρου Λόγκ, είναι ο Μποχορίδης, είναι ο Μουκόκα. Είναι παίχτες δηλαδή που μπορούν να παίξουν αυτή τη θέση. Ο Μουκόκα είναι ένας παίχτης που μπορεί να παίξει στο 2-3. Ο Μποχορίδης είναι ένας παίχτης που μπορεί να παίξει στο 1-2-3. Ο Μόργαν στο 1-2. Και πάει λέγοντας. Και ο Μήτρου Λόγκ που πολλές φορές γινόταν και διάρρη. Στην περασμένη χρονιά. Πάμε μετά

0: Σε αυτά, άμα κάποιος έτσι έχει κάποια πορεία, κάποια ερώτηση, μπορεί να την απευθύνει είτε στο post είτε στο Viber. Και πάμε εδώ τώρα στο 4 και 5, εδώ που οι θέσεις γεμίζουν, που είχαμε έτσι πρόβλημα τις περασμένες χρονιές. Και πάμε στη θέση 4, ο Νουά, ο Λιντέλ από το NBA, ο Θανάσης ο Αντετοκούμπο, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Και στη θέση 3 αυτό να το βάλουμε. Ο Τανούλης στη θέση 4. Ο Ρόμπισον στη θέση 4. Και βεβαίως στην έσχατη περίπτωση μπορεί και ο Χαραλαμπόπουλος, γιατί είναι τριαρό τεσάρι. Αυτά λοιπόν με τα τεσάρια και τεσάρια ποιοτικά. Και πάμε στη θέση 5. Τι ώρα πήγε? Α, έχουμε χρόνο. Ωραία. Μπορούμε δηλαδή να τα... Εδώ τώρα πάμε στη θέση 5. Στη θέση 5 ο Μπίρτς, μην ξεχνάμε να πούμε αυτό το βράχο, έτσι, που θα είναι από τους βασικούς, ο Ρόμπινσον, ο Κώστας ο Αντετοκούμπο, ο Τανούλης και ο Νουά, που θυμάστε και πέρσι σε κάποια παιχνίδια που θέλαμε το σίγουρο καλάθι, πολλές φορές γυρνούσε και στο 5 κάτω από το καλάθι και είχαμε εκείνες τις εύκολες λύσεις που λέμε.
1: Που φαίνεται ότι θα μείνει, Σάκη. Ο Νουά δεν είναι.
0: Ναι, ήδη φτάσαμε 7 Ιουλίου σήμερα.
1: Μέχρι τις 15 λέει.
0: Ούτε και ακούστηκε πια τίποτα. Ούτε αυτά. Το θέμα έχει ξεκαθαρίσει, πιστεύω. Αν ήταν μέχρι τώρα, θα κάποια προσφορά θα έφερνε. Τι είναι, 2-2. Κάτι. Τι γίνεται, κύριε, πώς μπαίνουν τα
1: κουμπάκια.
0: Μέση.
1: Εντάξει.
0: Για να ασχοληθούμε έτσι με τον μπάσκετ την πρώτη ώρα και να περάσουμε στο ποδόσφαιρο την δεύτερη ώρα, που θα έχουμε μπόλικο χρόνο μπροστά μας. Έχεις να πεις κάτι πάνω σε όλους αυτούς τους παίκτες? Και βεβαίως περιμένουμε και τις
1: νέες προσθήκες.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πιστεύω ότι η ομάδα είναι, εντάξει, δεν το συζητάμε, είναι πολύ ποιοτικό το ρόστερ. Είναι το καλύτερο ρόστερ που είχε ο Άρης
0: εδώ και
1: αν όχι από πάντα, σίγουρα εδώ και
0: πιο
1: πολλά χρόνια.
0: Και πιο γεμάτο.
1: Έτσι.
0: Και περιμένουμε βέβαια να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, έτσι.
1: Ακόμα δεν έχει κλείσει το ρόστερ, αυτό είναι δεδομένο. Περιμένουμε.

0: Πάμε λίγο στα μηνύματα, να διαβάσω αυτά τα μηνύματα που έχουν έρθει την πρώτη ώρα. Καλησπέρα, Αλάνια, από το Χορτιάτι, ο Αποστόλης. Καλησπέρα στο κύτρο Πειρατικό από κίτρινο μαύρο Χορτιάτι. Γελάω με τους δίπλα, λέει, που τα έχουν βάλει με σπανούλι, με τους κάδους ανακύκλωσης που απεικονίζεται ο Γιάννης και το τι θα γίνει, λέει, με τον Άριστο που χρωστάει σε ό,τι κινείται και σε ό,τι πετάει.
1: Χουβαρδάς πολύ ο Τέλης. Χουβαρδάς.
0: Ανέκαθεν. Τι λες
1: τώρα. Ειδικά αυτό με τον παίχτη του Βόλεϊ που είπανε, εντάξει.
0: Ναι, δεν έχουμε αλφα-σίγμα, λέει, δεν έχουμε πάρει φράγκο ακόμα. Ήθελα να ξέρω τι έχει να γίνει στη Γενική Συνέλευση. Οι άλλοι εντωμεταξύ βρίζουν το Ρώσο γιατί, ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο, πάει και ο Λουτσέσκου, πάει και ο ένας, πάει και ο άλλος.
1: Εντάξει.
0: Με φέρανε το λύση για να βρει τη λύση και θα έχουμε γέλια τη νέα χρονιά. Εγώ τους είπα ποιο θα είναι το. Τα αγαπημένα του τραγούδια. Το είπα, στον Νίκο γελούσινα μου.
1: Ποια θα είναι, Σάκη?
0: Θα είναι το Τιτανικός.
1: Α, ο Τιτανικός, ναι.
0: Ναι, θα το βάζουν εκεί όπως ήταν τα βιολιά εκεί πάνω στο πλοίο. Και το άλλο που θα λέει υποφέρω, πώς, το υποφέρω.
1: Τις Βανδύ.
0: Ναι, μπράβο αυτό. Θα παίζουν στη διαπασό. Θα τα βάζουμε κι εμείς βέβαια εδώ στις εκάστοτε εκπομπές και πάω μετά στο Απόστολο που λέει με παρέβαση, λέει, πλανητάρχιο, η Φαντίνο πήρε πίσω, λέει, την κόκκινη. Ναι, καλά, αυτό εντάξει. αυτό πάλι τι ήταν να πούμε? Όχι, τελικά, λέει, δεν ισχύει. Κόκκινη έπαιξε ο άλλος, εντωμεταξύ ήταν φάντασμα ο άλλος.
1: Τίποτα, γήπεδο, δεν έκανε τίποτα, εντάξει. Αυτό τους επηρέασε κιόλας, πιστεύω, η όλη αυτή η αναμπομπούλα.
0: Τελικά για μια κόκκινη κάρτα για ένα παίκτη που θα έλεπε από το παιχνίδι και τελικά έπαιξε, τους βγήκε σε κακό
1: μπούμερα.
0: Ναι, μπούμερα αποδείχτηκε όλο αυτό και είναι και μια ξεφτύλα, δηλαδή, για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο τώρα αυτό.
1: Ήδη σου έφα, βγήκε και τους έκραξε πολύ άσχημα.
0: Βέβαια, ρε φίλε.

0: Τι, πήγανε... τι είναι αυτό, τώρα ή θα τηρούμε κάποιους κανόνες ή όχι. Τι είναι αυτό, έτσι δηλαδή δεν υπάρχει δικαιοσύνη και από την άλλη μετά ο άλλος πώς θα σε εμπιστευτεί.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πάμε στον Γιώργο. Ο Γιώργος τι λέει, καλησπέρα στο κίτρινο πειρατικό. Ρεκόρ μαθαίνω σε 3 λεπτά. Λέει, πούλησαν οι δίπλα ένα διαρκεία.
1: Και αυτό ρεκόρ είναι. Μην.
0: Δεν το Γιώργο. Και μου λέει εδώ για το 2-1 τότε που μπήκε το γκολ και μπορεί λέει, να περάσει Κολοβή, αδερφέ. Ποδόσφαιρο είναι, Γιώργο μου, όλα μπορούν να συμβούν.
1: Και η Αργεντινή τώρα μπορεί να περάσει.
0: Εντάξει, τώρα που είναι 2-2. Ναι. Κοίτα, μα το φαβορί ούτως ή άλλως η Αργεντινή ήταν τώρα με την Αίγυπτο. Τώρα αυτό το 2-0 ήταν αναπάντεχο.
1: Απλά λες το. Ήταν μέχρι το 80, ήταν 0-2.
0: Ναι, να, εδώ ο Γιάννης που μας ενημέρωσε για το 2-2. Και. Εδώ τώρα έχουμε, όπως είπαμε, εντάξει, το φιλικό με την Νάπολη στο ποδόσφαιρο που θα τα αναφέρουμε αυτά στην δεύτερη ώρα. Πάω να δω και στο post της εκπομπής τι μηνυματάκια έχουμε.

0: Λοιπόν, πάω στα μηνύματα. Ο Γιώργος, αρχίσαμε σήμερα με νέους μόνο τα δύο ταλέντα. Ας ελπίσουμε να έρθει κάποιος, λέει, στην Ιταλία που θα παίξει και με την Νάπολη. Όσο για τον Γκραντ, να δούμε εάν θα βοηθήσει. Πάντως ο στόχος δεν αλλάζει για το 5-8. Για το ποδόσφαιρο. Και για το μπάσκετ, λέει ο Γιώργος, καλησπέρα. Μείνανε 3-4 εκκρεμότητες και να αρχίσουν τα έργα στο παλέ. Μην αγχώνεστε με τα έργα στο παλέ. Και χρονοδιάγραμμα υπάρχει και όλες αυτές οι εργασίες που έχουν υποθεί θα γίνουν μέχρι τα τέλη Αυγούστου που έχουμε αυτό το χρονικό περιθώριο. Και όπως σας είπα, εκτός από κάποιες διαφοροποίησεις στις κερκίδες και βεβαίως και στις θέσεις των δημοσιογράφων, όλοι πολύ καλά ξέρετε, εκτός από την κερκίδα την καινούργια θα γίνουν και ενισχύσεις σε κάποια άλλα κομμάτια του παλέ και βεβαίως θα αλλάξουν και τα δύο τα παρκέ που είναι πεπαλαιωμένα τελείως, σαν τα καλά τα κρασιά και τα τσίπουρα, και θα μπουν σύγχρονα παρκέ και βεβαίως πολύ καλύτερα από αυτό που, από αυτά που υπήρχαν. Και ο Λευτέρης ρωτάει για το βόλεϊ ανδρών, καμιά μεταγραφή. Μη στεναχωριέσαι.
1: Ένα βούλγαρο ακραίο πήραμε.
0: Ναι, γίνανε κάποιες μεταγραφές, αλλά μη στεναχωριέσαι, γιατί δεν υπάρχει πια θέμα με το τμήμα αυτό και θα κατέβει κανονικά στην Α1 και θα έχει και ένα πάρα πολύ αξιοπρεπές ρόστερ, γιατί τα λεφτά βρέθηκαν από διάφορες πηγές εσόδων και από τον βασικό χορηγό που κλείσαμε στον ΑΣΥΓΜΑ, αλλά και βεβαίως από άλλους χορηγούς που θα κλείσουν στην συνέχεια. Γι' αυτό λοιπόν μην αγχώνεστε. Πάω και εδώ στον Απόστολο που λέει Άρης ντοκιματέρ Αριανάρα Κατερίνα, Αριανάρα Κατερίνη. Στην Κατερίνη, Απόστολε, δεν το ξέχασα αυτό που μου είπες για στις 18 Ιουλίου το Σάββατο. Κανονίζουμε να κατεβούμε παρέα και θα τα πούμε και από κοντά, Αλάνη μου, στην εκδήλωση εκεί του συνδέσμου. Και βεβαίως ο Μάνος από την Σουηδία, καλησπέρα στο Κίτρινο Πειρατικό. Πότε είπαμε έρχεται ο Γιάνναρος? το σκατό Σάκη, λέει, έχει πάει στην Κάλτσα, λέει, και άρχισε να φαίνεται από το πώς οι δημοσιογράφοι αντιμετώπισαν, λέει, το Σπανούλι. Βάμος Αριανάρα, Μάνος Ορθοπαιδικός. Γεια σου Μάνο μου, Λεβέντη μου, χαιρετίσματα στην οικογένειά σου και ψηλά τα λάβρα και εκεί στη Σουηδία, όπως και στην Κολοβία και όπως γενικά σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα Αριανά που είναι σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Με το Σπανούλι, ναι, εδώ μιλάμε τώρα για μένος. Με το που τελειώσαν τα δύο παιχνίδια της Εθνικής, έπεσε γραμμή και η προπαγάνδα πήγε σύννεφο. Πώς θα γίνουν τώρα να κάνουν πρόβλημα, νομίζοντας με το μυαλό τους, ναι, πάνω στο θέμα του Σπανούλι και της Εθνικής. Αυτά θα τα περιμένετε όλη τη χρονιά. Μην νομίζετε ότι θα μας αφήσουν έτσι. Άιντε, μπήκε ο Άρης, να πούμε, ανοίξτε τις πόρτες και να αφήσετε τον να προχωρήσει. Έτσι.
1: Μπήκαμε στο ρουθούνι τους, Σάγκη.
0: Ναι, εντάξει. Εδώ μπορεί στο βίντεο της ΚΑΕ να παραμερίζουν όλοι το Άρη για να μπει μπροστά ο ηγέτης, να βγάλει το σπαθί από το βράχο και να, η αρμάδα να πάρει μπρος, αλλά μετά πιο κάτω θα βρούμε αντίσταση. Δεν θα ανοίγουν έτσι όλοι, κάποιοι θα ανοίξουν κατευθείαν τα μπούτια, αλλά όχι όλοι. Θα έχουμε και αυτά εδώ αυτές τις τρικλοποδιές, θα έχουμε και πάρα πολύ μεγάλο πόλεμο, δεν είναι εύκολο, δεν σε αφήνουν να ανέβεις στην κορυφή και πολύ βέβαια πιο εύκολα δεν σε αφήνουν να κρατηθείς. Τώρα ο Άρης έχει πάρει τα μέτρα του παντού. Τι?
1: 3-2 η Αργεντινή.
0: 3-2 η Αργεντινή. Καλά, τελείως. Τι γίνεται, ρε φίλε?
1: Η απόλυτη ανατροπή.
0: Από 2-0. Σε ποιο λεπτό είναι?
1: Στο 93.
0: Στο 93.
1: Ένα τώρα. Σκαθυστέρηση.
0: Ναι, 3-2. Να και ο Νίκος εδώ μας λέει 3-2 η Αργεντινή. Μας ειδοποιεί και ο Νικόλας. Να είσαι καλά, Νικόλα. Προσπαθούν λοιπόν να αλλοιώσουν και την πραγματικότητα με όλα αυτά που γίνονται. Κατευθείαν ήρθαν και μας είπαν εκεί στα στέκια που πάμε τι γίνεται με το Σπανούλη, και έχασε από την Πορτογαλία και έχασε από τη Ρουμανία, και από την Πορτογαλία μου λέει εμένα ο άλλος ο δίπλα το πτηνό ότι έλειπε λέει και ο καλύτερος της παίχτης. Λέω, έλειπε ο καλύτερος παίχτης από την Πορτογαλία, εδώ έλειπε να πούμε όλη η εθνική από εμάς. Πήρε τους δεύτερους.
1: Χωρίς
0: λέει...
1: 12 παίχτες παίζαμε. Χωρίς
0: ναι,
1: 12.
0: Ναι, και ψάχνουν τώρα να βρουν, ρε παιδί μου, και το παραμικρό. Όχι, λέει, και δεν πήρε λέει, τον καλό το Μητρολόγου, πήρε λέει, το δικό σας. Ναι. Ποιο καλό το Μητρολόγου, ρε. Ο ένας είναι 34 χρονών, να πούμε. Πέρσι που έπαιζε, ρε Αντρέκο.
1: Στην Νάπολη, ναι.
0: Ναι. Και περίμενε εσύ, ας πούμε, όταν δεν θα έχει και επαφή. Αν το Μήτρου Λόγκ είχε και επαφή με τους άλλους συμπαίχτες του. Γιατί
1: στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Μπράβο. Ναι. Και θέλω να. Ναι, τώρα πώς κάτι πρέπει να βρούμε να πούμε. Πώς θα γίνει.
1: Προπονητή από τα Λίτλ τον βγάλανε. Τι κουτσό, τι στραβό. Εντάξει.
0: Για τους παιχταράδες που πήραν δεν λένε που ήταν άποντι να πούμε. Και...
1: τουλάχιστον η δική μας ήταν η πρώτη σκόρ και στα δύο τα παιχνίδια.
0: Ο άλλος λέει κάτω από το καλάθι το έχασε. Εκείνος ο οικοδόμος. Τέλος πάντων.
1: Αυτό είναι άλλο κομμάτι η εθνική.
0: Λέει ο Νίκος, για να δω γιατί τώρα έχουμε φτάσει και στο... Ελπίζω λέει μέχρι να μεγαλώσει να μην έχουμε λέει το Θοδωρή στο ποδόσφαιρο. Και μου δείχνει εδώ τον Μπομπιρά του ο Νίκος έτοιμος με τη στολή του Άρη. Γεια σου ρε αγόρι μου. Τι Μπομπιράκος είναι αυτός ο δικός ρε Νικόλα.
1: Να το χαίρεται.
0: Καλά εννοείται να το χαίρεσαι και εύχομαι να τον καμαρώσεις στην αντρική ομάδα μια μέρα. Όντως. Μακάρι όσα παιδιά μπορούν αριανάκια να φτάσουν σε αυτό το σημείο και να έχουμε κάτι που με την καλή έννοια ζηλεύουμε στους άλλους που μέσα από τις ακαδημίες τους βγάζουν πάρα πολύ καλούς παίχτες και βεβαίως παίχτες που νιώθουν για την ομάδα, γιατί όταν μεγαλώνεις μέσα σε μια οικογένεια τόσα χρόνια θες δεν θες μετά νιώθεις. Και ο Γιάννης εδώ μας λέει για το 3-2 της Αργεντινής. Πήγε και 9 η ώρα. Ευκαιρία λοιπόν να πάρουμε μια ανάσα και να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο μετά στην δεύτερη ώρα. Βέβαια θα πεταγόμαστε πίσω στο μπάσκετ.
1: Ό,τι προβλέπετε.
0: Πάμε λοιπόν στους χορηγούς μας.
2: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιο κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.

0: Και πάμε και στον δεύτερο χορηγό μας, στα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος, Shop & Go, στην περιοχή Χαριλάου. Το πρώτο κατάστημα Γεωργίου Σεφέρη 8, μόλις 50 μέτρα από το γήπεδο. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ, 2-3-10-303-570. Και δεύτερον, έχουμε και το νέο κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρια 24, ολοκένουργιο με άνετο πάρκινγκ και βεβαίως και αυτό με ωράριο non-stop από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. 2-3-10-301-144, όπως σας είπα, για τηλεφωνικές παραγγελίες, και μιλάμε για πάνω από 3.000 προϊόντα με φρέσκο ψωμί, μανάβικο, κάβα, κρέατα και φυσικά όλες τις γνωστές προσφορές του ΑΒ Βασιλόπουλου. Βρίσκεις τα πάντα γρήγορα και οικονομικά και, όπως είπαμε, στηρίζουμε τα δικά μας τα παιδιά και τους χορηγούς του Yellow Radio. Και τι μου γράφει εδώ τώρα ο Νικόλας: αν και είμαι, λέει, μπασκετικός, όλα τα χρόνια, λέει, είμαι και ένα από τα παιδιά που πέρασε ο Βουρτζούμι. Ο Βουρτζούμις, λέει, από πάνω μας στο All Star. Θυμάσαι εκείνη
1: το κάρφωμα. Το 91. Ναι. Το 91. Προς τιμή του Χάρη Παπαγεωργίου και το παιχνίδι, το θυμάμαι. Ήμουνα στο μάτσο.
0: Νικόλα, να είσαι καλά, γόρι μου, και να χαίρεσαι το...
1: Το γιώκα.
0: Γιώκα έτσι. Σου, πάμε στο διάλειμμα. Θα κάνετε έτσι λίγο τώρα ένα διαλυματάκι κι εσείς περίπου 10 λεπτών. Πιέστε κανένα δροσιστικό και πανερχόμαστε δυνατά.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλήν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
8: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
10: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
9: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
10: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
9: Υπηρεσίες Real Estate. Οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
10: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
9: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
10: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
9: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
11: Αχ, πίνασα.
12: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
11: Και από πού θα παραγγείλουμε?
12: από το Food for You.
13: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
12: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
13: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
12: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
10: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
12: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
10: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
12: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
14: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
15: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
15: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
16: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
15: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
16: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
15: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
15: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
17: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
18: GPS και βυθώματο έχεις?
17: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
18: GPS λογικό έχεις?
17: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
18: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
17: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
18: Μεϊμάρις.
19: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
4: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
5: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
4: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
5: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
4: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
5: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
4: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
7: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό.
8: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλή σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
9: As hard as life, but it ain't about how hard you hit, it's about how hard you can get hit and keep moving forward, how much you can take and keep moving forward. That's how winning is done.

0: tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving.
1: Έτοιμοι, ξεκινάμε. Για το ποδόσφαιρο, έτσι θα σας προειδιάσω, έχω να κάνω κάποια αποκάλυψη πάνω στο θέμα το ιδιοκτησιακό, που δεν έχει βέβαια καμία σχέση με το θέμα του Αβραάμ Γκραντ, έτσι. Μην πάει δηλαδή το μυαλό σας εκεί. Τώρα αυτή την αποκάλυψη που θα την κάνω είναι καθαρά για το ιδιοκτησιακό και θα σας πω με λεπτομέρειες. Θέλω όμως να μάθω όλες τις παραμέτρους και μετά έτσι καλώς δεν βιαζόμαστε. Και βεβαίως με το ενδιαφέρον που έχει δοθεί κατά καιρούς και έχει υπάρξει και έμπρακτο ενδιαφέρον για την αλλαγή της ιδιοκτησίας. Αυτά λοιπόν κάποια στιγμή θα σας τα πω μέσα στο δίμηνο αυτό, και όταν θα έχω όλα τα στοιχεία. Και το λέω αυτό τώρα μόνο για κάποιους που λένε ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την ΠΑΕ Άρης, έτσι. Αυτό λοιπόν βάλει το χ. Πώς κάνει σε κάτι διαφημίσεις που είναι
2: ακατάλληλο?
1: Όχι ακατάλληλο, χ ρε παιδί μου, χ. Δεν υπάρχει αυτό ότι δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος για τον Άρη. Υπάρχει λοιπόν ενδιαφέρον για τον Άρη μας από πολλούς. Γίνονται και πάλι συζητήσεις επί συζητήσεων. Υπήρχαν συνομιλίες και με τον ίδιο τον Καρυπίδη. Τώρα γιατί δεν τελεσφόρησαν, αυτά θα σας πω αναλυτικά στο μέλλον όσο μπορώ, γιατί έτυχε ας πούμε και βρέθηκα με άνθρωπο που ήταν στις διαπραγματεύσεις, να το πω έτσι. Γι' αυτό και σας είπα ότι υπάρχει μια αποκάλυψη που μου έγινε εμένα τελείως τυχαία. Και θα πούμε έτσι αρκετά πραγματάκια. Τώρα θέλω να τα αφήσω εδώ για να μην νομίζετε ότι το θέμα έχει καθίσει, δηλαδή, και ότι αμάν τι θα γίνει με τον Καρυπίδη, θα τη βγάλουμε. Μπορεί να τη βγάλουμε αυτή τη χρονιά με τον Καρυπίδη. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα εφόσον βλέπω ότι ο σύλλογος δουλεύει και πάει προς την κατεύθυνση να γίνει κάτι αντίστοιχο στην ΠΑΕ, όπως έγινε και στο μπάσκετ. Αυτό να σας ενδιαφέρει, γιατί αργά ή γρήγορα θα βρεθεί αυτό το κάτι πολύ δυνατό, γιατί δεν μας βιάζει στον ένα χρόνο ακόμα να κάνουμε ένα κουράγιο έτσι ώστε να βρεθεί κάτι πολύ μεγάλο. Γιατί ο Άρης τώρα δεν είναι να πάει σε κάτι όπως το είπε εδώ, δηλαδή θα δώσω τώρα και το δίκιο. Θυμάσαι που είχε πει ότι αν είναι να βάλει αυτά που βάζω εγώ, τότε τα βάζω και εγώ.
2: Το
1: ποσό, ας πούμε, που μπορεί ο ίδιος ο Καρυπίδης. Το θέμα είναι να βρεθεί κάτι πολύ μεγάλο που θα έρθει εδώ και θα μας δώσει αυτό το όραμα που έδωσε ο Ρίτσαρντ Τσιάο.
2: Να έρθει ένα βουνό. Τελείωσε.
1: Ναι, φίλε, αυτό μάλλον. Θα χτυπήσει του άλλου.
2: Δεν μπορεί να του χτυπήσει.
1: Ήδη να πούμε, έκανε ανακοινώσεις και ο Μόραλης κάτω στον Πειραιά, που λέει ότι περιμένουμε, λέει, τις ενέργειες, λέει, της κυβέρνησης για να γίνει 50.000 στο Καραϊσκάκι διόροφο.
2: Εντάξει.
1: Έτσι να ξεκινήσουν, να πούμε, και το πολύ σε δύο χρόνια να έχουν
2: τελειώσει. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού του χρόνου θα είναι έτοιμο, στο Βοτανικό.
1: Μπράβο.
2: Η Νέα Τούμπα λένε ότι...
1: Ορίστε.
2: Η Νέα Τούμπα λένε ότι...
1: Ορίστε. Λοιπόν, για να το τελειώνω αυτό και να το κλείσω, και υπήρξε ενδιαφέρον και υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα το θέμα είναι το χρονικό
2: διάστημα.
1: Διάστημα αυτό ή το σημείο τέλος πάντων που θα κάτσει μπίλια στο κίτρινο και θα τελειώνουμε. Γιατί εδώ τώρα θα αναφερθούμε, ας πούμε, στις μεταγραφικές κινήσεις, στα φιλικά που κλείνονται και όλα αυτά. Και βεβαίως καθαρά, ξεκάθαρα, ο κόσμος το δείχνει με το τι γίνεται στα διαρκείας και το τι έγινε στα διαρκείας του μπάσκετ και τα αντίστοιχα του ποδοσφαίρου. Βεβαίως και όσοι μπορούν να πάρουν το διαρκείας τους, να πάμε στο γήπεδο, βεβαίως η ομάδα μας είναι, εννοείται ότι θα πάμε στο γήπεδο. Θα περιμένουμε να δούμε τις μεταγραφές που θα έρθουν, θα περιμένουμε να δούμε τα φιλικά, θα περιμένουμε να δούμε τη νέα ομάδα του Γρηγορίου. Αλλά στα ίσια και παλικαρίσια, κανένας δεν πιστεύει ότι μπορεί ο Άρης, ας πούμε, να κάνει, να το πω έτσι,
2: το βήμα παραπάνω και φέτος.
1: Έτσι όπως το λέει ο Ανδρέας, να το πω έτσι. Και θα κοιμαθούμε πάλι στο 5-8. Αν δεν αλλάξει βέβαια και το format, γιατί έχουμε κάνει ένα αίτημα να αλλάξει το format.
2: Αυτό θα αποφασιστεί.
1: Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε και τώρα εδώ θα παιχτεί και την άλλη εβδομάδα που θα γίνει και ξανά η συνέλευση της Super League.
2: 15 του μηνός.
1: Ναι, γίνεται χαμός 15
2: του μηνός. 15 του μηνός, Τετάρτη. Την άλλη Τετάρτη.
1: Άρα και στην επόμενη εκπομπή δεν θα ξέρουμε. Θα περιμένουμε να δούμε ποιος θα πάρει την προεδρία της Super League. Γίνεται χαμός για την μία ψήφο που θα πάρει κάποιος και θα υποσκελίσει τον...
2: Το Μαρινάκη.
1: Ο Μαρινάκη τον Αλαφούζο.
2: Τον Αλαφούζο, ναι.
1: Γίνονται προσπάθειες από τον Μαρινάκη να μην χάσει αυτή τη μάχη. Ο Αλαφούζος είναι Αλαφούζος, ξέρετε πολύ καλά. Το και που 7 που συγκέντρωσε για μένα ήταν επιτυχία.
2: Είναι και τα τηλεοπτικά στη μέση, Σάκη.
1: Εκεί ναι, εδώ θα σας πω τώρα ότι μία ομάδα, εδώ, αυτό ήθελα να πω τώρα, ναι. Ανδρέα, και μου έδωσε την κατάλληλη πάσα, να σας πω ότι κάποιοι, ή μία συγκεκριμένη ομάδα, ρε παιδί μου, πήγε προς Αλαφούζο, γιατί πήρε και 400 χιλιάρικα παραπάνω στο τηλεοπτικό, από ό,τι θα έπαιρνε. Αν θα πήγαινε, ας πούμε, με την πεπατημένη, να το πω έτσι. 400.000 δεν είναι λίγα λεφτά. Καταλαβαίνετε, είναι, για μια τέτοια ομάδα μπορεί να είναι και 3-4 μεταγραφές.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, θα δούμε τώρα τι θα παιχτεί, γιατί εδώ τώρα γίνεται και μια πλατφόρμα με Βαρδινογιάννη.
2: Έχει γίνει, η πλατφόρμα. Ναι. Βαρδινογιάννη, Μαρινάκη.
1: Και Κόκαλη, νομίζω.
2: Και ναι, ο Τσόλακ νομίζω είναι ένας επιχειρηματίας, τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι. Και θα έχουμε έτσι χοντρό παιχνίδι, να το πω στα τηλεοπτικά, όπως είχαμε και ένα, όχι χοντρό, μέτριο θα το πω, ένα παιχνίδι στα τηλεοπτικά του μπάσκετ, που τελικά τα πήρε ο Αλαφούζος εδώ με τον Sky, γιατί έκανε βέβαια μια αντιπρόταση η ΕΡΤ, τραβηγμένη από τα μαλλιά όσο μπορούσε να φτάσει την πρόταση του Αλαφούζου, αλλά στο καπάκι έκανε αντιπρόταση κατευθείαν με ενισχυμένη έτσι, την
2: πλευρά, τα χρήματα,
1: ναι, της οικονομικής απολαβής για τις ομάδες της Basket League, και για σας το παιχνίδι πήγε στον Αλαφούζο. Έχει σκοπό και αυτός να φτιάξει κάτι δυνατό σιγά σιγά, και θα δούμε πάρα πολλά τέτοια παιχνίδια και πάρα πολλές συμμαχίες. Περιμένοντας λοιπόν αυτή τη γενική συνέλευση που θα βγάλει τον πρόεδρο της Super League, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το αίτημα το δικό μας. Τώρα από εκεί και πέρα να το πω έτσι, όλο το παιχνίδι θα παιχτεί από τον Γρηγορίου, να ξέρετε, στο τι ομάδα θα παρουσιάσει και κατά πόσο θα μπορέσει να έχει μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Τι γίνεται, σε μένα έρχονται σε σένα μηνύματα.
2: Όχι, όχι σε μένα.
1: Γιατί κάτι ακούω, ναι. Το πόσο δυνατή θα την παρουσιάσει την ομάδα στην νέα χρονιά και το πού μπορούμε να φτάσουμε. Για μένα το ξέρετε πολύ καλά ότι δεν με ενδιαφέρουν έτσι οι απλές επιτυχίες. Εγώ για τον Άρη στο μυαλό μου, όπως και πάρα πολλοί τον έχουν, για να διεκδικεί τρόπαια. Και έτσι το μεγάλο στοίχημα για μένα είναι ο τελικός του κυπέλου στις 22 Μαΐου στο Άκα, που είναι κάτι εφικτό, όπως ήταν εφικτό και για τον Όφη. Έτσι. Yes. Για να μην το τραβάμε από τα μαλλιά και να μην έχουμε αυταπάτες για πρωταθλήματα.
2: Ο ρεαλιστικός στόχος είναι.
1: Ο ρεαλιστικός λοιπόν είναι, αν μπορέσεις και είσαι μάγκας, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα, περιμένουμε να ξανακατεβούμε 30.000 κάτω. Γιατί κάποιοι με είπαν, καλά, τι. Αυτός, για μένα αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος, δηλαδή να βγουν στον Άρη και να πούν ότι μέχρι να γίνει τέλος πάντων η αλλαγή ιδιοκτησίας, εμείς, για μας παραμένει στόχος αυτό. Αυτό εμένα θα με ενδιαφέρει. Τα άλλα, το να παίξω στην Ευρώπη και να έχω αυτά εδώ που είχα να μου όλα αυτά τα χρόνια και να κάνω κάποιες επιτυχίες και κάποιες νίκες, ναι, εντάξει, όλα καλά, αλλά δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό που θα αλλάξει και για σένα, Καρυπίδη, το λέω. Αυτό που θα αλλάξει το
2: στάτους όλο,
1: το συναίσθημα, την ατμόσφαιρα του κόσμου
2: απέναντί σου, έτσι.
1: Ναι, απέναντί σου, μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορείς να τα αλλάξεις. Ό,τι άλλα και τα φιλικά με την Νάπολη και τα ξέρω εγώ, δεν μου λένε τίποτα. Φιλικά μεγάλα κλείσαμε και τα παλαιότερα χρόνια,
2: Μπόκα,
1: Ρώμα και τα λοιπά, yeah. Και τα λοιπά και ξέρω εγώ και τέτοια. Εντάξει, καλές ενέργειες βεβαίως, να μην βγάζουμε μόνο αρνητικό, ούτε και εγώ αυτά που λέω δεν είναι θέμα αρνητισμού, είναι θέμα το τι προσδοκά ο κόσμος από την ομάδα που αγαπάει σύμφωνα με τις δυνατότητές της. Έτσι, γιατί πολύ καλά, γιατί μερικοί γράφαν, να ο κόσμος δεν πάει στο γήπεδο και ξέρω εγώ, να πάει ο κόσμος στο γήπεδο, αλλά για να το γεμίσει στο γήπεδο θέλει τέτοια μεγάλα πράγματα, όπως γίνονται και στο μπάσκετ και βλέπετε τι γίνεται με τα διαρκείας, και 10.000 διαρκείας να είχε θα είχαν φύγει.
2: Έτσι.
1: Το ίδιο λοιπόν επιθυμούμε να γίνεται και στο ποδόσφαιρο και αυτό θέλουμε, και μακάρι να γίνει αυτό κάποτε και να τρελαινόμαστε να μην ξέρουμε να πούμε ποιο πρωτοδιαρκείας να αγοράσουμε. Αυτό θέλει ο κόσμος του Άρη και το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Προς τα εκεί θα βαδίσει. Τώρα τα άλλα όλα για την ενίσχυση της ομάδος και για την παρουσία μας στο γήπεδο, εννοείται ότι είμαστε φουλ θετικοί για αυτό το πράγμα και πάλι θα πάμε στην αγάπη μας και στην καψούρα μας. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να μπορέσει να μας αφαιρέσει αυτή την αγάπη από αυτήν την ομάδα και το ότι θα πάμε να την συμπαρασταθούμε για να τη δούμε από κοντά.
2: Ο κόσμος, Άκη, όταν δει όραμα, όταν δει προοπτική, όταν δει πράγματα τα οποία έχει δει στο μπάσκετ, θα ακολουθήσει και στην μπάλα και ακόμα περισσότερο, εγώ πιστεύω. Δεν είναι...
1: Στην μπάλα, το πιο λαοφιλέστατο...
2: Αυτό ακριβώς, είναι ο βασιλιάς στο σπορ, όπως και να έχει.
1: Εντάξει, τώρα... Εντάξει. Θα πάμε, εννοείται ρε φίλε, εννοείται, όταν θα γεμίζεις ένα καινούριο παλέ το 15.000 θέσεων που έχω και έχεις ένα γήπεδο του ποδοσφαίρου 30.000
2: ναι,
1: θέσεων,
2: ναι, ναι.
1: Όχι 30,
2: το 30, ναι.
1: Ναι. Λέμε τώρα για
2: τα
1: καινούργια, ναι. Ναι. Και το ένα και το άλλο που ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα τα δούμε πρωτού φύγουμε από αυτή τη ζωή,
2: ναι, ναι.
1: Γιατί σας είπα ότι θα είναι γήπεδα για τα επόμενα 50 χρόνια τουλάχιστον για το σύλλογό μας. Γιατί να. Τώρα, άμα θα ξεκινήσουν όπως ξεκινάνε και ξεκίνησαν κάποια έργα στη Θεσσαλονίκη, τώρα ό,τι είναι να γίνει, αύριο μεθαύριο δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Βέβαια, έχει προοπτική αυτή η πόλη να φτάσει και πάνω από 2 εκατομμύρια κατοίκους και καταλαβαίνετε όλα αυτά πρέπει να μπουν στο πλάνο. Δεν θα είναι ένα γήπεδο που θα το κάνεις για του χρόνου, για του παραχρόνου κτλ.
2: Για πολλές γενιές.
1: Ναι, και καταλαβαίνετε το που πάει η Θεσσαλονίκη και λένε ότι στο απότερο μέλλον, τέλος πάντων, μπορεί να φτάσει και τα 3 εκατομμύρια. Έτσι. Χώρια που σας είπα ότι τα Βαλκάνια πια τώρα έχουν φράγκα και κατεβαίνουν όλοι κάτω, βλέπετε τι γίνεται στη Χαλκιδική. Και πάρα πολλά άλλα. Με όλο αυτό λοιπόν το σκεπτικό ανθρώπων που ξέρουν και 5 πράγματα παραπάνω για το μέλλον της Θεσσαλονίκης, και όπως το είχε πει κάποτε ο Ρίτσαρτ Τσιάο και ανέφερε εκτός από τον Άρη και την πόλη της Θεσσαλονίκης και το αναφέρανε ξανά και τα παιδιά στη συνέντευξη τύπου, τα παιδιά της διοίκησης, ότι εδώ θα υπάρχει αποτύπωμα και της πόλης, μέσω του Άρη και τα λοιπά και τα λοιπά, και ότι θέλουμε να κάνουμε συμφωνίες win-win ώστε να είναι και για την πόλη η συμφωνία ωφέλιμη, αλλά και για τον Άρη μας.
2: Όταν η πόλη αναπτύσσεται, έτσι θα αναπτυχθεί και η ομάδα και ο σύλλογος.
1: Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γυρίσει το ποδόσφαιρο προς τα πίσω ή να μείνει στην μετριότητα. Θα πρέπει να φύγει, να εκτοξευτεί γι' αυτό. Όταν λοιπόν ένα γήπεδο 15.000 θα το γεμίσει στο μπάσκετ, άνετα θα γεμίσει και ένα γήπεδο 30.000 λοιπόν στο ποδόσφαιρο, έχοντας τέτοιο όραμα και τέτοιες μεταγραφές και τέτοιες δυνατότητες, γιατί σήμερα μιλάει το χρήμα, κακά τα ψέματα, και βεβαίως η δύναμη που έχεις μέσω του χρήματος να επηρεάζει ακόμα και κυβερνήσεις και πάρα πολλά άλλα. Πάω λίγο σε ένα μήνυμα που έστειλε ο Χριστάρας. Α, εδώ μας ενημερώνουν για το σκόρ, ας πούμε, το 3-2 ξανά, και ο Χρήστος λέει το γήπεδο της Αριανάρας μας στο μπάσκετ πρέπει να είναι, λέει, και 20.000 θέσεων. Το πάει ακόμα πιο ψηλά ο Χρήστος. Και στο ποδόσφαιρο 35. Γήπεδα στην Αριανάρα μας στην έκθεση. Εκεί είναι η καρδιά του Άρη μας.
2: Μα αυτό φάνηκε από τα διαρκείας. Ένα γήπεδο 15.000 είναι δεδομένο ότι θα το γεμίσεις φέτος. Θα το γέμιζες φέτος, άμα το είχες. Εντάξει.
1: Ναι, να σου πω κάτι.
2: Δεδομένο.
1: Αν θυμάσαι τα πλάνα, ήταν ότι στην τρίτη χρονιά θα γίνει
2: στην
1: αυτό.
2: Στην τρίτη, ναι.
1: Γιατί είχε ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο στη Μονακό ο Σπανούλης και σου λέει, εντάξει, όταν θα το τελειώσει με το καλό και τα λοιπά, και αναλόγως και πώς θα είναι τα πράγματα, γιατί δεν ξέρεις τώρα, άμα εκεί στη Μονακό αυτός σήκωνε καμιά Γιουρολίγα και τέτοια, καταλαβαίνεις τι γίνει. Αλλά σιγά σιγά και εμείς θα ετοιμάζαμε ομάδα για αυτό το θέμα. Τώρα ήρθαν έτσι πως ήρθαν τα πράγματα και ήρθαν λίγο διαφορετικά από το αρχικό πλάνο. Πάντα όταν λέει ο άνθρωπος,
2: επιταχύνθηκε όλο αυτό το πράγμα.
1: Πάντα λέει ότι ο άνθρωπος κάνει σχέδια, ο Θεός γελά.
2: Έτσι.
1: Επιταχύθηκε λοιπόν το σχέδιο. Πήγαμε στα επόμενα χρόνια. Ήρθε ο Σπανούλης από φέτος στον Άρη. Άρα λοιπόν πρέπει να πάνε και γρήγορα τα σχέδια για το γήπεδο. Γιατί καταλαβαίνετε ότι εδώ δεν μας έφτανε πριν. Φέτος καλά, μιλάμε για 3 παλέ. Ήθελε ο Άρης για να τα γεμίσει και τα 3, και πόσο ακόμα μεγαλύτερη δημοτικότητα θα πάρει και στην Ελλάδα, πανελλήνια, αλλά και παγκοσμίως
2: πλέον,
1: και πόσοι θα κατεβαίνουν να δουν έστω και έναν αγώνα του Άρη όποτε θα τους βολεύει από το εξωτερικό. Και όπως σας είπα, σας το επαναλαμβάνω ξανά, και τα Βαλκάνια όλα κατεβαίνουν ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή η Μακεδονία γεωγραφικά μπορεί να είναι έτσι, αλλά από πάνω όλοι αυτοί οι γείτονες, θέλουν δεν θέλουν, θα αγαπήσουν τον Άρη, γιατί θα είναι όχι απλά φάρος εδώ στη Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα είναι το αστέρι του Βορρά, θα το πω εγώ έτσι. Και πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα ηχητικό. Ετοιμάζονται οι ορδές, Αντρέα.

0: Ιουλίου με τη Μόντσα.
1: Με τη Μόντσα 30 Ιουλίου και 12 Αυγούστου με την Νάπολη. Να πούμε και τα φιλικά αυτά, έτσι να τα έχει στο μυαλό του ο κόσμος. Από εκεί πέρα είδαμε και που υπέγραψε ο νεαρός, ο Σενεγαλέζος, ο σέντερ μπακ, ο Ματάρ, το επαγγελματικό του συμβόλαιο μόλις ενηλικιώθηκε. Και βεβαίως περιμένουμε την ενίσχυση και τις επίσημες ανακοινώσεις για παίχτες που θα βοηθήσουν τον Γρηγορίο.
2: 7 με 8 κινήσεις λέγεται ότι θα γίνουν.
1: Ναι.
2: Εμείς περιμένουμε τις εξελίξεις.
1: Και είχαμε και κάποιες δηλώσεις του Αλφαρέλα.
2: Ναι.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος, λέει, στον Άρη. Και βεβαίως φαίνεται εδώ ότι έγιναν και κάποια αποκατάσταση των σχέσεων με τον Καρυπίδη, γιατί ναι, λέει ότι τώρα, λέει, γνωρίζω πόσο αγαπάει την ομάδα ο Καρυπίδης.
2: Η όλη ιστορία δεν ήταν με τον παίχτη, ήταν με τον μάνατζερ. Ήταν εκεί εστιάστηκε το πρόβλημα. Αλλά, εντάξει, είναι καλός παίχτης. Αλλά ήταν πολύ άτυχος. Θα τους είχε απαντωτούς τραυματισμούς.
1: Λέει τα κλασικά εκεί πέρα ότι είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος ο Άρης, με παθιασμένους οπαδούς, σε μια μεγάλη πόλη, έχει υψηλές φιλοδοξίες. Θέλω να δεθώ, λέει, με τους οπαδούς, να τους κάνω περήφανους. Θέλω να παλεύω τελείως αλλαγμένος.
2: Στη συμπεριφορά του.
1: Ναι, ναι. Και τα λοιπά. Αυτό είναι καλό για την ομάδα. Δεν θέλουμε μέσα να υπάρχουν παίχτες που, και από ό,τι άκουσα να σας πω κιόλας, όλοι οι παίχτες είναι φοβερά ευχαριστημένοι με τον Γρηγορίου, να ξέρετε. Και αυτό είναι καλό και εύχομαι να βγει η χρονιά με όσο καλύτερη.
2: Εντάξει, ο Γρηγορίου τώρα θα φανεί, Σάκη, είναι με την προετοιμασία, με την προετοιμασία που θα κάνει ο ίδιος, με τους παίχτες που σίγουρα θα είναι και επιλογή του για το νέο ρόστερ της ομάδος, οπότε θα μπορούμε να κρίνουμε καλύτερα από τη νέα χρονιά. Εντάξει.
1: Μάλιστα. Και καταλήγει, λοιπόν, ότι θέλω να δώσω τα πάντα, έχω συμβόλαιο, θέλω να συνεχίσω τον Άρη, θέλω να δώσω τα πάντα. Καλά που τέτοια βέβαια έχουμε χορτάσει τον Άρη, αλλά τέλος πάντων μαζί, λέει, παλεύουμε, μαζί προχωράμε μπροστά, μαζί φέρνουμε τον Άρη στην Ευρώπη.
2: Αυτό θα φανεί στο γήπεδο. Εντάξει.
1: Κάποιος παίρνει στο... Για να βγει τηλεφωνικά, για να δω λίγο. Ναι.
3: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ.
3: Παρακαλώ.
1: Α, κατάλαβα, καταλάβησα, πήρε. Αφού με λέει παρακαλώ. Στο παρακαλώ μείναμε, λοιπόν.
2: Στο παρακαλετώ.
1: Ναι. Κάτσε να δώσουμε και το τηλεφωνικό κέντρο 2310-328-828. Και πάω λίγο να διαβάσω τα μηνύματα που θα έχουμε στο post, για να δούμε, λοιπόν, εδώ τι γίνεται. Βλέπω εδώ, με βγάζει μια φωτογραφία του Αριστοτέλη, ρε. Πού είσαι, ρε Νίκο, να πει ο Αριστοτέλης.
2: Του φιλόσοφου εννοείς. Του φιλόσοφου Αριστοτέλη.
1: Ναι, ναι, από εδώ, από τη Χαλκιδική, ρε. Εσύ είσαι κιόλας εδώ, Χαλκιδικιώτης.
2: Είμαι Χαλκιδικιώτης, ναι. Ναι.
1: Εκεί τι, στα Στάγερα, ε?
2: Εγώ είμαι από το...
1: Όχι, εσύ από τον Πολύγερο, το Αριστοτέλειο.
2: Α, ναι, στα Στάγερα, ναι. Έχει το άγαλμα εκεί.
1: Ναι. Για να δω λίγο αν έχει έρθει κανένα μήνυμα εδώ, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε μετά. Εντάξει, τα διαβάσαμε τα μηνύματα που ήρθαν στο πώς. Συνεχίζω, λοιπόν, και θα περιμένουμε, όπως σας είπα, δεν σταματάνε οι προσπάθειες και από πλευράς του ΑΣ και από εκεί βέβαια θα περιμένουμε το μεγάλο νέο, για να πω την αλήθεια, που θα είναι ένα νέο και σίγουρο και καθαρό και τα πάντα, έτσι ώστε να έρθουμε στο θέμα του ποδοσφαίρου εκεί που ονειρευόμαστε όλοι. Θέλεις να πεις κάτι, τι ώρα είναι, πες.
2: Κοίταξε Σάκη, αυτό ευνοεί όλο το σύλλογο. Ναι. Ένας νέος μεγάλος επενδυτής θα εφελήσει και τον αλφασίγμα όπως είπες τώρα. Δηλαδή και τα τμήματα θα είναι και τα αγωνιστικά τμήματα θα ωφεληθούν πάρα πολύ, αλλά και γενικά με τις εγκαταστάσεις, οι παιδικές εγκαταστάσεις, αυτό θα συμπαρασύρει τα πάντα. Και ελπίζουμε. Εντάξει, όπως το είπες, έχεις τις πληροφορίες, θα δούμε.
1: Εγώ...
2: στο επόμενο χρονικό διάστημα. Μακάρι να είναι σύντομο. Μακάρι να γυρίσει σελίδα σύντομα ο σύλλογος. Εντάξει. Αλλά δεν πάβει να λειτουργεί.
1: Χρονικά δεν μπορεί να το προσδιορίσει κανένας.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτά μπορεί να γίνουν γρήγορα, μπορεί να γίνουν και πολύ αργά. Το μέλημά μας εμάς τώρα είναι να μπορέσουμε όσο είναι οι δυνατότητες μας να στηρίξουμε αυτό που αγαπάμε και από εκεί και πέρα να πιέζουμε προς όλες τις κατευθύνσεις για την αλλαγή αυτή που προσδοκούμε όλοι. Αλλά βεβαίως από την άλλη δεν μπορούμε να αφήνουμε και αυτό που αγαπάμε. Σας είπα λοιπόν ότι ενδιαφέρον υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Αυτό κρατήστε το. Εντάξει. Αυτό εγώ θέλω να έχετε στο μυαλό σας. Δεν θέλω να σας περνάνε το παπατζιλέκι, έλα μωρέ ποιος θα έρθει στον Άρη και έλα μωρέ ποιος ενδιαφέρεται για τον Άρη και ότι είναι άλλοι να πούμε στο ποδόσφαιρο εδώ πέρα τα νταλαβέρια και τα κουμάντα και τα τέτοια όπως τα λένε έτσι λαϊκά και πάει λέγοντας
2: και δεν θα σε αφήσουν κιόλας να έχεις καινούριο επενδυτή, ναι, ναι, ναι, και
1: τα
2: εντάξει,
1: ίδια λέγανε και,
2: ναι,
1: στο
2: και
1: μπάσκετ.
2: Στο μπάσκετ αυτό η πίτα είναι μοιρασμένη, ναι, στα τέσσερα και...
1: και όχι ο κόσμος, ναι, του Άρη σιγά να πούμε και τα λοιπά και μπροστά στους άλλους και όλα αυτά, ναι. Λοιπόν, ο κόσμος του Άρη απέδειξε για ακόμα μια φορά πόσο δυνατός είναι και τι δυναμική υπάρχει και τι δυναμική θα υπάρχει στο μέλλον από τον κόσμο του Άρη και όλα αυτά σας το έδωσε το παράδειγμα το μπάσκετ. Φανταστείτε λοιπόν σε διπλάσια και τριπλάσια κλίμακα το τι θα γίνει στο ποδόσφαιρο σε κάτι αντίστοιχο. Λοιπόν, να βάλω λίγο γιατί χτυπάει το τηλέφωνο, πάμε λίγο σε ένα

0: Συνεχίζουμε. Αντρίκο, θες να πεις κάτι? Κάτσε να βάλω εγώ κάτι στο ηχητικό.
1: Εντάξει. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι να δείξω ο κόσμος στήριξη παντού. Σε όλα τα
0: τμήματα, όπως και στο μπάσκετ. Έχουμε πει, αυτό είναι χιλιοϊπωμένο. Ναι,
1: να πάρει διαρκείας και...
0: Δεν χρειάζεται να το λέμε αυτό. Αυτό εννοείται. Ναι. Αλλά εγώ σας δίνω μία πρόταση πάνω στο θέμα το ιδιοκτησιακό της ΠΑΕ. Υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα το θέμα είναι πότε θα κλείσει η δουλειά. Γίνονται προσπάθειες. Το θέμα είναι να τελεσφορήσει. Τώρα εμένα όλα τα άλλα, όχι ήρθε αυτός, όχι ήρθε ο άλλος, όχι κλείσαμε φιλικό και τέτοια, είναι κάτι που δεν αυτή τη στιγμή μπορεί να με ενθουσιάσει. Αυτό που θα με ενθουσιάσει εμένα είναι να έρθει ο αντίστοιχος ΣΥΑΟ στο ποδόσφαιρο και θα δεις το τι έχει να γίνει. Από εκεί πέρα θα τη βαδίσουμε τη χρονιά, θα πάμε στο γήπεδο, θα κάνουμε να πούμε τις προσπάθειές μας να πάει ο Άρης όσο

0: αντέχουν. Γίνεται λοιπόν προσπάθεια στο ποδόσφαιρο, αλλά είναι περιορισμένων δυνατοτήτων. Βεβαίως και ο κόσμος θέλει να κοιτάξει αισιόδοξα μακριά και με όραμα για το μέλλον του συλλόγου. Το ξέρει και ο ΑΣ πάρα πολύ καλά. Και αυτές όλες οι ομάδες που βοηθάνε τον ΑΣ, η Aris Alliance, το Support Club κτλ. Κτλ. Να ξέρετε ότι όλες αυτές οι διεργασίες είναι πάρα πολύ ευχάριστα. Θα σας πω από ποια πλευρά. Όλοι αυτοί είναι επιχειρηματίες που βοηθάνε αυτή τη στιγμή τον Άρη οικονομικά και με τις γνωριμίες τους κτλ. Μέσα στο μέτρο του δυνατού, έτσι. Αυτή θα είναι η φουρνιά των νέων παραγόντων στον Άρη, να ξέρετε. Και πολύ βέβαια περισσότερο στον ΑΣ. Εμπιστεύονται τη νέα αυτή διοίκηση του ΑΣ, του Σουνίδια, η Βαζίδη κτλ. Και ξέρετε το τι όθηση θα πάρει και ο ΑΣ μετά από μια τέτοια υπόθεση στο ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνετε τι έγινε. Θα γίνει έκρηξη. Θα υπάρξει παροξισμός γενικά του συλλόγου παντού. Αυτή τη στιγμή υπάρχει στο μπάσκετ παροξισμός. Όλοι περιμένουν να ακούσουν τώρα τις μεταγραφές, να αρχίσει η
1: προετοιμασία,
0: να αρχίσουν φιλικά, τα φιλικά. Έτσι. Τώρα αύριο στην κλήρωση ποιος ξέρει τι ακροαματικότητα θα έχει, να πούμε, και θα βαρέσουν πάλι οι μετρητές εκεί στο κόκκινο, να μάθουμε να πούμε την κλήρωση και πού θα παίξουμε εκεί και πού θα παίξουμε εδώ. Σάκη, ζούμε, λέει, σε αγώνα μπάσκετ με αντίπαλο, τι λέει ο Απόστολος από την Κατερίνη, με αντίπαλο τον Αριστοτέλη, να σε δούμε. Θα πάω να κάτσω δίπλα στον Αριστοτέλη, ρε.
1: Γιατί θα είναι ο Αριστοτέλης, κάτσε, περίμενε λίγο.
0: Και θα τον έχω έτσι και στο αυτό. Γεια σου, ρε, Αριστοτέλη. Τάκ. Τι λέει? Καλησπέρα, λέει ο Αλεξάνδερ. Εδώ, λέει, ο επόμενος, λέει, και έτοιμα. Ο Πόχος, λοιπόν, ο Πόχος θα ετοιμάσω εδώ πέρα τις φέτες, Αλέξανδρε, να μπορέσεις να κάνεις την εκπομπή σου. Μετά, λοιπόν, από μας, στις 10 η ώρα, ξεκινάει ο Αλέξανδρος ο Πόχος.

0: Έγινε και η πρώτη σήμερα συγκέντρωση εκεί στο Ρίσιο. Έτσι, είχαμε την πρώτη σήμερα.
1: Είχαμε την πρώτη, ναι.
0: Της ομάδος, θα φύγει η Πτολεμαϊδα, θα κάνει εκεί πέρα το πρώτο μέρος της προετοιμασίας για να πούμε
1: τα νέα.
0: Αυτά τα τυπικά, ας πούμε, που υπάρχει σε αυτό το κομμάτι της προετοιμασίας, και από εκεί και πέρα μετά θα φύγει στην Ιταλία, στην Μπρέσια. Εκεί θα έχουμε και ανταπόκριση, θα είναι ο Δημήτρης ο Σαλής, θα μας δίνει τις ανταποκρίσεις από εκεί, θα μας λέει πώς πάει η προετοιμασία, τα φιλικά και όλα αυτά, και βεβαίως θα αρχίσουμε να βλέπουμε και την ενδεκάδα που θα αρχίζει να
1: σχηματοποιείται.
0: Ναι, κατά κάποιο τρόπο από τον Γρηγορίου, γιατί σίγουρα με τις μεταγραφές που θα έρχονται, εφόσον δεν έχουν έρθει μέχρι τώρα, θα διαφοροποιείται και αναλόγως. Περιμένουμε λοιπόν όσο το δυνατόν καλύτερη την ομάδα, να μην περάσουμε αυτό το χάλι το περσινό, και βεβαίως να φτάσουμε εκεί που θέλουμε.
1: Εντάξει, θα το πιστώσουμε πάντως ότι στο τέλος της χρονιάς παρουσίασε μια καλύτερη εικόνα.
0: Μα εγώ αυτά θέλω να πω, ότι τα ευχάριστα, γι' αυτό λέω ότι όλοι οι παίχτες είναι
1: είναι ευχαριστημένοι.
0: Πάρα πολύ ευχαριστημένοι με τον Γρηγορίου. Και επειδή είχαν και δύο προπονητές πριν από τον Γρηγορίου, έτσι, το μεγάλο Ουζουνίδη, το Μαρίνο και τον Χιμένεθ, τα πράγματα άλλαξαν άρδιν με τον Γρηγορίου. Τους είπε πέντε πράγματα συγκεκριμένα και αμέσως, σιγά σιγά να το πω, άλλαξαν τα πράγματα στην ομάδα και ήρθε αμέσως η αισιοδοξία, αυτό ήθελα να πω. Και αυτό πιστεύουμε να συνεχιστεί και να βγάλει επιτέλους ένας προπονητής ολόκληρη τη χρονιά στον Άρη, έτσι όπως πρέπει να τη βγάλει. Εντάξει. Τι ώρα είναι? Παραπέντε φτάσαμε. Μηνυματάκια τα διάβασα όλα στο Viber, τα διάβασα όλα στο post.
1: Και αυτό που λέει το κομμάτι, Σάκη, αυτό που ακούμε, οι πίκρες πολύ περισσότερες από τις χαρές. Αυτό το πράγμα σε εμάς είναι μότο.
0: Αυτό, Αντρέα,
1: ειδικά στο ποδοσφαιρικό Άρη.
0: Να πούμε λίγο τώρα έτσι και το...
1: Δυστυχώς.
0: Όλο αυτό που βλέπουμε στη ζωή, σίγουρα είναι περισσότερο πίκρες έχει η ζωή γενικώς από ότι χαρές. Σίγουρα. Αλλά παίρνεις και κάποιες χαρές, ρε φίλε.
1: Σίγουρα.
0: Εδώ εμείς κουραστήκαμε να πούμε να στεναχωριόμαστε.
1: Κουραστήκαμε πάρα πολύ. Δηλαδή, κάπου πρέπει να γυρίσει αυτό.
0: Σπάσε κάπου, δηλαδή κάνε και κάτι να πάρεις να πούμε και τη χαρά. Το ξέρουμε ότι η ζωή είναι περισσότερο πίκρες. Άμα δηλαδή θα τη βαδίσεις όλη τη ζωή και φτάσεις και σε μια ηλικία.
1: Σίγουρα.
0: Και κάτσεις, ας πούμε, και κάνεις έναν
1: απολογισμό. Να φιλοσοφήσεις.
0: Ναι. Βλέπεις λοιπόν ότι είναι περισσότερες οι πίκρες. Αλλά τουλάχιστον έχεις πάρει και κάποιες χαρές, έκανες και τα γούστα σου και τα αυτά.
1: Αυτό.
0: Εδώ τώρα έχει κουράσει η κατάσταση. Έχει κουράσει, να πούμε, και συνεχώς να βλέπεις το ίδιο και συνεχώς να παθαίνεις το ίδιο και συνεχώς να το παθαίνεις τα τελευταία λεπτά και συνεχώς και συνεχώς.
1: Εμείς στον οπαδί ελπίζουμε ότι κάπου θα αλλάξει αυτή η κατάσταση. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό.
0: Εγώ είπα, ξεκαθάρισα τα πράγματα στον κόσμο να ξέρει και τους είπα να κρατήσουν αυτό εδώ, ότι υπήρξε παλαιότερα και ενδιαφέρον υπήρξε τώρα και συναντήσεις και έγιναν συζητήσεις για την αγοροπολισία, αλλά και θα υπάρξει. Αυτά θα σας τα πω στη διάρκεια του καλοκαιριού, που δεν θα έχουμε έτσι και πολύ έντονη αγωνιστική δραστηριότητα. Θα σας πω κάποιες λεπτομέρειες. Εντάξει, λοιπόν, αυτά. Πάμε λίγο να πούμε λίγο τους χορηγούς, μισό λεπτό. Βεβαίως και τους χορηγούς μας που μας ενισχύουν. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το κοσματοπωλείο του Στέλιου του Τζομάκο. Like
2: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.

0: Λοιπόν, και να διαβάσουμε τον χορηγό μας, τα καταστήματα Βασιλόπουλος, Shop & Go, εδώ στην περιοχή Χαριλάου. Το πρώτο κατάστημα, έτσι, Γεωργίου Σεφέρη 8, 50 μέτρα πάνω από το γήπεδο, ανοιχτά κάθε μέρα, Κυριακές και Αργίες, από τις 8 στις 10.30 το βράδυ, 2-3-10-303-570. Και βεβαίως το δεύτερο στην Νικολάου Πλαστήρα 24, όλο καινούριο με πάρκινγκ, και αυτό non-stop από τις 8 το πρωί ως 11 το βράδυ και Κυριακές και Αργίες κανονικά, 2-3-10-301-144. Και μιλάμε για τα καταστήματα αυτά, τα Shop & Go του ΑΒ Βασιλόπουλου, με 3.000 προϊόντα, με φρέσκο ψωμί, μανάβικο, κάβα, κρέατα και φυσικά όλες τις γνωστές προσφορές του ΑΒ Βασιλόπουλου. Βρίσκεις τα πάντα γρήγορα και οικονομικά, στηρίζουμε τα δικά μας τα παιδιά. Αυτό λοιπόν ήταν και το τέλος της εκπομπής της σημερινής. Τώρα να σας πω ότι θα είμαστε και την Πέμπτη εδώ εκτάκτως, αλλά σε μάλλον διαφορετική ώρα, 6 με 8, να ξέρετε. Όσοι θα θέλετε, θα έχουμε δηλαδή την ευκαιρία και μετά και την ανακοίνωση της Τετάρτης
1: σκλήρωσης.
0: Και της σκλήρωσης και αυτά, να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Θα ανοίξω και γραμμές για να μιλήσουμε έτσι και με μερικούς που θα προγραμματίσουν κάποια ταξιδάκια και αυτά, και θα έχουμε έτσι μια πολύ ευχάριστη εκπομπή. Αντρέα, θα είσαι, μπορείς την Πέμπτη?
1: Λογικά θα μπορώ, ναι.
0: Ωραία. Άρα θα είμαι και παρέα εδώ με τον Αντρέα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά λοιπόν την Πέμπτη 6 με 8. Καλό σας βράδυ. Συνεχίζει ο
1: Αλέξανδρος
0: ο Πόχος. Και τα λέμε, παλικάρια μου και λεβέντισες.

0: Τον 1,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
3: Smart Finance.
2: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
3: Smart Finance.
2: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
3: Smart Finance.
2: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
4: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα του τραγούδι. Χοροδία κτλ. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Αχ, πίνασα.
5: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
4: Και από πού θα παραγγείλουμε?
5: Από το Food for You.
4: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
5: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
4: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
5: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
6: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
5: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
6: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
5: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
6: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
7: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
12: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
6: Χρήστος G. Βέργος, Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
12: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
6: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
12: Υπηρεσίες Real Estate site οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
13: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
12: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
13: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
12: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
14: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
15: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
16: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
17: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
18: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Γέλο Ρεντίο και 101,7, το πιο δυνατό ραδιόφωνο της πόλης του Θεού. Και φυσικά είναι η εκπομπή χορεύοντας με τους λύκους για 2 ώρες μαζί.

κουβεντούλες όμορφες, τραγουδάκια επίσης όμορφα, να περάσει η ώρα. Ευχαρίστα!

και τούτο έπραξα αφιδός και άρβα της Λυγείας. Επομένως τώρα αν μ' ακούει να με συγχωρέσει που της είπα χθες το βράδυ ότι αύριο δεν θα κάνω εκπομπή. Να χαιρετήσω επίσης όλα τα αργανάκια πανταχού της γης και όλα τα ξενάκια μας επίσης.

Και να πω ξεκόγραμματος, έτσι, για τα ξενάκια μας. Λοιπόν, πράγματα και δάματα συμβαίνουν στο Μούντιαλ. Το Βέλγιο κατακερμάτισε με 4-1. Με ποιον είπες, το ξέχασα κιόλας και ήταν ένα δυσκόλυμα που έφαγα. Την Αμερική, συγγνώμη, ναι, είναι ομάδα του κυρίου Δονάτου. Ο Δονάτος δεν μας τα λέει και καθόλου καλά. Περιμένουμε να μάθουμε και τα νεότερα από εκεί εξ Ανατολών. Θα δούμε τι θα συμβεί. Και επίσης σήμερα είδαμε την Αργεντινή να ψυχουραγεί μέχρι το 78 πόσο ήτανε και μετά τσουκου τσουκου λαου λαου τα κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι. Καλησπέρα λοιπόν και στον Κωνσταντίνο που μου έρχεται καλή εκπομπή και στο Μανώλη και στο Παναγιώτη ο οποίος λέει «Α, σας έβωσε ο Δημήτρης, έτσι είπες, δεν θα κάνεις Χωσέ Πικουλίν Ορτή». Μα ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Χωσέ πάντως. Χωσέ από τη μία, Χωσέ και από την άλλη. Συγχωρευτική για αυτός. Λοιπόν, πράγματα και θάματα συμβαίνουν στο Μουντιάλ, πράγματα και θάματα συμβαίνουν και παραδίπλα αλληλός παραγμός. Ποιος πληρώνει το μπαρκάρι, για όσους καταλαβαίνουν. Όχι δύο το λάδι, όχι τρεις το ξύδι. Πέντε μαζί και τα δύο. Της κακομήνας γίνεται και μια χαρά. Μια χαρά. Από την άλλη, εμείς είναι μία στις μεταγραφές, ούφ, όμως ξεφορτωθήκαμε. Από την προσωπική μου άποψη, έτσι. Καταθέτω την προσωπική μου άποψη. Ευτυχώς έφυγε το χέρι. Όποιος θα δεν ξέρω. Κάνει και μειοκαταληξία. Αλλά αυτό το παίκτη, ρε παιδί μου, αμάν να μαρκάρει συνεχώς με τα χέρια. Αμάν αυτό το μαρκάρισμα με τα χέρια. Σπρώξε. Τι να δρώξει, μπάλα πέστε με τα πόδια. Και με το κορμί, όχι με τα χέρια. Δικά είμαι αγανακτισμένος με αυτά που βλέπουμε στις περιοχές, στα στημένα, στις στημένες φάσεις, σε foul και corner δηλαδή και σε play out. Αυτό είναι η γραμμαϊκή, δεν είναι ποδόσφαιρο. Ναι, θα μου πείτε τώρα ορισμένοι, άλλαξε το ποδόσφαιρο, δεν πέσετε, μόνο έτσι πέσετε και, με τα χέρια πλέον. Τι λέτε, κανονικά να εφαρμόσουν τους νόμους του ποδοσφαίρου οι κύριοι με τις στηρίχτρες. Θα σου πω εγώ τι έχει να γίνει. Έτσι δεν είναι. Ποιοι συμφωνούν και ποιοι διαφωνούν. Ορίστε. Ορίστε. Παρακαλώ. Εδώ επί του βήματος. Λοιπόν, σήμερα και η πρώτη συγκέντρωση της ποδοσφαιρικής ομάδος με τον καθιερωμένο αγιασμό. Ευχόμαστε μάλλον όλοι τα καλύτερα και πάμε εμείς για τραγουδάκια, αλλά αν και δεν είδα χαμογελαστά πρόσωπα, δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα στις φωτογραφίες. Χαμογελάτε.

Λοιπόν, εδώ πάω στα μηνύματα. Θωμάς, καλησπέρα Αλέξανδρε. Σκέτο. Καλησπέρα Θωμά. Θα έχουμε μαύλη μητσιά σήμερα? Όχι. Θα βάλουμε διάφορα. Αλλά από εκείνη την εποχή. Εκεί. 60, 70, 75 και μέσα. Και μέσα θα παίξουμε σήμερα. Λοιπόν, τι λέγαμε για το Μουντιάλ, λέγαμε. Α, ναι. Το Βέλγιο, λοιπόν, κάτσε γιατί έχω φωτογραφία να δω. Καλησπέρα, αδερφέ, από κυτρινόμαυρη Λάρνακα, λέει ο Εμμανουήλ. Η Μανούλης, όπως αγαπάει. Χαιρετισμού σε όλα τα αδέρφια, σε όλο τον πλανήτη. Μια χαρά. Περιμένουμε την αρμάδα του Σπανούλη να γουστάρουμε. Με όλα τα αδέρφια που θα έρθουν στο νησί, δεν περνάνε μέρες. Άντε αργανάρα μας. Έχει το μπάσκετ, ναι, το τουρνουά. Μάλιστα. Έχουμε να περάσει όμορφα. Εμένα γιατί κάτι μου θυμίζει, ρε παιδί. Λοιπόν, τη φωτογραφία σου, κάτι μου θυμίζει. Μένεις από μικρό στην Κύπρο. Ρίξε ένα φως. Λοιπόν, τι λέγαμε. Απήγανε πρόκληση λίγα για την Αργεντινή στους 8. Κάτι ανακάζω. Οι Βέλγοι φιλοδόρησαν με 4 τεμάχια, πάλι το ξέχασα. Πάλι το ξέχασα. Τι έχω πάρει. Α, τους Αμερικάνους. Ο Τραμπ βγήκε κάτι, σχολίασε με κέντρα του ποδοσφαίρου. Α, δεις τι θα κάνεις εκεί πέρα στον άτομο μου, γιατί δεν μας βλέπουν καλά. Πάρουν οι άλλοι αέρα, πάρουν μια λάθη σου αέρα και μετά ποιος σου πιάνει. Λοιπόν, τι να πούμε τι. Συμβαίνουν πράγματα και θάματα. Πράγματα και θάματα. Τη βλέπω την Αργεντινή, είναι καταϊδρωμένη, ρε παιδί. Να, αλλά πού μεγάλος, ρε αδερφέ Εμμανουήλ, τα τελευταία 17 χρόνια, λέει, ζω στην Κύπρο, είμαι 48. Τα υπόλοιπα, όπου μεγάλωσες. Να, κάτι μου θυμίζει το πρόσωπό σου τώρα. Κάτι μου θυμίζει. Επίσης, ωραίο φιλικό θα έχουμε στις 12 Αυγούστου με την Νάπολη. Ωραίο φιλικό είναι αυτό. Ωραία έκπληξη. Πάρα πολύ ωραία έκπληξη. Γιατί συνήθως τα φιλικά, ξέρεις, να, ωραία πράγματα να γίνονται. Να γίνονται τέτοια παιχνίδια με ομάδες ονομαστές, δυνατές. Αν μπορείς και εσύ να βγάλεις ένα ελάχιστο συμπέρασμα, αν και λέμε ότι στα φιλικά, στην περίοδο της προετοιμασίας, δεν βγαίνει και πολύ μεγάλο συμπέρασμα και πολύ άκρη. Δεν πειράζει. Καλησπέρα Αλέξανδρε, έρχεται ο Αποστόλης. Και καλή εκπομπή από τον Κιτρινόμαυρο Χορτιάτη. Χορτιάτη, έχετε δροσιά, πιστεύω. Δεν καίγεστε. Δεν πιστεύω να καίγεστε εκεί. Τώρα για να καίγεστε. Εκτός να μείνεις πολύ στα παιδινά προς Άγιο Βασίλη. Κάνει μια βόλτα μπροστά πάνω και πάρα να πάρεις άρωμα καστανιάς. Ανέβα μέχρι το ΣΕΟ. Πάρεις έτσι δροσούλα. Δεν έχουμε γνωριστεί σίγουρα, αλλά είμαι από το Κρυονέρι Σοχού. Όχι. Εντάξει, γιατί κάτι μου λείπει. Έχουμε μία ζωή, αδερφέ Εμμανουήλ. Τι να κάνω, αδερφέ μου, κόλλησε εδώ και καιρό. Και όποτε σε βλέπω, λέω, αμάν λες. Τέλος πάντων. Πάω σε ένα καλοκαιρινό επίσης τραγουδάκι. Εκείνης δεκαετίας, όπως είπα και πιο μπροστά. Και εδώ είμαστε, δεν ξαναλέμε. Πείτε και στην άποψη σας, τι βλέπετε Μουντιάλ, ποιος έρχεται. Βλέπω Αγγλία, παραδείγματος χάρη. Βλέπω Αγγλία.
Α, ο Αποστόλης λέει 27 βαθμούς έχουμε τώρα, λέει, φαντάζομαι κάτως τι γίνεται στην πόλη. Εγώ δεν είμαι στην πόλη όμως. Έχετε υπόψη σου. Αλλά για να έχεις 27 κορτιάτη κάτω στην πόλη έχει 35 σίγουρα. Άμα δεν έχει 35, τώρα 33. 100%. Μας πει ο Μανώλης. Μανώλη, εσύ που είσαι στην πόλη, τι θερμοκρασία δίνει τώρα το θερμόμετρο? Και πάω τραγούδι.

Λοιπόν, δελφίνοι, δελφινάκια από τον Μιχάλη Δημητριάδη και 28 βαθμούς, φίλε. Πω, πω, διαψεύστηκα. 28 τώρα μέσα στο σπίτι ή απ' έξω, ρε Συγχρήστο. 28 λέει και ο Μανούλης, άρα δεν... 28 λέει το βράδυ. Τώρα έχουμε 28 και έχει μια... ένα βαθμό διαφορά χωριά της Θεσσαλονίκη μόνο. Έξω λέει στο μπαλκόνι. On the balcon. Περίεργο μου φαίνεται. Πάλι για να το λέτε εσείς. Έτσι θα είναι. Έτσι θα είναι. Λοιπόν, πρώτη συγκέντρωση σήμερα. Πότε αναχωρεί η ομάδα για την Τολεμαϊδά, αύριο. Αύριο. Έτσι νομίζω. Ή κάνω λάθος. Φίλε, λέει, έχει απίστευτη δροσιά. Ο Δωμάς 28 έχουμε και στο Λονδίνο. Δεν είμαστε καλά, τα έχουμε χάσει τελώς. Τι είναι αυτό το πράγμα. 28 βαθμούς το Λονδίνο, 28 η Θεσσαλονίκη. Δεν πας και μπερδέψαμε τίποτα. Δεν πας και πίνουμε τίποτα χαλασμένο νερό. Άκου, λέει, 28 βαθμούς Λονδίνο, 28 Θεσσαλονίκη. Μίστη, τι μου κύριε. Θα έλεγε ότι έχει 19 στο Λονδίνο, ας πούμε. 20 θα έλεγα, άντε, καλά. Το κατανοώ απολύτως. Μα απολύτως. Πρώτη συγκέντρωση, λοιπόν. Βέβαια, η ομάδα για την Πτολεμαϊδα. Δεν ήρθαν όλοι, θα έρθουν σιγά-σιγά. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί με τον Μπασίρο. Γιατί ακόμα συμβόλαιο δεν είδαμε. Είδαμε συμβόλαιο. Είδαμε συμβόλαιο. Δεν νομίζω. Συμβόλαιο το έγραψε μόνο ο Ψήρκασα. Είναι καλός ή τώρα. Τώρα συγγνώμη, αλλά... Χωσέ. Πήρα εντολή από Σανλή να κάνω εκπομπή. Και εμείς εδώ 28 είμαστε στον Κάρδη. Στον Κάρδη Λονδίνο. Θεσσαλονίκη 28. Τι γίνεται στον κόσμο, ρε, δεν πάμε καλά. Ρε, δεν πάμε καλά.

Λοιπόν, να πάω και μια βόλτα στα μηνύματα. Γιατί κρίμα είναι. 26 λέει Πηλαία. 24 λέει Θεσσαλονίκη. Ποιο είναι το κοροϊδεύει. Με τρελάνετε. Εν πάση και έχετε γαλασμένα θερμοκρασιόμετρα. Γιατί λέει έτσι πρέπει να τα λέμε σωστά. Τώρα πάω σε άλλο θέμα. Αυτός ο Λουκάκου, ρε παιδί μου, δεν είναι λίγο φαγανό παιδί. Δεν τα τρώει τα σουβλάκια. Πώς το βλέπετε, είναι πολύ βαρύς, ρε παιδί. Πολύ βαρύς. Πάρα πολύ βαρύς. Έτσι λέω εγώ τώρα. Αλλά και από την άλλη πλευρά, πολύ κλάμα σήμερα η Αργεντινή. Κλάψαμε όλοι. Εδώ προκρίθηκε εσύ, γιατί κλαίσαι τα γόρια μου. Τόσο άγχος, τόσο πίεση. Τόσο πίεση. Γιατί καμιά φορά πρέπει να το αναφέρουμε και αυτό. Έτσι μην νομίζουμε ότι εμείς που καθόμαστε απ' έξω και τα βλέπουμε όλα καλά και λέμε παίξε ρε. Τα κουβέντα λέμε εμείς παίξε ρε, αλλά ο άλλος δεν παίζει ρε. Γιατί ζορίζει. Πίσω εγώ ζορίζομαι. Δεν και έρχεται και το καιρό με, με αυτό το κρατικό κανάλι. Τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια και τα ίδια. Εμείς αυτούς πληρώνουμε τώρα. Είμαι υποχρεωμένος εγώ κάθε φορά να βλέπω Τάκη Φίσα σχολιαστή και πώς τον είπες εσύ Μανούλη αυτό, πώς τον είπες, για πες, γκαντέμι Νικολαίδη, άκου να δεις. Ρε τι ακούω ρε, ρε τι αγάπησε και γκαντέμι Νικολαίδη. Είμαι υποχρεωμένος εγώ, αδερφέ, να τους βλέπω αυτούς τους δύο. Κάθε φορά τα ίδια. Τα ίδια και τα ίδια. Και τους πληρώνουμε. Να πεις ότι πηγαίνουν τσάπα, αδερφέ, άντε να πάει στο καλό να πάει. Τους πληρώνουμε.

Λοιπόν, να πάω πρώτα στην ιστορία του τραγουδιού και μετά στα μηνύματα. Το τραγούδι λοιπόν στον Μπελαμί του Ουζέρη, σε μουσική φυσικά του Γρηγόρη Μηθικώση και στίχους του Κώστα Βίρπ, θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει ως ένα αυτοβιογραφικό τραγούδι του Κώστα Βίρμου, αφού εκείνη την εποχή λίγο ο αείμνησος Βίρμος, όπως ο ίδιος έχει πει άλλωστε, τα ψιλοέτσουζε. Γυρνούσε από μπαρ σε μπαρ, ενώ περιγράφει τον εαυτό του, λέει, ως παλκάρι χλωμό και πικραμένο. Ήταν καλός πότης. Και σύγναζε σε στέκια που σερβίριζαν ποτοσεμπαράκια, ουζερί, ταβέρνες. Α, εδώ, ερώτημα. Τι διαφορά έχει το ουζερί από την ταβέρνα? Ερώτημα. Σε αυτά τα μέρη, λοιπόν, πίνοντα στη σκέψη απελευθερωνόταν και μπορούσε να γράψει με περισσότερη ευκολία. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, ήταν στη μόδα τα παλιά γαλλικά τραγούδια. Και έτσι σκαρφίστηκε να δώσει τίτλο σε ένα τραγούδι του, αυτό το συγκεκριμένο που ακούσαμε. Αν χωρίσουμε τη λέξη τα δύο, γίνεται Μπελαμί. Του άρεσε αυτή η φράση, λοιπόν, του αείμνηστου και το έκανε Μπελαμής. Άρα στον Μπελαμί το ουζεύει. Γι' αυτό μην ψάχνετε να βρείτε αν υπήρξε όντως πραγματικά ουζερί με το όνομα Μπελαμής ή στον Μπελαμί, κάτι τέτοιο. Okay. Λοιπόν, πάω στα μηνύματα εγώ τώρα. Παναγιώτης, ο Λουκάκουλη μου θυμίζει τον ηθοποιό από το Πράσινο Μήλι. Εντελώς. Καλύτερη παρομοίωση δεν θα μπορούσε να γίνει. Πραγματικά, ρε παιδί μου. Ρε μέσα έπεσες. Και μας έρχεται εδώ μια είδηση. Ο Παναθηναϊκός έκλεισε τον Παντίο. Και τι μας γίνεται εμάς. Για να δούμε τι πουλιά θα πιάνει στο Αλεξάνδρη. Για να δούμε. Για να δούμε. Θα δείξει, θα πειρακτωθεί. Και δεν μπορέσει να κάνει τίποτα. Να πάω σε τραγούδι. Να πάω τώρα, πάω σε ένα έτσι πιο ερωτικό, ρε παιδί. Πιο ερωτικό. Από εκείνη την εποχή επίσης.

Λοιπόν, Μανώλη, ξαναθέσε την ερώτηση σου, γιατί δεν καταλαβαίνω αυτό που με ρωτάς. Αυτό το όργανο που μοιάζει με αρμόνιο, ποιο είναι στο τραγούδι, πώς να το καταδείξω εγώ. Στο συγκεκριμένο τραγούδι. Αλλά, για να πω και κάτι παραπάνω τώρα, γιατί, έτσι ας το πούμε λίγο, μου κάνεις μια ωραία πάσουλα. Κυρίαρχο όργανο. Ήτανε, καταρχάς, σαν το φυσικό όργανο δεν υπάρχει κανένα. Έτσι για να λέμε τα σίκα σίκα και τις σκάφη σκάφη. Κυρίαρχο όργανο ήταν τα κορδούν. Αλλά επειδή δεν μπορούσαν τότε οι χωλήτες να διαμορφώσουν ήχο και ειδικότερα στα μαγαζιά είχαν θέμα, γιατί πλέον είχε εφευρεθεί ο ενισχυτής για μπουζούκια κιθάρες, τα οποία πέσαν στο Θεό τότε. Θυμόσαστε τον ηλεκτριζέ ήχο των μπουζουκιών. Έτσι. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά πήρε τη θέση του το αρμόνιο. Που σε κάποια φάση καμία σχέση με το Χάμοντ, έτσι. Το που χρησιμοποιούσαν πολλές μπάντες στην Αμερική. Άλλο το Χάμοντ, άλλο το αρμόνιο. Καμία σχέση. Ο Χάμοντ ήθελε συνδυασμούς με σιρταράκια, με φωνές, με. Το αρμόνιο ήταν πιο, να το πω, πιο κονσέρβα όργανο. Λοιπόν, πάω στο επόμενο κομμάτι. Μανώλη, αν θέλεις, θέσε μου την ερώτηση σου εκ νέου. Αν δεν σε κάλυψα, που δεν σε κάλυψα νομίζω.

Λοιπόν, ανακάλυψε, μάλλον και ανακάλυψε, μπόρεσε κανένας να διακρίνει ποια ήταν η δεύτερη φωνή δίπλα στο Γιάννη.

κάνει Πάριο, το κομμάτι λοιπόν Πετροβολούσα τη ζωή, μουσική Απόστολος Καλδάρας και στίχη Γιώργος Σαμολάδας. Βήματα, τίποτα. Έχουμε το παιχνίδι τώρα Κολομβίας-Ελβετίας. Τι παιχνίδι θα είναι αυτό, ένα Θεός ξέρει. Για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε τι θα, τι θα δούμε. Λοιπόν, για τον Τεχέρου που προαναφέρθηκα, κανείς δεν έχει στείλει απάντηση. Κανείς μα κανείς. Δηλαδή όλοι ήσασταν ευχαριστημένοι από τον Τεχέρου, να υποθέσω. Εγώ είμαι μόνο ο στραβός που μαρκάριζε μια ζωή με τα χέρια. Έφτανε κοντά στο μπέκτη, δώσε και ένα σπρόξιμο. Πώς κίτρινες κάρτες είπα για την τσάπα και βερεσέ. Μόνο εγώ τα έβλεπα. Μόνο εγώ τα έβλεπα. Να δούμε και τα αρτή όμως. Γιατί και δεξί μπακ δεν έχεις. Δεύτερο, έχεις φατικά. Και αριστερό δεν έχεις. Πάει τώρα. Τώρα τι θα γίνει με αυτόν τον άλλον εκεί πέρα. Άντε πες τι, πώς, τι μπλέξιμο είναι αυτό. Τι μπλέξιμο είναι αυτό. Πάω κομμάτι. Μια και εσείς δεν μιλάτε. Κομμάτι κι εγώ. Τρία πάνω τα έρθαν και ας ακούσουμε το κομμάτι μετά.

Ένα καταπληκτικό κομμάτι από όλες τις πλευρές με ερμηνευτή τον ύμνηστο Γιάννη Καλατζή. Φυσικά η μουσική είναι του Σταύρου Κουγιουμτσή και η στίχη του Άκου Δασκαλόπουλου, με μια μουσική ιδιαιτερότητα όπου σε όλο το κομμάτι παίζονται 9 όγδοα με το τριάρι τελευταίο, δηλαδή ένδυο, ένδυο, ένδυο, ένδυο, τρι. Αλλά στο ρεφρέν το τριάρι μπαίνει στη μέση, δηλαδή ένδυο, ένδυο, ένδυο, τρι, ένδυο. Έτσι το κάνει ακόμα πιο πλούσιο και νομίζεις ότι παίζεται στην άρση, όπως συνηθίζουμε να λέμε η μουσική. Πες το Μανούλη στη Φωτεινούλα, θα το καταλάβει. Γιατί εσύ, deep για deep, άσχετος εσύ. Έχω ακούσει ότι είχαν φέρει ένα όργανο, λέει ο Μανώλης, από την Αμερική, μεταξύ αρμούνιων και ακορντεών. Δεν θυμάμαι το όνομα, με περίεργο ήχο για να γεμίσει τη φωνή του Καζαντζίδη. Αλλά δεν φτούρισε, δεν μιλάς για τη Φαρφίσα, γιατί η Φαρφίσα είναι ιταλικής κατασκευής. Σουγάβρε, αν θέλεις, μην το... Μάλιστα. Μάλιστα. Εντάξει, δεν το λέω. Δεν το λέω. Η Ντόρα. Και τον τεχέρω. Στο καλό λέει και να μας γράφει. Κάτσε να ρίξω εγώ τραγουδάκι, γιατί εγώ εδώ η κορύπανση περίμενε. Περίμενε εγώ η κορύπανση.

Καταρχάς θα ζητήσω συγγνώμη, πώς έγινε αυτό το πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, άλλο ήθελα να μπει και άλλο μπήκε. Είναι να το προγραμματίζει αυτό το μηχάνημα. Και μετά σου λέει, στηρίξω πάνω στην τεχνολογία. Αν δεν, πρέπει μια χαρά ήμασταν, καλά τα έλεγα εγώ προχθές. Με τα πλατό. Μια χαρά ήμασταν. Λοιπόν, θα πω και θα καταδείξω, αδερφέ Μανώλη. Η μεγάλη μου καλησπέρα φιλαράκι από Κολονία, ο Παναγιώτης. Λοιπόν, Αλέξανδρε, ζούμε στον Αχέροντα, για μπάνιο να σε δούμε. Στον Αχέροντα. Υπάρχει ο άλλος. Πού είναι, χτυπαξίλο. Θα πάω καλύτερα στον ΑΟ. Πιο καλά. Πάω στον Βοηδουμάτι, στον Αχέροντα. Ας μην πήγαν. Αργιανάρα Κατερίνη, λέει ο Απόστολος. Δεν το γνωρίζω όμως, αλλά όλο το σόι του ήταν Αργιανή. Όλο το σόι Αργιανή, αυτός πήγε Ηρακλήδες. Για τον Καλατσίλο. Και ο Μανώλης μου προτείνει να κάνω αφιέρωμα Καλατσί σε κάποια πάση. Θα κάνω. Λοιπόν, να πάω εγώ σε κομμάτι που έχω επιλέξει για να δείξουμε και τη διαφορά, έτσι. Για πάμε.

Έτσι λοιπόν, μεγάλος βιρτουόζος του εδώ του οργάνου του αρμονίου ήταν ο Βασιλιάδης. Θα βάλω κομμάτι του αργότερα. Αλλά ποιο χρώμα έδινε τώρα τα κουτών, κακά τα ψέματα. Δεν είναι, ξέφευγε από αυτή την από αυτόν τον ηλεκτριζέ ήχο. Και σε τι άλλη, ότι ήθελε και μεγαλύτερη δεξιοτεχνία, ενώ μεγαλύτερη ευκολία είχε το αρμόνιο. Μην ξεχνάτε, το αρμόνιο καθιερώσαν, είπαμε, οι αμερικάνικες μπάντες, έτσι, οι ροκ μπάντες. Τι ήθελα να πω τώρα. Ότι σύν της άλλης είχε και ένα ακόμα βοήθημα που δεν είχε το ακορδόν, το πεντάλ, που μόλις το πατούσες και το πατούσες με λίγη παραπάνω ένταση, έδινε πολύ μεγαλύτερη ένταση και στη συγχορδία που είχες επιλέξει να παίξεις, αλλά και μεγαλύτερη διάσταση, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Ωραία λέει Αλέκος, ο Μανώλης, πάντως ο Ρονάλντο χτες πιο πολύ από Καζατζίδη έκλαιγε. Καζατζίνιο. Ο Ρονάλντο. Εντάξει, τελευταίο του παιχνιδάκι ήταν του παιδιού. Πώς κάνετε έτσι. Για να βάλω εγώ ένα κομμαντάκι εδώ πέρα. Για να δείτε και τη διαφορά, τη διαφορά.

Και εδώ έχει τη δυνατότητα τούτος εδώ ο Βιρτουόζος μου και μιλάω για τον Κώστα το Σταματάκη να παίζει το ταξίμι του και δεξί χέρι και αριστερό χέρι με τις ίδιες ακριβώς νότες. Αυτό θέλει πολύ μεγάλη γνώση του οργάνου αλλά και πολύ μεγάλη δεξιοτεχνία για να μην χαθεί η νότα ανάμεσα στη φυσουνιά.

Εντάξει. Ο Στέλιος Κατσατζίδης είχε, αν το θέλετε, την ευτυχία να παίζει με πάρα πολύ καλούς μουσικούς. Ο ένας ακορντεονίστας του ήταν ο Γιώργος ο Κουλάξης. Και τι να πει για τα παίξηματα του Γιώργου. Ως επίσης και για τον Κώστα του Σταματάκη. Ήταν ο έτερος. Τόσο ακολούθησε μετά τον Γιώργο του Κουλάξης. Τι να πει για αυτούς τους ανθρώπους. Πάω στα μηνύματα. Λέει ο Χρήστος, δεν ήθελα με τίποτε να περάσει η Αργεντινή. Όλοι αντιπαθητικοί. Σ' ακούσει Μανώλης. Φίλε, προσωποκεντρικές ομάδες και η Πορτογαλία και η Αργεντινή και η Βραζιλία. Με το που θα σταματήσουν να αγωνίζονται οι grande persona τους, πάμε να υπάρχει λέει και η ομάδα. Όπως μερικά κόμματα που έχουν εμφανιστεί σαν κομίτες. Υποτιμή. Ενημερώνω για να μην ξέρω σαλιάζει και ο μας. Σήμερα ξαναγυρίσαμε στη φακή. Γιατί εχθές ταραχτήκατε στα κοκορέτσια. Ο Πάνος το έχει γυρίσει στην πύρα. Καλά κάνει ο άνθρωπος. Τη δροσιά του να βρει. Θέλει. Βασιλιάς των οργάνων λέει το κιολί. Και ο πρίγκιπας του ακορντεόν λέει ο Κωνσταντίνος. Ναι, γενικώς το βιολί είναι απεριορίστου ρεπερτορίου και έκτασης επίσης. Για μένα μου αρέσει πολύ και το τσέλο, αλλά τέλος πάντων, άλλη κουβέντα αυτή. Τώρα, πάω σε άλλο κομμάτι της εποχής. Λίγο πιο μπροστά, λίγο. Το παραδείγματος κάνει μοιάζει με τσέμπαλο.

Λοιπόν, άλλος μεγάλος λέει, ο τεράστιος κιόλας, λέει ο Μανώλης, ο Κωνσταντίνος δεν κάνει λεπτό, θέλει το γέ μου, κάτσε, περάσει και μια εβδομάδα. Προχθές ακούσαμε, περίμενε, βάλω άλλο κόκκινο. Μη στεναχωριέσαι, μη μου στεναχωριέσαι. Λοιπόν, ο Αντώνιο, το ψηλό που λέει ο Μάριος, η εκπομπή είναι ζωντανή, η κονσέρβα, και του απάντησα δεόντως, λέω, Ζανάε. Εγώ κονσέρβες δεν έχω. Δεν υπάρχει περίπτωση η δικιά μου εκπομπή, ο Σανλίνης την έχει ξαναβάλει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βάζει μόνο τις δημοσιογραφικές. Λοιπόν, για παρένθεση και μόνο, ποιο, γιατί για παρένθεση εσύ Μανώλη, δηλαδή, τι εννοείς παρενθετικά να τον βάζουμε τον σταματικό κοντά. Ο Θωμάς επίσης απαντάει στη Φωτεινή, εγώ με βρουτάκια την έβγαλα, πεπονάκι, κερασάκια και ένα γιαούρτι. Το κοκορέτσι ακόμα το ονειρεύω. Δεν μου λέει δρες η Θωμά. Δηλαδή και σου Λονδίνο τι κάνει άμα θες να φας κάτι έτσι πιο ελληνικό ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί πέρα που να ψήνει καμιά γουνοπούλα για να αρνεί, ας πούμε, παγορεύονται αυτά τα πράγματα εκεί. Κάνα έτσι σπλινάντερο, κάνα τσιγερό σαρμά, κοκορέτσι επίσης, τίποτα. Μηδέν. Μα ανοίξουμε μια ταβέρνα, ξεχυσούμε στο Τάλιρ. Άσε που οι περισσότεροι που θα έρχονται θα είναι Σκοτσέζοι. Γιατί άλλοι είναι και ο λίγον τι. Ε, δίκιο δεν έχω. Για να ρίξω εγώ τώρα ένα Μανώλη ακόμα. Μητσιά, μητσιά.

Απίστευτο κομμάτι από τα πολύ δυνατά τζεμπίκια και στιγμή και μουσική, Μάριος Τόκας. Λοιπόν, λέει τώρα ο Θωμάς, έχει ελληνικά γυράδια λέει, αλλά δεν είναι το ίδιο. Στην καλύτερη περίπτωση είναι μέτρια, δηλαδή στην Ελλάδα αυτά τα κλείνανε. Ψυχή δεν τα πατούσε. Ο Πάνος λέει τα κορίτσια έχουν ξεσαλώσει και θέλουν τρίγωνα πανοράματος. Και πάω εγώ σε μια επιθυμία που πιστεύω ότι θα αρέσει και στον Κωνσταντίνο.

Λοιπόν, Σταμάτης Κόκοντας, Σταύρος Ξαρχάκος και η στίχη του μεγαλύτερου δάσκαλου, θα έλεγε κανείς, της τυχουργικής, αν όχι της ποίησης, του Νίκου Γκάτσου. Και δείτε εδώ πέρα, αν κατορθώσατε να συγκρατήσετε στη μνήμη σας το πώς περνάει το μήνυμα του στίχου, του πρώτου στίχου, έντεχνα ο συνθέτης Σταύρος Ξαρχάκος, ο οποίος ποτέ δεν κάθισε πάνω στις δάφνες του, αλλά τελειοποίησε τις σπουδές του και έφτασε μέχρι αυτό που λέμε σήμερα, για αυτούς που γνωρίζουμε κάτι παραπάνω, αρχιμουσικός. Δηλαδή δεν υπήρξε σπουδή που να μην την ολοκλήρωσε. Μουσικής, δηλαδή αν βάλετε τα ανώτερα θεωρητικά, αρμονία, αντίστοιξη, φυγή, σύνθεση, όλα μαζί είναι από 3 χρόνια. Δηλαδή 3-4-12. Και ξέχωρα το δίπλωμα του πιάνου που θέλει άλλα 12. Okay. Μανώλης. Παρακαλώ. Αλέκο λέει τραγουδάρες, αλλά το πρώτο δεν το βγάζω. Τι εννοείς, στείλει μου διόρθωση, στείλει μου μήνυμα. Επίσης, λέει τώρα ο Κωνσταντίνος, με αφορμή μια προθεσμή εκπομπή, γιατί η Ζεϊμπεκιά ή αλλιώς το Ζεϊμπέκικο, θα ήθελα να τοποθετηθώ σε μια τοποθέτηση προθεσμής εκπομπής. Το Ζεϊμπέκικο έχει βηματισμούς. Έχει τα τριάρια αυτά που λέμε. Τα υπόλοιπα δεν είναι. Είναι τα στιβαρά μόνο. Όχι, για να βγάλουμε το συμπέρασμα στα 9 τέταρτα. Κολομβιανή δεν λέει ο Μανώλης για τους καφετέρους. Είναι, πώς το λένε, μπαφέρος. Έχουν εκεί πέρα γόρι μου. Πράγμα. Πώς θα στείλω εγώ τα τρίγωνα, αδερφέ. Πώς. Αυτά μέχρι να φτάσουν στο Deutschland θα έχουν παρκάσει. Δεν θες να στείλω έτσι ένα ταψί μπακλαβά που δεν έχει ανάγκη. Γιατί ό,τι έχει κρέμα, θα γίνει η κρέμα μετά, μαστίγα πρέπει να τη φάσει εκείνη την ώρα, ρε παιδί. Πάω σε ένα κομμάτι τώρα, για να καταδείξω 20 σταματάκι και ακορντεόν, και δεν το καταλάβετε, μοσίδικη του η σύνθεση.

Αυτός ήταν λοιπόν και ο Κώστας Σταμαντάκης. Σε δύο δικά του κομμάτια. Ό,τι έχει ακορντεόν λέει είναι ασπασμάτων. Ο Κωνσταντίνος. Καθόλου μετριόφρος και καθόλου φίλος του ακορντεόν. Είχε υποθεί λέει ότι χορεύουν όπως αισθάνεται ο καθένας. Ναι, αλλά με γνώμονα το μέτρο. Και άμα είσαι εκτός μέτρου, τότε είναι χορός, είναι καρικατούρα. Συγγνώμη πάντως λέει από τον φίλο σου ακροατή. Όχι φυσικά. Δεν υπάρχει θέμα. Πρέπει να ανταλλάσσουμε απόψεις. Αν δεν έχεις το μέτρο στα πόδια σου. Γιατί, παραδείγματος χάρη, στην Πάτρα στα Ταμπάχανα, το λέω ήδη, γιατί το έχω δει η διεισόμαση. Χορεύουν ένα περίεργο ζεϊμπέκικο με πολλούς ανάποδους βηματισμούς. Παρόλα αυτά, καταφέρνουν και το φέρνουν μέσα στον χρόνο. Και φυσικά νομίζω ότι δύο-τρεις έχουν παραμείνει ακόμα. Τέτοιοι χορευτές εννοώ. Τι λέει ο Θωμάς, πάνε και σε μια βόλτα. Στη Γερμανία λένε τα πάσουν ανθρώπου. Η αδελφή μου λέει κάθε φορά που έρχεται, παίρνει γαλακτομπούρικα. Ναι, αλλά τα παίρνει το πρωί και τα παίρνει σαν τα απόγευμα. Αν τα πάρω εγώ σήμερα, τα πάω στο αεροδρόμιο. Όχι να πάνε αυτά στην Αθήνα, να τα πάνε σε άλλη πτήση. Αν τα πάρει ο Παναγιώτης, άστε θα είναι. Σφουγγαρόπανα θα είναι. Μετά θα λέει, τι είναι αυτά που έστειλε. Τι είναι αυτά που έστειλε. Θα τα ακούσω κιόλα. Κατάλαβες. Θα πάμε να συγκρίνουμε τώρα λίγο αρμονιάκι. Ωραία. Ένα τσιφτετέλη του 1968 από τον Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος έχει γράψει και αυτό σε ωραίες επιτυχίες. Για να δούμε.

Για να το συγκρίνουμε τώρα όμως με τούτο εδώ. Έτσι για να παίρνουμε γεύσεις, ρε παιδί μου. Τσίπα λίγο, τσίπα λίγο.

Λοιπόν, τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε. Κύριε Πρόεδρε, μας κακομαδένεις, λέει ο Μανώλης. Θέλω τσιφτετελορο οριεντάλ με γκόλικη σάλτσα, κούβα, χιόντι και τζάζ. Μπορείς, σε είπα εγώ κι άλλη φορά, ότι δεν θα με πατάς τον καλό εμένα. Ο Αντώνιο, ο ψηλό. Γιάρ, λέει, θα πούμε τίποτα. Τέτοια ώρα βρέθηκες να ακούς, Γιάρ, τι έκανες όλο το πρωί. Πού έχασκες και πού γυρνούσες. Φίλε μου, Αντώνιο, εδώ άλλος έκανε τρία εκπομπή. Και άλλες τρεις ώρες ο Γκάλης, έξι. Δύο Γιάννης ο δασκάλου, οχτώ. Και δύο Παπαδόπουλος, δέκα. Περιμένεις εμένα. Α, προλίγου τα έλεγε ο Σάκης. Έλεος. Λοιπόν, πάω στον Κωνσταντίνο. Θα πρέπει να είμαι, λέει, 8-9 χρονών σε ένα γάμο, λέει, μιας αδέρφης μου που είχε ακορτώνει και από τότε, λέει, το ρωτήθηκα αυτό το όργανο. Θυμάμαι χόρευα βάλτς και ταγκό με τη μάνα μου, λέει, τη συγχωρεμένη που έπεσε ο ακορτονίστας. Είναι και αυτός ένας από τους λόγους που έχω το ακορτών και δεν ξέρω να το πέσω. Καθυστερείς. Καθυστερείς. Στο είπα πολλές φορές. Λοιπόν, κάτσε τώρα εδώ να τακτοποιήσω τον Μανώλη. Γιατί με ξεσήκωσε τώρα. Με ξεσήκωσε άσχημα. Λοιπόν, πρόκειται για μια ηχογράφηση του Ιορδάνη Τσουμίδη στην Αμερική, έτσι. Για να δω τώρα, θα το πετύχω. Για να δω γιατί. Για πάμε.

0: Λοιπόν, καλά τα αστεία και οι πλακίτσες, αλλά εδώ παίζει ο Phil Woods, ένας απίστευτος σαξοφωνίστας, μαζί με τον Ιορδάνη Σομίδη, στην Αμερική, σε μια ζωντανή ηχογράφηση, και το κομμάτι λέγεται Greek Cooking. Λοιπόν, και κάποιος ζήτησε τσιφτετέλη, τώρα θα πάω στο τσιφτετέλη, αφού διαβάσω πρώτα τα μηνύματα. Λοιπόν, λέει τώρα ο Μανώλης, όπα μεγάλε τσάμικος με ηλεκτρονικό, με ηλεκτρονικό δεν υπάρχει ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό μπάσο. Μετά από σύνδε Θεούλης παραδέχομαι. Να μαντέψω, το κομμάτι λέγεται λέει κοντούλα λεμονιά που βλέπει ο Μαντήλης σου στη Χαβάη 5-0. Ό,τι να είναι είμαστε. Ό,τι να είναι. Ευελπιστώ, φίλε μου Αντώνη, να απολαμβάνει τις φιλιάδες μουσικές, γιατί πληροφορίες για τον Άρη τις είπαμε και στην αρχή, αλλά δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο. Και πάω στο τσιφτετέλη που ζήτησε ο φίλος μου ο Πάνος, γιατί το θέλουν τα κορίτσια, λέει. Γεια σας εδώ.
1: Ένα για εμάς κοντάξι με...
2: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι.

Καλά, σε αυτό το παθάρι εδώ που είναι ζωντανό, έτσι, συμμετείχαν φοβερή μουσική όπως ο Ιωάννης Τσομίδης, η φανταστική ακορντεονίστα η Λέλα η Παπαδοπούλου, άλλος ένας μεγάλος μουσουξής, ο Σπύρος ο γιος της, και φυσικά ένας πολύ μεγάλος κιθαρίστας και συνεργάτης του Άκη Πάνου για χρόνια, ο Μάριος ο Κώστογλου.

Εδώ θα μου επιτρέψεις, φίλε μου Κωνσταντίνε, να διαφωνήσω και να πω το εξής. Λέει αυτό, κατά περίπτωση, μπορεί να το χορέψει και πάντα με συνοδεία και άντρας. Θα έλεγα ότι ο άντρας απλά καμαρώνει. Καμαρώνει τον έρωτά του που χορεύει, ξέρετε. Χωρίς φυσικά να παρεκτρέπεται, πρέπει να είναι και λίγο κυμπάρης.

Λοιπόν, έλα σιγά σιγά τώρα να γυρνάμε σε αυτό, γιατί πέρασε και η ώρα. Κάπως έτσι είναι, φίλε Κωνσταντίνε, αυτό το όργανο τα πέσει όλα όπως λες. Λοιπόν, γι' αυτό ορισμένες φορές, Μανώλη μου, ξυπνά στο παρελθόν που λέει και ένα άλλο τραγούδι. Γιατί από εκεί που δεν το περιμένεις, θα πετάξω άσου το μανίκι και θα πεις αμάν τι έγινε. Λοιπόν, πάω εγώ σε ένα καθαρά θεσσαλονικιό κομμάτι, αλλά με τη διαφορά θέλω να μου βρείτε που είναι αυτό το νούμερο που λέει το τραγούδι. Παρακαλώ.

Λοιπόν, πού είναι λοιπόν το 406? Σε έξι την Ιγνατία. Δεν πρέπει. Μηνύματα έχω άλλα. Όχι. Σιγά σιγά να κλείνουμε κι εμείς. Τώρα δεν ξέρω πότε θα με ξανακούσετε. Δηλαδή σίγουρα θα με ακούσει την Πέμπτη. Αλλά που λες φίλε Αντώνιο, μπορεί αύριο να μην πάρει τηλέφωνο ο διευθυντής ροής προγράμματος για να μην δεν κάνεις πάλι αύριο ένα 10-12. Αλλά θα του πω το κι εγώ. Για αύριο θα πούμε τίποτα. Τον βάλω να βγει. Βέβαια. Να βγει να πάρει τηλέφωνο. Έχουμε στα κόλπα μας και να κάνει ανταπόκριση. Γιατί αύριο θα πήγε η ομάδα, θα πάει, πώς το λένε, Πτολεμαΐς. Θα πάει Πτολεμαΐδα. Άντε να πήγαινε εγώ στο τελευταίο κομμάτι.

Έχεις απόλυτο δίκιο, γι' αυτό σταματάω και το κομμάτι να το ξαναβάλω από την αρχή. Ντένις μου, χίλια συγγνώμη, έχεις απόλυτο δίκιο, ναι. Και λέει ο Κακομοίρης, εγώ λέει αόρατος είμαι. Καλησπέρα Αλέξανδρε. Για τον Τεχέρο, ποιος είναι ο κύριος? Όσο γκρίνιαζε ο κόσμος, η ΚΑΕ έκανε καλές κινήσεις. Τώρα που υπάρχει ηρεμία και φυσικασμός άκρος υγεία. Όχι ρε, οι ανακοινώσεις απομένουν. Για να αρχίσει λίγο η μουρμούρα ο κόσμος, επιβάλλεται μεταγραφή λέει αεροδρομίου. Σιάω, δεν θα κάτσουμε, εγώ λέει, δεν θα κάτσουμε σταυρωμένα τα χέρια. Ενώ για να κόβλος αυξάνει το budget άλλα 10 εκατομμύρια άτομα αυτός που φύγει. Πού να ξέρεις τι τον περιμένει. Πού να ξέρει αυτό τι τον περιμένει και λέω. Πώς λέει στην ταινία, άρε έρμο Γκόρτσα, τι όνειρο να είδες εχθές το βράδυ. Εμείς λέει είμαστε υπηρεσία, λέει μέχρι τις 6. Τι 6 το πρωί, με τις υγείας σας. Χίλια συγγνώμη και πάλι, Ντένις μου, έχεις απόλυτο δίκιο, ό,τι και να πεις δίκιο έχεις. Το ξέχασα. Λοιπόν, πάω στο τελευταίο κομμάτι.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: match. A telephone rings. An airplane flies.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.